πορείες θανάτου, οι οποίες ήταν πορείες όπου ήταν απαρτιζόταν από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους ανθρώπους, μέσα στο χιόνι, σε κακουχίες, χωρίς τροφή, με πολλά βασανιστήρια. Περιοχές, παρθεναγωγία τύπου, όπου γίνονταν ομαδικοί βιασμοί. Περιοχές στις οποίες πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί κατέφυγαν σε εκκλησίες, σε γειτονικές περιοχές για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Να τονίσουμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι σε όλη την περίοδο εκείνη ήταν και το Αντάρκτικο του Πόντου. Η Σάντα υπέστη φοβερή καταστροφή. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φύγουν οι άνθρωποι, να γλιτώσουν. Πόσες γυναίκες έπρεπε να ανοίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν. Στοιχεία πολύ, πολύ οδυνηρά για όσους τα περιγράφουν από εκείνη την περίοδο.

0: πατέρας μου ήρθε 34 χρονών εδώ. Περάσαν πολύ δύσκολα χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, άκουγα γιατί ήταν ήδη μεγάλος και μας έλεγε ιστορίες. Τα εγγόνια του ήταν στην ηλικία μου και πιο μεγάλα και μαζί τους κι εγώ άκουγα αυτά που έλεγε, τις ιστορίες. Ιστορίες μας φαινόταν εμάς, αυτοί τα είχαν ζήσει όμως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάναν αυτές τις λευκές πορείες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τους ξεκινήσαν από τον πόντο, μέσα στα χιόνια. Ταλαιπωρία χειμώνας. Βρεθήκανε στην περιοχή της Γιοσγάτης. Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδερφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσαν στο χιόνι. Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου. Το κάναν αυτό για να τους εξοντώσουν, σαν φιλί βέβαια. Τα συζητούσαν, τα θυμότανε. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή, τους πονούσε αυτή η ιστορία πάρα πολύ. Δεν είχαν να λένε τίποτα άλλο πέρα από την πατρίδα. Στην πατρίδα αυτό, στην πατρίδα εκείνο. Ό,τι και να γινόταν, ο πατέρας μου ήταν ένας άντρας με τα όλα του που λένε, οικογενειάρχης. Εμείς είχαμε πατριαρχική οικογένεια. Η μάνα ήταν από κάτω, η γλώσσα που λέμε, αυτό το παράδειγμα έχω, με τα πουλιά να τα έχει κάτω από τα φτερά της. Ο πατέρας επάνω. Αγωνίστηκαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Συγκινούμαι πολύ κάθε φορά που τα...
1: Η μητέρα πόσο χρονών ήταν τότε?
0: Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ δεν ήταν πάνω από 10 χρονών, 7-8 χρονών θα ήταν. Ο πατέρας μου ήταν 34 χρονών. Το 1888 θυμάμαι, στην ταυτότητά του 3 οχτάρια. Οπότε ήταν μεγάλος. Έζησε, ας πούμε, και τα θυμόταν πάρα πολύ καλά. Ήρθαν εδώ, η πρώτη του γυναίκα πέθανε από τις ταλαιπωρίες και τα λοιπά. Και πήρε τη μητέρα μου σαν δεύτερη γυναίκα, μωρό, μηνών το παιδί. Και με τη μητέρα μου έκανε 6 παιδιά. Τα 6 παιδιά ζούσανε. Κάθε χρόνο είχαμε παιδί. Ήταν πολύ δραστήριοι, να το πούμε. Βέβαια, μεγάλος αγώνας για να ζήσουν στα χωράφια κάθε μέρα. Ήταν οικογένεια. Μαζευόταν οι φίλοι, ερχόταν φίλοι του πατέρα μου και καθόταν τα βράδια το χειμώνα να πιούν τσάι απαραίτητα και να λένε τις δικές τους ιστορίες.
1: Πάντα ταξίδευαν στον πόνο.
0: Πάντα εκεί, το μυαλό τους ήταν εκεί.

Η πρώτη μεγάλη φάση λοιπόν θα ξεκινήσει το 14 με 18 περίπου, όπου είναι και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ανάγκη όμως των Ελλήνων της περιοχής, των ποντίων, να δημιουργήσουν ένα κράτος ανεξάρτητο, στο οποίο θα μπορούν να ζουν ελεύθεροι, τους οδήγησε να κάνουν μία κίνηση με την Αρμενία και να δημιουργήσουν μία ομοσπονδία. Όμως όλες τις προσπάθειες απέτυχαν. Η συνθήκη που υπέγραψαν έπεσε στο κενό, οι Αρμένοι έχασαν σημαντικό χρόνο και εκείνοι και ουσιαστικά ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος για τους ίδιους τους Έλληνες, αφού είχαν συμμαχήσει. Η όλη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου θα αρχίσει να παίρνει την τελική πορεία όταν θα γίνει η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στις 15 Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη. Τότε ήταν η παραμονή ουσιαστικά του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Μύρνης για 5 χρόνια για την προστασία των Ελλήνων. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους Νεοτούρκους από το 1908 που ανέβηκαν στην εξουσία μέχρι και το 19 να δράσουν και να εφαρμόσουν το καταληκτικό σχέδιο. Στις 19 Μαΐου του 1919, λίγες μέρες αργότερα λοιπόν, ο Μουσταφά και η Μάλα αποβάζεται στη Σαμσούνα του Πόντου για το τελικό σχέδιο, την εξολόθρευση πλήρους του ελληνικού στοιχείου. Στις 29 Μαΐου θα δώσει εντολή στο Τοπάλ Οσμάν να αρχίσει τις εκαθαρίσεις στα διάφορα ελληνικά χωριά. Βλέπουμε ότι μέχρι και το 22 που θα γίνουν οι ανταλλαγές, έχουμε μαζικές εκτοπίσεις, έχουμε τα μελέτα μπουρού που ήταν επανδρωμένα από άνδρες 15-14 ετών ως 48 για να κάνουν εργασίες στους διάφορους δρόμους μέσα στα βάδια της Ανατολής, αλλά ουσιαστικά ήταν πορείες θανάτου και εξολόθρευσης. Είναι αυτό που είχε πει και ο πρώτος ιστορικός καθηγητής Πόντιος, ο Πολυχρόνης Ενεπικίδης, ένα Auschwitz εν ροή. Αυτό χαρακτηρίζεται.

0: Στην περίοδο από το 1914 ως το 1924, σύμφωνα με καταγραφές του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Γαλλικού Ινστιτούτου, που υπάρχει πολύ αρχείο και φωτογραφικό υλικό, σκοτώθηκαν το 50% του εντόπιου πληθυσμού, του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 από τους 627.000 Έλληνες του Πόντου. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι ξεκίνησαν να φεύγουν από τις περιοχές αυτές από το 1918 και πέρασαν στη Ρωσία, κάποιοι στην Ελλάδα, και αργότερα, όταν έγινε η ουσιαστική κρισιατική καταστροφή και χάθηκαν τα πάντα στις περιοχές αυτές, πέρασαν και στην Περσία, στο Ιράν, στο Καζακστάν και σε κάποιες άλλες περιοχές. Δηλαδή πήγαν και ακόμα πιο βάθος μέσα στην Τουρκία. Σήμερα έχουμε στοιχεία ότι πολλοί από τους ποντίους που έφυγαν από την πατρίδα και πέρασαν στην Ελλάδα δεν πήγαν μόνο στα γνωστά μέρη όπως ήταν η Μακεδονία.
1: Απλώθηκαν δηλαδή πόντι στη Μακεδονία και την Κρήτη.
0: Απλώθηκαν στη Μακεδονία, την Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά με το μεγαλύτερο ποσοστό στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, λίγο στα νησιά, αλλά και στην Κρήτη. Στοιχεία για την Κρήτη βέβαια έχουμε πολύ παλαιότερα, από την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Το 1961 ο ίδιος ήρθε μαζί με τους άνδρες του, ανάμεσα και πόντι στρατιώτες, για να βοηθήσουν και να ενισχύσουν το νησί, επειδή είχε αλωθεί από τους Αρακινούς και τους Τούρκους, και ήταν έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό. Ήθελα να βοηθήσει το πληθυσμό. Αργότερα, στα 1414, δημιουργήθηκε μια πόλη, αρχαία τραπεζόντα λεγόμενη, όπου 880 οικογένειες από τη τραπεζούντα έμειναν στην περιοχή εκεί. Εκτοπίστηκαν τους Τούρκους και είχαν εδώ. Και την περίοδο του 1910, δηλαδή από το 14, έχουμε έντονο προσφυγικό στοιχείο, γιατί αρχίζουν ήδη και φεύγουν από τη Μικρά Ασία πρόσφυγες, έρχονται στην περιοχή της Σιτίας. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν και στη Λιγόρτινο. Από το 22-23 έχουμε και οικογένειες που ήρθαν απευθείας από την πατρίδα και είναι κομμάτι πλέον της Κρήτης.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους απέναντι στον δικό σας λαό, στη δική σας φίλη, απέναντι στους Πόντιους.
0: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπάθησε με κάθε τρόπο την περίοδο εκείνη να ενισχύσει την Ελλάδα. Στο θέμα του ποντιακού ελληνισμού δεν μπορούσε να έχει περαιτέρω διεκδικήσεις, γιατί ήταν ένα μέρος απομακρυσμένο και έπρεπε να κινηθεί πολύ διαφορετικά. Βέβαια, έχοντας ίδιος χάσει τις εκλογές του 1920, ανέλαβε την Ελλάδα ξανά το 1922, όπου έχει επέλθει η μικρασιατική καταστροφή και όπου μια Ελλάδα πρέπει να δεχτεί μια άλλη Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έπρεπε να εγκατασταθούν εδώ. Στο θέμα των ποντίων, ο Καζαντζάκης θεώρησε ότι έπρεπε να μπουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ήταν αυτοί που μπορούσαν να διατηρήσουν τα σύνορα. Ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν, είχαν τη δομή να κρατήσουν τα σύνορα και να δημιουργήσουν κάτι νέο. Ως ακρίτες μπορούσαν να κρατήσουν τα δικά μας σύνορα. Και γι' αυτό, με σε συνεννόηση που ήρθε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τοποθετήθηκαν στις περιοχές αυτές.

40 μίλα, μίλα κόκκινα για βρήμ, σε ένα μαντί ήλδεμένα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο 10. Ο Θαυματουργός Άγιος. Είδη θαυμάτων.

Ο μεγάλος Άγιος Νικόλαος εκδήλωσε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του διάφορα χαρίσματα και ιδιότητες της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και του αποδόθηκαν διάφορα επίθετα. Ένας από τους πιο κοινούς τίτλους που αποδίδουν στον Άγιο είναι εκείνος του Θαυματουργού, τον οποίο μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε ως εκείνος που κάνει θαύματα. Ο Άγιος εκδήλωνε πάντα τη συμπάθειά του και έδειχνε μία αδυναμία στους αδυνάτους και σε αυτούς που είχαν κάποια ανάγκη. Ασφαλώς αυτά τα θεία χαρίσματά του θα πρέπει να παρακίνησαν πολλούς που βρίσκονταν σε ανάγκη να απευθυνθούν στον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να υποτιμήσουμε και την ψυχολογική σύνδεση που υπάρχει με άλλα θαύματα που δεν αποδίδονται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι συγκεντρωμένα από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, όπως για παράδειγμα τα καράβια με το σιτάρι σε καιρό λοιμού, τα καράβια που φτάνουν σε λιμάνι ύστερα από καταιγίδα, η μείωση του φόρου σε περιπτώσεις μεγάλης φορολογίας και κυρίως το περιστατικό με τις τρεις κοπέλες. Αυτό το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι στις εξωτερικές του εκδηλώσεις το θρησκευτικό στοιχείο γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό και αποδεκτό στους κύκλους των γυναικών. Τα θέματα που θίγουν τα θαύματα του Αγίου Νικολάου αγγίζουν διάφορα κοινωνικά στρώματα που στην καθημερινή τους ζωή τα συναντάνε και αποτελούν περιεχόμενό της. Τέτοια θαύματα είναι ακόμα εκείνα που περιεχόμενό τους έχουν κλέφτες, πτωχεύσεις, πωλήσεις ανικημένων του σπιτιού από οικονομική ανάγκη ή προς χάρη του Αγίου. Όλα αυτά τα συναντούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Οι αφηγήσεις αυτές με τη συναισθηματική φόρτιση και με τη δυνατότητα κάθε ένας χριστιανός να τις συναντήσει σε προσωπικό πεδίο δεν άργησαν να περάσουν εύκολα από τους τόπους της Ανατολής και στους τόπους της Δύσης. Και το λεκτικό ιδίωμα με το οποίο είναι γραμμένα αυτά τα θαύματα που τα έκανε κατανοητά από τον απλό λαό τα έφερε πιο κοντά στους αγράμματους χριστιανούς, στους γεωργούς, στους τεχνίτες και τους οικογενειάρχες, οι οποίοι τόσο τα αγάπησαν ώστε τα μεταφέρανε και στους τόπους της εργασίας τους, όπου και τα διάβαζαν σε ώρες ανάπαυλας. Οι αφηγήσεις αυτές δεν έχουν τη δυσκολία των καταγραφών και μεταγλωτήσεων του Σιμεών του μεταφραστή. Ο Σιμεών ο μεταφραστής υπήρξε κορυφαίος αγιολόγος και κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματείας του 10ου αιώνα και είναι πράγματι σταθμός στην εξέλιξή της. Υπήρξε αξιωματούχος της Βυζαντινής Αυλής και λαμβάνει τα αξιώματα αυτά στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Πιθανολογείται πως το τέλος του βίου του έγινε μοναχός. Έζησε πολύ ενάρετα και ήδη από την εποχή του Μιχαήλ Ψελού τον ονόμαζαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Οι μεταφράσεις του σε παλαιότερα αγιολογικά κείμενα αναφέρονται στη μεταγλώτηση αυτών των κειμένων σε μία στυλπνή αττικίζουσα γλώσσα, δηλαδή στο αρχαιοπρεπέστερο. Η θρησκευτικότητα μέσα σε αυτές τις αφηγήσεις υπάρχει έντονη, όπου συναντάται η θερμή πίστη των χριστιανών να μάχεται με τον ουρανό και τον απεσταλμένο του Άγιο Νικόλαο. Να απευθύνονται εγκάρδιες προσευχές προς τον Άγιο, να δίνονται αιώνιες υποσχέσεις για να απεγκλωβιστούν από δύσκολες καταστάσεις, να κάνουν κάθε είδους θυσίες για να απολαύσουν τις δωρεές και τις θείες εκδηλώσεις του Αγίου και πολλές φορές να ανέχονται οι χριστιανοί αδικίες και με υπομονή και ψυχικό σθένος να περιμένουν τη δικαίωση από τον Άγιο. Πολλές φορές και αυτός ο Άγιος Νικόλαος γίνεται

Διθέτω, στηρεί μια στάση διαφορετική, επιτιμητική, ελεγκτική, απειλητική σε εκείνον που ουσιαστικά προκάλεσε το αίτιο της προσβολής. Όπως γίνεται φανερό, σχεδόν όλες οι αφηγήσεις με την άμεση και δραστήρια παρουσία του Αγίου αναφέρονται στις ευλογίες που παρέχει ο Άγιος σε αυτούς που προστρέχουν σε Αυτόν με την απόλυτη εμπιστοσύνη τους και με τη θερμή τους προσευχή. Έτσι επιτυγχάνουν το ποθούμενο, αυτό που ονομάζουμε θαύμα του Αγίου. Τελικά ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει τις ευλογίες του και σε αυτόν που προκάλεσε το κακό για να τον συνετίσει, να τον φέρει σε θεογνωσία και να τον σώσει ψυχικά. Αυτό το διαπιστώνει καθένας και στις αφηγήσεις που συναντά σε γαλλικά, γερμανικά και σλαβικά συγγράμματα. Ο Άγιος Νικόλαος ετέλεσε και πολλά θαύματα εις τριάδος τύπων, όπως είναι η διάσωση από τον ψυχικό θάνατο και τη σωματική ατιμία των τριών θυγατέρων εκείνου του χριστιανού, ο οποίος από πλούσιος ξέπεσε σε έσχατη φτώχεια. Μεταφερόμαστε στους τρεις άνδρες, οι οποίοι άδικα καταδικάστηκαν σε θάνατο και τους οποίους λύτρωσε με πιο στεναρή επέμβαση. Ακολουθεί το θαύμα της σωτηρίας των τριών στρατηλατών. Έπειτα από τα θαύματα στους απλούς ανθρώπους πραγματοποιεί σε ένδοξους και από τους ηγεμόνες στους βασιλείς και από τους γειτόνους του στους αποκισμένους και απομακρυσμένους, σε αυτούς που ήσαν σε εγρήγορση και σε αυτούς που κοιμούνταν, με την παρουσία τους στα όνειρά τους και σε απολυταρχικούς διαβολανθρώπους, σε αθώους και απλούς πολίτες, σύμφωνα με την ευδοκία του Θεού, περηφαντότερο σε κάστοτε γίγνεσθε, δηλαδή σε κάθε θαύμα όλο και πιο περηφανής και ένδοξος παρουσιαζόταν. Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, ούκ επί γης μόνον, αλλά και θαλάσσι ναυτιλωμένης πανχάλεπα, διότι κάποιοι που είχαν την ατυχία να βρεθούν στον έσχατο κίνδυνο και φόβο λόγω της μεγάλης ανάγκης που βρέθηκαν σε απειλή θανάτου, μόνο που κάλεσαν τον Άγιο με το όνομά του, αμέσως αφού ενήργησε με τα ίδια του τα χέρια και βοήθησε αυτούς που κινδύνευαν πάνω σε πλεούμενα ή μέσα σε φουρτουνιασμένα πελάγι, παρουσιάστηκε σε αυτούς την ίδια στιγμή και τους είπε: «Ιδού, επικεκλή κατέμι, πάρε μη βοηθήσου ευσύλληπτα». Δηλαδή, είμαι παρόν, κοντά σας, αφού με καλέσατε. Βρίσκομαι εδώ για να σας βοηθήσω και να σας απαλλάξω από το κακό και τον κίνδυνο. Με τη μεσητεία του Αγίου Νικολάου και της θαυματουργικής παρεμβολής του, αστίχουμε όλοι της επουρανίου βασιλείας και όπως γράφει ο Θεοφάνης Κεραμαίας, «Εις γέννητο κατατρυφήσε πάντας ημάς, πρεσβείες του μεγάλου πατρός και θαυματουργού Νικολάου».

Άγιο Θαλασσίτης. Ο Άγιος Νικόλαος, τόσο στην επίγεια ζωή όσο και στη δοξασμένη στους ουρανούς αιώνια ζωή του, αναδείχθηκε μεγάλος προστάτης όλων των ανθρώπων, χριστιανών, Εβραίων, ειδωλολατρών, θαλασσινών και όσων βρίσκονταν σε ανάγκη και πειρασμούς. Δίκαια στις βιογραφίες του αναφέρεται ως προστάτης των κινδυνευόντων στις θάλασσες και γενικά ως ο Άγιος των Θαλασσινών. Το πρώτο επεισόδιο της σχέσης του Αγίου Νικολάου με τη θάλασσα είναι εκείνο που αναφέρεται

αναφέρεται στο προσκυνηματικό του ταξίδι στους Αγίους Τόπους, όπου ο διάβολος ξεσήκωσε φουρτούνα τέτοια ώστε να υπάρχει ο φόβος να πνιγούν όλοι. Με προσευχή ο Άγιος Νικόλαος νίκησε το διάβολο, κατασύγασε τη μανιασμένη θάλασσα και έφτασαν αισίως στο λιμάνι της Γιάφας. Ένα άλλο παλαιό επεισόδιο που αφορά άμεσα τη θάλασσα και τους ναυτικούς είναι εκείνο που κάνει λόγο για ένα καράβι που βρέθηκε σε μεγάλη φουρτούνα και οι ναυτικοί, για να μην καταποντιστούν, επικαλέστηκαν τη χάρη του Αγίου και διασώθηκαν. Ύστερα, αφού ξεμπάρκαραν, πήγαν στην εκκλησία και εκεί αναγνώρισαν τον Άγιο ανάμεσα στους άλλους κληρικούς, αυτόν που τους έσωσε από την καταιγίδα και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ο πρώτος που αναφέρει αυτή την αφήγηση είναι ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, 7ος-8ος αιώνας. Για να αναφέρει αυτό το θαύμα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ σημαίνει ότι ήταν το περιστατικό γνωστό ήδη από το πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Από τη γενικότητα όμως που διέπει το κείμενο, συμπεραίνουμε πως το κείμενο θα πρέπει να ήταν πολύ πιο παλιό και είναι μάλλον απίθανο να συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του Αγίου Νικολάου. Ως προς το άλλο επεισόδιο, το θαύμα της Αρτέμιδος είναι με βεβαιότητα γεγονός που πραγματοποιήθηκε μετά τον οσιακό θάνατο του Αγίου, αφού κάνει λόγο για προσκυνητές που πηγαίνουν να επισκεφθούν τον τάφο του. Για τη θάλασσα γίνεται λόγος της αφηγής που υπάρχει κάποια ιστορική βάση. Κατά το λοιμό στα Μοίρα, όπου γίνεται αναφορά στη θάλασσα, διότι μέσω αυτής πραγματοποιείται η μεταφορά του σιταριού στα Μοίρα και το περιστατικό που αφορά τη μείωση των φόρων στους κατοίκους των Μοίρων, όπου το αυτοκρατορικό διάταγμα ρίχθηκε στη θάλασσα και αυτοστιγμή βρέθηκε στα Μοίρα, όπου το περιμάζεψαν οι ψαράδες. Αλλά ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να διαβάσει πολλά θαύματα του Αγίου Νικολάου σε αυτό το πόνημά μας και να διαπιστώσει την ταχεία βοήθεια του Αγίου στους ναυτικούς και στους πλέοντες στις διάφορες θάλασσες, όταν τον επικαλούνται με πίστη. Τέτοια θαύματα είναι η σωτηρία των τριών χριστιανών, Αντώνιος ο Ναυαγός, η σωτηρία του Ιωάννη, πατέρα του Αγίου Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, η σωτηρία του Πατριάρχη, ο μονοναύτης Σαρακινός, τα τρία Κρητικόπουλα και άλλα πολλά θαύματα στη θάλασσα που τα καταγράφουμε. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος δεν ενεργεί τα εξαίσια και παράδοξα θαύματά του μόνο στους χριστιανούς οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται εκτός του μυστηρίου της σωτηρίας, του βαπτίσματος, εκτός της χάριτος, στα πρόβατα εκείνα που ανήκουν σε άλλη μάνδρα, όπως λέει ο Κύριος. Είναι τα θαύματα στους αλόπιστους Ισμαηλίτες, στους Αρακινούς, τους Εβραίους και οι δολολάτρες. Μα και ο κόσμος των παιδιών δεν αφήνει τον Άγιο Νικόλαο διάφορο. Τρέχει και προστατεύει τα παιδιά. Υπάρχουν αρκετά θαυμαστά επεισόδια που το μαρτυρούν, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, όπως είναι η σωτηρία των τριών Κρητικόπουλων, το αγοράκι που σώθηκε σε καζάνι με βραστό νερό, το θαύμα του Χρυσού Βάζου και άλλα.

Στον ελλαδικό χώρο γενικά και όχι μόνο στο νησιωτικό, ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ο κατεξοχήν θαλασσινός Άγιος, ένα είδος χριστιανικού Ποσειδώνα. Ο θερμός προστάτης των ναυτιλωμένων, ακόμη και αυτών των χριστιανών πειρατών, οι οποίοι πολλές φορές του αφιέρωναν, από φόβο ή σεβασμό, μέρος από τη λία τους. Η άποψη εκείνων, οι οποίοι συσχέτισαν την τιμή του Αγίου Νικολάου με εκείνη προς τον Ποσειδώνα, είναι τελείως άστοχη. Δεν είναι αλήθεια, ούτε ήταν δυνατόν, οι πιστοί της Ανατολής που ζούσαν την Ορθοδοξία να έβλεπαν στο πρόσωπο του Αγίου Νικολάου το Θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα. Και γι' αυτό τον θεώρησαν και τον λάτρεψαν ως προστάτη της θάλασσας και των θαλασσινών. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Θεωρώντας τον Άγιο Νικόλαο γενικό προστάτη, δηλαδή στην ξηρά και στη θάλασσα, οι χριστιανοί τον αναγνώρισαν και ως προστάτη της θάλασσας. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Κυβερνήτην σε είπομεν, αλλά αληθεύσομεν, τους γάτην μεγάλην και ευρύχωνον διαπλέοντες, το ίακι των προς των θείων εντεύξεων, και το αυχαίνι της πίστεως για κυβερνών εμελέστατε. Την μεν καταιγίδα προσάβραν, εις δε γαλήνιν, την ζάλιν, τες αγρυπνίες των προσευχών επιλοφίζων, προστολημένη της απαθίας τους πίστη προσιούντας χειραγωγής». Η αγάπη των χριστιανών και η τιμή στο πρόσωπο του Αγίου είχαν ως αποτέλεσμα όλοι να τον επικαλούνται. Ιερείς, ταξιδιώτες, ναυτικοί, γεωργοί, άρχοντες, ο απλός λαός, αγαρινοί, πεζοπόροι, και όλοι να τον θεωρούν δικό τους προστάτη. Η λαοφιλία χάρισε στον Άγιο και το προσωνύμιο του προστάτη ή κυβερνήτη των θαλασσών. Ο δε Άγιος τους δικαίωσε με τα αναρρύθμιτα θαύματα που επετέλεσε και επιτελεί στους πλέοντες προς χάρη προσκυνημάτων, ιερών τόπων, εμπορικών υποθέσεων και γενικά εργασιών στη θάλασσα. Υπάρχει και η άποψη ότι την ιδιότητα αυτή του προστάτου των ναυτικών έχουν ο Άγιος Νικόλαος, φαίνεται ότι αντικατέστησε ανάλογον κατά την αρχαιότητα λατρείαν των Διοσκούρων και όχι του Ποσειδώνος. Αυτοί κατά τον Λουκιανό είχαν έργο να υπηρετούν τον Ποσειδώνα, και όπου ειδούν ναύτες να ταλαιπωρούνται από θαλασσινές φουρτούνες, αφού καθίσουν πάνω στο πλοίο τους, να σώζουν αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Όπως και αν έχει το θέμα, η πίστη του ελληνικού λαού σε αυτή την ιδιαίτερη ιδιότητα του Αγίου, κοντά στις άλλες θαυμαστές ιδιότητές του, του προστάτη των ναυτιλωμένων, είναι μεγάλη.

Όλος ο ελληνικός λαός και κυρίως των νησιών και των παραλίων πόλεων και χωριών τον αποδέχονται ως κύριο της θάλασσας και κυβερνήτη των πλοίων που κινδυνεύουν στις μανιασμένες θάλασσες. Στο νησί της Πάρου οι κάτοικοι ονομάζουν τον Άγιο Νικόλαο Θαλασσίτη για να δηλώσουν με το κοσμητικό αυτό επίθετο την ιδιαίτερη θαυματουργική ιδιότητα του Αγίου, αλλά και το πώς τον αποδέχεται η καρδιά τους. Σε μικρά και μεγάλα πλοία δίνουν το όνομα του Αγίου και στο θάλαμο του κυβερνήτη κάθε πλοίου είναι αναρτημένη η εικόνα του. Με πολλών ειδών επικλήσεις καλούν τον Άγιο σε περιστάσεις κινδύνων από τρικυμίες, όπως οι ακόλουθες. «Αϊ Νικόλα βοήθαμε», «Αϊ Νικόλα στο τιμόνι», «Αϊ Νικόλα στην πλώρη μας». Αυτή η τελευταία παράκληση βοήθειας προέρχεται προφανώς από την πίστη του λαού ότι ο Άγιος ως πρόθυμος βοηθός μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την διακυβέρνηση του καταποντιζωμένου σκάφους. Σύμφωνα με αυτή την πίστη παρουσιάζεται επίσης και στην τέχνη, δηλαδή στην εικονογράφησή του, ως ιεράρχης που κάθεται κοντά στο πιδάλιο του πλοίου ή ως συνταξιδιώτης ή ως παρουσιαζόμενος πάνω από τον κυβερνήτη και συγκυβερνά το πλοίο με αυτόν για τη σωτηρία του. Στις στιχογραφίες του Ναού του Αγίου Νικολάου του Ορφανού διασώζονται 10 σκηνές από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου. Ιδιαίτερα όμως τονίζονται τα καταθάλασσα θαύματα, επέμβαση του Αγίου σε μεγάλες τρικυμίες, διάσωση ναυτικών, διατροφή των κατοίκων των μήνων της Λυκίας κατά το φοβερό λοιμό με την προμήθεια του αναγκαίου σίτου, άρτου και άλλα. Κατά τον Γεώργιο Σπυριδάκη, η δημόδης τιμή αυτή του Αγίου ως θαλασσινού, η οποία εκτείνεται σήμερον πλην των Ελλήνων και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί ήδη στον 6ο αιώνα, εάν θεωρηθεί ότι και εις αυτήν ως λαϊκήν τότε αναφέρεται μεταξύ άλλων θαυματουργικών χαρισμάτων του Αγίου Νικολάου, ο Ρωμανός ο Μελωδός, εις τον 24ο οίκον του οικείου ύμνου, λέγον περί του Αγίου Νικολάου τα εξής. Ουδήσεν πειρασμή σε ποτέ προσεκάλεσε και την λύση ευθύ σου κεδέξα το Άγιε. Τους μένεν θαλάσσι, τους δέεν τη γη γάρ, ούδια λύπη σώζον εκάστοτε, ως έχον το δύναστε. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, μάλλον εδώ αναφέρεται ο Ρωμανός ο Μελωδός την ιδιότητα του Αγίου ως παγκόσμιου προστάτη των κινδυνευόντων και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αυτό δηλώνει και η αρχή του οίκου «Ουδείς εν πειρασμείς». Άλλωστε, τον 6ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν και τόσο γνωστός, αφού και η πρώτη βιογραφία του γράφτηκε το 700-710 από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ. Πολύ περισσότερο δεν ήταν δυνατόν να ήταν γνωστός ως προστάτης των θαλασσών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και εντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαρακτική προσευχή ενός μαθητή της 5ης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο με ευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Η δασκάλισσα επισκέπτεται διακριτικά την οικογένεια και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να απαλύνει τον πόνο της οικογένειας. Η άρρωστη μπαίνει στο σανατόριο, όπου συναντά ένα πραγματικό άγγελο, την Χριστίνα, εθελόντρια νοσηλεύτρια, η οποία προσπαθεί με ευγενικό και διακριτικό τρόπο να προετοιμάσει την κυρία Μαρία για την θεραπεία της, ενώ η δασκάλισσα φροντίζει τα παιδιά της. Οι μέρες πέρασαν και η κυρία Μαρία, υγιής πια, επιστρέφει στο σπίτι της, ενώ η δασκάλισσα πηγαίνει στο νοσοκομείο των απόρων των γυναικών για να γεννήσει. Και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ιστορία μας.

Στα εξωτερικά γιατρία του δημόσιου μευτηρίου περίμεναν πολλές έγκυες γυναίκες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, που είχαν σχηματίσει μια ουρά για να εγγραφούν και να πάρουν σειρά εξέτασης. Όλες ήταν θεόφτωχες και αγράμματες. Το ντύσιμο φτωχικό, όχι και τόσο καθαρό, ενώ δεν έλειπαν και τα κουρελιασμένα ενδύματα. Τα πρόσωπα λογιό-λογιό, άλλα κατσουφιασμένα, άλλα ενηγματικά, άλλα φοβισμένα, άλλα αδιάφορα. Ωστόσο, όλα είχαν ένα κοινό σημείο. Ήταν χλωμά, λυπημένα, προβληματισμένα και τα διέκρινε ένα είδος ανασφάλειας και απογοήτευσης. Μεταξύ τους, συζητήσεις χαμηλού επίπεδου, γεμάτες παράπονα και κάποια ζήλια, αφού οι εύπορες εγκυμονούσες πλήρωναν, είχαν το δικό τους γιατρό και δεν χρειάζονταν σειρά, σε αντίθεση με τις φτωχές που υφίσταν το αφάνταστη ταλαιπωρία. Η ευτυχία, νέα, ψηλή, γιωμάτη με αφράτο πρόσωπο, με γκριζογάλανα μάτια, με καστανά καλοκτενισμένα μαλλιά, ντυμένη με ολοκένουργια και καλοραμένη φορεστιά, γαλήνια, ήρεμη και το απίστευτο, γελαστή και ευχαριστημένη, με διακριτικότητα και ταπείνωση, παίρνει θέση κανονικά στην ουρά για να πάρει τη σειρά εξέτασης. Όλες οι εγκυμονούσες, ουδεμίας εξερουμένης, έστρεψαν τα βλέμματα προς αυτήν και με κατάπληξη την κοίταξαν. Μια εγκυμονούσα από τις μεγαλύτερες την πλησίασε και της είπε ότι «Οι πλούσιες και μορφωμένες μπαίνουν από άλλη είσοδο και αποφεύγουν την ταλαιπωρία». Εκείνη ευχαρίστησε ευγενικά και χωρίς κανένα σχόλιο έμεινε στη θέση της και περίμενε υπομονετικά. Ο διευθυντής της κλινικής, ο οποίος ήταν και καθηγητής ιατρικής, επισκεπτόταν τα εξωτερικά ιατρία των απόρων μία φορά τη βδομάδα. Διασχίζοντας τη μέρα αυτή το θάλαμο αναμονής και πηγαίνοντας στο ιατρείο του, το μάτι του έπεσε πάνω στην ευτυχία που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως μια τέτοια κοπέλα να βρίσκεται σε τέτοιο περιβάλλον. Από περιέργεια την φώναξε στο πολυτελές γραφείο του, όχι για να την εξετάσει, αλλά για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Η ευτυχία ξαφνιάζεται. Ένας αχνός φόβος άρχισε να την καταλαμβάνει. Στο βλέμμα της αναφάνηκε κάποια μικρή ταραχή. Η αμηχανία ζωγραφίζεται στο κοκκινισμένο της πρόσωπο. Μένει σιωπηλή και ακίνητη στη θέση της. Το δίλημα βασανιστικό να ακολουθήσει ή με λεπτότητα και διακριτικότητα να αποφύγει την ευγενική πρόσκληση. «Φαίνεται είναι μεγαλογιατρός», σκέφτεται. Η στάση σεβασμού που έδειξαν αρκετές γυναίκες αυτό έδειχνε. Αλλά ποιος είναι, τι να θέλει άραγε από εμένα, γιατί αυτή η διάκριση μόνο σε μένα? Και ενώ είναι έτοιμη με όλη την ευγένεια να ευχαριστήσει και να δικαιολογήσει την άρνησή της, ακούει μια απαλή φωνή από μια άλλη συμπαθέστατη έγκυο να της σιγοψιθυρίζει και να την πληροφορεί ότι είναι ο διευθυντής του νοσοκομείου και καθηγητής του πανεπιστημίου. «Τον γνωρίζω πολύ καλά», εξακολουθεί να ψιθυρίζει, «και είναι διακεκριμένος επιστήμονας, ανοιχτόκαρδος και καλοσυνάτος. Ακολούθησέ τον, μη χάσεις τέτοια ευκαιρία». Η ευτυχία της ρίχνει ένα βλέμμα συμπάθειας
και σιωπηλή ακολουθεί το γιατρό, ο οποίος διασχίζει αμίλητο στο διάδρομο, στρίβει δεξιά και ανοίγει το γραφείο του. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Προχωρεί, τοποθετεί επάνω σε ένα σκαμπό τη δερμάτινη ιατρική του τσάντα που περιείχε τα εφόδια της ιατρικής του τέχνης και κάθεται στην περιστρεφόμενη πολυθρόνα. Ρίχνει μια απαλή ματιά στην ευτυχία με τα σπινθυροβόλα μάτια του και με ένα αχνό μηδίαμα της γνέφει να καθίσει σε μια αναπαυτική πολυθρόνα. Η δασκάλισσα εντυπωσιάζεται από την καθαριότητα, την τάξη και την πολυτέλεια του χώρου. Απέναντι από την είσοδο είναι το δρύνο σκαλιστό γραφείο του κυρίου καθηγητού. Πάνω σε αυτό αστράφτει ένα διπλό μελανοδοχείο με τις δύο φτερωτές πένες του ανασηκωμένες, έτοιμες στην πρώτη εντολή να γράψουν. Διογκώδης τόμη ιατρικής, βιβλία ντυμένα με μοβ δέρμα από κάθε μεριά, ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο στολίζουν το γραφείο. Στις δύο απέναντι του γραφείου γωνίες από μία επιβλητική πολυθρόνα και ανάμεσά τους ένας τριθέσιος καναπές από την ίδια βελούδινη στόφα και στη μέση ένα κομψό τραπεζάκι με ένα κεντυμένο με χάρι σε μεδάκι και ένα κλασικό ανθοδοχείο γεμάτο από φυσικά πολύχρωμα λουλούδια. Στον δεξιό τοίχο κρέμεται ένας πίνακας με αρχές παραστάσεις και στον απέναντι άλλος ένας όμοιος στο μέγεθος με παραστάσεις από το φυσικό και ζωικό βασίλειο φτιαγμένη από χέρι υφάντρας μαστόρισας, ενώ η κεντυμένη κουρτίνα του παραθύρου τέριαζε με την όλη επίπλωση. Πάνω από την πολυθρόνα του γραφείου κρέμεται σε ένα δρύνο κάδρο η εικόνα της Σταύρωσης, έργο του μεγάλου Ελ Γκρέκο, και κάτω από αυτό τοποθετημένη μια καλέσθητη κορνίζα με τον Ιπποκράτιο όρκο σε μετάφραση. Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα, τον Ιατρό, και στο Θεό Ασκληπιό, και στην Υγεία και στην Πανάκια, και επικαλούμενο στη μαρτύρια όλων των Θεών και των Θεενών, ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτό και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης, ίσο με τους γονείς μου και κοινωνώ του βίου μου, και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτή την τέχνη αν θέλουν να τη μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε γυναίκα έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες,
στην καθημερινή μου ζωή αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω. Δεν θα τα κοινοποιώ θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψιος ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Η ευτυχία, κάπως συνεσταλμένη, κάθεται σε μια πολυθρόνα. Ρίχνει μια οικετευτική ματιά στον εσταυρωμένο. Μια ανέλπιστη δύναμη αναπτερώνει το πεσμένο ηθικό της, σαρώνει όλες τις αναστολές της και με μια θαυμαστή άνεση, με ευγένεια και με όμορφο τρόπο τον πληροφορεί ότι ήταν σύζυγος δασκάλου και ότι παρά τη διαφωνία του ανδρός της, του οποίου μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο, για λόγους τους οποίους δεν ήθελε να αποκαλύψει, ήταν δική της αμετάκλητη επιλογή να βρεθεί και να γεννήσει ανάμεσα σε άπορες γυναίκες. Όσο ο διευθυντής την έβλεπε και την άκουγε, τον εντυπωσίαζαν η σταθερότητα των απόψεών της, τα πολλά διανοητικά προσόντα με τα οποία ήταν πρικισμένη, οι πλούσιες αρετές που την κοσμούσαν, ιδιαίτερα δε η χαριτωμένη εμφάνισή της. Τη ρωτά από πού κατάγεται. Από ένα νησί της Δωδεκανήσου, απαντά. Ο καθηγητής επιμένει ποιο νησί. Εκείνη ορίζει το νησί. Εκείνος τη διακόπτει απότομα. Γνωρίζεις το γιατρό που τον λένε Αρμάνδο? Τα μάτια της δασκάλισσας λάμπουν από χαρά. Ναι, τον γνωρίζω. Είναι αδελφός του πατέρα μου και δικός μου νονός. Είσαι κόρη του αξιωματικού της αεροπορίας, του κυρίου Βαγγέλη. Έκπληκτη και σαστισμένη δασκάλισσα ρωτά πού τους ξέρει. Ο καθηγητής σηκώνεται όρθιος, πλησιάζει την έκπληκτη δασκάλισσα, βάζει το χέρι του στον ώμο της και της λέει με ολοφάνερη τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του: «Με το θείο σου τον Αρμάνδο το γιατρό ήμασταν μαζί στη Γερμανία. Σπουδάζαμε μαζί 4 ολόκληρα χρόνια. Τα 2 πρώτα χρόνια μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, ενώ τα άλλα 2 τα περάσαμε στο ίδιο διαμέρισμα με τα 2 δωμάτια που είχε. Ξέρω ότι ο πατέρας σου του έκανε όλα τα έξοδα των σπουδών του και μάλιστα εξακολουθούσε να του στέλνει χρήματα στις αρχές και στη Γερμανία. Θαύμαζα την αδελφική αγάπη και αλληλεγγύη που είχαν. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε αδελφικοί φίλοι με τον θείο σου». Στη συνέχεια ο καθηγητής παίρνει το χειροκίνητο της εποχής εκείνης τηλέφωνο και ακούγεται το εμπρός: «Αρμάνδο, σου φιλάω μια έκπληξη, αδύνατο να μαντέψεις. Μίλησε με μια χαριτωμένη έγκυο κυρία». Και δίνει το ακουστικό στην ευτυχία. Πραγματική έκπληξη και για τους δυο. «Θείε», αναφωνεί, «παιδί μου, πώς βρέθηκες κοντά στο μοναδικό, εξαίρετο φίλο μου, θαυμάσιο άνθρωπο και μεγάλο επιστήμονα? Θείε, είμαι κατασυγκινημένη και προβληματισμένη. Αδυνατό από το τηλέφωνο να σου πω το τι συνέβη και πως βρέθηκα έγκυος στο γραφείο του καλού σου φίλου. Έχουν μεσολαβήσει μια σειρά συμπτώσεων. Μόλις επιστρέψω στο χωριό που υπηρετεί ο άνδρας μου, θα σου γράψω αναλυτικά».
Στην συνέχεια ο γιατρός πήρε ξανά το ακουστικό και τι είπαν, η ευτυχία δεν κατάλαβε. Μίλησαν αρκετά. Το μόνο που έβλεπε ήταν η χαρά, ο ενθουσιασμός και το γέλιο που χαρακτήριζε τη συνομιλία και που της έδιναν ένα αίσθημα ασφάλειας και χαράς. Μετά το τηλεφώνημα αρκετά ευδιάθετος είπε: «Ο θείος και νονός σου άφησε την πανεπιστημιακή έδρα που προοριζόταν για αυτόν και έκανε τη θυσία να ασκήσει το λειτουργήμα της ιατρικής στο νησί σας που στερείται κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας». Τον επηρέασε βέβαια πολύ και ο θάνατος της γιαγιάς του που υπεραγαπούσε και η οποία αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα θα ζούσε ακόμη. Έτσι έμεινε στο γραφικό νησί σας. Όμως εξακολουθεί και παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης και πολλές φορές που βρέθηκα σε δύσκολη περίπτωση, η γνώμη του πάντα με επηρέασε. Τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον θαυμάζω. Συνδυάζει άριστα την αρετή και την επιστήμη. Στη συνέχεια καλεί έναν γιατρό, ένα πολλά υποσχόμενο νέο μαευτήρα, τον οποίο μάλιστα προόριζε διάδοχό του και του δίνει εντολή να εξετάσει την ευτυχία ο ίδιος και με προσοχή να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη της και να τον κρατάει ενήμερο. Όταν δε θα έφτανε η ώρα του τοκετού, να της εξασφαλίσει κρεβάτι σε μονόκλινο δωμάτιο στην πρώτη θέση και πριν μπει στον θάλαμο των επιτόκων να τον ειδοποιήσει αμέσως οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και αν ήταν. Η συγκίνηση της ευτυχίας ολοφάνερη, η χαρά της απερίγραπτη. Κοίταξε με τα φωτεινά της μάτια τον καθηγητή και τα χείλη της του σιγοψιθύρισαν λόγια ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Η ευτυχία είναι έτοιμη να φύγει. Σαν μαγνήτης τραβάει την προσοχή της ο όρκος του Ιπποκράτη. Πολλές φορές τον είχε ακούσει από το θείο της το γιατρό, αλλά ολόκληρο ποτέ δεν τον είχε διαβάσει. Ο καθηγητής, ενώ παρατηρεί το καρφωμένο μάτι της επάνω στον όρκο, ακούει την ευτυχία να τον ρωτά αν μπορεί να τον δει από κοντά. Αυτός με μια ήρεμη κίνηση ξεκρεμά την κορνίζα με τον όρκο και γεμάτος περιέργεια την προσφέρει. Η ευτυχία πήρε την κορνίζα στα χέρια της, ανοιγόκλεισε τα μάτια της σαν να έλαμψε κάτι άλλο στο μυαλό της και είπε στον καθηγητή: «Πολλές φορές άκουσα το θείο μου το γιατρό να μιλάει με θαυμασμό για τον πατέρα της ιατρικής τον Ιπποκράτη. Τον θεωρούσε ως τη μεγαλύτερη διάνοια της αρχαιότητας. Μεγάλο γιατρό και μεγάλο φιλόσοφο τον αποκαλούσε. Και σήμερα, έλεγε, ο όρκος του Ιπποκράτη, κείμενο του 4ου αιώνα, καθορίζει την ιατρική συμπεριφορά και εκφράζει με συγκλονιστικό τρόπο το ήθος της κλασικής ιατρικής αλλά και της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ο όρκος αυτός θέλει το γιατρό προσεκτικό στη διάγνωση και τη θεραπεία της κάθε αρρώστιας. Ιδιαίτερα άκαμπτο τον θέλει στις αμβλώσεις, στην ευθανασία, στις προσωπικές και σαρκικές του απολαύσεις». «Έχεις δίκιο», είπε ο καθηγητής. «Από τότε που ο θείος σου τον διάβασε εξ ονόματος όλων των πτυχιούχων της ιατρικής της σειράς μας, τον συγκλώνησε και από όσα γνωρίζω και προς τιμήν του τον ακολουθεί όσο ανθρωπίνος είναι δυνατόν». «Πολύ σεβασμό τρέφω στο θείο μου. Μήπως όμως είναι υπερβολικός
όταν την έκτρωση την θεωρεί φόνο? Συμφωνείτε μαζί του? Θα σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν νέος γιατρός. Ήλθε στο ιατρείο μου μια νέα κυρία. Ήταν ψυχικό ράκος. Έκλαιγε και με παρακαλούσε να κάνω διακοπή της προχωρημένης εγκυμοσύνης της. Μου είπε ότι ο άνδρας της απουσίαζε στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση. Δυστυχώς, στο διάστημα αυτό, παράνομα συνέλαβε και έμεινε έγκυος. Ομολογώ ότι τη λυπήθηκα. Κάφτηκα και ετοίμασα την επέμβαση. Όταν άρχισα την επέμβασή μου, συνέβη το εξής συνταρακτικό. Καθώς προσπαθούσα με την ιατρική τσιμπίδα να συλλάβω, να κομματιάσω το έμβριο και να το καταστρέψω, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι το έμβριο, κατά ένα ανεξήγητο για εμένα φαινόμενο, μαζευόταν, συσπυρωνόταν, τραβιόταν πίσω, τολμώ να πω, αμυνόταν όσο μπορούσε. Μετά από 2 άλλες προσπάθειες και διαπιστώνοντας κάθε φορά ότι το έμβριο διαρκώς οπισθοχωρούσε αμυνόμενο, συγκινήθηκα. Άφησα την τσιμπίδα, σήκωσα τη γυναίκα και της εξήγησα τι συνέβη και της είπα ότι είναι αδύνατον σε εμένα να διαπράξω φόνο με σύμμαχο την επιστήμη. Πήγαινε όπου θέλεις να απαλλαγείς από το αθώο και ανυπεράσπεις το πλάσμα που τρέφεις στα σωθικά σου. Πόσο δίκιο είχε ο Ιπποκράτης όταν στον όρκο απαγόρευσε την έκτρωση, ψέλισε, και πόσο εύστοχα η Εκκλησία απαγορεύει το φόνο. Ου φωνεύσεις. Η κάθε έκτρωση, συνέχισε ο καθηγητής, εκτός του ότι είναι φόνος, έχει και οδυνηρές κατά κανόνα συνέπειες. Κρύβει πολλούς κινδύνους στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μπορεί να προκαλέσει και το θάνατό της. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διάφορες επιπλοκές και αναπηρίες, όχι σπάνια και στήρωση. Επιπλέον, δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, ενοχής προβλήματα, που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις και να δημιουργήσουν βαριά ψυχικά νοσήματα. Προσωπικά πιστεύω, όπως και ο θείος σου, ότι το έμβριο είναι μια ζωή, μια ύπαρξη που έχει δικαίωμα να ζήσει. Δεν είναι κτήμα που το διαχειρίζεται κάποιος και δεν είναι τόσο απλή υπόθεση η διακοπή κοιήσεως. Θα μπορούσα να πω μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους καθαρά ιατρικούς, όπως για παράδειγμα κινδύνου ζωής της μητέρας, και τότε επιβάλλεται να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ως ξεχωριστό και ιδιαίτερο περιστατικό, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις συνθήκες ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο θείος σου για μένα δεν είναι καθόλου υπερβολικός ως προς τις εκτρώσεις και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εδώ όμως, φίλοι μου, τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Η επανάληψη την Τετάρτη, την ίδια ώρα. Ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Ερέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από την θρησκευτική ομάδα και τις θεολογικές θέσεις της των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά».

Αυτός είναι και ο καιρός που επανέρχομαι στη δική μου ιστορία, που εγώ βρισκόμουν πλέον στην φυλακή της Αυλώνας, φυλακισμένος για το θέμα της στράτευσης ως αντιρρησία συνείδησης. Και εκεί πρωτοέμαθα, γύρω στο 1994 που ήμουνα μέσα, πρωτοέμαθα ότι αποκόψανε, φανταστείτε, με 3 χρόνια διαφορά το έμαθα, ότι αποκόψανε, ότι διώξανε από την οργάνωση έναν από το κυβερνών σώμα. Γιατί το έμαθα με τόση καθυστέρηση? Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πλέον στεγανά. Η πληροφορία δεν περνάει μέσα. Το πώς γίνεται αυτό θα το αναπτύξουμε, θα το δούμε. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μαθαίνουν ότι μαθαίνουν με καθυστέρηση και το μαθαίνουν και διαστρεβλωμένο. Έτσι λοιπόν, περνάει ο καιρός, παραμένουν θύματα εκεί μέσα, χωρίς να μαθαίνουν τι γίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να ξέρουν μερικές αλήθειες για την πίστη τους, και φέρνουν στο μεταξύ και άλλους μέσα. Όταν πια κάποιοι το μαθαίνουν, τους διώχνουν έξω και παραμένουν οι καινούργοι. Μέχρι να το μάθουν και αυτοί, έχουν φέρει καινούριους. Και έτσι εξακολουθεί αυτή η οργάνωση να φέρνει όλο και περισσότερους. Μου έκανε εντύπωση τότε, όταν είχα μάθει ότι ξέρεις κάποιος από το κυβερνών σώμα διώχτηκε από την οργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν και συγκεκριμένα βιβλία που είχε γράψει και τα οποία εκτιμούσα ιδιαίτερα της οργάνωσης. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν τώρα να διωχθεί για αποστασία αυτός ο άνθρωπος? Δεν έδωσα σημασία, βγήκα, παντρεύτηκα, πέρασε και 1,5 χρόνο ακόμα. Εγώ τότε υπηρετούσα την οργάνωση της Σκοπιάς ως διάκονος σε κάποια συνάθρηση της Σαλαμίνας. Και τότε έμαθα ότι κάποιον πολύ φίλο μου, κάποιον αγαπητό άνθρωπο που δούλευε στα γραφεία τα κεντρικά, τον έδιωξαν, τον απέκοψαν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, μα είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να διώξουν και αυτόν για αποστασία? Δηλαδή, αν διώξαν αυτόν, εμένα τι πρέπει να με κάνουν? Η οργάνωση μας είχε πει τότε ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάτε με αποκομμένους, με πρώην μέλη μας, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Μας έλεγαν μάλιστα το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι ούτε χαίρεται, λέει, να μιλάτε σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από εμάς. Βέβαια, το εδάφιο δεν λέει ούτε. Δεν λέει ούτε που έφυγαν από εμάς, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση όμως τα προσαρμόζει όλα όπως τη συμφέρει για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ελέγχουν συνειδήσεις, που θα ελέγχουν σκέψεις. Έτσι και εγώ λοιπόν ήξερα ότι δεν πρέπει να του μιλήσω. Παρ' όλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι πρέπει να ψάξω. Γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι. Και γνωρίζοντας τι άνθρωπος είναι, δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι θα τον δω και δεν θα του μιλήσω χωρίς να έχω ακούσει και από τον ίδιο τη δική του πλευρά, τη δική του άποψη. Έτσι λοιπόν, μια μέρα κρυφά και με φόβο μήπως ο ίδιος με καρφώσει στην οργάνωση, τον πήρα ένα τηλέφωνο. Με καθησύχασε ο άνθρωπος, μου λέει: μην ανησυχείς, καλά έκανες και με πήρες. Και μου εξήγησε όλα αυτά τα οποία σας είπα για το 1914, για την αποκοπή από το κυβερνών σώμα, όλα αυτά. Εγώ αυτά βέβαια τα άκουγα πολύ ξένα, πολύ απίστευτα.

0: Του λέω, και πού ξέρω εγώ ότι αυτά που μου λες τώρα εσύ είναι αλήθεια. Μου λέει, μην ανησυχείς, θα σου στείλω ένα βιβλίο με κάποιο φίλο μου που μένει εκεί κοντά σου και δες τα μόνος σου και κρίνε. Πράγματι μου έστειλε ένα βιβλίο γραμμένο από τον Καρλ Γιόρσον, τον Σουηδό που σας είπα στην αρχή, το οποίο αφού τον διώξανε το εξέδωσε και κυκλοφορούσε πλέον, και το οποίο είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά και κυκλοφορούσε υπό μορφή φωτοτυπίας μεταξύ των πρώην μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Τώρα, πώς βρέθηκε αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, να σας πω. Εκείνο τον καιρό που εγώ υπηρετούσα ως διάκονος εδώ στη Σαλαμίνα, ο μέλλοντας νονός μου, ονόματι Αγάπης Ματσαγκούρας, ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, ήταν στη φυλακή αυτός για το θέμα της στράτευσης πάλι στην Κασάνδρα, ο οποίος όμως τα είχε μάθει όλα αυτά τα πράγματα και άνθρωπος ερευνητής όπως ήταν, είχε πάρει τα αγγλικά αυτά κείμενα και ενώ ήταν στη φυλακή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για την πίστη του, κρυφά τα μετέφραζε. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μάρτυρας του Ιεχωβά, μετέφρασε το βιβλίο του Γιόνσον και το βιβλίο του Φρανς, που κυκλοφόρησε και αυτός αργότερα όταν είδε ότι τον απέκοψαν για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Τα μετέφραζε κρυφά να μην τον δουν οι υπόλοιποι, γιατί αν τον έβλεπαν αυτό σήμαινε αυτομάτως την αποκοπή του και δεν θα του μιλούσε πλέον κανένας, έχανε οικογένεια, έχανε φίλους, έχανε τα πάντα. Και τα περνούσε μία-μία σελίδα με τη βοήθεια της αδελφής του, μέσα σε σακούλα και πάλι μέσα σε σακούλα και κάτω από κουβάδες με γιαούρτι που έστελναν δήθεν στους δικούς τους. Μέσα λοιπόν στο γιαούρτι περνούσε λίγο-λίγο όλο αυτό το κύμα, όλο αυτό το υλικό της γνώσης και μοιραζόταν μετά μεταξύ κάποιων ανθρώπων μαρτύρων του Ιεχωβά που γνώριζαν τι γινόταν και το έλεγαν όλο και σε περισσότερους. Έτσι λοιπόν έφτασε και στα δικά μου χέρια. Εμένα μου κράτησε αυτή η ιστορία 6 μήνες για να το διαβάσω. Και για να καταλάβετε τη φοβία που ένιωθα για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μας είχαν τρομάξει τόσο πολύ ότι ο διάβολος ελέγχει το κάθε τι, τη γνώση που έρχεται, το τι μαθαίνουμε, που δεν εμπιστευόμουν τους υπολογισμούς του βιβλίου, να τους κάνουμε κομπιουτεράκι, μήπως ο διάβολος πειράξει το κομπιουτεράκι και μου αλλάξει τα νούμερα. Και τις έκανα με το μυαλό, με το μολύβι, για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, στο τέλος των 6 μηνών, όντως πίστηκα ότι αυτό το βιβλίο έλεγε αλήθεια και ότι τα στοιχεία όλα υπήρχαν. Και κυρίως ότι από την ίδια την Αγία Γραφή καταρριπτότανε το βασικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά το 607 π.Χ. που λέγανε και ήταν 587 που κατέρριπτε με τη σειρά του το 1914 και που κατέρριπτε με τη σειρά του το ότι τους είχε επιλέξει ο Χριστός όταν ήρθε το 14 μετά από 3 χρόνια σαν την οργάνωσή του και τη μόνη αληθινή θρησκεία σε βάρος των άλλων θρησκειών. Όλα γκρεμίστηκαν όπως καταλαβαίνετε μέσα μου. Δεν ήμουν κάποιος μάρτυρας ο οποίος ήμουν νερόβραστος στην πίστη μου, τα πίστευα αυτά. Και δεν το λέω για να καυχηθώ, γιατί τι καύχηση να κάνω τώρα, ντρέπομαι και που το λέω, αλλά είχα την περισσότερη δραστηριότητα στη συνάθρηση που πήγαινα από όλους τους υπόλοιπους στο να προσελητίζω κόσμο. Το λέω για να μην πει κάποιος ότι τα έκανα από απιστία όλα αυτά τα πράγματα. Τους πίστευα στα αλήθεια. Άλλωστε γι' αυτό ήμουνα και διάκονος μέσα και είχα κάποιο αξίωμα στην οργάνωση και πήγαινα μάλιστα και για πρεσβύτερο εκείνο τον καιρό. Να σας πω και κάτι, ότι με κάποιο τρόπο ο Κύριος είχε προετοιμάσει το δρόμο για όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο καιρό νωρίτερα, τότε βγαίναμε και κάναμε το λεγόμενο έργο δρόμου, παίρναμε τα περιοδικά σκοπιά και ξύπνα και στυνόμασταν στους δρόμους και ερχόντουσαν κάποιοι Ορθόδοξοι από γύρω με τα μπέλες, με τουντούκες και μας έλεγαν κάποια πράγματα που εμείς δεν θέλαμε ούτε καν να τα ακούμε. Εμείς πιστεύουμε έτσι ότι διαφημίζουμε το λόγο του Θεού, διαφημίζουμε την αλήθεια ενώπιον της Βαβυλώνας, της ψεύτικης θρησκείας. Εκεί ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχε και ένας άνθρωπος, ο οποίος μου λέει: έλα να συζητήσουμε. Που λέω: θα έρθω. Εγώ δεν φοβόμουν να συζητήσω με κανέναν. Άμα κάποιος μου δείχνει ότι κάτι είναι σωστό, τελείωσε. Ήθελα να το δέχομαι. Τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν αυτή η ελευθερία στην οποία μεγάλωσα, που δεν φοβόμασταν τότε τίποτα. Στο σχολείο μιλούσαμε με οποιονδήποτε, κηρύταμε. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή από τους σημερινούς μάρτυρες του Ιεχωβά, που φοβούνται και τη σκιά τους. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μου κλείσε όντως ραντεβού. Μόλις έκλεισα ραντεβού, πέσαν οι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω μου να με φάνε. Μα λέει, αυτός έχει μιλήσει με τόσους από εμάς, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μάθει. Εντάξει, λέω, μίλησε με εσάς, μπορεί λέω με μένα να καταλάβει ο άνθρωπος, να είναι καλός άνθρωπος, να γίνει χριστιανός κι αυτός. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν οι χριστιανοί τότε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ. Είναι ο κύριος που κάθεται στη γωνία. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν 6 ώρες. Και αυτές τις 6 ώρες εγώ του έκανα επίθεση. Γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε το άλλο. Εκείνος ο καημένος δεν προλάβαινε να μου πει κάτι για τη δική μου τη θρησκεία, γιατί εγώ ήμουν συνέχεια στην επίθεση και αυτός αμηνότανε, μου απαντούσε. Εγώ ήταν ένα σύστημα που το χρησιμοποιούσα πάντοτε στις συζητήσεις μου, να μην προλάβουν οι άλλοι να μου κατηγορήσουν τη δική μου θρησκεία. Οπότε κατηγορούσα πρώτος, απαντούσε ο άλλος και μόλις απαντούσε, του δίνα καινούργια κατηγορία. Στο τέλος των 6 ωρών, λοιπόν, δεν είχε καταφέρει να μου πει κάτι εναντίον της δικής μου θρησκείας. Αλλά επειδή μου είχε δώσει σε όλα όσα τον είχα ρωτήσει απαντήσεις, ουσιαστικά με είχε αφοπλίσει. Εγώ δηλαδή, κάτι το οποίο έλεγα, αν έπαιρνα απάντηση, ποτέ ξανά δεν το έλεγα σε άλλον άνθρωπο. Γιατί ήξερα ότι είχα πάρει απάντηση. Κάτι που μου ακυρώναν ένα επιχείρημα δεν το ξανά έλεγα. Είναι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά που όσες φορές και να τους το απαντήσει θα το ξαναπούνε. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό πράγμα, γιατί έλεγα αφού πήρα απάντηση, τώρα δεν είναι τίμιο να κάτσω να το ξαναπώ σε κάποιον. Ουσιαστικά λοιπόν στις 6 αυτές ώρες με είχε ξεδοντιάσει εντελώς. Αλλά βέβαια δεν με είχε πείσει και εναντίον της θρησκείας μου. Γιατί δεν είχε προλάβει να μου πει τίποτα. Αλλά πρόλαβε ένα πράγμα και μου είπε. Κάποια στιγμή, όπως του έλεγα κάτι για τις εγκυκλοπαίδειες, για να κατηγορήσω την Ορθόδοξη πίστη και συγκεκριμένα τον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει, πιστεύεις όλα όσα λένε οι εγκυκλοπαίδειες? Του λέω, για να το λένε οι εγκυκλοπαίδειες, έτσι είναι. Μου λέει, πιστεύεις και αυτό? Και μου δείχνει εκείνο το σημείο που έλεγε ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587. Εκεί εγώ τάχασα, αναγκάστηκα να πω ότι, αν είναι σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, του λέω, δεν το δέχομαι. Μου λέει, βλέπεις ότι δεν είσαι συνεπής, γιατί τόση ώρα μου λες εσύ για εγκυκλοπαίδειες, αλλά τώρα μόλις εγώ σου λέω για την εγκυκλοπαίδεια, μου λες ότι δεν το δέχεσαι. Αυτό ήταν το μοναδικό που πρόλαβε και μου είπε, εναντίον της δικής μου πίστης. Εμένα αυτό όμως μέτρωγε τώρα. Όταν γύρισα στο σπίτι, πριν πάρω τα βιβλία που σας λέω έτσι, πριν γίνει όλη η ιστορία με τον φίλο μου τον αποκομμένο που τον είχαν διώξει. Και λέω, κάτσε να κάτσω να διαβάσω, να μάθω κάποια πράγματα, για να ξέρω άλλη φορά, άμα μου ξανατύχει κάποιος, να έχω απαντήσεις. Έχει φροντίσει λοιπόν η οργάνωση μέσα στα βιβλία της, σε διάφορα σημεία, σε ανύποπτο χρόνο, να βάζει πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν στέκουνε, έτσι ώστε να πείθει τους δικούς της ότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Διάβασα λοιπόν μια τέτοια απάντηση, εμένα με ικανοποίησε τότε, με τις λιγοστές γνώσεις που είχα για το θέμα, έτσι ώστε να το έχω να το λέω άλλη φορά. Όταν μετά από κάποιο διάστημα κάποιος μου είπε κρυφά ότι, ξέρεις, η οργάνωση ετοιμάζεται να αλλάξει το θέμα του 1914 γιατί είναι λάθος το 607. Κάθισα τότε, θυμάμαι, για ένα εξάμηνο και έκανα μια δική μου προσωπική μελέτη για το θέμα αυτό. Επειδή όμως τη μελέτη αυτή θέλησα να βρω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή και όχι τι λένε τα βιβλία της οργάνωσης, το έκανα κατευθείαν από την Αγία Γραφή. Και έβγαλα κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα πάνω στις ημερομηνίες, τα οποία δεν συμφωνούσαν με την οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, για να δω τι λέει και η οργάνωση. Κοίταξα και τις οργάνωσεις. Η οργάνωση έλεγε πάλι άλλες ημερομηνίες από αυτές που έβλεπα εγώ. Χτυπούσε κάποιες ημερομηνίες, πιο πολύ με μπέρδευσε παρά με βοήθησε. Και τότε λέω, λέω τώρα εγώ να έχω κάτσει λίγους μήνες και να έχω βρει κάτι που να μην ξέρει η οργάνωση του Θεού. Και το φύλαξα στην Αγία Γραφή αυτόν τον κατάλογο που είχα φτιάξει με τις ημερομηνίες και λέω, θα μου δείξει εν καιρό ο Θεός. Και το ξέχασα. Έτσι λοιπόν, όταν πια είχα πάρει εκείνο το βιβλίο, επανήλθα σε αυτή τη μελέτη που είχα κάνει και πλέον τη σύγκρινα. Και αυτά τα οποία είχα βρει ήταν σύμφωνα με αυτά που υπήρχαν στο βιβλίο που μου είχε στείλει ο φίλος μου, αντίθετα με αυτά που έλεγε η οργάνωση. Και αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι αντιλήφθηκα ότι αυτά που έγραφε η οργάνωση δεν τα έγραφε για να πληροφορήσει, αλλά για να μπερδέψει. Χτυπούσε δηλαδή κάποιες θέσεις, οι οποίες δεν ήταν αληθινές, και έλεγε ότι αυτές είναι οι θέσεις των αντιθέτων μας. Όμως αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά επιχειρήματα. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν, διαβάζοντας ψεύτικα επιχειρήματα και την αναίρεσή τους, νόμιζε ότι είναι κατατοπισμένος, ότι έχει μάθει τι λένε οι αντίθετοι. Όμως οι αντίθετοι λέγαν άλλα και όχι αυτά που του είχαν αναιρέσει, και έτσι ο άνθρωπος είχε παρασυρθεί, τον είχαν εξαπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα τότε σε μία διαδικασία έρευνας, ήρθα σε επαφή και με άλλους πρώην μάρτυρες, πάντοτε κρυφά, γιατί αν με ανακαλύπτανε θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου έστελναν κασέτες με αναλύσεις της Αγίας Γραφής που για πρώτη φορά, ήταν σαν να έβλεπα την Αγία Γραφή για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τότε τα βλέπα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Έβλεπα ένα εδάφιο και στο μυαλό μου πήγαινε μια στρεβλή ερμηνεία. Γιατί πάντοτε ήξερα τι λέει η οργάνωση γι' αυτό. Όταν όμως πέταξα αυτό το πράγμα και άρχισα να βλέπω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή, εξεπλάγει. Έλεγα, μα πού ήταν αυτά τα εδάφια και δεν τα βλέπα στην Αγία Γραφή. Τότε δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Επειδή εγώ είχα εμπιστοσύνη και πίστευα ότι όλοι νιώθουν όπως εγώ εκεί μέσα σε αυτήν την οργάνωση, ότι όλοι αγαπάνε την αλήθεια και σε όποιον και να πεις κάτι θα σου πει ναι, έτσι είναι τα πράγματα, μόλις πίστηκα ότι είναι λάθος το 1914, μπαίνω όλο χαρά στο σπίτι μου, λέω στη γυναίκα μου, έκανα μια έρευνα, της λέω και αυτό και αυτό και το 1914 είναι λάθος. Τι ήταν να το πω αυτό? Η γυναίκα μου εξεμάνει, και να αρχίσει να κλαίει και να μου λέει θα σε καταγγείλω στους πρεσβυτέρους αυτό που έκανες, αυτό είναι αποστασία. Μα της λέω κάτσε να σου δείξω. Όχι, δεν θέλω να ξέρω, να πας μου λέει θα πάω να σε καταγγείλω αν δεν πας μόνος. Λέω μην ανησυχείς. Εγώ λέω θα πάω και θα το πω, λέω, σε κάποιο πρεσβύτερο που γνώριζα εκεί, Βασίλης το όνομά του. Μη φοβάσαι, θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί σε βλέπω ότι και εσύ τώρα έχεις πρόβλημα πώς θα πας να με καταδώσεις. Στο κάτω-κάτω εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της οργάνωσης. Αν έχει δίκιο η οργάνωση, θα μου δείξει δύο πράγματα που μου διαφεύγουν και όλα εντάξει. Πάω λοιπόν, βρίσκω τον πρεσβύτερο αυτόν τον οποίο εμπιστευόμουν και του εκθέτω το πρόβλημά μου, χωρίς όμως να του πω τι ήταν αυτά που είχα βρει. Του λέω να σου πω λοιπόν τι βρήκα, του λέω και να μου πεις άμα κάνω λάθος κάπου να με διορθώσεις. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει Νίκο. Εγώ έχω εμπιστευτεί σε αυτή την οργάνωση να με περάσει από τον Αρμαγεδόνα. Και αυτή η οργάνωση θα με περάσει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν έχεις δίκιο να μου το πει η οργάνωση και όχι εσύ. Λοιπόν, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Του λέω, μα τι λες. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις, του λέω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι αληθινό, λες ότι δεν θέλω να το ξέρω. Μου λέει, ναι, δεν θέλω να το ξέρω γιατί θα έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Κοίτα, μου λέει, σε τι πρόβλημα βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Έχεις, μου λέει, πρόβλημα συνείδησης. Αν μου πεις, λέει, τώρα εμένα τι έχεις βρει και έχεις δίκιο, θα έχω το ίδιο πρόβλημα κι εγώ. Άρα μου λέει, δεν θέλω να ξέρω. Εκεί πέρα εγώ τα έχασα. Λέω, δηλαδή δεν το περίμενα. Μέχρι τότε ήξερα μια οργάνωση με θάρρος, μια οργάνωση που λέγαμε συζητάμε με οποιονδήποτε, δεν φοβόμαστε τον ένα, δεν φοβόμαστε τον άλλο, και ξαφνικά τα βλέπω αλλιώς πλέον τα πράγματα. Του λέω και ωραία, και ποιος θα μου πει. Μου λέει, άκου να σου πω. Άμα μου λέει μάθουνε από τα κεντρικά γραφεία ότι εσύ αμφισβητείς το δόγμα του 1914, σε έχουν πετάξει, μου λέει, στα γρήγορα έξω. Ξέχνα, μου λέει, ότι διάβασες. Κράτα τα για τον εαυτό σου και αν έχεις δίκιο κάποτε η οργάνωση του θα μας το πει. Τόσες αλλαγές έχει κάνει, λέει, έχει δείξει ότι δεν φοβάται τις αλλαγές. Άρα θα την κάνει και αυτή την αλλαγή αν έχεις δίκιο. Περίμενε, μου λέει, και μην μιλάς σε κανέναν, ναι. Και εγώ, μου λέει, το κρατάω για τον εαυτό μου και τελείωσε, μου λέει, το θέμα. Τι να πω, εντάξει, του λέω. Εγώ δεν είχα και κάποια άλλη θρησκεία να πιστεύω, να πω ότι ξέρεις να φύγω από εκεί, να πάω κάπου αλλού, να πάω πού. Οι άλλοι πρώην μάρτυρες που είχαν φύγει δεν είχαν κάνει κάποια δικιά τους θρησκεία. Οι άνθρωποι ήταν ανεξάρτητοι και μελετούσαν ανεξάρτητα μόνοι τους. Στην Ορθοδοξία δεν είχα σκοπό να πάω γιατί τη θεωρούσα ειδωλολατρική θρησκεία. Τις άλλες θρησκείες που τις ήξερα είχα πάει σε πεντηκοστιανούς και ευαγγελικούς που γνώριζα, είχα κάνει συζητήσεις μαζί τους, δεν με ικανοποιούσαν οι απαντήσεις τους. Άρα λέω, αφού δεν έχω να πάω κάπου αλλού, εδώ γεννήθηκα, εδώ είναι όλοι οι συγγενείς μου, εδώ όλοι οι φίλοι μου. Εντάξει. Και εγώ ας μελετάω μόνος μου τα πράγματα, να μαθαίνω τι γίνεται, ας τα κρατάω για τον εαυτό μου. Και κρατάω και την οικογένειά μου σε μια συνοχή, γιατί ήξερα ότι άμα με διώξουνε, αυτομάτως δεν θα μου μιλάει κανένας και ίσως να κλονιζόταν και ο γάμος μου, να χάνα και τη δουλειά μου, γιατί δούλευα σε μάρτυρες του Ιεχωβά στο πεθερό μου συγκεκριμένα. Ένα δέσιμο δηλαδή από όλες τις πλευρές. Ένα κοινωνικό δέσιμο, συναισθηματικό δέσιμο, δέσιμο κάθε τύπου, φιλικό. Ακόμα και να φοβάμαι μήπως κάνω λάθος και πεθάνω στον Αρμαγεδόνα, δηλαδή βρεθώ έξω από την οργάνωση. Γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι άμα ο Αρμαγεδόνας στο τέλος σε βρει έξω από την οργάνωση, δεν έχει ούτε ανάσταση. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν σε ανάσταση δικαίων και αδίκων, όλων δηλαδή. Πιστεύουν ότι δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς. Δίκαιοι και άδικοι, αλλά όχι ασεβείς. Και οι αποστάτες είναι ασεβείς και όχι δίκαιοι και άδικοι, άρα δεν ανασταίνονται. Έτσι κι εγώ, για να μην χαρακτηριστώ αποστάτης, παρέμεινα ακόμα 1,5 χρόνο εκεί μέσα να ψάχνω λίγο-λίγο και να δω τι γινότανε, να διαβάζω ανεξάρτητα δικά μου πράγματα, ας πούμε, και των άλλων που γνώριζα. Χωρίς να λέω ότι είχα επαφή μαζί τους σε κανέναν. Νομίζω σας έδωσα έτσι μια ιδέα του νοσηρού κλίματος που δημιουργήθηκε πλέον μέσα σε αυτή την οργάνωση και που ο ένας φοβόταν τον άλλονε να μιλήσει ο ένας τον άλλονε. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο πρεσβύτερος τον οποίο είχα μιλήσει, επειδή φοβότανε και αυτός με τη σειρά του, μην του πούνε κάποια στιγμή αφού το ήξερες, γιατί δεν το έλεγες σε κάποιον πρεσβύτερο της εκκλησίας του, της δικιάς μου συνάθρησης που πήγαινα τότε. Για να μην του πούνε γιατί δεν το πες και σε κάποιον από την δική του εκκλησία, γιατί ήταν αυτός από άλλη εκκλησία. Είχα πάει σε αυτόν γιατί τον εμπιστευόμουν περισσότερο. Τον αγαπούσα περισσότερο. Πήγε και το είπε και σε κάποιον από τη δικιά μου. Ο οποίος βρέθηκε και αυτός σε δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά το κράτησε και αυτός κρυφό. Σε αυτό το διάστημα όμως, καθώς ο ένας το έλεγε στον άλλον, γιατί αυτό άρχισε ο ένας να το λέει στον άλλον, για να μην έχει ο καθένας την αποκλειστική ευθύνη, γιατί φοβόντουσαν κι αυτοί. Όποτε το έλεγε κάποιος από αυτούς σε κάποιον, και εγώ έλεγα, αφού εσείς το είπατε και εγώ θα το πω σε κάποιον ακόμα. Δεν θα με πάτε σαν πρόβατο στη σφαγή εμένα και δεν θα έχω μιλήσει σε κανέναν, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που το λέγανε αυτοί σε κάποιον, το έλεγα και εγώ σε κάποιον μάρτυρα. Και σιγά σιγά λοιπόν το θέμα διαδιδότανε και από τη μία πλευρά άνθρωποι δηλαδή ώστε να φύγουν από εκεί, αλλά και από την άλλη άνθρωποι ώστε να με πετάξουν έξω. Κάποια στιγμή ήρθε ο επίσκοπος περιοχής, επειδή είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε μια τέτοια κατάσταση σε εκείνη τη συνάθρηση τη συγκεκριμένη και αυτόν τον στέλνανε σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σκληρός και ειδικός για αυτές τις περιπτώσεις. Και περίμενε μέχρι την τελευταία μέρα που θα έφευγε, γιατί αυτοί μένανε μια εβδομάδα σε κάθε συνάθρηση που ερχόντουσαν, ήταν περιοδεύοντες. Την τελευταία λοιπόν ημέρα που ήταν να φύγει, με κάλεσε, κάλεσε και τους πρεσβυτέρους και τους κατσάδιασε άσχημα. Τους είπε, εγώ περίμενα λέει μια εβδομάδα να μου πείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν μου είπατε τίποτα. Γιατί λέει δεν μου φανερώσατε ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση. Μα λέει να, ο αδελφός από εδώ, για μένα, είπε ότι δεν θα μιλήσει σε κανέναν, δεν μιλάει σε κανέναν, τα κρατάει για τον εαυτό του, περιμένει πότε η οργάνωση θα πει κάτι. Όχι λέει, έπρεπε να μου το πείτε. Εγώ το έμαθα από τον επίσκοπο περιφερίας, στον οποίο είχε πάει και είχε μιλήσει κάποιος από αυτούς πάλι για να κρατήσει τη θέση του. Εκείνος τα έπεσε αυτόν και μαθεύτηκε από τα γραφεία τα κεντρικά που λέγανε. Τέλος πάντων, επί αρκετό χρόνο, επί 1,5 χρόνο, περνούσα τη μία δικαστική επιτροπή μετά την άλλη. Κάθε τόσο με φωνάζανε, προσπαθούσαν να μου αποσπάσουν αν δέχομαι ή όχι την οργάνωση, ότι είναι η οργάνωση του Θεού. Εγώ τους έλεγα ότι δέχομαι την οργάνωση του Θεού και δεν έλεγα ψέματα, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Θεός έχει ανθρώπους σε κάθε θρησκεία και σε κάθε οργάνωση τότε. Οπότε έλεγα εντάξει, είναι μία από τις θρησκείες του Θεού και αυτή η οργάνωση του Θεού έλεγα. Μου λέγανε έχει σχέση με αποστάτες, έλεγα όχι, γιατί δεν θεωρούσα αποστάτες τους πιστούς ανθρώπους που γνώριζα και μου λέγανε πράγματα αληθινά. Και έτσι περνούσε ο καιρός, μέχρι που φτάσαμε στην τελική επιτροπή, όπου με διώξανε χωρίς να δεχτούν να μου δώσουν ούτε μία απάντηση, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να ακούσει τι είχα βρει, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να μου δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του είχα θέσει. Από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Αυτό, μόνο μία περίπτωση, τους δώσαν εντολή να με ακούσουν μετά από πάρα πολύ πίεση, και αυτό επειδή μπήκε μέσω στα γραφεία τους για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αφήσανε τρεις ανθρώπους από τη συνάθρησή μας, την τοπική τότε, να συζητήσουν μαζί μου. Επί τρεις ώρες. Την μία μισή ώρα η συζήτηση ήταν αν θα πρέπει να συζητήσουμε. Και την υπόλοιπη μία μισή ώρα, επειδή με είδαν ότι αγανάκτησα και σηκώθηκα να φύγω, με αφήσανε να τους πω εντάχει αυτά τα οποία ήθελα. Και η απάντησή τους ήταν: κοίτα, δεν το έχουμε ψάξει τόσο βαθιά το θέμα. Θα το ψάξουμε και θα σε καλέσουμε. Όταν με καλέσανε, ποια ήταν για να με διώξουν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου μέσα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Την ημέρα εκείνη που αποκόπηκα, έχασα όλους τους συγγενείς και τους φίλους που ανήκαν σε αυτή την οργάνωση. Ο γάμος μου κλονίστηκε, αλλά ευτυχώς δεν διαλύθηκε. Ενώ με είχαν απειλήσει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ δεν το κάνανε, παρά τις πιέσεις που δεχόντουσαν από τον περιοδεύοντα της οργάνωσης να με διώξουν από τη δουλειά, γιατί έβλεπαν ότι δεν ήταν κάτι σωστό, μια και η ίδια και η κόρη τους, ας πούμε, θα είχε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, φρόντισα να φύγω εγώ μόνος μου, να κάνω μια δικιά μου δουλειά, ώστε να μην είναι και αυτή σε δύσκολη θέση, να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν τους. Και να νιώθω κι εγώ ελεύθερος πλέον να λατρέψω το Θεό όπως θέλω. Μετά από ένα ψάξιμο 2 ετών μεταξύ διαφόρων θρησκειών, και αφού είχαμε κάνει τη δικιά μας ομάδα, είχαμε φτάσει σε σημείο και βαπτίζαμε και ανθρώπους, μελετούσαμε την Αγία Γραφή για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και τι λέει πραγματικά η Αγία Γραφή για όλα αυτά, και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με πολύ προσευχή και μετά από πολύ κόπο. Και τότε ένας άλλος πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, ο Αγάπιος Ματσαγκούρας, αυτός ο οποίος είχε κάνει τις μεταφράσεις που σας είπα μέσα από τη φυλακή, που βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από εμάς σε αυτό το δρόμο, μας υπέδειξε ότι αυτά τα οποία είχαμε δει από την Αγία Γραφή ήταν αυτό το οποίο πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία επί 2000 χρόνια και εμείς το αγνοούσαμε. Εμείς τότε εκπλαγήκαμε, γιατί δεν φανταζόμασταν τι πιστεύει η Ορθοδοξία. Δεν είχε βρεθεί κάποιος Ορθόδοξος να μας πει κάποια πράγματα. Εμείς δεν διαβάζαμε Ορθόδοξα πράγματα, τα υποτιμούσαμε. Και έτσι, σαν ομάδα, οι περισσότεροι από εμάς προσχωρήσαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσοι ήμασταν αβάπτιστοι, βαπτιστήκαμε. Οι υπόλοιποι κάνανε το χρίσμα. Και δόξα τω Θεώ, από τότε βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την Εκκλησία. Και από τότε χρησιμοποιώ αυτή την εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους από αυτή την οργάνωση να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα, να μάθουν κάποια πράγματα που άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύονται τους αποκρύπτουν και τους εξαπατούν. Και με τη βοήθεια του Θεού έχω δει γύρω στους 40 ανθρώπους να φεύγουν από εκεί και να έρχονται στην Ορθοδοξία, σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η ομιλία του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαυρομάγουλο για να του απευθύνουμε μερικές ερωτήσεις γύρω από το θέμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Στην Τιμισοάρα αντιμετώπισα κάποιες καταστάσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι με βοήθησαν στη ζωή, αλλά αντιμετώπισα και άλλες καταστάσεις οι οποίες με μπέρδεψαν. Όντας μαθητής λυκείου, γνωρίστηκα με έναν νεαρό φοιτητή των μαθηματικών. Ήταν από τα βόρεια του Αρντεάλ. Ήταν Ουνίτης. Ένα παλικάρι με θρησκευτικότητα, εντεταγμένο καλά στην εκκλησία, μέσα στα πλαίσια της πίστεώς του. Πήγαινε καθημερινά στη λειτουργία κοντά στο οικοτροφείο που έμενα εγώ. Πήγαινα κι εγώ μαζί του. Ήταν και φοιτητής θεολογίας. Εκεί συνάντησα φοιτητές που αναστράφηκαν σε ομολογιακά σχολεία με μια συμπεριφορά αρμόζουσα σε φοιτητές. Ήταν άνθρωποι που γνώριζαν το Θεό, την πίστη και είχαν μια σοβαρότητα αναμφισβήτητη. Έβητα έφτασα στο σημείο να συναντηθώ με την ανθρωποσοφία. Πρόκειται για σύστημα σκέψης που θεμελιώθηκε το 1907 από τον Ρούντολφ Στάινερ, βασισμένο σε ιδέες που πηγάζουν από τον χριστιανισμό, τον Ινδουισμό, γενικά τους αιρετικούς. Συνέθεσε ένα σύστημα σκέψης που το παρουσίασε μέσα από κάποια βιβλία. Όταν βρισκόμουν στην έκτη τάξη του ειδικού λυκείου, πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο να ακούσω κάποιες διαλέξεις και εκεί μίλησε ένας ανθρωποσοφιστής. Δεν γνώριζα την ανθρωποσοφία. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τους ομιλητές. Μίλησε όμως πολύ ωραία. Καταλάβαινα αρκετά καλά στα γαλλικά. Μέσα στο ακροατήριο ήταν και μερικοί φοιτητές θεολογίας από την Τιμισοάρα. Τον παρακάλεσαν να τους μιλήσει και ρουμανικά, αφού τελείωσε τη διάλεξη στη γαλλική γλώσσα. Μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος εγκάρδιος, πεπισμένος για την πίστη του, για αυτά που ήξερε, ταλαντούχος στο λόγο. Δεν προσπάθησε να με πάρει με το μέρος του. Παρακολούθησε μερικές διαλέξεις και κάθε φορά συζητούσα μαζί του. Ονομαζόταν Ιωάννης Ιωνασίου. Εκεί έκανε και συνάξεις στο στρατό του Κυρίου. Αυτοί του στρατού του Κυρίου δεν ήξεραν ποια ήταν η πίστη του. Όταν τον άκουγα για πρώτη φορά, μιλούσε για τη θαυμαστή ψαριά και για τις δύο θαυμαστές ψαριές του Ευαγγελίου. Αυτή του Λουκά, κεφάλαιο 5, στίχος 2-11, και εκείνη του Ιωάννη, κεφάλαιο 21, στίχος 1-14. Πολύ μου άρεσαν οι συγκρίσεις που έκανε, όπως επίσης και οι διαφορές που επεσήμανε. Σκέφτηκα πολλές φορές μήπως θα ήταν και σε εμάς χρήσιμα μερικά κηρύγματα όπως αυτά, προκειμένου να προξενήσουν το ενδιαφέρον έστω μερικών ανθρώπων. Αυτός βέβαια δεν είχε ένα εκλεκτό ανεβασμένο ακροατήριο. Κανένας από τους ακροατές δεν ήταν διανοούμενος. Αυτός εξέθετε τις σκέψεις του, οι οποίες για έναν άνθρωπο που κάτι καταλάβαινε, μεταξύ αυτών θα έλεγα ότι συγκαταλεγόμουν κι εγώ και άλλοι πολλοί, ήταν όμορφες. Έπειτα ένας συμμαθητής μου στο οικοτροφείο που έμενα ήρθε σε επικοινωνία με τον αδελφό ενός φίλου του από το Ρεσίτσα. Αυτός του μίλησε για την ανθρωποσοφία και για το Ρούντολφ Στάινερ και του συνέστησε να συναντήσει ένα κύριο ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου, τον Ουάρτσεα Κωνσταντίνο, στην οδό Εμινέσκου, αριθμός 3. Με πήρε μαζί του να πάμε να το συναντήσουμε. Ο κύριος Ουάρτσεα ήταν ανοιχτός, μας προσκάλεσε να ξαναπάμε, γιατί εκεί έκανε κάποια μαθήματα πάνω στις απόψεις του Ρούντολφ Στάινερ. Είχαν μεταφράσει από τα γερμανικά μερικά βιβλία, τα τύπωσαν και τα διέδιδαν. Πήγα και παρακολούθησα σε αυτούς μερικά μαθήματα. Άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση τις απόψεις τους για τον άνθρωπο, το σώμα, το φυσικό, το εθέριο, το αστρικό. Για την ψυχή. Την ψυχή τη ζωώδη, την αστρική. Για τον άνθρωπο πνεύμα, για το πνεύμα της ζωής. Ήταν μερικά πράγματα τα οποία μερικοί δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίσουν και εγώ τα γνώριζα. Πιστεύω ότι με ήλκησαν πολύ οι κύκλοι της ανθρωποσοφίας και όχι τόσο η ίδια η ανθρωποσοφία.
Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι η ανθρωποσοφία μου ήταν ξένη ή ότι δεν θα μου άρεσε. Ήταν τότε η περίοδος της διαμορφώσεώς μου. Δεν είχα ακόμη τις προσωπικές μου απόψεις. Ήμουν όπως οι αγράμματοι παππούδες μου. Ήξερα ό,τι ήξερα και τέρμα. Και βέβαια εκεί βρέθηκα σε έναν κύκλο διανοουμένων, ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχαν ειδίκευση σε θρησκευτικά θέματα. Ήταν άνθρωποι από διάφορα επαγγέλματα. Ένας ήταν καπετάνιος, άλλος γιατρός, άλλος οικονομολόγος. Ήταν και ένας ιερέας ονόματι Κορνήλιος και ήταν καθηγητής θεολογίας στην Τιμισοάρα. Ήταν καθηγητής μουσικής και εκκλησιαστικού τυπικού. Ερχόταν στο Κλούζ. Ήταν φυγάς από το Κλούζ στην Τιμισοάρα. Έδινε μαθήματα στη θεολογική σχολή. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Τελούσε κάποιες ακολουθίες που από πλευράς ψαλμωδίας είχαν άψογη εκτέλεση. Ήταν πολύ απαιτητικός και αν ήξερε, για παράδειγμα, ότι έπρεπε να πάει σε κάποιο εσπερινό με τους φοιτητές, τους προετοίμαζε νωρίτερα τι θα πει ο καθένας, ώστε τα πράγματα να κυλήσουν όμορφα. Και πράγματι πήγαιναν όλα καλά. Και ο πατήρ αυτός, ο Κορνήλιος, ήταν ανθρωποσοφιστής. Με τον κύριο Κορνήλιο δεν ξανασυναντηθήκαμε. Αυτός ανεχώρησε από την Τιμισοάρα στο Κλούζ, ενώ εγώ μαζί με τους άλλους έμενε εκεί. Σίγουρα οποιοδήποτε από αυτούς ήξερε περισσότερα από μένα. Μου άρεσε ο τρόπος έκφρασής τους, οι συζητήσεις, οι τοποθετήσεις. Δεν ήμουν σίγουρος αν πίστευα ή όχι σε αυτά που αυτοί έλεγαν, σε αυτά που δίδασκαν. Μου έλεγαν ο ένας και ο άλλος, μην πηγαίνεις σε αυτούς, γιατί ξεστράτησαν από την αλήθεια. Εγώ είπα ότι δεν θα ξαναπάω, όταν θα πάω στο Συμπίου, διότι εκεί δεν υπάρχουν ανθρωποσοφιστές. Θα πάω να σπουδάσω θεολογία και μετά δεν θα έχω σχέσεις με τους ανθρωποσοφιστές. Εκείνος, ο κύριος Οάρτετσα, ο Θεός τον απάβει, μου είπε να μην πάω να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογία υπάρχουν δόγματα και τα δόγματα δεν σου επιτρέπουν ελευθερία στη σκέψη. Καλύτερα να πας σε άλλη σχολή, στη φιλοσοφική, στον ιστορικό κλάδο, όχι όμως στη θεολογική. Εγώ βέβαια κρατήθηκα με τα δόντια στην απόφασή μου για τη θεολογία. Φαίνεται ότι υπήρχε η πρόνοια του Θεού και στο δρόμο που ακολούθησα τότε και αργότερα και πάντοτε. Σκέφτομαι πολλές φορές και ξανασκέφτομαι. Δεν βρέθηκε κανένας από το περιβάλλον μου να μου βάλει την ιδέα του Άγιου Ιωάννης ο Χριστόστομος, ήταν Άγιος και δεν ήταν ανθρωποσοφιστής. Ο Στάινερ είναι ανθρωποσοφιστής, δεν είναι Άγιος. Θα ήταν ιδέα σωτήρια για μένα. Κανένας δεν μου μίλησε με αυθεντία. Δεν είναι ο καθένας αυθεντία στο να λέει κάποια πράγματα. Δεν είναι ο καθένας σε θέση να κηρύττει με αυθεντικότητα. Εγώ ευρισκόμενος σε μια κατάσταση που τα είχα μπερδέψει μέσα μου, μια κατάσταση που προήλθε και από το στρατό του Κυρίου, είχα την εντύπωση ότι ο καθένας μπορεί να μιλάει ακόμη κι εγώ. Και μάλιστα μιλούσα και διερωτώ με και διερωτήθηκα στο διάβα του χρόνου. Άραγε, τι θα έχω πει στους ανθρώπους? Είχα γνώσεις αρκετές από την Καινή Διαθήκη. Μπορούσα να κάνω συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων κειμένων. Ήμουν σε θέση να πάρω ένα κείμενο της Καινής Διαθήκης και να το αναλύσω με διάφορες σκέψεις. Και οι άνθρωποι με άκουγαν ικανοποιημένοι. Φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο είχα και ένα είδος τάλαντου στο λόγο. Άλλοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι ανυπομονούσαν να βρεθώ ανάμεσά τους και να τους μιλήσω για κάποιο θέμα. Άρχισα να προετοιμάζω κάπως τις ομιλίες μου. Μελετούσα την Καινή Διαθήκη. Τη διαβάζω από το 1942, από τότε που ήμουν στην Τιμισοάρα, στη γραφή Μπράιγ. Δεν διάβαζα συστηματικά, ούτε καθημερινά, όμως μελετούσα. Όταν πήγα στη θεολογία, είχα γνώσεις της Καινής Διαθήκης, αρκετά ικανοποιητικές. Ήξερα όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, πόσα κεφάλαια έχει το καθένα. Οι μεγαλύτεροι φοιτητές θαύμαζαν και όπως είπα οι άνθρωποι χαίρονταν. Στη συνέχεια άρχισα να πηγαίνω σε ένα μοναστήρι κοντά στην Τιμισοάρα.
στο Τιμισένι. Πήγαινα με τους χριστιανούς του στρατού του Κυρίου μερικές Κυριακές και κάποιες γιορτές. Ήταν όμορφα και εκεί και μπήκα σε ένα άλλο κλίμα. Κι εγώ, αναλογιζόμενος ότι οποιοδήποτε μπορεί να μιλεί, δεν σκεφτόμουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρμοδιότητα και άλλοι που δεν έχουν. Αλλά για την αρμοδιότητα εμένα δεν μου μίλησε κανείς.

Επιθυμούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να γίνω ιερέας. Δηλαδή επιθυμούσα τη σπουδή της θεολογίας με στόχο την ιεροσύνη. Ακόμη κι αν έμενα μόνο με τη θεολογία, θα έλεγα ότι κέρδισα ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ γνώρισα τον πατέρα Μποντογκάε. Ο κύριος, ο πατήρ Μποντογκάε, μίλησε για μένα και σπούδασα θεολογία. Η θεολογία μου ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, τα οποία άλλοι μου τα παρουσίασαν διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην ανθρωποσοφία τονιζόταν πάρα πολύ η λογική. Όλα έπρεπε να περάσουν από τη λογική διεργασία και αυτό που λέει η λογική, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό γινόταν λόγος για πνευματική επιστήμη, αυτή που γνωρίζουμε με τη λογική. Για την αποκάλυψη δεν έλεγε κανένας τίποτα. Γι' αυτό που μας λέει ο Θεός, που απευθύνεται στην ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς να κατευθύνεται κατευθείαν στη λογική. Δεν μιλούσε κανένας. Αλλά βέβαια εγώ μέσα στο σκοτασμό μου, εκείνο δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει. Με μένα τον ίδιο. Απαρά τα αυτά, είχα αυτή την κατεύθυνση προς το δρόμο της Εκκλησίας και συνέχιζα αυτό το δρόμο παραπέρα. Κάποιος ο οποίος σήμαινε κάτι για μένα εκείνη την εποχή ήταν ο πατήρ Ιουστινιανός Ντάλεα, ο οποίος ήταν πνευματικός στη γυναικεία μονή στο Τιμισένι. Έπειτα αναχώρησα για το Βουκουρέστι. Αυτός ο άνθρωπος που έριξε κάποιο φως στην ύπαρξή μου. Έβλεπα ότι έπρεπε τα πράγματα να τα δω μέσα από το δρόμο της Εκκλησίας. Αλλά αυτό έγινε τους τελευταίους μήνες της παραμονής μου στην Τιμισοάρα. Και το φθινόπωρο του 1948 ανεχώρησα από τη Τιμισοάρα για το σπίτι και συνέχεια στη θεολογική σχολή. Προετοιμάστηκα όσο μπορούσα καλύτερα, μέσα στις ιδιαίτερες προσωπικές μου συνθήκες, μαζί με τους συμφοιτητές μου. Το 1952 αποφύτησα από τη θεολογία και με ρωτούσε η μητέρα μου, ο Θεός δεν αναπάβει, όταν ήμουν στο σπίτι και προετοίμαζα τη διπλωματική μου εργασία. «Εσύ τώρα τι είσαι, παπάς δεν είσαι, ψάλτης δεν είσαι, τι είσαι?» Και εγώ έδινα την απάντηση. «Α, είμαι πτυχιούχος θεολογίας». Η φτωχή μητέρα μου πιστεύω ότι δεν καταλάβαινε το νόημα της απάντησης. Έπειτα ήλθα στο μοναστήρι και από την 1η Απριλίου του 1953 είμαι μέρος αυτής της μοναστικής αδελφότητας της Μονής Μπρινκουβεάνου Σύμπατα Ντεσούς και βάδισα το δρόμο της ζωής μου έτσι όπως θα έπρεπε να κάνει κάποιος σε ένα μοναστήρι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με το τι επίδραση μπορεί να είχαν πάνω μου όλα αυτά, όλα όσα μαζεύτηκαν μέσα στην ψυχή μου. Για παράδειγμα, ας πούμε το θέμα με την ανθρωποσοφία. Αυτό το θέμα επέδρασε στην ύπαρξή μου και ιδιαίτερα στη σκέψη μου. Θυμάμαι κάποτε, δεν ξέρω πια από πού επέστρεπα, αν ήμουν σε κάποια ομιλία, αν ήμουν κάπου αλλού ή σε κάποιο φίλο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήμουν στο δρόμο προς το σπίτι, μόνος μου και σκεφτόμενος. Άραγε, τι γίνεται με μένα, πιστεύω στη μετασάρκωση ή δεν πιστεύω, μου αρέσει αυτή η ιδέα, είναι μια ιδέα βασική ή όχι, και βέβαια με απασχολούσε αυτό το θέμα. Μέχρι τέλους ασφαλώς δεν μπορώ να πω ότι προσχώρησα ποτέ εκπεπιθήσεως σε αυτή τη διδασκαλία, αλλά σίγουρα ήταν μια ιδέα που άλλους δεν τους απασχόλησε καθόλου. Επίσης, με απασχόλησαν και κάποιες άλλες ιδέες. Για παράδειγμα, η ιδέα του απόλυτου προορισμού, στην οποία οι ανθρωποσοφιστές παρεδόταν πάρα πολύ. Αυτό είχε ως συνέπεια να υποστηρίζουν το απαραίτητο της μετασαρκώσεως κάθε φορά σε μια νέα ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα εμένα με ξεστράτησαν και απλά και εξάστερα με ζάλισαν. Εν τούτης, είχα την τύχη να ακολουθήσω τη θεολογία. Αν δεν σπούδαζα θεολογία, θα γινόμουν ανθρωποσοφιστής. Και βέβαια, θα έμενα ανθρωποσοφιστής και θα διαμορφωνόμουν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η πρόνοια του Θεού δεν επέτρεψε να γίνει έτσι και χαίρομαι που βρήκα το δρόμο μου. Το δρόμο που ποτέ δεν εγκατέλειψα.
εντελώς. Που βέβαια ο δρόμος αυτός δεν ήταν τότε για μένα η ανωδική πορεία. Χαίρομαι παρά τα αυτά που έμεινα προσκολλημένο σε κάτι. Λυπάμαι που δεν είχα τη διάβια που θα μπορούσα να έχω, ώστε να μην έφθανα να δεχτώ πρόσκαιρα κάποιες επιρροές σαν κι αυτές που ανέφερα. Έτσι, όταν πήγα στη θεολογία, πήγα με κάποιες ιδέες προκατελημένες και συγκεκριμένα ότι όλα πρέπει να περάσουν από τη λογική, ότι η βίβλος είναι σπουδαιότερη από ό,τι η παράδοση. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Ίσως είναι τελικά πιο σπουδαία η παράδοση από ό,τι η βίβλος. Τις ιδέες μου τις εξέφρασα εδώ και εκεί. Οι άνθρωποι με άφησαν ελεύθερο να σκέπτομαι όπως περίπου σκέπτομαι. Δεν ήταν σαν κάποιοι άνθρωποι που θα παρενέβαιναν στη ζωή μου, έστω και με τη βία. Ο πατήρ Αρσένιος, που θα μπορούσε εντούτοις να με βοηθήσει, δεν με βοήθησε. Και τότε που χειροτονήθηκα ιερέας και του είπαν ότι έγινε ιερέας και πνευματικός, μου μήνυσε ότι πρέπει ακόμη να μελετήσω. Αν δεν με κάλεσε να με διδάξει. Και εγώ διδάχτηκα. Διδάχτηκα και από την πείρα και από οπουδήποτε μπορούσα να διδαχτώ και με τη βοήθεια του Θεού κατάφερα ό,τι μπόρεσα να καταφέρω. Διαμορφώθηκα με ό,τι μπορούσα να διαμορφωθώ. Στη θεολογία ξεκαθάρισαν για μένα τα πράγματα. Κατανόησα την αναλήθεια και τον εκλεκτισμό των ιδεών του Στάινερ. Από πού πήρε αυτές τις ιδέες, από ποιους θεωρητικούς? Ασφαλώς εγκατέλειψα τις ανθρωποσοφιστικές ιδέες και παρέμεινα σταθερός χωρίς κανένα πρόβλημα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν ξαναείχα πια προβληματισμούς αυτού του είδους. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ και πάλι στην απόφασή μου να γίνω μοναχός, έστω κάνοντας κάποιες επαναλήψεις για να φανεί ξεκάθαρα το πώς μετά από τόσες αμφιταλδεύσεις έγινα τελικά μοναχός.

Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, όταν άκουγα για κάποιο μοναχό, είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν. Επιθυμούσα να το συναντήσω, να τον γνωρίσω, να τον ρωτήσω κάτι, να μάθω πώς είναι η ζωή του, πώς σκέφτεται, τι αισθάνεται, με τι ασχολείται, τι πρόγραμμα έχει. Τέτοιου είδους θέματα με απασχολούσαν πάντοτε. Έτσι έφτασε ο καιρός που θα αποφάσισα κι εγώ για το μοναχισμό. Μια απόφαση παιδική, όχι ενός όριμου ανθρώπου. Το 1942, όταν ήμουν 13,5 ετών, όπως έχω ήδη αναφέρει, ήρθα στο μοναστήρι για να δω τις δυνατότητες να παραμείνω στο μοναστήρι και θα παρέμενα αν οι περιστάσεις ήταν ευνοϊκές. Περιστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές. Πρώτα απ' όλα ήμουν παιδί. Έπειτα ήμουν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση με την αναπηρία της τύφλωσης επιβεβαιωμένη. Τέλος, ο τότε Μητροπολίτης είχε σχέδιο να συγκεντρώσει στη Μονή μόνο από φοιτητούς θεολογίας. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν οι συνθήκες αυτές ήταν εναντίον μου ή υπέρ μου σε τελευταία ανάλυση. Γιατί αν έμενα τότε εδώ στο μοναστήρι, θα έμενα όπως ήμουν. Θα αφομοίωνα μερικές σκέψεις από τα κηρύγματα που θα άκουγα, από το διάβασμα που θα έκαναν άλλοι από το περιβάλλον μου για μένα και αυτό θα ήταν όλο. Όμως τα πράγματα οδηγήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε πήγα στο μοναστήρι μετά από 11 χρόνια. Πήγα στο μοναστήρι μετά από τις όσες αμφιταλλεύσεις είχα. Και τούτο γιατί δεν έμεινα ανέκαθεν αμετακίνητος στη σκέψη ότι θα πάω στο μοναστήρι. Πήγα στο σχολείο και αυτό μου βοήθησε πολύ και με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωσα και τον ρόλο που είχε θέσει ο Μητροπολίτης σε σχέση με την επιθυμία κάποιου να γίνει μοναχός. Στη συνέχεια οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι μπορούν να ακολουθήσουν το μοναχισμό όλοι όσοι θέλουν να γίνουν μοναχοί. Γι' αυτό τελικά ενέκρινε και περίπτωση μοναχού που είχε τελειώσει μόνο 4 τάξεις του δημοτικού. Ο συγκεκριμένος μοναχός έδωσε εξετάσεις στο μοναστήρι ώστε να έχει ένα τεκμήριο της Τετάρτης Δημοτικού. Επρόκειτο για ένα μοναχό από την Μπασαράμπα Φυγάδα μαζί με άλλους πρόσφυγες που διέφυγαν από εκεί. Έφτασε στο μοναστήρι στα μέσα του βίου του, ήταν 35 ετών και στα 70 του εκοιμήθη. Έγινε μοναχός χωρίς καμιά προετοιμασία πνευματική η οποία θα τον διόρθωνε και θα τον έκανε πιο κατάλληλο για τον μοναχισμό. Το 1950 ο Μητροπολίτης έκυρε 4 μοναχούς, όλοι οι απλοί άνθρωποι. Το 1952 εγώ αποφύτησα από τη θεολογία. Είχα τους ενδιασμούς μου, αλλά μέχρι τέλους οι ενδιασμοί μου διαλύθηκαν και σε αυτό βοηθήθηκα από το ότι όσο ήμουν απομονωμένος στο πατρικό μου σπίτι και εργαζόμουν πάνω στη διπλωματική μου εργασία, ακολουθούσα σταθερά το πνευματικό πρόγραμμα των υπόλοιπων χριστιανών. Πήγαινα τακτικά στην εκκλησία στις ακολουθίες. Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του έτους 1953, ήμουν στην εκκλησία όταν διαβάστηκε ο οίκος που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο. Στον οίκο αυτό ο Άγιος επενείτο, γιατί υπηρέτησε το Θεό ως μοναχός. Και τότε μου ήλθε μια σκέψη η οποία έγινε θεμελιώδης για την υπόλοιπη ζωή μου. Μου ήλθε μια σκέψη την οποία δεν είχα μέχρι τότε άλλη φορά, την οποία θα μπορούσα και νωρίτερα να είχα κάνει, αν βέβαια επρόκειτο για να το πω καθαρά, για μια σκέψη συνδεμένη με τις σπουδές μου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια σκέψη φωτισμού άνωθεν, ότι δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν μοναχός, ότι η Εκκλησία τιμά το μοναχισμό, ότι εμένα δεν με εμποδίζει τίποτα να γίνω μοναχός και ότι θα γίνω μοναχός. Και πάνω σε αυτό θεμελιώθηκε η υπόλοιπη ζωή μου. Τότε ήταν που πήγα στον Μητροπολίτη και του είπα, αποφάσισα να γίνω μοναχός. Κάποια φορά μίλησα με τον πατέρα Τιμόθεο στο Συμπίου, μόλις που είχα τελειώσει τη θεολογία. Ο πατήρ Τιμόθεος με ρώτησε, «Κοίτα τώρα, τελείωσε το σχολείο. Θα έρθεις σε μας στο Σύμπατα». Εγώ χαρακτήρισα τον εαυτό μου με τα λόγια του Κυρίου, ότι δηλαδή είμαι σαν κάποιον που πιάνει το άρωτρο για να οργώσει και κοιτάει πίσω. Ο πατήρ μου είπε να το ξανασκεφτώ
και ότι ίσως κάποτε πάω στο μοναστήρι. Όταν μετά αποφάσισα οριστικά, δεν είχα πια κανένα εμπόδιο. Σε πραγματικότητα όλα τα εμπόδια ήταν μέσα μου. Ήταν μέσα μου με την έννοια ότι, αν το επιθυμούσα, θα μπορούσα να είχα έλθει ακόμα και από τα φοιτητικά μου χρόνια. Εγώ βέβαια χαίρομαι που δεν ήρθα από τα φοιτητικά μου χρόνια, διότι εγώ τώρα συμβουλεύω διαρκώς ανθρώπους που έχουν εκκρεμότητες τόσο της μονής να τελειώσουν αυτά που έχουν να κάνουν και μετά να ακολουθήσουν το μοναχισμό. Δηλαδή να μην έχουν διχασμούς στην καρδιά τους, και μοναχός και φοιτητής, και μοναχός και δεν ξέρω τι άλλο. Καλύτερα μετά που τελειώνουν όλα, όπως εγώ τα ολοκλήρωσα όλα. Βέβαια είχε απομείνει παρουσίαση διπλωματικής μου εργασίας. Την έκανα και αυτήν. Την παρουσίασα όταν πήγα στο μοναστήρι, για να μην με απασχολεί τίποτα άλλο εκτός από το μοναστήρι. Το μοναστήρι να είναι το παν για μένα. Οπωσδήποτε δεν μπορεί αυτό να είναι ο κανόνας και να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να γίνεται έτσι. Να έρχεται κανείς δηλαδή στο μοναστήρι με τελειωμένες τις σπουδές του, χωρίς άλλη διάσπαση, με μόνη την αφοσίωση στο μοναστήρι. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καρογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 13. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του μυστηρίου της μετανοίας. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού. Έρχεται η χαρά μέσα μας. Φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει την χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Εγώ από μικρός το είχα και τώρα ακόμη. Όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιόμουν και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού. Σώζομαι, γαληνεύω. Τα ξεχνάω όλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ότι αμαρτάνω. Αλλά επιθυμώ ό,τι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο.

ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μία κίνηση προς τον Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις. Μπορεί να μου πείτε, τότε με την χάρη γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει πολύ ωραία. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή ισχύει το γραφικό «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, οι μετάνοιες, ο κόπος για τον Χριστό. Αν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρις. Συμβαίνει τότε να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει.

δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του. Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνο προσωπικά βιώματα του εξομολογουμένου. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του και ειδικά της μητέρας, δηλαδή το πώς ζούσε η μητέρα του όταν τον κυοφορούσε, αν στενοχωριόταν, τι έκανε, αν κουραζόταν το νευρικό της σύστημα, αν είχε χαρά, αν είχε θλίψη, αν είχε μελαγχολία. Όλο το νευρικό σύστημα το δικό της επηρέασε το νευρικό σύστημα του εμβρίου της. Οπότε, όταν γεννηθεί το παιδί και μεγαλώσει, παίρνει μέσα του και τα βιώματα της μητέρας του, δηλαδή άλλου ανθρώπου. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των γονέων του, που την παίρνει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Αφήνει ίχνη μέσα του και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του είναι απόρρια της καταστάσεως αυτής. Τα φερσίματά του έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Υπάρχει όμως ένα μυστικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το κακό. Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση, η οποία γίνεται με την χάρη του Θεού. Μπορεί δηλαδή να σου πει ο πνευματικός: πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα σχολείες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου, όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από σένα, όχι μόνο τα δυσάρεστα αλλά και τα ευχάριστα, όχι μόνο τις αμαρτίες αλλά και τα καλά, και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που τα λέει στον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρης και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά στον Κύριο για την απαλλαγή σου. Είχε έλθει σε μένα προκαιρού μια κυρία που έκανε αυτού του είδους την εξομολόγηση και βρήκε μεγάλη ωφέλεια. Βελτιώθηκε η ψυχολογική της κατάσταση, διότι την εβασάνιζε κάτι. Έστειλε λοιπόν αυτή μία φίλη της και πήγαμε έξω στο βράχο, στα Καλύσια. Καθίσαμε και άρχισε και εκείνη να μου μιλάει. Της λέγω: να μου πεις ό,τι αισθάνεσαι. Αν σε ρωτήσω εγώ για κάτι, να μου πεις. Αν δεν σε ρωτήσω, να συνεχίσεις να τα λέεις όπως θα αισθάνεσαι. Όλα αυτά που μου έλεγε τα παρακολουθούσα όχι απλώς με προσοχή, αλλά έβλεπα μέσα στον ψυχικό της κόσμο την επίδραση της προσευχής. Την παρακολουθούσα μέσα στην ψυχή της και έβλεπα ότι πήγαινε χάρης μέσα της, όπως την εκείταζα εγώ. Διότι στον πνευματικό υπάρχει χάρης και στον παπά υπάρχει χάρης. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ενώ εξομολογείται ο άνθρωπος, ο ιερέας προσεύχεται για αυτόν. Συγχρόνως έρχεται η χάρης και τον ελευθερώνει.

Ελώνει από τα ψυχικά τραύματα που για χρόνια τον βασανίζουν χωρίς να γνωρίζει την αιτία τους. Ω, αυτά τα πιστεύω πολύ. Στον εξομολόγο μπορείς να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι. Αλλά δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο είναι το ότι κοιτάζει μέσα στην ψυχή σου προσευχόμενος ο παπάς και βλέπει πως είσαι και σου μεταδίδει την χάρη του Θεού. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κοίταγμα είναι πνευματικές ακτίνες που σε εξαλαφρώνουν και σε θεραπεύουν. Μην νομίσετε ότι είναι ακτίνες φυσικές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και με τον Χριστό τι έγινε? Έπιασε το χέρι της αιμορροούσης και είπε: «Εγώ γάρα έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Θα πεις: «Ναι, μα ήτανε Θεός». Ο Χριστός βέβαια ήτανε Θεός, αλλά μήπως και οι Απόστολοι δεν κάνανε το ίδιο? Όλοι οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι, έχουν αυτή την χάρη και όταν εύχονται την εκπέμπουν ως αγωγή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανάψουμε εδώ πέρα μια θερμάστρα και βάζουμε ένα καλώδιο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει επαφή, διότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα. Αν όμως το καλώδιο μπει στην πρίζα, μόλις κάνει την επαφή, έρχεται το ρεύμα μέσω αυτού του αγωγού. Είναι πνευματικά πράγματα της θρησκείας μας αυτά. Μπορεί να λέμε για καλώδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεία Ψυχανάλυση.

Ας μη γυρίζομαι πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φτάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αχριστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο, έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε, τώρα τίποτα, πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος, ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Όλα γι' αυτόν είναι ρημάδια. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό? Είναι ψευτοταπείνωση. Όλα αυτά είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζει ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του, τον εαυτό του. Γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι παγίδα που στείνει ο σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά, αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στο πνευματικό, το εξομολογούμε. Τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δειλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό. Αλλά έλαβε το θάρρος και είπε: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και το άλλο: «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχερα? Καθώς γέγραπτε ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Και ο προφητάναξ Δαβίδ: «Ουκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου». Να εντρυφάτε στις γραφές. Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο: «Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν».

αν αγαπήσω με τον Χριστό, όλα είναι εύκολα. Εγώ δεν το κατάφερα ακόμη. Τώρα προσπαθώ να τον αγαπήσω. Στον Χριστό υπάρχουν όλα. Όλα τα ωραία, τα υγιή. Η υγιής ψυχή ζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο άνθρωπος του Θεού ζει ακόμη και όσα λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου λογίζεται το κακόν. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Έχετε αυτά, έχετε την ευτυχία, τον Χριστό, τον Παράδεισο. Και ο σωματικός ακόμη οργανισμός λειτουργεί θαυμάσια, χωρίς ανομαλίες. Η χάρις του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο, το μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες. Ούτε κολίτης, ούτε θηρεοειδής, ούτε στομάχι, ούτε τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικά. Είναι ωραίο να περπατάς, να εργάζεσαι, να κινείσαι και να έχεις υγεία. Αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία. Η βάση είναι η ψυχική υγεία, ακολουθεί η σωματική. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό και αυτό δημιουργεί το άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία, με το κακό. Τι γίνεται όμως στον κόσμο? Ακούστε με να σας πω ένα παράδειγμα. Μια κοπελίτσα πήγε σε ένα γιατρό και της έδωσε ορμόνες. Της λέω, παιδί μου, μην τις πάρεις. Δεν είμαι γιατρός. Δεν θέλω η υπευθύνη μου να ενεργήσεις. Όμως καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να τις πάρεις. Καλό είναι να πάεις τουλάχιστον σε έναν ενδοκρινολόγο. Το πρόβλημά σου είναι περισσότερο ζήτημα ενδοκρινολόγου. Είναι από τις στενοχώριες. Πράγματι, έχω περάσει στενοχώριες. Αυτό είναι. Ειρήνευσε, γαλήνευσε, εξομολογήσου. Μετάλαβε και θα τακτοποιηθούν όλα. Πήγε λοιπόν σε έναν ενδοκρινολόγο και του είπε ό,τι τη συνέβαινε. Πα, της λέει ο γιατρός. Να μην τα πάρεις καθόλου αυτά τα φάρμακα. Πέταξέ τα, θα σου κάνουνε μεγάλο κακό. Και μετά μου τηλεφωνεί. Ό,τι μου είπες εσύ, μου είπε και ο γιατρός. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Ενώ με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία έχουν θεραπευθεί πολλοί άνθρωποι. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα τροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Όλα να τα μεταρσιώνετε. Έτσι θα ζείτε τη χαρά με την χάρη του Θεού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Μην πείτε ότι θα κατορθώσετε κάτι. Μην το φανταστείτε αυτό ποτέ. Το είπε ο Κύριος. Χωρίς εμού ούδυναστε ποιήν ουδέν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, αλλά το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού. Ο άνθρωπος θα κάνει μια μικρή προσπάθεια, αλλά ο Χριστός θα τη στεφανώσει. Είναι πλάνη να πιστεύσετε ότι πετύχατε κάτι μόνοι σας. Όσο προχωράει ο άνθρωπος και πλησιάζει προς τον Χριστό, τόσο αισθάνεται περισσότερο ότι είναι ατελής. Ενώ ο Φαρισαίος που λέει «Εγώ είμαι καλός, κάνω τούτο, εκείνο, το άλλο», βρίσκεται σε πλάνη.

Συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, ακηδεία και όλα τα σατανικά. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα. Αυτά οι άνθρωποι τα λένε ανασφάλεια. Η θρησκεία μας πιστεύει ότι αυτά είναι πειρασμικά πράγματα. Ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Ανταυτού, ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική αυτή δύναμη από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακηδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει εχμάλωτό του, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Υπάρχει ένα μυστικό. Να μεταβάλλεται τη σατανική ενέργεια σε καλή. Είναι δύσκολο και χρειάζεται και κάποια προετοιμασία. Προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Με την ταπείνωση αποσπάτε την χάρη του Θεού. Δίνεστε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσευχή. Αλλά και όλα αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει αν δεν έχετε αποκτήσει ταπείνωση. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή φεύγουν με την ταπείνωση. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στεναχωριέται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά. Τον κυριεύει η κατάθλιψη. Η κατάσταση σε αυτή θεραπεύεται με την χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνανε δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλανε σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδράει η χάρη του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις την χάρη του Θεού που θα σε βοηθάει να ενωθείς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη. Όταν δοθείς στο Θεό και γίνεις ένα μαζί του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο, έτσι περιφρονημένο, θα φύγει. Στη συνέχεια, όσο θα αφοσιώνεσαι στο πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου για να δεις αυτό που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει χάρης, ενώνεσαι με τον Θεό. Και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς σε εκείνον, πάνε όλα τα άλλα, τα ξεχνάεις και σώζεσαι. Η μεγάλη τέχνη λοιπόν, το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή, ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία. Όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική και λοιπά, κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να σας διηγηθώ για μια κοπέλα που ήλθε σε μένα με τον ταπεινό. Έπασχε από φοβερή κατάθλιψη. Δεν κατάφερε κάτι με τα φάρμακα. Παράτησε τα πάντα, τη δουλειά της, το σπίτι της, τις απασχολήσεις της. Και εγώ της είπα αυτά που ξέρω. Της είπα για την αγάπη του Χριστού που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι η χάρη του Θεού γεμίζει την ψυχή και την αλλάζει. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη. Τη ρίχνει κάτω, τη βασανίζει και την αχρηστεύει. Της συμβούλευσα να ασχολείται με διάφορες απασχολήσεις, όπως για παράδειγμα με τη μουσική που της άρεσε πρώτα κλπ. Τόνισα όμως περισσότερο τη στροφή και την αγάπη της προς τον Χριστό. Της είπα ακόμη ότι μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει θεραπεία με την αγάπη προς τον Θεό και την προσευχή, αλλά που θα γίνεται με λαχτάρα. Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας. Αυτά δέχεται η Εκκλησία μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς από σαν οικαιωθήσεν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες και κύσεις έμε η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίριτος στους εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπη το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηρίξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία νεδοκάνω λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολάς σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιον σου, εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριον σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, του εξομολογήστε σύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματα σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων εκρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούς με, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλο σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγιος σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγιος τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη εκκρίση σου. Ενερτήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγο σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και έξου δενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότας εντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα. Και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου τους όσων με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον ο Πατρί τα πάντα γέν των διμάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανερθώντα στου ουρανού, και καθεζόμουν εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόντα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου κρέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόν το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνο και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών και μην σενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ουγαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγή προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέρο, ο πολυέ πράχνο, ο του δικαίου αγαπών τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προ σωτηρία τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξη. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασε εντολά σου. Τα ψυχά σημων αγίασον. Τα σώματα άγνησον. Του λογισμού διόρθωσον. Τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίσου αγγέληση έτ παρεμβολή αυτών φρουρούμενη. Και οδηγούμε καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστεως και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ να διαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν εις τάξη ο φυλάσσο σε ειδούν, εις τάξη ουδέ υπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος και έπιση, επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος, σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημήν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλον σου ενσύγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ενθα ούκε στη πόνο σου λύπη, ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσέσι και σίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πασίγαρα απολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισίγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή.

Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτόν το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θλιβόντορ με. Ελείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημαίνα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών, και επάρθητε επί λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τις έλλειπούς έπειτα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος. Και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα, ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμομπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Ιναμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ιναμή χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιός σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταφλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν τη αμαρτία μου και εμπλιστίνη τη εσύ τρυφή καταξίωσουν. Είναι τα δύο σκυρτό μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότη στον Αγίο σου πω ελεύσουμε ανάξιου. Εάν κατ' ο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ελεήσον ημάς ο Θεός, στρατομέγα ελεώσον δεομεθάσου, επάκουσον και ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Εδιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε
0: ελεήσον. Εδιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αυγενείου.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτα τριάδι πάντων, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξε το στόμα μου να αγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξε το στόμα μου να αγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τι επιθυμητήγοντες με, πολλοί επανίστανται έθε με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και εσωτηριά αυτού εν του Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήτρου μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνήν προς Κύριον εγκέρκαξα και επίκουσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξεγέρωτη ποιος δηλείψετε μου. Φωτιστήσμα από μυριά του λαού. Τον κύκλο στην πνευμή. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξες πάντως διθυμητάς μου ματαιός, οδόντας αμαρτωλών συνέδεψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθην, ότι Κύριος δηλείψετε μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξη μου, είδε τη οργή σου παιδεύσες με, ότι τα αφήρεις σου ενεπάγει σαν μη και επέστηξε με την χείρα σου. Ούκ έστην εν σακίων προσώπου της οργής σου, ούκ έστην ειρήνη της σωστέης μου, πρόσωπο των αμαρτιών, ότι η ανομία πήραν την κεφαλή μου, συγχωρτιών βαρύ ευαίσθητα από μένα. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από πρόσωπο της ευρωσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφινε ως τέλους, όλη την ημέρα σε ευρωπάζομαι πορευόμενη, ότι εψημιτούμε βάθμιση εν σακή μου, εκακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, πριν μου ξενταγμού της καρδίας μου, κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως εναρμού σου καπεκρίβη. Η καρδία μεταράχθηκε τελειπέ με ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μίγησαν και έστησαν, και ίγιστα μου μακρόθεν έστησαν, και εξευγέροντε ζητούντες την ψυχή μου, και ζητούντες τα κακά μου ελάρισαν, μαζί τους και δωρεό τους εμένα δεν μελέτησαν. Εγώ δε ως ηχοφός σου κρύβων και ως ιέλαδος σου κανίγων το στόμα αυτού, και γενόμενος σε άτοπο σου κακουγών, του και έχω πνιθένα στο μάτι αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα μη ποτέ τη χαρώ σοι μη εχθρή μου, και τους μπρος με μεγαλυμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ειδών ενωμιών μου στη ίδια πάντως. Την ανομία με εγώ αναγγέλω και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κυκραντέονται υπέρ εμέ και επιμισούντες με αδίκως. Εν τα πρώτα το κράτη αγαθόν έδιμο κατά δίμον αγαθοσύ μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεό μου ή αποφτής απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, η αποστής απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εωθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, ως απλώς σε εισάξουν, γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούδος εν το Αγίο όφηση την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέ ζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε την ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και επενσεβιστή η ψυχή μου, και χείλα γαλεάσου σε νέα στο στόμα μου. Η αμνημόν εγώ όμως επί της τρομής μου, εν της όρθιες σε μελέτων εισέ, ότι αγενήθης βοηθός μου και της σχέδου τρίγων σου αγαλιάσου μου, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το εδεξιά σου. Αυτή η δε ζημάτη με ψυχή μου σε ελεύονται στα κρότητα της γης. Πάντως χείες γραφές με υπερκονέσονται. Ο δε βασίλες αφέστη το Θεό, επενέθηστε πάσο μείον αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθιες σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός και εν σκεπτρίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρας έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εις τον οποίο μας προσευχή μου κλείνω του ου στη συνδέησή μου. Ότι επλήστη κακούν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγιζε. Προς ευλογής μου δημιουργής λάκων, έγινε ίχνος η άνθρωπος αβοήθως ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέφευγαν στην τάφο, ο νου και έμεισε και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Εφεντόμεν, εν λόγω κατ' την σκοτεινή σκιά σκιά θανάτου. Επέμε πέστε ο θυμό σου και πάντα τον υπήρχε χαιρουμέν. Εμάκαινα του γνωστού μα παιδού, έθεντο με βέλημα η αυτή. Παρεδόθη και ούξ πορευόμη, η οφέλη μου συναπτωχία. Εκέτραξα χρωσέ χείλη την ημέρα διαπέτασα χρωσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια, η ιατρία μέσου και εξομολογίζονται έσυ. Μη δείχνει αυτά που του έλεγε σου, την αλήθειά μου σε τι απολία. Μου την δημοσιογραφική και δικαιοσύνη σου εγγύη επιλεγισμένη. Κάπου προ εκείρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ότι κύρια αποθύνει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σαν παιμού. Το πώ η μη εν εγώ και εν κόπη έκλεινε και εξυπορήθη μου. Μη δω νεοργέ που περισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί προσάν μου σε είδωρ που την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνε σαν παιμού φίλων και πλησίων και του μικρού ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τηρία μου μέσα και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Είσαι τον οποίο σου προσευχή μου πλήν το όσο συνδέει μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάστα αποδόσεις αυτού. Τον επιλαντεύοντα πάστα νομία σου, τον ιούμενον πάστα θνός σου. Το ρητούμενο εκτορά στη ζωή σου στην ελέη και εκτεμείς. Πρέπει να αγαθείς την επιθυμία σου, αν έχετε όσα του ενιώτη σου. Ποιο είναι λεμουζίνας ο Κύριος που είναι απασαντικουμένης. Εγνώρισε το σαντούς αυτού το Μωυσή της Ίσης δράει τα θελήματά αυτού. Η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούχι στέλος ορίστε δε, ορίστε ούτε στο λίγο να μην είναι. Ούχι στον ομία σημών επίης εν ημίν, ούτε εκ της αμαρτίας σημών τα παιδό και εν ημίν. Ότι εγώ τους ουρανό που τη ζήσε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού της φοβουμένους αυτών. Καθώς να ακούσουν τον τηλεποδισμόν, εμάκει να αφημώντας ανομία σημών. Καθώς η κλήρη πατήριους αυτή, πίσω και πλέον αυτών, ότι αυτός είναι το πλάσμα ημώνια που είχα τυχούσες μεν. Άνθρωπος τους υπόρτωσε η μέρη αφού, όσο τους τόπους του τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα ήθελαν αυτό και όχι υπάρξει και όχι μισθούν το αυτού. Το τέλος του Κυριακού του αιώνος και ως του αιώνος πετσιπωμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτοποίηση όντι του εις εαυτάς. Κύρισουν τον αιώνα τίμας μόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, να τι ισχύει του λόγων αυτού, το ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν πατή τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον τους ευχείς μου, εν τη δίνεις με τη αληθεία σου. Εισάξον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέδεις ασκείς μου τον δουλού σου. Ότι ούδη και ουθήν οποιών σου πάση ζώνη. Ότι καταδείξε με εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνε, κλείσε με το πνεύμα μου, ενέ μία ταράχθη καρδία μου. Ενώ σου μέχρι να μελέτη μου, πα το χειρό μου σε μελέτη μου. Διαπέτασα προσέτα σχέρι μου, χειμώ για να γεντρώσει. Ταχύ ακουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν παιμού, και ομοιωθήσε με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστών πίσω με το πρωί του έλεό σου, ό,τι επισύπησα. Γνώρισό μου, κύριε, δεν υπορεύσω με, ότι προσύρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, πως έκατεφυγον. Διδάξω με του ποιν θέλει μας της ο Θεός μου. Το πνεύμα του αγάθου οδηγεί σε μηγή ευθεία. Εν εκείνη το όνομα του όσου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει και εκλείψει ως την ψυχή μου. Και εν τελείως σχαθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου κείνη δικαιοσύνη σου και μη εις έθεσαι κρίσιμη του δούλου σου. Εισάκουσον μου κείνη δικαιοσύνη σου και μη εις έθεσαι κρίσιμη του δούλου σου. Το πνεύμα του άγαθον οδηγεί σε μια υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η επίσημη Κύριε δόξα Σοι.
0: Εν ειρήνης και Κύριε δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχών ημών, Κύριε δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης σου σύμπαντος κόσμου, ψαθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεων σου, Κύριε δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των αγαπηστίων σε βλαβίας και πόβου Θεού Ισιώνων αυτών, Κύριε δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου Σε Χριστό διακονίας παντός σου πλήρου και του λαού του Κυρίου δαϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και το πίστικο δωρεάν αυτές σου Κυρίου δαϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου δαϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπόσλεόντων οδηπορούντων ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κύριου δαϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστημε ημάς από πάσης θλίψεως οργής και την οικία ανάγκη σου, Κυρίου δαϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιδαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον. Της
0: Παναγίας Αφράνη, υπερευλογημένη σε ενδόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

πάντα τα έθνη, κλωσάνομαι και το όνομα του Κύριου να μην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη Κύριε, της Παναγίας Ακράντη, περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι σώνει το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εσύ τριμακάριστε και ζωοδότα σταυρέ, λαοί ευωχούμενοι πανηγυρίζουσιν ειν, αείλων συντάγμασι, τάξης αρχιερέων, ευσεβώσαν ειν ούσι, πλήθη των μοναζόντων, ευλαβώς προσκυνούσι. Χριστόν δε τον σταυρωθέντα πάντες δοξάζω,

Ελέησόνε ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το ανομήμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκα και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήματων και των πονιών ενωπιών σου επιείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν οποίον εσθέσαι. Ιδόγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδόγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία σαν και ευρωσύνη, αγαλία στον Θεό στε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό μου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαράντσον εμεί ο Θεός και πνεύμα εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πρίσμα του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία δεν έλυσα απ' εμού. Απόστεψον το πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός Τηρίας με αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε στον μου αναγγέλει την ένεσή σου, ότι θες εσύ αδωκάνουλο καυτώματά ου και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίες τιμή και ταπεινωμένη ο Θεός, ούτσου δεν όσοι. Αγάθη μου Κύριε την ευδοκία σου της Ιών, Κύριε του τίτου Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκήσεις εσύ αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ενισχυθεί επί θυσιαστήριών σου μόσχους.

σιγωρία σου σαφώ εις την πολιτεία Θεόφρον και κόσμητε, πάσαν γαρδίνησα σου τη ζωή, το τη σοφία σε ρωτή, ενδόξε σοφία, σοφίας λάμψα

και ψυχή διαρετής. Εκαθαρθείς απαρθένη νεάνιδες, τρίση προσυνέχθησα μαρτυρικός, τον νόητον υφείο Χριστέ,

Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς στη δύναμη σου. Πλευράς αχράντουλο, χυτρωθήσεις, ίδρος συνέμματι εξευλήθη, εγγενίζον διαθήκην και ρητικόν αμαρτίας των πιστών, γασταυρός καύχημα

0: εις αχράντου σου δόξης φιλάνθρωπε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύν ευδωρήσα το Χριστό, εσέστωσες προς του δήματος μαρτύρικου ημίνος υπέσχεται, και Θεοπνεύστου σοφίας έκλεισε, και λάμπρας ανέδειξε, νικηφόρους μάρτυρας, παρθενίας λαμπού.

Σοφία στη άνωθεν Χριστού, πλουσίως εμφορούμενη της εκλεκτής σοφίας και εμφρονός. Έι θυγατέρ σε τρεις κατησχοινών, τυραννούντο φρίαγμα και μανία ανάσχετων,

βαθός ευθύν μορφός άμενος, περίζωσον με εξύψους δύναμιν, του βοάσι Άγιος, ο ναός ο εμψυχός της αφράς του

0: Χριστόν.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη. Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εσύ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα ψυχάς δεσμευθείς από το Χριστού των θαρτών και προσκ

θύτρια, ασκητικός το πρώτον τα πάθη νεκρόσασε και άλγινες βασάνιστερός εναθλήσασε, ο Θεός.

Να κύκλωσεν ημάς εις χατί άβυσσο σου και στην οριόμενος ελογισθημένος πρόσβατας

0: Αντιλάβουσον, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων και πόνιμο και σε τη δόξα να μπέμω, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,
1: αμήν. Σοφία την σεμνής, η ορωτά της κλάδης, η πίστης, η ελπής και η αγάπης, δειχθεί σε σοφία να απεμόραναν, των Ελλήνων εν χάριτη και αθλήσασε και νικηφόρη φανήσε, στέφος άφθαρτον παρά των πάντων δεσπότου, Χριστού ενεδίσαντο.
0: Δεσπότου Χριστού ενεδίσαντο.
1: Ότε εις πάντα δασπέρατα το αθέμητον εξέλινε πρόσταγμα, θείς ειδόλης και εσπεύδεστε και βρόφμους δαιμόνων και ναούς ευπρεπέζεστε προς ανθρώπων απώλειαν, τότε οι πανέφημοι και καλλιπάρθενοι, όσα στέρες εξέλαμψαν, ζώχος αθείας και αγνωσίας, ελάβνουσε και φέγγος ευσεβίας εν τες καρδίες των πιστών υπερεπάγουσε. Τρανός ανεβών, Θεός μέγιστος εστίνος σταυρωθείς βουλήματι και Αναστάς τριήμερος ενώ και καυχόμεθα, όθεν και επαξίως στέφος άφθαρτον, παρά Χριστού ανεδίσαντο.
0: Παρά Χριστού ανεδίσαντο.
1: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθέρων, πίστεως ελπίδος και αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου Θεοδότου και Ασκληπιοδότης. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας

Χριστός των Σεραφείμ, ειν αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, επί σε κράτος εμβρεθήν.

πέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ειν αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψος εν ταπεινούς, ειν όντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς.

μαντεκούσαν νόντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτούν εις την Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρες

ασυγκρίτως των Σεραφείμ, είναι αδιαφθόρος Θεών λόγων τεπούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω. Τύπων της αγνής λογίας σου, πυρπολουμένη βάτος, έδειξεν αφλέκτος και νυν καθήμων των πειρασμών αγριένουσαν, κατασβέσεν ετούμενη την κάμινον, να σε Θεωτώ και ακαταπαύστος μεγαλύνομεν. Άξιον εστίνος αλήθος, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Πάνα μόμητον και μητέρα του Θεού ημών.

0: κατεχούσαν γνώντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη, εις Παναγίας Ακράντου περευραγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίες με το πάντο των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ τη δόξα να πέμπωε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίγιους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, για τη μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάντε Παντοκράτορ, Κύριε η αιμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάσιν ημέρα την ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννηθυσιμίαν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ήγασε την ψυχή μου ότι ματώνση. Κύριε που σε κατέφυγον, δίδαξον με το πίν το θέλημα μας ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, ό,τι παρασυμπηγίζω εσύ το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτηναν το έλεος της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα τάθε να μας τους φυλαθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα δέργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Γυρώσομεν την αιώθινη δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβω.

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραχώμεθα. Θεός ελέους, εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις

ελλείψεις και την κόμη του καπενά εφορό και του πατεφόρου σώματι και διέπον ελπάσα τη κτήση κλείνω την αυθένα της ψυχής και του σώματος και δέμεθά σου Άγιε Αγίων έκθυνον την Κύριε σου λαόδοξα και κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς και τη μάρτυνα με πουσίωση για πουσίωση λαθός και φιλάνθρωπος έως υπόλος σου δωρούμον σου και τεμπόδος με κυπερκός με αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελεήν και σώσιν ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: δόξα εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Το αναγέννη το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσα Ματίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία του θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πολύ.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Μακράν από τη σωτηρία μη λόγη των παρατομάτων μου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ο Θεός μου και κράξομαι ημέρας

Εις εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν.

Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ρωτήσομεν, ρωστής αγαρδυνάμι του Σταυρού, υπέμειναν βασάνους αλγίνας, και το ψήφι εκμηθήσατας κεφαλάς, μαρτυρικής εστεύθησαν, στεφάνης, δόξα εν

η πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, εφράνων εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγός αυτήν, κατά αυτής, κατά των πολεμίων, η συμμαχίαν έχει εν τη σύν,

ο ευλογήσας ημάς εν πάση, ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ, καθώς και εξελέξα το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και άμμος κατενόπιον αυτού, εν αγάπη προρίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Χριστού Ιησού εις Αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος Αυτού, εις έπαινο της δόξης της χάριτος Αυτού. Ενή εχαρίτος εν ημάς, ενώ εγαπημένο, ενώ έχομαι την απολύτρωση δια του αίματος Αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτον της χάριτος Αυτού, εις επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωρίσας ημίν το μυστήριο.

κατάληψη, αποστήλατε τεθασμένος εν αφέση, κηρύξε μη αφοχείου δεκτό. Και φτύξε στο βιβλίο να αποδούς το υπηρέτη κάθε

θάλασσας και της λειτουργικής τάφης και αρμάκτοπισης, την ιερουργία παρέδοκα σημείνος δεσπότης των Απάντων, συγκαρμόνος Κύριο Θεός, ο Δεσπός, ο Ουρανίου, και των Απηλίων, Απηθρών, και των Υπουργούμενος, ο Δοσεράφη Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο Μόνος Άγιος και Ναγής, ένα Παπόγωνος, σε την Ιδησοπό του Παναγωγούν. Στην τέχνη του

0: Αγία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθούντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθούντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά του γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάνερχομεν μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρούς.

Μεταβαλώ το πνεύμα του στο Αγίου. Εις άφεσαι να πούμε στον Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Εις πάρεσαι την πρόσωπη στιγμή, πετάμε να πούμε στον Αγίου Τάφη.

0: Αγίω μνημονεύσαντε σε τικέτη εν ειρήνη του κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ το προσκομιστέντο και αγιαστέντο τιμίων δώρων του κυρίου Δαϊθόμεν. Όπω ο φιλάνθρωπο έω μόνο προσεξάμενο αυτό ει του Άγιο και υπέρ ουράνιου και νερών αυτοθυσιαστήριων. Ισω μην ευωδία πνευματική αντικατοπέψει με τη θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματο Δαϊθόμεν. Την ενότητα τη πίστεω και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο. Ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο ένης ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου και θέλημά σου ως ειν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών την επιούσιον. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εμένεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: πρόσκης, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξαγγείλατε και τηρίως και ολόκληρον δόξου βασιλεία σου, και ελθέσαι το αγιάσι ημάς. Ο Άγιος Πατρίς συγκαθήμινος και ο Δήμινα οράτους ημών, η καταξία σου τεκρατεά σου, Κύριε, με το δουνουμί του αχράνου σώματός σου και τιμή μας και δημών παντή το λαό. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγής. Ελίζετε και διαβίωσουμε όσο δω. Μελιζόμαστε με δύρους πάντες, οι όμως και οι δέματα τα παλόγμα στον ομετέχον να σ' αγιάζουν. Ήρμα από τηρίου πνεύματος Αγίου. Αμήν.
1: Εις δόξα Θεού Πατρός.
0: Ευλογημένη ζέση των Αγίους Πάντων και Αγίους Ιώνος, τον ζέσης πίσω.

το ύψο του χιλιάδε. Ανάσταση του σου διασάγω. Προσκλήσουμε ένα άγιο το μόνο ένα μάτι του, ο σταυρό του πιστεύω σου. Και την Αγία σου Ανάσταση, η μόνο και δοξάζουμε σε κρυφό σου. Εκτό όλων και δεν το όνομά σου, και το πάντα στην πιστή. Προσκλήσουμε τον Χριστού Αγίαν Ανάσταση.

Εμπ' ουρανίος ο ποιόν φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άκουσεν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα τόσο αγαθή και παντόρη ματέλειον, άνω θερεστή καταβέλεξου του πατρός των φόδων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παρατράπτει και παραμόν αγίες αυτομητρός. Δυνάμει του τιμήπιος ο Θεός σταυρό, την πατός με νύψος συνειαρτάζουμε. Ηγεσίες του τιμήρος προφήτη προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον δόξα και παρακείμον Αποστόλων, τον Αγίον δόξα και καλλιτικών μαρτύρων. Τον Οσίου και Θεοφόρο Πατέρων ημών, τον Αγίον και δικαίων Θεοφατώρων Ιωάννου και Άνης. Τον Αγίον δόξα μαρτύρων σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Ό,τι μνήμα επιτρέπει και πάντα των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαπός και φιλάνθρωπος και λέγημον Θεός. Διευχόρο των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας. Οι τρεις αυτές αδελφές, πίστης, ελπής και αγάπη, ζούσαν σε κάποια πόλη της Ιταλίας την εποχή του Αδριανού, 117-138 μετά Χριστόν. Γόνοι περηφανούς οικογενείας ανατράφηκαν από τη χείρα μητέρα του Σοφία με πίστη, ελπίδα και αγάπη, όπως δήλωναν και τα ονόματά τους. Όταν κάποτε παρέμειναν στη Ρώμη, η φήμη του εναρέτου βίου τους διέτρεξε την πόλη και ο αυτοκράτορ έστειλε στρατιώτες να του τις παρουσιάσουν. Η σταθερότητα των τριών αδελφών στην πίστη, ασυνήθιστη για την ηλικία τους, κατέπληξε τον Αδριανό και πιστεύοντας πως η αμοιβαία συμπαράσταση τους έδιδε τη δύναμη να του αντιστέκονται, σκέφτηκε να τις εξετάσει χωριστά. Κράτησε λοιπόν μόνον την πίστη που ήταν 12 ετών και την προέτρεπε να θυσιάσει στην θεά Άρτεμη. Επειδή η Μάρτης τον εμικτήρισε και περιγέλασε το άψυχο Ξώανο, διέταξε να την γυμνώσουν και να την ραβδίσουν δυνατά. Έπειτα της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους αντιέματος έρευσε γάλα. Φιλονικώντας με το θαύμα ο τύραννος, πρόσταξε να την ξαπλώσουν επάνω σε πυρακτωμένη εσχάρα. Θεία επέμβασης όμως εκμυδένιζε τη θερμότητά της και επισμωμένος ο Αδριανός έριξε την μάρτυρα σε τηγάνι με βραστή πίσα και άσφαλτο. Όταν η πίστης στάθηκε στο μέσον του καυτού μείγματος, η καυστικότης του μεταβλήθηκε σε δροσιά. Βλέποντας ο Αδριανός ότι καμία τιμωρία δεν την έβλαπτε, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Με έκδηλη χαρά για την απόφαση του θανάτου της, η πίστης ασπάστηκε τη μητέρα και τις αδελφές της και έκλεινε τον αυχένα για να λάβει τον διαξήφους θάνατο. Την άλλη ημέρα ο ασεφής τύραννος υποσχέθηκε στην δεκαετή ελπίδα πως θα την αφήσει ελεύθερη αν προσκυνήσει τη θεά Άρτεμη. Η ελπίση του αποκρίθηκε ότι δεν ήταν μόνον ομογάλακτη αλλά και ομόφρον αδελφή με την πίστη. Τότε ο Αδριανός σταμάτησε την ανάκριση ως περιττή και διέταξε να την γυμνώσουν, να την μαστιγώσουν και αυτήν με ομά βούνευρα και να την ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι. Όρθια η Μάρτης στο μέσον των φλογών ευχαριστούσε το Θεό που την διεφύλατε αυλαβή. Κατόπιν, καθώς ξέσχιζαν τις άρκες της με σιδερένια νύχια, η Ελπής με πρόσωπο καταβγασμένο από υπερφυσική χάρη έλεγε στον τύραννο ότι και πάλι θα τον νικήσει με τη δύναμη του Χριστού. Ο Αδριανός με οργή διέταξε να την ρίξουν μέσα σε χάλκινο λέβητα γεμάτον από κοχλάζουσα πίσα και ρητίνη. Όταν όμως είδε ότι το μεν χάλκομα έλειωσε, το δε καυτό μείγμα χύθηκε έξω και έκαυσε πολλούς απίστους, ενώ η Ελπής δεν έπαθε τίποτε, απεφάσισε και για αυτήν τον διαξήφους θάνατο. Εφοδιασμένη με την ευχή της μητέρας της, η Ελπής παρότρινε στον αγώνα την αγάπη, κατεφύλισε το μαρτυρικό λείψανο της πίστεως και έκλεινε τον αυχένα για να προσφέρει την τιμία κεφαλή της στον Χριστό. Αισιόδοξος ο δικαστής για την εννέαετή αγάπη με κολακευτικούς λόγους, άρχισε να την προτρέπει στην ασέβεια, αλλά αυτή με πολύ παρησία τον σταμάτησε και του είπε «Μη σε πλανά η μικρή μου ηλικία και νομίζεις ότι εύκολα θα την εξαπατήσεις με τις κολακίες σου. Δεν θα αργήσει η πείρα να σε διδάξει ότι και εγώ είμαι καρπός της ίδιας ρίζας». Παροξημένος από την ελευθεροστομία της, ο τύραννος την παρέδωσε να την κρεμάσουν και να την τανίσουν με λουριά, ώσπου να εξαρθρωθούν τα μέλη της. Έπειτα της είπε αν θέλει να γλιτώσει από την πυρακτωμένη κάμινο που της είχε ετοιμάσει να πει μόνον «Μεγάλη η θεά Άρτεμις». Σε απάντηση η αγάπη έτρεξε και πήδησε μόνη της μέσα στις φλόγες. Ευθύς τότε η φωτιά διασκορπίστηκε και έκαψε πολλούς από τους παρευρισκομένους. Οι στρατιώτες που έστειλε ο Αδριανός να την συλλάβουν έβλεπαν λευκοφόρους νέους να ψάρουν μαζί της και δεν τόλμησαν να την πειράξουν. Όταν η Μάρτης εξήλθε άθικτη μέσα από το καμίνι, διετρύπησαν το σώμα της με τρυπάνια και τέλος την αποκεφάλισαν. Η Σοφία ενεταφίασε μεγαλοπρεπώς τα μαρτυρικά σώματα των τριών θυγατέρων της και ύστερα από τρεις ημέρες, καθώς είχε προσπέσει στον τάφο τους και τις παρακαλούσε να δεχθούν και αυτήν σύσκηνο στα ιερά σκηνώματα που κατοικούσαν, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο για να προσθεθεί μαζί τους στο χορό των Αγίων.

γιορτή αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Η Αγία Αγαθοκλία ήταν ένα δούλη κάποιου χριστιανού ονόματι Νικολάου και της ασεβούς γυναίκας του, Παυλίνας, η οποία επί 8 χρόνια βασάνιζε την Αγία με διάφορες τιμωρίες για να αρνηθεί τον Χριστό. Άλλοτε την κτυπούσε στον λαιμό με μεγάλες πέτρες, άλλοτε την ανάγκαζε να τρέχει με γυμνά πόδια σε τραχείς και δύσβατους τόπους, άλλοτε πάλι τη συνέτριβε τα πλευρά με σιδερένιο σφυρί ή τη έκαιγε τη γλώσσα. Ήταν όμως αδύνατον να κάμψει τη σταθερότητα της Αγαθόκλειας. Τέλος της έκαυσε τον τράχυλο και η μακαρία ψυχή της μάρτυρος απήλθε νικηφόρα στα ουράνια.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας, της Χήρας και Γεμινιανού, του κατά πνεύμα Υιού αυτής. Ευγενής και πλουσία Ρωμαία η Αγία Λουκία έζησε την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Χήρα επί 36 έτη είχε φτάσει σε ηλικία 75 ετών όταν ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός. Ο ιδωλολάτρης ιός της Ευτρόπιος, τον οποίον ουθετούσε να αποστραφεί τα είδωλα, την διέβαλε ως χριστιανή στον ηγεμόνα και η Αγία φυλακίστηκε. Στο δεσμοτήριο ρίχθηκε σε χάλκινο λέβητα γεμάτον βρασμένο μόλυβδο και πίσα, αλλά ενδεδειμένη την Θεία Χάρη, έμεινε αυλαβής και για να την ετοιμάσουν την περιέφεραν δια των οδών της πόλεως. Τότε κάποιος συμπολίτης της ονόματι Γεμινιανός, παρακινημένος από θεϊκό σημείο, επίστευσε στο Χριστό και την ακολούθησε. Η Λουκία τον βάπτισε και τον υιοθέτησε, ως Υιός της Δε κατά πνεύμα φυλακίστηκε μαζί της. Πριν παρουσιαστούν για εξέταση, ο βασιλεύς σκοτώθηκε και μετά τρεις μήνες οι μάρτυρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αναπληρωτού του Πυροπόγονου. Προτού αυτός προφθάσει να τους τιμωρήσει, θείοι άγγελοι τους άρπαξαν και τους μετέφεραν στο ταυρομένιο της Σικελίας. Από εκεί οι Άγιοι πήγαν στην Μενδύλα, την οποία εκαθάρισαν από το πλήθος των πονηρών πνευμάτων και οδήγησαν στη θεογνωσία πολλούς κατοίκους της. Επειδή όμως και εκεί εδιώκονται οι χριστιανοί, η Αγία Λουκία ανεχώρησε στο όρος, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό, ενώ ο Γεμινιανός συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και απεκεφαλίστη.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης εν Νικαία ξύφη τελειοθήσης. Όταν ο Αλέξανδρος Εβήρος βασίλευε στη Ρώμη 222-235, έστειλε στην Καπαδοκία ως ηγεμόνα τον Συμπλίκιο. Φτάνοντας αυτό στην περιφέρειά του, οι ιδωρολάτρες, μεταξύ των άλλων, του κατήγγειλαν ως χριστιανοί και την υπέρπλουτη αρχόντισσα Θεοδότη, η οποία κατήγεται από τα μέρη του Ευξήνου Πόντου. Επειδή η Αγία δεν δέχθηκε να αποταχθεί τον Χριστό, με διαταγή του την κρέμασαν και τη ξέσχιζαν πολλή ώρα τα πλευρά. Σαν να έπασχε άλλος, η Θεοδότη εδόξαζε συνεχώς το Θεό, χωρίς να δείξει ούτε το ελάχιστο σημείο πόνου. Έπειτα την έριξαν στη φυλακή. Μετά από 8 ημέρες, οι δεσμοφύλακες βρήκαν τις θύρες ανοιχτές και το ανέφεραν στον Συμπλίκιο. Αυτός δεν το πίστευσε, έως ότου είδε και την Αγία μπροστά του τελείως υγιή. Όταν συνήλθε από την έκπληξη, πρόσταξε να την ρίξουν σε καιόμενο κλίβανο, αλλά η Θεία Χάρης που εσκέπαζε την Θεοδότη κατήφθηνε τις φλόγες προς τα έξω και κάηκαν περισσότεροι από 70 ιδωρολάτρες. Την άλλη μέρα ο ηγεμόνα έστειλε 2 ιερείς των ιδόλων για να διασκορπίσουν στον αέρα την τέφρα της. Μόλις αυτοί άνοιξαν τον κλίβανο, οι φλόγες όρμησαν κατά πάνω τους και τους έκαψαν, ενώ οι παρευρισκόμενοι έβλεπαν την μάρτυρα να κάθεται ανάμεσα σε λευκοφόρους νέους και να ψάλει. Απερχόμενος στο Βυζάντιο, ο Συμπλίκιος παρέλαβε μαζί του και την Θεοδότη δεμένη. Στην Άγκυρα η Αγία του ζήτησε στην πειρακτωμένη Εσχάρα που της είχε ετοιμαστεί ως τιμωρία να ανεβεί και ο Λιβελίσιος Δωρόθεος για να δουν τίνος ο Θεός είναι σωτήρ. Μπροστά στα μάτια του ηγεμόνος ο Δωρόθεος ευθύς έγινε παρανάλωμα του πυρός, ενώ η Θεοδότη έμεινε τελείως αυλαβής. Δεμένη πάλι πίσω από τα άλογά του, την έσυρε ο Συμπλίκιος ως την Νίκαια, όπου την πρόσταξε να εισέλθει στο ειδόλιο και να θυσιάσει. Με την προσευχή της η Αγία κατεκρύμνησε όλα τα είδωλα και οργισμένος ο Συμπλίκιος διέταξε να αποκεφαλιστεί.

0: Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, Ηλία του Πρεσβυτέρου και Πατερμουθίου Πυρή Τελειοθέντων, των Αγίων Εκατών Μαρτύρων των Εξεγύπτου, Ξύφη Τελειοθέντων και των Αγίων Πεντίκοντα Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης Πυρή Τελειοθέντων. Οι Άγιοι Επίσκοποι Πηλαίας και Νείλος, ο Πρεσβύτερος Ηλίας και ο Πατερμούθιος ήσαν Αιγύπτιοι στην καταγωγή. Κατά τον μεγάλο διωγμό επί Μαξιμίνου Δάια μετά το 306, λόγω της ανδρείας ομολογίας της πίστεώς τους, τους εξόριξαν με ξύφος τον δεξιό οφθαλμό, κατέκαυσαν τις κόγχες με καυτήρες και τους απέκοψαν τους στένοντες του αριστερού ποδιού. Ακρουτηριασμένους και ανάπηρους τους έστειλαν να εργάζονται στα μεταλλεία Χαλκού, στη Φενό της Παλαιστίνης, όπου είχε καταδικαστεί πληθύς ομολογητών. Σιγά σιγά στα μεταλλεία αυτά οι ομολογητέ απέκτησαν αρκετή ελευθερία ώστε να κτίσουν και οικίματα για να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Όταν κατά το 7ο έτος του διωγμού τους επισκέφθηκε ο άρχοντας της επαρχίας, άνδρας απάνθρωπος και πονηρός, και διαπίστωσε τον τρόπο ζωής τους, έστειλε συκοφαντική αναφορά στον Μαξιμίνο, με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος των μεταλλείων να τους διασκορπίσει. Άλλους μετέφεραν στην Κύπρο, άλλους στον Λίβανο και άλλους σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης, όπου τους κατέτριχαν με σκληρές εργασίες. Τους τέσσερις κορυφαίους των ομολογητών, τον Πηλαία, τον Ήλο, τον Ηλία και κυρίως τον Πατερμούθιο, που ήταν γνωστό σε όλους για την αγάπη του προς πάντας, τους παρέπεμψαν στον διοικητή των ρωμαϊκών στρατευμάτων της Παλαιστίνης. Ο στρατοπεδάρχης τους εζήτησε να αρνηθούν την πίστη τους, επειδή όμως οι Άγιοι δεν τον υπήκουσαν, τους παρέδωσε στον διαπυρός θάνατο. Λίγο αργότερα απεκεφάλισαν 100 από τους Αιγυπτίους συγκαταδίκους τους και εν συνεχεία 50 άλλους Παλαιστινίους ομολογητάς. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλειδίου και Μύρωνος Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Ο Άγιος Ηρακλείδιος ήταν υιός του Ιεροκλή, δωρολάτρου ιερέως της Κύπρου. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Μάρκος πήγαν στην Μεγαλόνησο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, ο Ιεροκλής τους προσκάλεσε να τον ακολουθήσουν στις θυσίες. Οι Απόστολοι αρνήθηκαν, τους ζήτησαν όμως να τους δείξει το δρόμο που οδηγούσε στο όρος Τρόοδος. Ο Ιεροκλής τους έδωσε ως οδηγό τον ιό του Ηρακλείδιο, τον οποίον καθοδόν κατήχησαν και βάπτισαν. Ο νεοφώτιστος νέος τους ακολουθούσε σε όλα τα χωριά όπου μετέβαιναν ως την Τάμασο. Εκεί κατοίκησαν όλοι μαζί σε ένα σπήλαιο και λίγες ημέρες προτού οι Απόστολοι αναχωρήσουν για την Πάφο, τον χειροτώνησαν επίσκοπο Ταμασού. Ως επίσκοπος, ο Ηρακλείδιος εργάστηκε πολύ για την εξάλληψη της ειδωλολατρίας από το νησί του. Κατοίκησε και βάπτισε τους γονείς του, δίδασκε τον λαό, θεράπευε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς. Το πλήθος των θαυμάτων του προκάλεσε το μίσος των ειδωλολατρών, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον διαπυρό θάνατο μαζί με τον Άγιο Μύρωνα. Τεστον σών Αγίων, πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμός και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτς Αρσλάν.
1: Το 1826 ο Κιουταχής επιχειρεί την κατάληψη της Ακρόπολης αλλά αποκρούεται από τους πολιορκημένους.
0: Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος I τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών.
1: Το 1921 οι Τούρκοι επιτίθενται κατά του ελληνικού στρατού στο Αφιόν Καραχισάρ.
0: Το 1922 ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος μαζί με τους 22 ιερείς των 11 εκκλησιών των Κιδωνιών, ενώ βοηθούν στην αποχώρηση των τελευταίων χριστιανικών οικογενειών της πόλης, συλλαμβάνονται από Τούρκους τακτικούς και τουρκοκριτικούς τσέτες και κατακρεουργούνται μετά από βασανιστήρια.
1: Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Το 1970 στην Ιορδανία τα τάγκς του βασιλιά Χουσέιν αδειάζουν το Αμάν από τους Παλαιστίνιους αντάρτες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διατάζουν τον έκτο στόλο να πάει στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια του εμφυλίου πολέμου στην Ιορδανία, γνωστού και ως Μαύρος Σεπτέμβρης.
1: Σαν σήμερα το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
0: Το 1980 ιδρύεται στο Γκδάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
1: Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, από τους γνωστότερους και σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Ο Σταθμός, οι Θαλασσογραφίες, η Ευδοκία, το Καλημέρα Ήλια, τα Τραγούδια του Δρόμου είναι μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του.
0: Το 1993 η UNESCO απονέμει το ετήσιο βραβείο ειρήνης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Γιτζάκ Ράμπιν, τον υπουργό εξωτερικών Σιμών Πέρες και τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ.
1: Σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανά.

Όπου καρδιά, όπου φρόνημα, το γένος, η εκκλησία, και των Ελλήνων οι χωροί και των πιστών τα πλήθη, σου προσκυνούνε άμομε τη θεία δοκιμασία, και το μεταλαβαίνουνε το αίμα σου που έχει ήθει.

Σταυροί δε βρίσκονται πια στους τάφους των παλιών νεκρών, της Μικρασίας και της Μύρνης τα χώματα. Ούτε και από τα ελληνικά νεκροταφεία έχει απομείνει τίποτε. Κι οι νεότεροι νεκροί αυτοί του 1922, όσοι μαρτύρησαν και έσβησαν εκεί, δεν έχουν τάφους. Η ανθρώπινη βία, η βαρβαρότητα και η αναλγησία τους καταδίκασαν να λιώσουν άταφοι. Κόκαλα σπαρμένα σε ερημιές και τόπους βασανιστήριων. Άγνωστο τι απέγινε και του Αγίου το σώμα. Μερικά καντήλια καίνε ακόμα και σήμερα, ακίνητα, στα καινοτάφια που στήσαν οι ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες. Οι παλιοί εκείνοι αρχόντοι και απόγονοι των ξεριζωμένων ιώνων. Στα ελεύθερα ετού τα χώματα των προγόνων τους που κατέφυγαν. Κάθε καντήλι και κάθε ένα κερί αντιστοιχούν σε μυριάδες ψυχές ηρών και μαρτύρων, σε χιλιάδες σφαγμένους, βιασμένους, βασανισμένους Έλληνες. Υπάρχουν όμως ακόμα και αρκετές χιλιάδες χριστιανών που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να φύγουν. Είναι αυτοί που έμειναν εκεί, οι κρυπτοχριστιανοί, που στα φανερά δηλώνουν μουσουλμάνοι, αλλά όμως έχουν στα βάθη της γης κρυφές εκκλησίες. Λατρεύουν μυστικά το Θεό της αγάπης και ανάβουν καντήλια και κεριά για την ανάπαυση των ψυχών που χάθηκαν. Και η λάμψη από τις φλόγες αυτές τις μικρές και ταπεινές, τις κρυφές, από την γη της Μικρασίας ενώνεται με την αντάβια των καντηλιών και των κεριών από τα καινοτάφια της εδόθε του Αιγαίου Ελλάδας και από τους τάφους των προσφύγων που πέθαναν μακριά από την γη που τους γέννησε. Από την ένωση αυτή θερμαίνεται και φωτίζεται η ελπίδα του ξαναγυρισμού. Είναι πραγματικά ανεξερεύνητε ευουλέ του υψίστου. Ακλόνητες όμως είναι και η επιμονή, η υπομονή και η πίστη των Ελλήνων, όπως την δίδαξε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης. Στην πόλη Τρίγλια, το αρχαίον Βρύλιον, στις ακτές της Προποντίδας, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1868 το δεύτερο από τα 8 παιδιά του δημογέροντα Νικολάου Καλαφάτη και της γυναίκας του Καλλιόπης. Όνειρό τους και διακαή τους πόθο οι ευσεβείς αυτηγονείς είχαν να δουν ένα από τα 4 αγόρια τους κληρικό και ιδίως δεσπότη. Χρυσόστομος ήταν το όνομα του δευτερογέννητού τους, που πολύ γρήγορα ξεχώρισε ανάμεσα στους συμμαθητές του για την αγνότητα των ηθών του, την ευγένεια του χαρακτήρα του και την πνευματική του υπεροχή. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενούν στους δασκάλους του το χριστιανικό πνεύμα και η έφεση του Χρυσόστομου στην εκκλησιαστική ιστορία. Γι' αυτό και ο αρχιμανδρίτης δασκαλός του στα θρησκευτικά, Ιωαννίκιος, πείθει τον πατέρα του νεαρού μαθητή να τον στείλει στη θεολογική σχολή της Χάλκης το 1884. Εκεί γρήγορα ο Χρυσόστομος διακρίνεται σαν ο αναμενόμενος διαπρεπής θεολόγος. Αποφυτά αριστούχος το 1891, 23 ετών, με θέμα της ενεσίμου επιπτυχίου διατριβής του, ότι των τριών μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών μόνη η Ορθόδοξος Ανατολική εστίν η αληθής. Αμέσως διορίζεται αρχιδιάκονος της Μητρόπολης Μυτιλίνης στην αρχή και μετά της Εφέσου. Και εδώ επίσης ξεχωρίζει αμέσως με τα φυσικά του χαρίσματα και γίνεται αγαπητός από όλους
έχοντας πάντα τοποθετήσει ο ίδιος τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή κάθε θρησκευτικού και εθνικού αγώνα.

Το 1897 ο Χρυσόστομος χειροτονείται από τον ίδιο τον Πατριάρχη Πρεσβύτερος και αμέσως τοποθετείται μέγας πρωτοσύγγελος του Οικουμενικού Θρόνου. Ήταν 30 ετών. Ήταν μία πολύ δύσκολη για το Πατριαρχείο εποχή, γιατί στη Μακεδονία οργίαζε τότε η σλαβική προπαγάνδα. Το δε μεγαλύτερο βάρος για την αντιμετώπιση της είχε επομιστεί το Πατριαρχείο και ο ρόλος του Χρυσοστόμου ήταν σημαντικότατος, ενώ η συμβολή του αποφασιστική. Και όπως αναφέρεται, ο Χρυσόστομος υπήρξε χριστιανός που προετοίμαζε μάρτυρες, αλλά και παιδαγωγός που χαλίβδωνε καρδιές και τις οδηγούσε σε μεγάλες και ηρωικές πράξεις.

Τον Μάιο του 1902 η Ιερά Σύνοδος τον εκλέγει παμψηφή Μητροπολίτη Δράμας, 35 ετών. Στη σκλαβωμένη μακεδονική πόλη ο Χρυσόστομος δραστηριοποιείται αμέσως θρησκευτικά, κοινωνικά αλλά και εθνικά. Κτίζει Μητροπολιτικό Ναό, κτίριο Αρχιεπισκοπή, σχολεία, ορφανοτροφείο, γυροκομείο, οικοτροφείο, ιδρύει φιλόπτωχες αδελφότητες, γυμναστήρια, οδηπορικούς συλλόγους, αναγνωστήρια και μουσικούς συλλόγους, διοργανώνει γυμναστικούς αγώνες, προστατεύει τους καλούς μαθητές και κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην εθνική αναδιοργάνωση και αναζωογόνηση του ποιμνίου του. Φυσικά δεν παραλείπει και τις άλλες πόλεις και κομοπόλεις της επαρχίας του, το Δοξάτου, την Προσοτσάνη, την Αλιστράτη, την Πλεύνα, το Ροδολίβος, την Πρώτη. Γεμίζουν από σχολεία, ναούς, γυμναστήρια, ορφανοτροφεία και άλλα ιδρύματα ευπηίας. Όμως κοινωνική δραστηριότητα χωρίς ταυτόχρονη πατριωτική δεν είναι δυνατή στη Μακεδονία και ιδιαίτερα την εποχή εκείνη που η βουλγαρική θηριωδία βρίσκεται σε έξαρση. Τα ελληνικά χωριά εξοντώνονται, οι βουλγαρικές συμμορίες δολοφονούν ιερείς και αρχιερείς, καίνε τα σπίτια και πολλοί Έλληνες κάτοικοι για να αποφύγουν την ατίμωση και το θάνατο από τους κομιτατζίδες δηλώνουν πίστη στην βουλγαρική εξαρχία. Το θράσος των επιδρομέων φτάνει μέχρι του σημείου να οργανώσουν επίθεση και κατά της Δράμας. Στόχος τους η εξόντωση του Μητροπολίτη και των Ελλήνων κατοίκων της. Ο Χρυσόστομος όμως καλεί τους κατοίκους σε συναγερμό.

Μεγάλο έρωνο για τους επιζήσαντες και τελεί πάντινο μνημόσυνο για τους πεσόντες. Η πατριωτική δράση του Χρυσοστόμου προκαλεί την κατάπληξη τόσο του ελεύθερου όσο και του αλήτρωτου ελληνισμού. Το θάρρος του, η ευψυχία, η δραστηριότητά του, η ακλόνητη πίστη στα ιδανικά του γένους γίνονται γνωστά στο Πανελλήνιο και τον θεωρεί εθνικό θρύλο και αγλάισμα της Εκκλησίας. Σε εορτή στο Παναθηναϊκό στάδιο στα 1906, όταν οι μυριάδες θεατές αντελήφθηκαν την εκεί παρουσία του Χρυσοστόμου, τον αποθέωσαν. Οι εφημερίδες αφιερώνουν στήλες ολόκληρες, εγκομιάζοντας την εθνική του δράση. Όλα αυτά όμως αυξάνουν το μίσος Βουλγάρων και Τούρκων και Ρουμάνων εναντίον του. Δυστυχώς όμως και μερικών δήθεν φίλων, Γάλλων και Άγγλων. Τελικά, μετά από πολλά, ο Μέγας Βεζίρης Φερίτ Πασάς προβαίνει σε έντονα διαβήματα στο Πατριαρχείο και απειλεί ότι θα απελάσει τον Χρυσόστομο από τη Δράμα. Παράλληλα, ο ίδιος ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Σερ Έντουαρτ Γκρέι, κάνει διάβημα στην ελληνική κυβέρνηση και ζητά την απομάκρυση του Χρυσοστόμου από την έδρα του. Ο Χρυσόστομος αρνείται να υπακούσει και ζητά να εγκατασταθεί στη Σμύρνη ή την Μυτιλίνη. Τελικά, η Ιερά Σύνοδος βρίσκει μια μέση λύση και τον διατάσσει να πάει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τρίγλια. Και εκεί ο Χρυσόστομος δεν παραμένει άπρακτος, αλλά κτίζει επιβλητική σχολή αρένων και θηλαίων, ωραιότατο ναό, γυμναστήριο και ιδρύει φιλόπτωχη αδελφότητα, μουσικό σύλλογο και διδάσκει μουσική στους μαθητές. Χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ακατάβλητου αυτού ιεράρχη είναι και το εξής περιστατικό. Τον Ιούλιο του 1908 η Τουρκία αποκτά σύνταγμα και παρέχεται γενική αμνηστία. Ο Χρυσόστομος είναι ελεύθερος και επιστρέφει αμέσως στη Δράμα. Ο λαός τον αποθεώνει. Οι τουρκικές αρχές αρχίζουν όμως πάλι να τον κατατρέχουν. Του απαγορεύουν να περιοδεύει, ενώ οι αποθρασιμένοι Βούλγαροι ιδρύουν δικά τους σχολεία και χτίζουν εκκλησίες της παράνομης εξαρχίας τους. Οι διαμαρτυρίες του δεν ακούγονται. Τον κατηγορούν ως ταραξία και σαν ηθικό αυτούργο της δολοφονίας του Προέδρου του Βουλγαρικού Κομιτάτου τον Μάιο του 1909. Ζυγίζοντας το κρίσιμο της κατάστασης, ο Χρυσόστομος για να αποφύγει νέα εξορία φεύγει προσωρινά από τη Δράμα και πηγαίνει στην Καβάλα. Οι αρχές όμως τον διατάσσουν να πάει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά φεύγει μετά από λίγο για να εγκατασταθεί και πάλι στο χωριό του στην Τρίγλια. Τον Μάιο του 1910 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου τον εκλέγει παμψηφή Μητροπολίτη Σμύρνης. Μια Σμύρνης που πανηγυρίζει για την εκλογή. Ουδέποτε εκλογή Μητροπολίτου εχαιρετίστη μετά το σού του αδόλου και ανυποκρίτου ενθουσιασμού. Ήδη ο ιερός πόθος των Σμυρναίων επετεύχθη και ήδη η Σμύρνη κέκτηται ποιμενάρχην αντάξιον αυτής, ποιμενάρχην κλεϊσθέντα προπολού εν τη υπηρεσία της Εκκλησίας. Αμέσως μετά την αφιξή του μεταβάλλει ο Χρυσόστομος το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Σμύρνης σε εθνική στέγη των Ελλήνων. Αναγείρει νέο μητροπολιτικό ναό γιατί ο παλιός είναι ετοιμόρροπος. Επικυρώνει τον κανονισμό της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας. Αναδιοργανώνει την εκκλησιαστική οργάνωση και ανακαινίζει όλους τους ναούς της Σμύρνης. Ή χτίζει καινούριους. Φροντίζει για τη μισθοδοσία του κλήρου. Ιδρύει το εβδομαδιαίο εικονογραφημένο εκκλησιαστικό περιοδικό Ιερός Πολύκαρπος και επιβάλλει τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό των μαθητών κάθε Κυριακή και την ομαδική μετάληψη τους δύο φορές το χρόνο. Καταργεί την τετραφωνία των ύμνων και πολεμά το βάρβαρο έθιμο των πυροβολισμών του Πάσχα
που τονίζει ότι είναι μια

συνήθεια που προέρχεται από τους Τούρκους και από την εορτή του Μπαϊραμιού. Καθιερώνει την κάθε χρόνο εορτή του Αγίου Πολυκάρπου Πολιούχου της Σμύρνης επί του Λόφου Πάγου και οθεί την κοινότητα της Σμύρνης να αγοράσει το εκεί στάδιο όπου εμαρτύρησε ο Άγιος. Ιδιαίτερη μέριμνα έδειξε για την εκπαίδευση. Υπήρξε εξυγχρονιστικός στις μεταρρυθμίσεις του. Επεδίωξε την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων. Συμπλήρωσε το διδακτικό προσωπικό της περίφημης Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης. Θεμέλιωσε και ολοκλήρωσε το νέο μεγάλο επιβλητικό κτίριό της. Για τα κορίτσια θεμελιώνει το νέο κτίριο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου και ενισχύει το Ομήριον. Το 1910 χολέρα πλήττει τη Σμύρνη επί ένα χρόνο. Ο Χρυσόστομος εμψυχώνει συνέχεια τους γιατρούς και τους δίνει καθημερινά οδηγίες. Βρίσκεται διαρκώς στα νοσοκομεία και τέλος με δωρεά της αδελφότητας Ορθοδοξία που ήταν πρόεδρός της, χτίζει τον Αύγουστο του 1912 νέα πτέρυγα στο ονομαστό Γρακικό Νοσοκομείο. Όλη αυτή η κοινωνική, θρησκευτική και πατριωτική δράση του Χρυσοστόμου οργίζει τους Τούρκους. Σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να μη συλλογίζεσαι όλο ένα την παλιά Ρωμιοσύνη. 4 ή 5 αρχαιολογίες στη Μικρασία. Προκλασική, κλασική, ελληνιστική, βυζαντινή και είναι η νεοελληνική. Τούτη την τελευταία την αρπάζεις τη στιγμή που βυθίζεται στο χώμα. Μπορείς να διακρίνεις ακόμη τους λόρους που τη δένουν με τον πάνω κόσμο και κόβονται ο ένας μετά τον άλλον. Ελληνική λαλιά, εκκλησίες, σπίτια, παραδομένες χειρονομίες. Έπειτα από 2 γενναίες όλα αυτά θα έχουν σβήσει. Και τώρα για όσους υπάρχουν ακόμα, λέω σε έναν ξένο, είδα 3 χριστιανικές εκκλησίες. Απάντηση: υπάρχουν πολλές φάμπρικες εδώ. Αυτός είναι ξένος. Αλλά τα πατριωτάκια μου, μας λέει ο Ίωνας, το γέννημα και θρέμα της Σμύρνης, ο Γιώργος Σεφέρης.

Η τετραετία 1914-1918 αποτελεί μία από τις αιματηρότερες σελίδες της ιστορίας του αλήτρωτου ελληνισμού. Το νέο τουρκικό κομιτάτο είχε σαν μοναδικό πρόγραμμα το ξερίζωμα και την εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τα ελληνικά παράλια της Μικρασίας σαρώθηκαν και οι Έλληνες, όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός Πασάς, που ήταν και εμπνευστής του σχεδίου, στρατηγός Λίμαν φον Σάνδερς Πασάς, άρχισαν να πληρώνουν τα έξοδα της τουρκικής ήττας του 12 και 13. Οι σφαγές αρχίζουν από τα προάστια της Μύρνης και επεκτείνονται στις Κηδονιές, στην Ερυθρέα, στη Φώκαια. Πόλεις και χωριά από τον Τζεσμέ ως τα Δαρδανέλια λαϊλατούνται και καταστρέφονται. Το ελληνικό αίμα τρέχει ποτάμι. Ναοί καίγονται, σπίτια λαϊλατούνται, άντρες δολοφονούνται, γυναίκες βιάζονται. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, τα Αλαάτ, ζητά από το σύντροφό του στην ηγεσία του Ανθεληνικού Κομιτάτου βαλή της Μύρνης, Ραχμή, να κάνει τα πάντα ώστε οι Έλληνες να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία. Όσοι μπορούν φεύγουν στα ελεύθερα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Και η Σμύρνη γεμίζει πρόσφυγες. Ο Χρυσόστομος δουλεύει μέρα νύχτα. Οργανώνει συσίτια, καταβλισμούς, γράφει στους ξένους προξένους, στα πατριαρχία, στους αρχηγούς των ξένων εκκλησιών, σε Ρώσους Μητροπολίτες, σε ξένους δημοσιογράφους, σε Ευρωπαίους ανθρώπους των γραμμάτων. Ο ακούραστος αυτός Μητροπολίτης οργανώνει στρατό σωτηρίας και τους στέλνει στο εσωτερικό της χώρας να βρουν και να φέρουν στη Σμύρνη περιπλανόμενους πρόσφυγες. Ο ίδιος ανεβαίνει σε ένα πλοιάριο και παραπλέει όλα τα παράλια. Βρίσκει τους Έλληνες που για να σωθούν είχαν καταφύγει στις σχισμές των βράχων και στις παραλιακές σπηλιές. Τους μαζεύει και τους μεταφέρει στη Σμύρνη. Χάρη σε αυτόν και τη γενναία του σύσταση σώζονται χιλιάδες Έλληνες. Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες τον αποκαλούν ομηρικό ήρωα. Ο Πατριάρχης του στέλνει την ευαρέσκεια της Εκκλησίας. Οι ξένοι πρεσβευτές τον συγχαίρουν και δήθεν συγκινημένοι από τις εκκλήσεις του αποφασίζουν να επέμβουν. Ο Ταλάτ υπόσχεται ότι οι διωγμοί θα σταματήσουν κι όμως εξακολουθούν. Ο Χρυσόστομος δεν βλέπει άλλη λύση από την επέμβαση της Ελλάδας. Μαζί με τους Μητροπολίτες Εφέσιου, Ηλιουπόλεως και Φιλαδελφίας στέλνουν αγωνιώδες υπόμνημα στον Βενιζέλο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών αγροτικών πληθυσμών. Κάτι που παλαιότερα είχε προτείνει και η τουρκική κυβέρνηση. Ο Χρυσόστομος όμως υψώνει το αναστημά του. Χαρακτηρίζει τη σύμβαση απεσία και φρικαλέα. Αρνείται να δεχτεί το ακατανόητο, ανήκουστο και πρωτοφανές ανθρωπομέτρημα και ανθρωπομάζεμα και επέβαλε σαν νόμο και αρχή. Την παραμονή στα ιερά χώματα της Ιωνίας. 773.915 Έλληνες από τη Μικρασία, τη Θράκη και τον Πόντο εκτοπίζονται στα βάθη της Ανατολίας. Από αυτούς επιστρέφουν μόνο 132.941 και η πλούσια Ανατολή απογυμνώνεται από τρόφιμα. Η Σμύρνη πεινάει, ποιος όμως νοιαζόταν γι' αυτό? Μα για Ρωμιούς θα μιλάμε τώρα, για χριστιανούς Γρεκούς. Το εμπόλεμο Βερολίνο να τραφεί, αυτός ήταν ο δεύτερος σκοπός, παράλληλα με την εξόντωση των χριστιανών, Ελλήνων και Αρμενίων. Ο Χρυσόστομος τα μαθαίνει όλα αυτά και βασανίζεται.
Αγωνιά για το ποιμνιό του, επιστολές και αναφορές του φτάνουν σε όλους εκείνους που τυχόν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Πατριάρχη, τον Κωνσταντίνο. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να κάνει. Τα χέρια του είναι δεμένα. Στις 2 Μαΐου του 1919 ο πανέμορφος κόλπος της Σμύρνης ολάνυχτη αγκαλιά δεχόταν τα ελληνικά πλοία. Η νίκη με ξεδιπλωμένα τα φτερά της σκέπαζε την ηλιόχαρη πολιτεία. Παρά τα έκτροπα που δημιούργησαν οι Τούρκοι την ώρα της αποβιβάσεως του ελληνικού στρατού, με απόφαση και επιταγή των Ευρωπαίων συμμάχων, αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της Σμύρνης και της ενδοχώρας της, η πόλη πανηγύριζε. Και ο Χρυσόστομος πανηγυρίζει. Οι μεγάλοι του πόθοι έχουν εκπληρωθεί. Τρισχαρούμενος στέλνει σαν εκπρόσωπος του μικρασιατικού ελληνισμού τηλεγράφημα και αναγγέλει το γεγονός στην Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον Αλέξανδρο, τους βασιλείς της Αγγλίας, της Ιταλίας, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου και την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου. Και άπειρα είναι τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που λαμβάνει. Η προσπάθεια όμως της ένωσης της Σμύρνης με την Ελλάδα αποτυγχάνει. Τον Οκτώβριο του 1919, με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Εκκλησίας, επρόκειτο να συγκληθεί συνέδριο των αρχηγών των εκκλησιών στη Χάγη με σκοπό την ένωση των εκκλησιών. Μελανό σημείο της ιστορικής περίοδου παραμένει ένα ολέθριο πρόσωπο που δυστυχώς βρέθηκε σε ύψιστο αξίωμα και στο κέντρο των γεγονότων. Ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνη Αριστίδης Τεριάδης, ο υπέτειος της εγκατάληψης του σμυρναίικου και μικρασιατικού ελληνισμού στο λεπίδι των ατάκτων του Κεμάλ. Όλη του η πολιτεία είναι γεμάτη από ανθεληνικές και φιλοτουρκικές εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει ούτε ένας διακεκριμένος Έλληνας, Μητροπολίτης, δημοσιογράφος, στρατηγός, πολιτικός, διανοούμενος που να μην χαρακτηρίζουν με τα μελανότερα χρώματα το εσχρό του χαρακτήρα, τον μισελληνισμό του, την εχθρική του προς τον ορθόδοξο κλήρο συμπεριφορά, το ακαταλόγιστο της συμπεριφοράς του. Όλοι διαμαρτύρονται στο Βενιζέλο. Τον είχαν καταγγείλει και είχαν ζητήσει την αντικατάστασή του. Η σύγκρουση Χρυσοστόμου και Στεριάδη ήταν φυσικό και αναπόφευκτο. Δυστυχώς, από το Μάρτι του 1922 αρχίζουν να κορυφώνονται τα καταστροφικά για την Ελλάδα γεγονότα. Οι σύμμαχοι μας εγκαταλείπουν. Τα συμφέροντά τους είναι τώρα διαφορετικά. Οι Κεμαλικοί αποκτούν όλο το γαλλικό πολεμικό υλικό της Κιλικίας. Οι Άγγλοι αρνούνται κάθε οικονομική βοήθεια. Οι Ιταλοί δημιουργούν επεισόδια. Η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Η Εθνοσυνέλευση όμως της Άγκυρας απαιτεί να εκενώσουν οι Έλληνες στην πρώτη γραμμή του μετόπου μέσα σε 15 μέρες. Όλων αυτών ήτανε το πρωί της 30ης Ιουλίου του 1920. Ο Τούρκος αντιπρόσωπος Μπεσίμπεης υπογράφει την παράδοση της Σμύρνης στις ελληνικές αρχές. Η μεγάλη Ελλάδα ήταν πραγματικό της. Η χώρα και ο ελληνισμός βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της. Όχι βέβαια, διότι υπήρχε ο Έλληνας ύπατος αρμοστής. Και αρχίζουν τα μεγάλα γεγονότα. Ο Χρυσόστομος ζητά την επέμβαση του Πάπα. Για πρώτη φορά από την άλωση, Έλληνας Ορθόδοξος Αρχιερέας επικοινωνεί επίσημα με τον αρχηγό της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας όμως κοφεύει. Ο Χρυσόστομος σκέφτεται τότε την οργάνωση της Μικρασιατικής Άμυνας. Γράφει στον Άγγλο Πρωθυπουργό Λουίδ Τζόρτζ, τον Γάλλο Αριστίδη Μπριάν, τον πρόεδρο της Επισκοπικής Εκκλησίας στη Νέα Υόρκη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρώην πρόεδρο Γουίλσον, τον Ιταλό Πρωθυπουργό de facto της κυβερνήσεις των άλλων χωρών. Ζητά συμπαράσταση. Δυστυχώς όμως, η άθλια μοίρα του μικρασιατικού ελληνισμού είχε τελεσίδικα προδιαγραφεί
από όλους εκείνους τους οποίους αυτός νόμιζε ότι μπορούσε να στηρίζεται. Και σαν κατακλείδα και κατά αποκορύφωση του προδιαγεγραμμένου και συμπεφωνημένου από τους αόρατους σκηνοθέτες δράματος έρχονται τα γεγονότα του τέλους του Αυγούστου 1922. Των τελικών σφαγών, των διώσεων, των εξαντραποδισμών και της καταστροφής του προαιώνιου μικρασιατικού ελληνισμού, ένα ελάχιστο μέρος των οποίων περιγράφει το παρακάτω κείμενο. Η μνήμη του Χρυσόστομου, η μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού, η ανάμνηση της Ιωνίας, της Σμύρνης, δεν έσβησε ούτε θα σβήσει ποτέ από τα φιλοκάρδια των Ελλήνων. Μεγαλεία και μικρότητες, γεγονότα και αφηγήσεις περνούν από τους παππούδες στα εγγόνια σαν παραμύθι, και η αχλή του θρύλου και του μύθου βοηθά στην πιο αληθινή προσέγγιση των γεγονότων, πέρα από ιστορικά έγγραφα, πέρα από ιστορικά ντοκουμέντα, πέρα από περιγραφές, σαν μιλούν άλλωστε οι καρδιές και οι ψυχές, τα χέρια και τα μολύβια παραλύουν. Αλλά το μεγαλείο στο μαρτύριο του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, του εξέχοντος και σεβάσμιου Έλληνα Αρχιεπισκόπου της Μύρνης, έγινε ως εξής. Ο στρατηγός Νουρεντίν Πασάς τον αναζήτησε με ανθρώπους του στη Μητρόπολη. Όταν τον έφεραν κοντά του, τον εξύβρισε με εσχρό τρόπο και τον κατηγόρησε για την φιλελληνική του στάση, αφότου αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός της Σμύρνη. Τελικά του γνωστοποίησε ότι το επαναστατικό δικαστήριο της Άγκυρας τον είχε καταδικάσει από καιρό πριν σε θάνατο και πρόσθεσε ότι η επόμενη ενέργειά του ήταν να τον παραδώσει στη λαϊκή κρίση. Ο Χρυσόστομος λοιπόν παραδόθηκε στο μανιασμένο μουσουλμανικό όχλο. Του ξερίζωσαν τη γενιάδα, τον μαχαίρωσαν, διαμέλυσαν και έστειραν το σώμα του μέχρι την τουρκική συνοικία, όπου και το πέταξαν στα σκυλιά. Αυτό ήταν το μαρτύριο του μεγάλου ηγέτη της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας. Το μαρτύριο του Άγιου Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσοστόμου. Η μνήμη του Αγίου και Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου. Η μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Η ανάμνηση της Ιωνίας, η θύμιση της Σμύρνης δεν έσβησε, ούτε πρέπει να σβήσει ποτέ από τα φιλοκάρδια μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Οροσινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: κατά Μάρκον κεφάλαιον 7. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την των γραμματέων ελθόντες από Ιεροσολύμων. Και ειδώντες την άστον των μαθητών αυτού κοινές χερσί, του τέστην ανύπτης αισθείοντας άρτους εμέμψαντο. Οι γάρ Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν μη πυγμήν ύψονται τα σχήρας, ούκ αισθείουσι, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων, και από αγοράς, εάν μη βαπτίσονται ούκ αισθείουσι, και άλλα πολλά εστιν απαρέλαβον κρατήν βαπτισμούς ποτηρίων και ξεστών και χαλκίων και κλινών. Έπειτα επερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διατίου περιπατούσιν οι μαθητές σου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά νύπτης χερσίν αισθείουσιν των άρτων? Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε. Ούτως ο λαός της χείλες ημετιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σεβοντέμε, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε, και έλεγεν αυτής. Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού ή να την παράδοση ημών τηρήσετε. Μωυσής γάρ είπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευτάτο. Ημείς δε λέγεται. Εάν είπε άνθρωπος το πατρί ή τη μητρή κορβάν, ο έστι δώρον, ο εάν εξ εμού ωφεληθείς και ουκέτι αφίεται αυτόν ουδέν ποιήσε το πατρί αυτού ή τη μητρή αυτού, ακυρούντες των λόγων του Θεού τη παραδόση ημών ή παρεδόκατε. Και παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε. Και προσκαλεσάμενος πάντα των όχλων έλεγεν αυτής. Ακούετε μου πάντες και συνείετε. Ουδέν έστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν οδύνατε αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Ή τις έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Κι ότε εισήλθεν εισήκουν από του όχλου επιρώτων αυτό οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής, και λέγει αυτής. Ούτω και ημί σας σύνετι εστέ. Ούπο νοείτε ότι παν το έξωθεν εισπορευόμενον εις τον άνθρωπον ουδύνατε αυτόν κοινώσε, ότι ούκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλίαν, και εις τον αφεδρόν να εκπορεύεται, καθαρίζουν πάντα τα βρώματα. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον, εκείνο κινεί τον άνθρωπον. Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι βιολογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί των άνθρωπων. Και εκείθεν Αναστάς απήλθη στα μεθόρια Τύρου και Σιδώνους, και εις ελθόν εις οικίαν ουδένα ήθελε γνώνε, κι ούκ δινήθη λαθήν. Ακούσας αγάρ γινή περί αυτού, εις είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον, ελθούσα προσέπεσε προς τους πόδας αυτού. Η δε γινή είναι Ελληνής, σιροφινίκησα το γέννη, και η ρώτα αυτόν είναι το δαιμόνιον εκβάλλει εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν αυτή, άφες πρώτον χορταστήνε τα τέκνα, ουγαρέστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και της κιναρίης βαλήν. Η δε απεκρίθη και λέγει αυτό, ναι Κύριε, και τα κινάρια υπό κάτω της τραπέζης εσθίουσιν υπό των ψυχίων των πεδίων. Και είπεν αυτή, δια τούτων των λόγων είπαγε, εξελίγηθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου. Και απελθούσα εις τον οίκον αυτής έβρε το πεδίον βεβλημένον επί την κλίνην και το δαιμόνιον εξελίγηθός. Και πάλι εν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος ήλθεν προς τη θάλασσα της Γαλιλαίας αναμέσου των ορίων Δεκαπόλεως. Και φέρουσιν αυτό κοφών μογυλάλων και παρακαλούσιν αυτόν ή να επιθεί αυτό την χείρα. Και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου κατηδίαν έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού και πτήσας ύψατο της γλώσσης αυτού και αναβλέψασε στον ουρανόν εστέναξε και λέγει αυτό «Εφαθά, ο έστι διανύχθητε». Και ευθέως διηνύχθησαν αυτού εακοέ και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλη ορθώς. Και διεστήλατο αυτής είναι αμηδενή ύποσιν. Όσον δε αυτός αυτής διεστέλετο, μάλλον περισσότερον εκήρυσον. Και υπερπερισσός εξεπλήσον το λέγοντες. Καλώς πάντα πεποίηκε. Και τους κοφούς ποιή ακούειν και τους αλάλους λαλήν. Κεφάλαιο 7. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Αυτοί παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν, και τους κατέκριναν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηρίων και σκευών, χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον Ιησού, «Γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια?» Εκείνος τους απάντησε, «Πολύ σωστά προφήτεψε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει, «Αυτός ο λαός με τιμάει με τα χείλη, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείται ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι η καθαρμή σκευών και ποτηριών, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά». Τους έλεγε ακόμη, «Ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας». Ο Μωυσής είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα, το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι ακυρώνεται το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και τις μεταβιβάζετε. Και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια». Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε, «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτε από αυτά που απ' έξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούσει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, «Και εσείς ακόμη δυσκολεύεστε τόσο να καταλάβετε? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του, και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, αφήνοντας στον οργανισμό όλες τις άλλες τροφές καθαρές. Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε για αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα και καταγόταν από τη Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε, «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι, Κύριε», του αποκρίθηκε η γυναίκα, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Της είπε τότε ο Ιησούς, «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας και ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν κοφάλαλο και τον παρακαλούσαν να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει, Εφαθά, που σημαίνει άνοιξε. Αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς του ζήτησε να μην το πούν σε κανέναν. Όσο όμως και αν τους το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν: «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμη και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν». Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 8. Εν εκείνες τις ημέρες πάλιν πολλού όχλου όντως και μη εχόντων τη φάγωση, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού λέγει αυτής: «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη η μέρε τρεις προσμένου σήμη και ούκ έχουσι τη φάγωση. Και αν απολύσω αυτούς νήστις εις οίκος αυτών, εκληθίσονται εν τη οδό. Την έσγαρ αυτόν απομακρώθεν οίκαση». Και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού: «Πόθεν τούτους δινήσετε τη σόδε χορτά σε άρτων επερημίας?» Και επιρώτα αυτούς: «Πόσους έχετε άρτους?» Ιδέ είπων: «Επτά». Και παρήγγειλε το όχλο αναπεσύν επί της γης. Και λαβών τους επτά άρτους ευχαριστήσας έκλασε και δίδου τις μαθητές αυτού ή να παρατηθώσει. Και παρέθηκαν το όχλο. Και είχον ηχθίδια ολίγα. Και αυτά ευλογήσας είπε παρατηθένε και αυτά. Έφαχον δε και εχορτάστησαν και ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά σπυρίδας. Ήσαν δε ως τετρακισχύλιοι και απέλυσαν αυτούς. Και εν βάση ευθύσεις το πλοίον μετά των μαθητών αυτού ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ρίξαν το συζητήν αυτό, ζητούντες παρά αυτού σημείων από του ουρανού πειράζοντες αυτόν. Και αναστενάξας το πνεύματι αυτού λέγει: «Τι η γενεά αυτή σημείων επιζητεί? Αμήν λέγω ημίν, ειδωθήσετε τη γενεά τα αυτή σημείων, και αφήσ αυτούς εις το πλοίον απήλθεν πάλιν. Και επελάθον το λαβήν άρτους, και ημί ένα άρτον ουκ ήχον με θεαυτόν εν το πλοίο, και διεστέλετο αυτής λέγον: Οράτε, βλέπετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και τη ζήμης Ηρώδου, και διαλογίζουν το προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους ουκ έχουμεν. Και γνούσο Ιησούς λέγει αυτής: Τι διαλογίζεστε ότι άρτους ουκ έχετε? Ουπο νοείτε, ουδέ συνείετε? Έτι πεπορωμένην έχετε την καρδίαν ημών? Οφθαλμούς έχοντες ου βλέπετε, και ότα έχοντες ουκ ακούετε, και ου μνημονεύετε? Ότε τους πέντε άρτους έκλασε στους πεντακισχυλίους, και πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρης ήρατε? Λέγω συν αυτό, 12. Ότε δε τους επτά εις του τετρακισχυλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε? Ιδέ είπων: 7. Και έλεγεν αυτής: Ούπο συνείεται. Και έρχεται εις Βηθσαϊδά, και φέρουσιν αυτό τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ή να αυτού άψητε. Και επιλαβόμενος της χειρός του τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω της κόμης. Και πτήσασι στα όματα αυτού επιθύστας χείρας αυτό επιρώτα αυτόν ή τι βλέπει? Και αναβλέψας έλεγε: Βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας. Και ήτα πάλιν επέθηκε τας χείρας επί τους οφθαλμούς αυτού. Και επίησεν αυτόν αναβλέψε και αποκατεστάθη. Και ενέβλεψε τη λαυγός άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον: Μη δε εις την κόμην εισέλθεις, μη δε είπεις την ίεν τη κόμη. Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τας κόμας Κεσαρίας της Φιλίππου. Και εν τη οδό επιρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον αυτής: Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι? Ιδέα απεκρίθησαν: Ιωάννην τον Βαπτιστήν, και άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών. Και αυτός λέγει αυτής: Ημείς δε τι να με λέγεται είναι? Αποκριθείς δε ο Πέτρος, λέγει αυτό: Σύ ο Χριστός. Και επετίμησεν αυτής ή να μηδενή λέγωση περί αυτού. Και ήρξα το διδάσκην αυτούς ότι δί των ιών του ανθρώπου πολλά παθήν και αποδοκιμασθήνε από των πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρες αναστήνε. Και παρησία των λόγων ελάλη. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε το Πέτρο λέγον: Είπα γιο πίσω μου, Σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και προσκαλεσάμενος των όχλων σι τις μαθητές αυτού είπεν αυτής: Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί να παρνησάς το εαυτόν, και αράτου των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσε αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του: «Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά?» Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί του απάντησαν: 7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐχι και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του. Και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε: «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί, δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας: «Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη. Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά». Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει: «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα. Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε, τίποτα δεν θυμάστε. Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?» 12 του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?» 7 του απαντούν. «Ακόμη δεν καταλαβαίνετε», τους λέει. Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, του φέρουν ένα τυφλό και τον παρακαλούσαν τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν βλέπει τίποτα. Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως, του είπε: «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησού στα μάτια του τυφλού και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε τελείως και τους έβλεπε όλους ξεκάθαρα. Τότε ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας: «Ούτε στο χωριό να μπεις, ούτε να πεις τίποτα σε κανέναν εκεί». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Εκείνοι του απάντησαν: «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτό. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από τρεις ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια. «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά! Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο 8. Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων, Αγιοκατάταξη. 50 χρόνια μετά την οσιακή κοίμηση του Αγίου Γερβασίου έγινε η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του με την σεπτή πρόνοια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 τελέστηκε μεγαλοπρεπής αρχιερατικός εσπερινός στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής των κατασκηνώσεων της Αναπλαστικής Σχολής στα κάτω Σιχενά Πατρών. Παρόντες ήταν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης, κύριος κύριος Εφραίμ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων, κύριος κύριος Σεραφείμ και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως, κυρός Ιερεμίας. Θα προβούμε στην ανακομιδή των Λειψάνων του, ώστε να ασπαστούμε την υγειασμένη κάρα του και με αυτήν να ευλογήσουμε την πόλη των Πατρών που τόσο αγάπησε ο Γέροντας, αλλά και τον λαό αυτής, υπέρ του οποίου μέχρι τελευταίας του πνοής ηγονίσθη, προκειμένου να τον προσαγάγει ως ποιμήν άριστος στον θρόνο του Θεού. Έγραφε ο σεπτός ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Πατρών, κύριος κύριος Χρυσόστομος. Όλος ο χώρος των κατασκηνώσεων ήταν πλημμυρισμένος από πλειάδα κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και πλήθος λαού του Θεού, πολλοί εκ των οποίων ήσαν πνευματικά παιδιά του Αγίου Γερβασίου. Μετά το πέρας του Εσπερινού, εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του Αγίου, ο οποίος ευρίσκεται πίσω από το ιερό βήμα του ναού και στην συνέχεια αποσύρθηκε η επιτύμβια πλάκα. Χορός ιεροψαλτών της πόλεως μας έψαλαν τον κανόνα της Αναστάσεως. Η συγκίνηση ήταν καταφανής και η αναμονή έφερνε ρίγη ιερών αναμνήσεων σε όλους όσοι γνώρισαν τον Άγιο Γέροντα και βίωσαν κοντά του ανεπανάληπτες εμπειρίες κάτω από την θεία πνευματική του καθοδήγηση. Όταν η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου ανεβιβάστη δια των χειρών του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρακεντέ στα χέρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος έμπλεος ιερά συγκινήσεως ευλόγησε με αυτήν τον παρευρισκόμενο λαό, οι ιαχές Άγιος, Άγιος ξεχύθηκαν στα επουράνια, όπως και κατά την ημέρα της κηδείας του αλυσμονήτου Αγίου Πατρός μας. Μία αυθεντική φωνή του λαού του Θεού, χωρίς να έχουν προηγηθεί εκδηλώσεις προβολής του προσώπου του, αλλά ούτε καν ευρεία ενημέρωση περί της εκταφής των Λειψάνων του. 50 χρόνια παρέμεινε στην γη το ασκητικό και αγιασμένο σώμα του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τώρα εξήλθαν του τάφου τα χαριτωμένα από τον Θεό Λειψανά του και αφού λιτανεύθηκαν στους ώμους των ιερέων, στην αγαπημένη του περιοχή των παιδικών κατασκηνώσεων, τοποθετήθηκαν στο κέντρο του ιερού ναού προς προσκύνηση και αγιασμό του πιστού λαού. Στην ομιλία του μετά την ανακομιδή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών αναφέρθηκε στην χαρισματική και αγιασμένη προσωπικότητα του Αγίου Γερβασίου, στο εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο του στην πόλη των Πατρών και σε θαύματα που επετέλεσε ενώ ήταν ακόμη εν ζωή.

Υποσχέθηκε δε ότι θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την επίσημη αγιοκατάταξή του στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Την υπόσχεση αυτή την υλοποίησε σύντομα και μέσω της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος απεστάλλει ο ειδικός φάκελος με όλα τα στοιχεία προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όλοι αναμέναμε χωρίς να αμφιβάλλουμε για την αγιότητα του Αγίου Γέροντός μας. Μέσα στις καρδιές μας ήταν εγκαθιδρυμένος ως Άγιος ο πατήρ και διδάσκαλός μας, ως φρουρός της Ορθοδόξου Πίστεως, ως φάρος φαϊνός για τους αμαρτωλούς, ως ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος.

Και πράγματι, στις 16 Νοεμβρίου 2023, εν μέσω χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιών ανά την πόλη των Πατρών και τα περίχωρα, ανεγνώστη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, η πράξη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία ορίζεται, όπως ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Πίκλιν Παρασκευόπουλος, από του νυν και έως του αιώνος, συγκαταρρυθμείται και συγκαταλέγεται τη χωρία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατέτος εορταζόμενος και πανηγυριζόμενος εν ύμνης και δοξολογίες τη 30 Ιουνίου, ημέρα της Οσιακής αυτού προς Κύριον εκδημίας. Σύμπας ο κλήρος, με προεξάρχοντα το Σεπτόμι Ποιμενάρχη μας και πλήθη πιστών, συνέρευσαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στις κατασκηνώσεις της Αναπραστικής Σχολής Πατρών, όπου και ο τάφος και τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Εκεί, μέσα σε ουράνια κατάνοιξη και ιερή χαρά, εψάλλει για πρώτη φορά η ακολουθία του νεοφανούς Αγίου και ετέθη εις προσκύνηση η εικόνα με την Αγία Μορφή του. Όλοι πλέον επικαλούνται με παρησία τις θεοποιθείς ευχές του και προστρέχουν στις πρεσβείες του, τόσο για τη σωτηρία τη δική τους και της οικογένειας τους, όσο και για την εν Χριστώ πορεία της πατρίδας μας, την οποία τόσο αγάπησε. Με εδραία την πίστη στον Τριαδικό Θεό, αναφωνούμε εκ καρδίας: Άγιε του Θεού Γερβάσιε, πρέσβευε υπέρ ημών και γίνε οδηγός και προστάτης μας σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας. Αμήν.

Η διδασκαλία του Αγίου Γερβασίου μέσω των συγγραμμάτων του. Ο Άγιος Γερβάσιος αδιαμφισβήτητα είχε το χάρισμα της συγγραφής. Εν τούτης, εξαιτίας των πολλών ποιμαντικών του ενασχολήσεων, δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει επαρκώς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ύδρας Κυρός Ιερόθεος έλεγε για τον Άγιο Γερβάσιο: «Δεν ισχολήθη συστηματικώς με τη συγγραφήν, παρά το εύχημον εις τούτο τάλαντό του. Προτιμούσε να ομιλεί παρά να γράφει. Όλος περιστατικός, αλλά ανελιπώς, εδημοσίευσεν εις εφημερίδας και περιοδικά των πατρών και της πρωτευούσης, σύντομα άρθρα επιθεμάτων, αμέσως ενδιαφερόντων, των Ευαγγελισμών του λαού. Συναγωγήν ορισμένων εκ των άρθρων τούτων, αποτελούν τα εκδοθέντα βιβλία του, Ευσεβής Μελέτε 1945, Επίκαιρα Προβλήματα 1948 και Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας 1958, άπαντα εκδοθέντα εις Πάτρας, και τα οποία παρουσιάζουν κατά σειρά τον ομιλητήν, των πνευματικών, των ιερουργών. Αποτελεί δε αληθώς απώλειαν δια την κατηχητικήν γραμματείαν το ότι πλην δύο ή τριών τευχιδίων προχείρως εκδοθέντων δεν ηξιώθη ο Άγιος να επεξεργαστεί την πλουσιωτάτην ύλην των κατηχητικών μαθημάτων του, τα οποία αποτελούν κρυσταλλίνην πηγήν ζωοποιών ναμάτων δια την ορθόδοξον κατήχησιν των ελληνοπαίδων». Μελετώντας κανείς αυτά τα τρία έργα του πατρός, αμέσως διακρίνει την πλούσια αγιοπατερική του μόρφωση. Μπορούμε να πούμε και γι' αυτόν αυτό που είπε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός για τον Μέγα Αθανάσιο: «Η διδασκαλία του κατέστη νόμος ορθοδοξίας». Στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία μικρή παρουσίαση του περιεχομένου των τριών πονημάτων του Αγίου Γερβασίου, επιδιώκοντας περισσότερο να παρουσιάσουμε τον άνδρα μέσα της αγιασμένης γραφίδος του, παρά να προσεγγίσουμε με στεγνό επιστημονικό τρόπο τον καρπό της συγγραφικής του δράσεως.

Ευσεβής μελέτε. Με τον τίτλο «Ευσεβής μελέτε» και τον υπότιτλο «Επί των Κυριακών Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων, μετά προσθήκης και άλλων τεινών, εορτίων μελετών», κυκλοφορήθηκε το 1962 σε δεύτερη έκδοση μία σειρά άρθρων τα οποία είχαν δημοσιευθεί αρχής γενομένης από το Πάσχα του 1950 στην εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών». Το βιβλίο φέρει την εξής αφιέρωση. Προσφέρεται τις συνεργείς μου, αν Κυρίω, και τις ακροατές των θείων κηρυγμάτων και κατηχητικών μαθημάτων. Εις ανάμνησιν και υπόμνησιν, ο πονής σας. Όπως αναφέρει ο Άγιος Πατήρ, απευθυνόμενος στις φίλες αναγνώστες, τα κείμενα αυτά είναι καρποί ιδιαιτέρων μελετών επί των κατά Κυριακήν αναγιγνωσκομένων επεκκλησίες ιερών Ευαγγελίων. Άρχονται δε από τις Κυριακές του Αγίου Πάσχα συμφώνως προς τους Πασχαλίους πίνακας της Εκκλησίας μας. Η έκδοση αυτή, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, αποσκοπεί στην βαθύτερη έρευνα των ρημάτων ζωής αιωνίου για να αποκαλυφθεί η προσπάντα ωφέλιμος και κρυμμένη διδασκαλία. Δεύτερος στόχος της εκδόσεως είναι να πληρωθεί η ανάγκη επιμορφώσεως των πρεσβυτέρων, οι οποίοι επιμελούνται του ιερού κηρυκτικού έργου της Εκκλησίας. Το βιβλίο αποτελείται από 61 μελέτες, χωρισμένες σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, την μακροσκελέστερη, με τίτλο «Μελέτη επί των κατακυριακήν ευαγγελικών αναγνωσμάτων», περιλαμβάνονται 57 μελέτες, αναλύουσες τις αναγινοσκόμενες κατά τις Κυριακές του έτους ευαγγελικές περικοπές, αρχής γενομένης από τις Κυριακές του Πάσχα μέχρι και τις Κυριακές των Βαΐων. Οι τελευταίες 4 μελέτες αυτής της ενότητος συμπεριλαμβάνουν τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα, καθώς και τις Κυριακές πριν και μετά τα Φώτα. Στην δεύτερη ενότητα, η οποία φέρει τον τίτλο «Εόρτιη μελέτε επί των εορτών», υπάρχουν 4 ερμηνευτικές αναλύσεις ευαγγελικών αναγνωσμάτων επί των εορτών του Πρωτοκλήτου Ανδρέα, του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, των Τριών Ιεραρχών και του Μεγάλου Φωτίου. Οι μελέτες φέρουν τίτλους οι οποίοι αποτελούν χωρία εκ των αναλυωμένων ευαγγελικών περικοπών και ακολούθως υποτίτλους οι οποίοι υποδηλώνουν το περιεχόμενο της ακολουθούσης αναλύσεως. Επί παραδείγματι, στην Κυριακή των Μυροφόρων, ο κύριος τίτλος είναι «Και ουδενή ουδέν ύπον, εφοβούν το γάρ», ενώ ο υπότιτλος είναι «Ο φόβος του κόσμου γεννά δειλίαν και δουλίαν». Στην 7η Κυριακή του Ματθαίου, ο κύριος τίτλος είναι «Και περίγεν ο Ιησούς τας πόλης, διδάσκουν και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας». Και ο χαρακτηριστικός υπότιτλος είναι «Επί το καθήκον του έκαστος, χωρίς να επηρεάζεται από τας κρίσεις και σχόλια της κοινωνίας». Η ανάλυση κάθε ευαγγελικού αναγνώσματος των κατέτους Κυριακών φανερώνει την βαθιά γνώση του Αγίου Πατρός όλης της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αφού συμπλέκονται χωρία αμφωτέρων για να αποκαλύψουν το βάθος των νοημάτων της υποανάλυσης περικοπής. Η άνετη διαχείριση της πατερικής γραμματείας, για την οποία κατέστη ζηλευτός ομιλητής και εχέγγυος αναλυτής, χαρακτηρίζει όλα τα κείμενα των ευσεβών μελετών, αλλά και η σοφία των θύραθεν φιλοσόφων, καθώς και η ευρεία γνώση της αρχαιοελληνικής γραμματείας, είναι διαθέσιμες στην πνευματική φαρέτρα του Αγίου Γερβασίου κάθε φορά που χρειάζεται να υποβοηθήσει τον λόγο του και με αυτά τα ερίσματα. Θα ήθελα να παρουσιάσω ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που θίγονται στο περισπούδαστο αυτό βιβλίο του Αγίου Γερβασίου.

Αμαρτία και αγιασμός. Εν Χριστώ ζωή. Το κύριο θέμα το οποίο διατρέχει το περιεχόμενο όλων των μελετών είναι η αμαρτία και ο αγιασμός κάθε μέλους της Εκκλησίας μέσω του πνευματικού εκκλησιαστικού αγώνους. Ο Ιερός Πατήρ τονίζει ότι η βασική και κύρια αιτία της παραλύσεως της ανθρωπότητος πρέπει να αναζητηθεί στην αμαρτία και όχι σε άλλα πολιτικά ή κοινωνιολογικά αίτια. Η καθολική αυτή ηθική ασθένεια μαστίζει κάθε κοινωνία και εξαιτίας της υποφέρει ο άνθρωπος. Πολύ ορθά αποφαίνεται ότι η αμαρτία είναι αποστασία κατά του Αγίου Θεού, κατά της ηθικής τάξεως. Είναι ανταρσία γενικότερα και αχαλήνωτη, κακώς νοουμένη ελευθερία. Το κορύφωμα όλων αυτών των παραφιάδων είναι η ασωτεία, της οποίας καρπός είναι η παράλυση των ψυχικών και διανοητικών δυνάμεων. Η αποφυγή της αμαρτίας ως κύριας αιτίας διασπάσεως της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό επιτυγχάνεται μέσω της αληθινής μετανοίας, ενώ η ανύψωση της ζωής του μετανοούντος πιστού κατορθώνεται μέσω της αποκτήσεως των αρετών. Βασικός παράγοντας για την επίτευξή τους είναι η απαρασάλευτη τήρηση των ευαγγελικών προσταγμάτων, όπως αυτά ορίστηκαν από τον Θεάνθρωπο Κύριο και αναλύθηκαν από τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο έμπειρος αγωνιστής και ασφαλής καθοδηγητής των ψυχών γνωρίζει και προειδοποιεί ότι παρουσιάζονται πολλά εμπόδια όταν πρόκειται να ζητηθεί ως ιατρός ο Ιησούς. Όμως, ζωή για τα λογικά όντα τους ανθρώπους είναι η πρόοδος προς τον τελικό σκοπό τον οποίο επιδιώκουν. Όταν δε σκοπός τους είναι ο Θεός, οφείλουν να προχωρούν αποφασιστικά και με πίστη, απομακρύνοντας κάθε πρόσκομα, ανατρέποντας, συντρίβοντας και υπερπηδώντας κάθε εμπόδιο. Εάν δηλαδή για την κατακόσμων πρόοδο προς ένα τελικό σκοπό απαιτείται τόλμη και θάρρος, πολύ περισσότερο απαιτούνται αυτά για την επίτευξη ενός υψηλότερου και πνευματικού σκοπού, όπως είναι η κατά Χριστόν μόρφωση του εαυτού μας, η εκρίζωση των παθών και η αποβολή των παλαιών έξεων και κακών συνηθιών. Χωρίς την τόλμη και το θάρρος, ο δρόμος ανακόπτεται και ο σκοπός ματαιώνεται. Γι' αυτό και ο Θεός ζητεί την ελεύθερη και αβίαστη θέλησή μας για να άρουμε τον ζυγό της μετανοίας. Γιατί μόνο ενεργώντας με ελευθερία ο άνθρωπος μπορεί να υποβληθεί ευχαρίστως και στις βαρύτερες και σκληρότερες θυσίες. Ο Θεός θέλει μαθητές ενσυνείδητους, θερμούς, ενθουσιώδεις και όχι ψυχρούς και μεμψίμηρους. Θέλει ακολούθους και όχι άβουλα όντα και ανδρίκελα, χωρίς θέληση και χωρίς επίγνωση του σκοπού και των ευθυνών του έργου του. Θέλει αληθινούς εργάτες και γνήσιους συνεργάτες, τον οποίον η καρδιά να πάλεται και να ενθουσιάζεται για τα υψηλά και τα πνευματικά, αλλά και για το όνομά του, χάρη του οποίου και για το οποίο να είναι έτοιμη για κάθε θυσία, κίνδυνο ή διωγμό και για κάθε φυλάκιση, στέρηση ή και θάνατο.

η επίτευξη των υλικών αγαθών, η πραγματοποίηση των ονείρων, η εκπλήρωση των πόθων, η ευτυχία γενικότερα, δεν πρέπει να μας αποσπούν από τη μία και μοναδική σκέψη. Την σκέψη του επιόντος θανάτου. Την σκέψη της αιωνιότητος. Τι θα επακολουθήσει? Τι θα συναντήσουμε? Ποια απολογία θα δώσουμε για τις πράξεις και τους λόγους μας, τα οποία θα παρελάσουν ενώπιόν μας και θα γίνουν η σκληρότερη κατήγορή μας? Πλανώνται οι άνθρωποι, επισημαίνει ο Άγιος Συγγραφέας, όταν φαντάζονται ή πιστεύουν ότι η καρδιά τους θα βρει την απόλυτη ευχαρίστηση, την τέλεια ανάπαυση στην απόλαυση των οποιονδήποτε επίγειων υλικών αγαθών, έστω και αν αναπαύεται για λίγο σε αυτά. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για τον ουρανό, για τον Θεό. Εκεί υπάρχει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνιος ζωή και η πηγή πάσης αδιαταράκτου και μονίμου χαράς. Όλα τα έργα και τα λόγια μας πρέπει να αποβλέπουν στην ώρα του θανάτου και στο πώς αυτή θα αποβεί μετάβαση από την επίγεια ζωή προς την άλικτο και μακαρία ζωή και όχι προς την αιώνια καταδίκη. Και τούτο διότι η ζωή του ανθρώπου επεκτείνεται και πέραν του τάφου εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Η παρούσα ζωή είναι γυμνάσιο και παλέστρα, στον στίβο της οποίας κάθε αληθινός αθλητής κατέρχεται και παλεύει. Γι' αυτό και όλο το Ευαγγέλιο και κάθε ευαγγελικό κήρυγμα ως μόνο σκοπό έχει το μετανοείτε.

Είναι απόλυτος ο Άγιος Γερβάσιος όταν γράφει ότι η απόκτηση της αιωνίου ζωής έχει δικαιώματα και απαιτεί θυσίες και ζητεί και αξιώνει να προτιμάται από κάθε υλικό αγαθό. Ευτυχισμένος είναι όποιος δεν αποκαρδιώνεται πάνω στον πνευματικό αγώνα, γράφει ο παρηγορητής των απελπισμένων και ενισχυτής των αγωνιζομένων ψυχών. Αλλά ευτυχέστερος είναι εκείνος ο οποίος θερμαίνεται από τους ελπιδοφόρους και ζωογόνους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί η πρόσκληση για τους ουράνιους γάμους απευθύνεται σε όλους. Και αραβώνας και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Όμως ο άνθρωπος θα είναι άξιος για αυτή την πρόσκληση με τον αγώνα να κρατά άσβεστη την φλόγα της πίστεως, να ταπεινώνει το εγώ του, να νικά τη φιλαυτία, την φιλαρέσκεια και την ανθρωπαρέσκεια, να μένει κοφός σε κάθε διεστραμμένη ιδέα που στρέφεται εναντίον της κατά Χριστόν ζωής και του Λόγου του Θεού, να αποφεύγει την συναναστροφή με την διεστραμμένη γενεά του αιώνα μας, να δυναμώνει την θέλησή του με έργα αγαθά, εκπληρώνοντας τις εντολές του Κυρίου και μισώντας κάθε ραθυμία. Τέλος, να έχει στο νου του πάντοτε ότι η νίκη ανήκει στον νικητή του σκότους, Κύριο Ιησού Χριστό, και ότι θα νικήσει μέσω της πίστεώς του προς Αυτόν. Άρα, συμπεραίνει ο Άγιος Γερβάσιος, χριστιανική ζωή είναι η νίκη της αρετής κατά της κακίας, του καλού κατά του κακού, της αγάπης κατά του εγώ και της αδιαφορίας της πίστεως κατά της απιστίας, της ελπίδος κατά της πάσης φύσεως απογοητεύσεως και αποθαρρύνσεως. Η κατά Χριστόν ζωή παλεύει κατά των ιδίων παθών σαν να είναι η μεγαλύτερη εχθρή της. Προσπαθεί ακόμη και μέσα σε κάθε νόμιμη απόλαυση να καταπνίγει τα άτακτα σκυρτήματα της σαρκός. Αντιπαρέρχεται δε τις εξωφρενικές απαιτήσεις του κόσμου. Καταβάλει τις άγριες εξεγέρσεις της εκδικήσεως, την αντιπάθεια και το μίσος. Αποκρούει κάθε αμφιβολία για τα θέματα της πίστεως. Με την ελπίδα καταπολεμεί κάθε δισταγμό και κλονισμό, τον οποίο γεννά η επέλευση και επέλαση των διαφόρων βιωτικών αναγκών και συμφορών. Κατακτώντας μια τέτοια νίκη, ο χριστιανός εξασφαλίζει για τον εαυτό του την αθανασία και την αιωνιότητα της Θείας Ζωής. Και αυτό γιατί αφού έγινε αυτοκράτορας των παθών και των αδυναμιών του, γίνεται κοινωνός Θείας Φύσεως και μέτοχος της εν το παραδείσο του Θεού Ζωής. Με λίγα λόγια, με την εν Χριστώ ζωή ανυψώνεται ο άνθρωπος σε υψηλότερες σφαίρες. Ζει στον υπερκόσμιο εκείνο κόσμο, όπου βρίσκεται το φως της ζωής, όπου ήχοι πανηγυριστών και όπου δεν υπάρχουν ο πόνος, η λύπη ή ο αναστεναγμός.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ένα από τα ομορφότερα μέρη της Κρήτης είναι η Ελούντα, που απλώνεται στην αγκαλιά του γαλήνιου κόλπου του Μεραμπέλου. Ένα τοπίο που η φύση το στόλισε απλόχερα με μια μοναδική ομορφιά.

Το άλλοτε φτωχό ψαροχώρι με τους απλούς ανθρώπους είναι σήμερα ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο με πολυτελή ξενοδοχεία, φημισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το φυσικό κάλος της Ελούντας έγινε αρχικά παγκοσμίως γνωστό από τον Walt Disney, ο οποίος πραγματοποίησε εδώ τα γυρίσματα της ταινίας The Moon Spinners, τα φεγγαρογνέματα, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Αγγλίδας συγγραφέως Mary Stuart, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Ειρήνη Παπά, η 16χρονη τότε ηθοποιός Hayley Mills και άλλοι εκλεκτοί ηθοποιοί. Η ταινία παρουσιάστηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους με τον τίτλο «Τα κρόσια του φεγγαριού» και αφορά ένα παλιό μύθο της Ελούντας που αναφέρεται σε τρεις γυναίκες που γνέθουν στο φως του φεγγαριού.

Στην παραλία του σχίσματος της Ελούντας, στη θέση που είναι σήμερα το λιμάνι, στις αρχές του καλοκαιριού του 1963, στήθηκε με σκηνικά ένα ολόκληρο ψαροχώρι. Προσελήφθησαν δεκάδες τεχνίτες, μαραγκοί, χτίστες, εργάτες και κομπάρσοι σε μια εποχή που υπήρχε μεγάλη ανεργία και οι άνθρωποι μετανάστευαν. Για να χτιστούν τα σπίτια των σκηνικών και μια εκκλησία στη θέση της σημερινής ταβέρνας Βρυτόμαρτης, χρειάστηκαν εκατοντάδες τόνοι ντόπιας γκρίζας πέτρας, 25 τόνοι γύψος, 500 γαλόνια ασβέστης, 200 γαλόνια μπογιά, 2.000 κομμάτια ξύλου, 100 κυβικά άμμος και εκατοντάδες τόνοι μπαμπού, κλίματα και εξωτικά φυτά. Ξαναβάφθηκαν τα σπίτια του χωριού, τα μαγαζιά και τα καφενεία, επισκευάστηκαν οι μήλοι στο κανάλι και κατασκευάστηκε ένας καινούριος ανεμόμυλος στο νησί, καθώς και ένας θαλασσόμυλος στην πλατεία. Οι μεταφορές και οι επικοινωνίες βελτιώθηκαν και συνδέθηκαν τηλεφωνικές γραμμές που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Μάλιστα, ο διευθυντής κατασκευών Guy Walker, για να προλάβει τις ημερομηνίες, αύξησε το εργατικό δυναμικό με περισσότερους από 100 ακόμη εργάτες που δούλευαν ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν τέλειωσαν τα έργα, το σχίσμα είχε μετατραπεί σε ένα μαγευτικό εξωτικό μέρος και ο Walker είχε πει: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχω ετοιμάσει τα τελευταία 28 χρόνια που είμαι στο επάγγελμα». Εκτός από τις πολύ καλές αμοιβές των τεχνητών και των εργατών, οι συντελεστές της ταινίας ξόδευαν αρκετά χρήματα στην περιοχή. Τα κοσμηματοπολία και τα υποτυπώδη τουριστικά καταστήματα της εποχής είχαν αδειάσει και πλήθη επισκεπτών έρχονταν στην Ελούντα για να θαυμάσουν τα σκηνικά της ταινίας. Και κάπως έτσι άρχισε το τουριστικό θαύμα της Ελούντας.

Η Ελούντα είναι από εκείνους τους τόπους που πρέπει κανείς να επισκεφτεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Ένα γαλήνιο μέρος όπου το φως χαρίζει ένα ζαφυρένιο χρώμα στη θάλασσα και συνδυάζει την κοσμοπολίτικη ζωή μέσα στην αγκαλιά της άγριας ομορφιάς του βουνού Οξάς και του όρους Καρφί.

Το γραφικό ψαρολίμανο της Ελούντας, στη θέση σχίσμα, με τα κάθε λογής σκάφη και τα καΐκια που μεταφέρουν χιλιάδες επισκέπτες στο θρηλυκό νησί της Πιναλόγκας, αποτελεί ένα φυσικό δρόμενο που σφραγίζει την νησιωτική φυσιογνωμία του τόπου με την αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας διάχυτη στον αέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι Ενετοί οχύρωσαν το νησί της Πιναλόγκας, δεν αναφέρεται στα χρόνια της Ενετοκρατίας οικισμός με την ονομασία Ελούντα. Μόνο σε ένα συμβόλαιο της Μονής Αρετίου αναφέρεται η ονομασία Ελούντα Μετόχη. Ο επικισμός της επάνω και κάτω Ελούντας και του Μαυρικενού άρχισε από τα μέσα του 18ου αιώνα από οικογένειες που ήρθαν εδώ από τη Φουρνή για να εργαστούν στις αλικές του Αλατιού. Για πρώτη φορά αναφέρεται στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι το 1834 με την ονομασία Αλούντα με 40 χριστιανικές οικογένειες και το 1881 αναφέρεται με τη σημερινή ονομασία Ελούντα στο Δήμο Φουρνής με 504 χριστιανούς κατοίκους. Σήμερα η Ελούντα αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στην πλατεία της Ελούντας, δίπλα στο λιμάνι, δεσπόζει ο ωραίος καθεδρικός ναός που τιμάται στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη.

Ο ναός οικοδομήθηκε επί Μητροπολίτου Πέτρας Δημητρίου με την φροντίδα του πατρός Ζαχαρία Μαυρικάκη με εράνους και δωρεές των κατοίκων της περιοχής.

0: Προστατητικά στις πλαγιές των βουνών βρίσκονται οι οικισμοί της Επάνω Ελούντας και του Μαυρικιανού. Σε αυτές τις πλαγιές γινόταν η εξόρυξη μιας μοναδικής στην Ελλάδα πέτρας, που είναι ένα είδος λεπτό κοκκισμύριδας, τα γνωστά μας ακόνια, τα οποία ήταν γνωστά από παλιά στους Ευρωπαίους ως τουρκικές πέτρες και αποτελούσαν τη μοναδική πηγή εισοδήματος των κατοίκων της Ελούντας. Ο Γάλλος γεωλόγος και βοτανολόγος Βίκτορ Ολένς, στο έργο του «Φυσική περιγραφή της νήσου Κρήτης», αναφέρει τα ακόνια με την φράση «Le renommé Pierre de Levant», οι φημισμένες πέτρες της Ανατολής.
1: Το ακόνι είναι ένα πέτρωμα. Ένα πέτρωμα λευκού χρώματος, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας, είναι ανάμεσα στους ασβεστόλιτους, στις πέτρες, σε στρώματα, διαφόρου πάχους. 5 πόντους, 10 πόντους, 20 πόντους, και το οποίο το βγάζουμε αφαιρώντας την πέτρα και το βγαίνουν σε πλάκες. Αυτές οι πλάκες υπήρχαν εδώ βιοτεχνίες για κατεργασία σε κομμάτια, ανάλογα το μεγέθη που ήθελε ο καθένας για τη χρήση που το ήθελε. Τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα, τα λιαντικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, και το ακόνι ήταν ένα αγκαίο εργαλείο για τον ξυλουργό, για τον αγρότη στο χωράφι να τρίψει το ψαλίδι του, το μαχαίρι του, τα σκαρπέλα, οι ξυλογλύπτες που θέλουν να κάνουν τη λεπτοδουλειά, γιατί έκανε πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά και τα εργαλεία τα έφτιαχνε για τις ανάγκες, είπαμε, των βιοτεχνών. Η εξόρυξη ήταν μια δύσκολη δουλειά. Ήταν δύσκολη δουλειά και σκληρή, αλλά και επικίνδυνη, γιατί χρησιμοποιούσαμε εκρηκτικά για να βγάλεις την πέτρα, να αφαιρέσεις την πέτρα πάνω από το ακόνι. Έπρεπε να είσαι προσεκτικός, και τότε ο πατέρας μου έβγαζε ακόνια και εγώ από παιδί τον βοηθούσα και έχω μεγάλη εμπειρία, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό, και έπρεπε να προσέχεις. Πολύ σκληρή δουλειά, είπαμε, δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα, δεν υπήρχαν δρόμοι, έπρεπε με τα γαϊδουράκια να τα μεταφέρουμε στα προκυμαία και στο σχίσμα της Ελούντας. Υπήρχαν βιοτεχνίες, είπαμε, που τα κόμμα σε κομμάτια ανάλογα με τις ανάγκες. Υπήρχαν εξαγωγές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Τουρκία. Έχουμε εδώ εργοστάσιο που συσκευάζονται σε κοντέινερ, δεν υπήρχαν τότε, τα κυβότια. Και έρχονταν τα καραβάκια και φορτώνανε. Υπήρχαν εργάτες, υπήρχε σωματείο που φορτώνανε τα ακόνια για τους διάφορους προορισμούς. Ήταν μια απασχόληση εδώ των Ελουντιανών που συμπλήρωναν το εισόδημά τους. Αγρότες ήταν, κτηνοτρόφοι, όλα αυτά ο κόσμος ασχολείται στα χωριά. Η εξόρυξη της ακονόπετρας γινόταν συνήθως το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τη Σαρακοστή. Αυτή η περίοδος ήταν και από καιρικές συνθήκες οι καλύτερες, δεν υπήρχαν και αγροτικές δουλειές τότε, και ο κόσμος είχε την ευχαίρεια να πάει να ασχοληθεί με την ακονόπετρα. Οι ακονάδες δεν ήταν σε εύποροι οικονομική τάξη. Ήταν άνθρωποι χαμηλού οικονομικού επίπεδου. Η πώληση γινόταν με το κιλό. Ζήγησε στον έμπορα, τότε υπήρχαν οι πλάστιγγες, δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα, είπαμε. Μια δύσκολη για να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις, να τα ζυγίσεις. Και τα ζυγίζαμε με το κιλό. Ήταν χαμηλές οι τιμές. Αργότερα όμως σταμάτησε η εξόρυξη ακονόπετρας από τους Ελουντιανούς, γιατί ασχολήθηκαν με τον τουρισμό. Έρχεται λοιπόν μια εποχή που ο τουρισμός στην Ελούντα αναπτύσσεται, και ραγδαία όπως ξέρουμε όλοι. Ο κόσμος λοιπόν σταμάτησε να ασχολείται με την εξόρυξη ακονόπετρας. Ασχολήθηκε με τα ξενοδοχεία, με τα τουριστικά επαγγέλματα, και έτσι πήρε μια καλύτερη τιμή το ακόνι, έφταξε 70 λεπτά του ευρώ τα τελευταία, γιατί υπήρχε μια έλλειψη. Τώρα σήμερα δεν γίνεται εξόρυξη, απαιτούνται άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες, όπως ξέρουμε τώρα, έχει σταματήσει η εξόρυξη. Νομίζω πως θα έπρεπε, ήταν ένα παραδοσιακό προϊόν. Έκανε μια προσπάθεια να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, δεν πέτυχε.
0: Η ονομασία της Ελούντας οφείλεται στην αρχαία πόλη Ολούς. η οποία ήταν αρχαιότατη και σπουδαία πόλη της Ανατολικής Κρήτης. Ήταν χτισμένη στη σημερινή θέση πόρος, εκατέρωθεν της στενής λωρίδας γης, που ήταν τότε πλατύτερη και στο όρος Οξά ήταν η ακρόπολη όπου σώζονται μεγάλες δεξαμενές.

Το 1897 διανύχθηκε ο μικρός ισθμός από τον Γάλλο ναύαρχο Ντι Μπιργκέ, προκειμένου να ενωθεί ο όρμος του πόρου με τον όρμο της Πιναλόγκας.

Στη διάρκεια εκείνων των εργασιών βρέθηκε εδώ μια μεγάλη στήλη που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Η αρχαία πόλη Ολούς βυθίστηκε στη θάλασσα εξαιτίας μιας τοπικής καθίζησης και όχι όπως ισχυρίζονται μερικοί λόγω εκτενέστερης καθίζησης της Ανατολικής Κρήτης. Τα ερείπια της βρίσκονται μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και διακρίνονται όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, χωρίς ακόμη να έχει προσδιοριστεί σε ποια εποχή καταποντίστηκε. Στα αρχαία κείμενα δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την ιστορία της Ολούντος, εκτός από κάποιες πληροφορίες που αντλήθηκαν από επιγραφές που βρέθηκαν. Ο Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας Κύλαξ ο Καριαντεύς, που έζησε στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. στο έργο του «Περίπλους», αναφέρει «Προς βορέαν άνεμον όρος κάδιστον και λιμήνεν αυτό Ολούς». Ο Στέφανος Βυζάντιος, Έλληνας συγγραφέας που έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα, στο έργο του «Γεωγραφικό λεξικό» με τον τίτλο «Εθνικά», αναφέρει «Ολούς, πόλης Κρήτης, ο πολίτης Ολούντιος». Ο Παυσανίας, που έζησε τον 2ο μετά Χριστό αιώνα, αναφέρει ότι η Ολούς είχε ένα από τα έργα του Δεδάλου, το «Ξώανο της Βρυτομάρτεως». Δεδάλου δε των έργων δύο μεν ταυτά έστεινε ποιοτής, Ηρακλείστε εν Θήβες και παραλεμπαδεύσιν ο Τροφόνιος, το σάφτα δε έτερα εν Κρήτη, βρυτόμαρτης εν Ολούντι και Αθηνά παρακνωσίης.

Από επιγραφές που βρέθηκαν στην περιοχή της αρχαίας Ολούντος, φωτίζεται ένα μικρό μέρος από το ιστορικό της παρελθόν. Σε μία από αυτές, πιθανότατα του 3ου π.Χ. αιώνα, αναφέρεται η συνθήκη φιλίας με τη γειτονική πόλη Λατό, που ήταν στη θέση του σημερινού Αγίου Νικολάου.

Αναφέρεται επίσης το όνομα του ιερού της, που ήταν αφιερωμένο στη Βρυτόμαρτη και τον Ταλαιοδία, καθώς και τα ονόματα των κόσμων Σοφρονίου και Κρατίνου. Ο θεσμός της διακυβέρνησης των αρχαίων κρητικών πόλεων από τους κόσμους καθιερώθηκε από τους Δωρείες. Η θητεία τους ήταν ετήσια και λογοδοτούσαν στη σύναξη του λαού που ονομαζόταν Εκκλησία του Δήμου. Σε μια άλλη επιγραφή του 134 π.Χ. αναφέρεται συμφωνία μεταξύ της Ολούντος, της Λατούς και της Κνωσού, στην οποία η Κνωσός αναγνωρίζεται ως απόλυτος διαιτητής στις διαφορές μεταξύ της Ολούντος και της Λατούς. Το 1937 ο Γάλλος αρχαιολόγος Χένρι Βαν Έφεντερ και το 1960 ο καθηγητής Αναστάσιος Ορλάνδος, σε ανασκαφές που πραγματοποίησαν στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική που βρίσκεται στον Πόρο, ανακάλυψαν τμήματα επιγραφής του 200 π.Χ. η οποία αποτελούσε συνθήκη συμμαχίας μεταξύ της Ολούντος και της Ρόδου. Παρόμοια συνθήκη είχε συνάψει η Ρόδος και με την Ιερά Πύτνα. Η Ρόδος επεδίωξε με τις συνθήκες αυτές που περιείχαν ταπεινωτικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σε βάρος των κρητικών πόλεων να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να ανακόψουν τις πειρατικές επιδρομές που υποκινούσε ο βασιλιάς Φίλιππος V της Μακεδονίας. Στον συνέκδημο του Ιεροκλέους του 528, η Ολούς αναφέρεται με την ονομασία Άλυγκος, που είναι παραφθορά του ονόματος Ολούς, όπως σημειώνει ο διακεκριμένος ιστορικός Νικόλαος Βορώνος. Αναφέρεται επίσης και επίσκοπος Αλίγκου και ο Νικόλαος Βορώνος συμπεραίνει «Enfin, dans les Άλυγκος et Αλίγκου, il ne faut voir qu'une corruption de nom de notre ville Ολούς». Τελικά, μέσα στις ονομασίες Άλυγκος και Αλίγκου, δεν μπορούμε παρά να δούμε μια παραφθορά του ονόματος της πόλης μας Ολούς. Ο συνέκδημος του Ιεροκλέους και η χρονολογία της επιγραφής του 7ου αιώνα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καταποντισμός της πόλης έγινε πιθανότατα γύρω στο 780 μετά Χριστό.

Η ακμή της Ολούντος συνεχίστηκε και κατά την Βυζαντινή περίοδο, όπως μαρτυρούν δύο σημαντικά μνημεία. Η παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση Πόρος, που ήταν μια τρίκλητη βασιλική μενάρτικα, το κεντρικό κλήτος της οποίας κάλυπτε ψηφιδωτό, προερχόμενο ίσως από παλαιότερο ναό στην ίδια θέση, με γεωμετρικά θέματα, δελφίνια, ψάρια και πτηνά.

Το δεύτερο μνημείο είναι η παλαιοχριστιανική βασιλική της Κολοκύθας, χτισμένη από λευκό μάρμαρο, η οποία ήταν σε άμεση συνάρτηση με κατοικημένο χώρο, καθώς και με τη λειτουργία του λιμανιού της Κολοκύθας. Η αρχική οικοδομική φάση τοποθετείται στον 5ο αιώνα και η δεύτερη στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Σε αυτή τη φάση, ο ναός διακοσμήθηκε με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο από μάρμαρο της Προκονήσου, ο οποίος κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Με βάση τη μαρτυρία των νομισμάτων, η χρήση της βασιλικής τεκμηριώνεται έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Στον όρμο της Κολοκύθας, με το Γλαρονήσι ανατολικότερα, αναφέρεται σε βενετσιάνικα έγγραφα ότι χωρούσαν 60 γαλέρες. Δυτικά, στην κορυφή του υψώματος, δεσπόζει η μονόχωρη εκκλησία του Αγίου Λουκά.

Στην ανατολική πλευρά της μικρής Διόρυγας, απέναντι από τους ανεμόμυλους που στέκονται θαρείς άγρυπνοι φύλακες του τόπου, βρίσκεται η μονόχωρη εκκλησία της Ανάληψης του Σωτήρος, που αποτυπώνεται σε χάρτη του Φραγκίσκου Βασιλικάτα το 1618. Ο ναός έχει ένα επίμηκε σχήμα με ημικυκλικούς θόλους και φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε σε δύο διαφορετικές οικοδομικές φάσεις.

Στην τοποθεσία του πόρου βρίσκονται και οι αλικές της Ελούντας, οι οποίες μέχρι το 1972 παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας. Σε αυτές τις δεξαμενές που οι ντόπιοι ονόμαζαν τηγάνια, το θαλασσινό νερό εξατμιζόταν όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Σεπτέμβριο που άρχιζε η συγκομιδή του αλατιού. Πολλοί άριθμοι εργάτες, κυρίως από το κοντινό χωριό Φουρνή, αποθήκευαν το αλάτι σε μεγάλες αποθήκες που ονόμαζαν χιόνες.

Οι αλικές κατασκευάστηκαν από τους Ενετούς κατά τον 13ο αιώνα και έκαναν εξαγωγή αλατιού στην Ευρώπη που τους απέφερε σημαντικό κέρδος.

Το 1583 υπήρχαν 42 αλικές στην Ελλούντα. Οι 13 από αυτές ήταν στο σχίσμα στη θέση της σημερινής πλατείας της Ελλούντας, οι οποίες μπαζώθηκαν το 1972. Μέχρι τότε οι αλικές ανήκαν στο ελληνικό κρατικό μονοπόλιο.

0: Είχαν διανυκτερεύσει στην Ελούντα στη διάρκεια ταξιδιού τους, διότι στην Ελούντα λειτουργούσε ο σταθμός ανεφοδιασμού των υδροπλάνων. Τα υδροπλάνα μετά την προσθαλάσσωσή τους προσδένονταν με κάβο στην προβλήτα που σώζεται μέχρι σήμερα απέναντι από την βενζιναποθήκη. Οι επιβάτες κατέβαιναν για ξεκούραση στο σκάφος της Imperial αλλά και στην Ελούντα όσες ώρες διαρκούσε ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα. Όταν ο καιρός ήταν άσχημος, διανυκτέρευαν στο σπίτι του τροφοδότη της εταιρείας Μιχάλη Πετράκη, στο ισόγειο του οποίου ήταν το καφενείο στέκη του προσωπικού της Imperial. Στις 22 Αυγούστου του 1936 ένα τραγικό γεγονός τάραξε την ήρεμη ζωή της Ελούντας. Την ημέρα αυτή κατέπεσε μετά από βαριά προσγείωση το υδροπλάνο Σίπιο, Σκυπίων, προερχόμενο από την Αλεξάνδρεια, ενώ προσπαθούσε να προσθαλασσωθεί. Την ημέρα αυτή το υδροπλάνο μετέφερε 11 συνολικά επιβάτες και πλήρωμα, καθώς και το βρετανικό ταχυδρομείο. Ένας επιβάτης, ο Τόμας Φόρμπς, 63 ετών, και ένα μέλος του πληρώματος, ο Ρίτσαρντ Ντίξον, αξιωματικός 27 ετών, έχασαν τη ζωή τους. Οι νεκροί τάθηκαν στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας στην Ελούντα, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα ο κοινός τάφος τους.
1: Ο κόρφος της Ελούντας χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό των υδροπλάνων της βρετανικής εταιρείας Imperial. Τα δρομολόγια των υδροπλάνων ήταν την εβδομάδα 7 φορές στην Αίγυπτο και 4 φορές στην Βομβάη. Η διαδρομή ήταν Λονδίνο, Τεργέστη, Φάλιρο, Ελούντα, Αλεξάνδρεια, Άντεν και Βομβάη. Εδώ πιο κάτω υπήρχε μία αποθήκη, η βενζιναποθήκη όπως την αποκαλούσαν οι ντόπιοι, που υπήρχαν βαρέλια με βενζίνη. Απέναντι ακριβώς και σε απόσταση 100 μέτρων ήταν αγκυροβολημένο το πλοίο Imperia 300 περίπου τόνων, το οποίο εχρησίμευε ως ξεκούραση των επιβατών. Το Imperia ήταν ένα πλοίο 300 περίπου τόνων που το πλήρωμά του ήταν ένας κυβερνήτης, ένας πλοίαρχος, δύο ασυρματιστές, δύο βοηθοί μηχανικών, δύο ναύτες, ένας μάγειρας, ένας λοστρόμος που ήταν όλοι σχεδόν Ελουδιανοί. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πατέρας μου, Ανδρέας Λουκάκης, ο οποίος έτυχε να πάει πρώτος με βενζινάκατο όταν έπεσε το αεροπλάνο των Σκυπίων εκεί στους Μήλους. Το 1936, 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, το αεροπλάνο ερχόταν από την Αλεξάνδρεια. Ίσως επειδή υπήρξε γυναιμία μέσα στον κόλπο και δεν φυσούσε καθόλου άνεμος, ήταν λάδι η θάλασσα, ίσως και από το κακό χειρισμό ο πιλότος έκαμε λάθος και από 200 μέτρα ύψος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα με το ρίγχος του στη θάλασσα μέσα και εσφηνώθηκε στα βαθύ νερά εκεί. Από το δυστύχημα αυτό που έγινε γνωστό και έτρεξε σχεδόν όλη η Ελούντα για να παράσχει τις πρώτες βοηθείες, ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος ο οποίος με τη βενζινάκατο επήγε εκεί. Από τους 15 τέτοιους που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, τους επιβάτες, δύο έτυχε να πεθάνουν, ήτανε ο συγκυβερνήτης και ένας ο οποίος υπηρετούσε στη Βομβάη και ερχόταν με άδεια. Δύο, ο πιλότος δεν

σκοτώθηκε, τραυματίστηκε, όπως τραυματιστήκανε και άλλοι πέντε. Οι υπόλοιποι σώθηκαν. Οι δύο νεκροί ενταφιάστηκαν εδώ στο ναό της Αγίας Τριάδος, που είναι νεκροταφείο της Ελούντας. Οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν και μεταξύ αυτών και ο πιλότος. Ο πρώτος ο οποίος πήγε με τη βενζινάκατο ήταν ο πατέρας μου, Ανδρέας Λουκάκης, ο οποίος είδε τα συντρίμια του πλοίου και είχε εντολή από τον καπετάν Πουλ να φέρει του ταχυδρομικού σάκους. Πήρε λοιπόν ο πατέρας μου του ταχυδρομικού σάκους, τις έφερε στο Ιμπέρια δίπλα και ο καπετάν Πουλ του λέει να πιάνει ένα-ένα και να τον σηκώνει. Το έκανε λοιπόν αυτό ο πατέρας μου και του είπε τον πιο βαρύ σάκο θα μου τον φέρεις απάνω. Και πράγματι ήταν ένα σάκος ο οποίος περιείχε 29 οκάδες χρυσού, σεράβλους. Τα υπόλοιπα, λέει του πατέρα μου ο καπετάν Πουλ, δεν μου χρειάζονται. Όπως εμάθαμε αργότερα, το χρυσός αυτός με άλλο αεροπλάνο την ίδια μέρα πήγε για το Λονδίνο. Το ρολόι το οποίο κρατώ στα χέρια μου είναι από το αεροπλάνο, το οποίο δουλεύει ακόμα, είναι με ελαττήριο, δεν είναι με μπαταρίες και δουλεύει ακόμα. Αυτό που μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο, στο top tick που το λένε αυτό το τέτοιο.

Στην βόρειο δυτική ακτή του όρμου της Ελούντας βρίσκεται ο παραθαλάσσιος οικισμός Πλάκα απέναντι από την νησίδα της Πιναλόγκας.

Επίσημα αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1920 στον Δήμο Βρουχά με 72 κατοίκους. Ο οικισμός δημιουργήθηκε μετά την ίδρυση του λεπροκομείου στη Σπιναλόγγα το 1904 από την κριτική πολιτεία από μερικούς κατοίκους της περιοχής. Από εδώ μεταφέρονταν οι λεπροί στο νησί και οι πρώτοι κάτοικοι άνοιξαν μαγαζιά με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τα οποία προμηθεύονταν τα χρειαζόμενα οι ασθενείς και οι φύλακες του λεπροκομείου. Μετά την κατάργηση του λεπροκομείου, οι 64 κάτοικοι της Πλάκας, σύμφωνα με την απογραφή του 1928, ασχολήθηκαν με την αλληλεία και στη συνέχεια με τον τουρισμό. Σήμερα η Πλάκα, ακολουθώντας την αλματώδη ανάπτυξη της Ελούντας, είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός.

Μέχρι το 2000 στην Πλάκα δεν υπήρχε εκκλησία, αλλά η ραγδαία ανάπτυξη του οικισμού όθησε τους κατοίκους στην ανέγερση της δικής τους εκκλησίας. Την αρχιτεκτονική μελέτη έκανε δωρεάν ο αρχιτέκτονας Ευάγγελος Μαυρικάκης, ο οποίος επέβλεψε και τις εργασίες μέχρι την αποπεράτωση του ναού που τιμάται στους νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη. Τα εγγένειά της έγιναν στις 30 Ιουλίου του 2000.

0: Στην Πλάκα πραγματοποιήθηκε η ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά «Το νησί», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Αγγλίδας συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ. Το 1992, στη Σπίνα Λόγκα έγιναν από την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ τα γυρίσματα της δραματικής τηλεοπτικής σειράς «Mr. Money», βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Αβραχάμ Τζεχόσουα, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εβραϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκηνοθεσία του κορυφαίου σκηνοθέτη του Ισραήλ και ομότιμου καθηγητή κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ, Ραμ Λεβί. Στη δραματική σειρά «Mr. Money» πρωταγωνιστούσαν ο γερμανός ηθοποιός Όλαφ Χένσεν Κίρστ και ο Κωστής Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και βοηθός σκηνοθέτη μαζί με τη γερμανίδα ηθοποιό και σκηνοθέτη Τατιάνα Μπλάσερ. Η σειρά παρουσίαζε 5 διαφορετικές γενιές μιας ελληνοεβραϊκής οικογένειας σε μια πανοραμική άποψη του εβραϊκού παρελθόντος στην εξορία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο και άλλα γεγονότα. Στο σενάριο 5 διακριτοί μονοδιάλογοι, ένας όρος που καθιέρωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης Ραμ Λεβί, χρησιμοποιούνται για να αφηγηθούν την ιστορία της οικογένειας Μάνι σε έναν υποτιθέμενο σύντροφο που ακούει, ο οποίος ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται. Καθένας από αυτούς τους μονοδιάλογους είναι διαφορετικός και δίνεται από διαφορετικούς ηθοποιούς σε διαφορετικές γλώσσες στην κάθε χρονική περίοδο. Ο Ραμ Λεβί το αποτύπωσε αυτό στην ταινία, δημιουργώντας ένα νέο τηλεοπτικό λεξιλόγιο. Η τεχνική του μονοδιάλογου εξάλειψε το ταμπού του τέταρτου τείχου της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, σύμφωνα με το οποίο το κοινό απαλλάσσεται από την παραδοσιακή ουδετερότητα και αναλαμβάνει το ρόλο ενός χαρακτήρα στην ιστορία. Στη δραματική σειρά «Mr. Money» η κάμερα είναι ο ίδιος ο τηλεθεατής που παίρνει ρόλο συνομιλητή με τους ηθοποιούς. Ο τηλεθεατής δηλαδή γίνεται συνεργάτης στο διάλογο με τους ηθοποιούς και συμμετέχει ενεργά στην ιστορία. Ο ηθοποιός μιλά απευθείας στο κοινό με τρόπο που απαιτεί απάντηση, όπως σχεδόν στο μοβ τριαντάφυλλο του Καΐρου του Woody Allen. Η δραματική τηλεοπτική σειρά «Mr. Money» δημιούργησε μια παγκόσμια σκηνοθετική καινοτομία και έδρεψε πολλές σπουδαίες διακρίσεις. Στην Κρήτη, η τηλεοπτική σειρά αναφερόταν στη βύθιση του πλοίου Τάναης, βορειοδυτικά της νήσου Ντίας, στις 9 Ιουνίου 1944, στο οποίο επέβαιναν 265 απελαθέντες Εβραίοι από τα Χανιά, καθώς και Έλληνες και Ιταλοί κρατούμενοι των Γερμανών. Ο γερμανός ηθοποιός Όλαφ Χένσεν Κίρστ, που υποδιόταν ένα γερμανό στρατιώτη, τον Έγκον, που έπεσε με το αλεξίπτωτό του μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όταν συνειδητοποίησε ότι οι συμπατριώτες του είχαν υποδουλώσει ένα τόπο όπως η Κρήτη με μια παράμιλη και πανάρχια ιστορία, έπεσε σε ένα φαράγγι και αυτοκτόνησε απαγγέλλοντας στίχους του Ομήρου.
1: An ihrem Anfang oder sei es an ihrem Ende. Wenn die Franzosen uns damals an ihrer Grenze nicht so hartnäckig aufgehalten hätten, dann wären wir vielleicht einfach nur so bei ihnen durchgezogen. Als Touristen.

Απέναντι από την πλάκα, στην είσοδο του κόρφου της Ελούντας, δεσπόζει το θρυλικό νησί της Πιναλόγκας, που φιλοξένησε για πολλά χρόνια τον ανθρώπινο πόνο. Η αρχαία ονομασία του νησιού ήταν Καλιδόν, αλλά οι Ενετοί ονόμασαν το νησί Σπιναλόγκα, που σημαίνει στα Ιταλικά «μακρύ αγκάθι», λόγω του σχήματος του νησιού. Το 1957, με σχετικό διάταγμα, ξαναπήρε την ονομασία Καλιδόν, αλλά έμεινε να ονομάζεται Σπιναλόγκα. Στην αρχαιότητα υπήρχε φρούριο στο νησί για να προστατεύει το λιμάνι της Ολούντος και στα χρόνια της Αραβοκρατίας οι κάτοικοι της περιοχής έβρισκαν καταφύγιο σε αυτό το αρχαίο φρούριο για να προστατευτούν από τους αρακινούς. Οι Ενετοί άρχισαν την ανοικοδόμηση του φρουρίου της Σπιναλόγκας επάνω στο αρχαίο φρούριο το 1579 με σύσταση του Γενικού Προβλεπτή Τζάκομπο Φοσκαρίνη για να προστατεύει το λιμάνι από τους επιδρομείς. Το ενδιαφέρον των Ενετών ήταν πολύ μεγάλο για το φρούριο της Σπιναλόγκας και αυτό διαπιστώνεται από τις εκθέσεις όλων των γενικών προβλεπτών προς την γαλλινότατη δημοκρατία της Βενετίας. Παρ' όλα αυτά, η οχύρωση παρουσίαζε μεγάλα μειονεκτήματα. Στην έκθεσή του, ο γενικός προβλεπτής Φραγκίσκος Μοροζίνη το 1629 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το φρούριο της νησίδας της Σπιναλόγκας έχει πολλές και σοβαρότατες ελλείψεις, οφειλόμενες στο χαρακτήρα του μέρους, και παρόλο που ο κύριος Λατίνο Ορσίνη κοπίασε αρκετά για να το συμπληρώσει, δεν κατόρθωσε τίποτε το αξιοσημείωτο, γιατί είναι ακάλυπτο. Μπορεί να πει κανείς από όλες τις πλευρές και κυρίως από το βουνό της Κολοκύθας, που δεν απέχει περισσότερο από 75 βήματα και ο εχθρός εύκολα θα κατέστρεφε από εκεί με λίγες κανονιές τις δεξαμενές νερού και τους στρατώνες, γεγονός που θα ανάγκαζε το φλουρίο να πέσει αμέσως».

Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669, το φρούριο της Πιναλόγκας, της Σούδας και της Γραμβούσας παρέμειναν στην κυριαρχία των Ενετών για μισό αιώνα, μέχρι που έπεσαν στα χέρια του Καπουδάν Πασά το 1715. Ο ίδιος μάλιστα συμφώνησε να μεταφέρει τους κατοίκους της Πιναλόγκας στην Κέρκυρα, κάτι όμως που δεν έκανε ποτέ και οι εχμάλωτοι σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Στην απογραφή του 1834, στο νησί της Πιναλόγκας κατοικούσαν 80 τουρκικές οικογένειες και στην απογραφή του 1881 κατοικούσαν 1112 Τούρκοι που αποτελούσαν δικό τους δήμο. Οι Τούρκοι εγκατέλειψαν οριστικά το νησί το 1903 και το έρημο πια νησί έγινε ο Γολγοθάς του ανθρώπινου πόνου και με αυτόν τελικά έδεσε το όνομά του, το νησί των λεπρών, έτσι το έλεγαν. Ένας τόπος μαρτυρίου στον οποίο σταυρώθηκε η ελπίδα για ζωή. Όσοι πέρασαν τη μεγάλη πύλη στη δυτική πλευρά του φρουρίου δεν διάβασαν την ανάγλυφη ενετική επιγραφή στο υπέρθυρο που αναφέρει τον θεμελιωτή του φρουρίου Λουκάς Μίκαελ, αλλά διάβασαν την επιγραφή που είδε ο Δάντης στην είσοδο της κόλασης που έγραφε «Πάνε από μέσα στην πονεμένη χώρα, πάνε από μέσα στον πόνο τον αιώνιο, πάνε από με προς τα χαμένα πλήθη. Αφήστε κάθε ελπίδα όσοι εδώ θα μπείτε».

Από το 1903 έως το 1957 που έφυγε και ο τελευταίος ασθενής από τη Σπιναλόγκα, το νησί έμοιαζε με τόπο βιβλικό που μάντρωσε τον ανθρώπινο πόνο. Και τις μέρες του χειμώνα, όταν είχε λιακάδα ή την άνοιξη, οι άρρωστοι ακροτηριασμένοι έβγαιναν πάνω στα τείχη παραμορφωμένοι από το κακό για να ρουφήξουν τη σκληρή ομορφιά γύρω τους. Κάθονταν πάνω σε ξυλόταβλες κρεμασμένες όμοια μπαλκόνια στη δυτική πλευρά του φρουρίου, κοιτάζοντας με τα αυλακωμένα πρόσωπά τους ετούτο τον κόσμο, τη ζωή που τόσο τους τιμώρησε. Άνθρωποι που μπορεί να είχαν απ' έξω τα σημάδια της αρρώστιας, όμως μέσα τους ο κόσμος τους ήταν γλυκός και όμορφος. Μέσα στα καλντερίμια του νησιού τριγύριζε μέρα νύχτα η πιο άγρια βασίλισσα για να διαφεντεύει τους υπηκόους της, η λέπρα. Και γεννιόντουσαν τότε τα πιο αγνά αισθήματα, τα πιο τρυφερά και άδολα. Αγαπούσαν πολύ οι λεπροί, γιατί έτσι νόμιζαν πως με τη δύναμη της αγάπης θα ξόρκιζαν το κακό και θα νικούσαν το θάνατο. Και περίμεναν χρόνια πολλά να έρθει ο άγγελος να ταράξει τα νερά της κολυμπήθρας της βρώμικης ασθένειας που τους τυραννούσε. Έρχονταν και έφευγαν όμως οι καιροί, και στη Σπιναλόγκα επικρατούσε μόνο μια εποχή, ένας απέραντος χειμώνας. Έρχονταν και έφευγαν τα ψαροκάικα από την πλάκα για την Ελούντα, μεταφέροντας ελπίδες, τρόφιμα και φάρμακα στους αρρώστους που τα έστελναν διάφοροι φιλέλληνες, εκδηλώνοντας την επιθυμία τους να συμπαρασταθούν σε αυτούς τους δυστυχισμένους, μέχρι το 1957 που το λεπροκομείο έκλεισε οριστικά. Σήμερα, στο βραχονήσι της Σπιναλόγκας, επικρατεί η σιωπή, και μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες το ποδοβολητό των ξένων επισκεπτών ταράζει τη γαλήνη των νεκρών του νησιού.

Ο Κόρφος, όπως αποκαλούν οι ντόπιοι τον κόλπο της Ελούντας, είναι ένας τόπος που η φύση τον πρίκησε με μια σπάνια ομορφιά. Και το φτωχό χωριουδάκι των εργατών του Αλατιού και της Ακονόπετρας είναι σήμερα ένας από τους ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, με μια ιστορία που ταξιδεύει τον επισκέπτη στα βάθη του χρόνου.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που επιγράφεται διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, τέταρτη εκατοντάδα. Οι κακοτράχαλοι δρόμοι, δηλαδή οι αθέλητες συμφορές, θα γίνουν ομαλοί και μάλιστα όταν ο νους, νιώθοντας χαρά και ευφροσύνη, δέχεται ευχαρίστως τις ασθένειες, τις λήψεις και τις ανάγκες, εξουδετερώνοντας με τις αθέλητες συμφορές όλη την εξουσία των εκουσίων παθών. Γιατί κακοτράχαλους δρόμους ονομάζει τις αθέλητες συμφορές, που όμως μεταβάλλονται σε ομαλούς με την υπομονή και την ευχαριστία. Εκείνος που επιθυμεί την αληθινή ζωή, επειδή γνωρίζει ότι κάθε πόνος είναι θεληματικός, είτε αθέλητος γίνεται ο θάνατος της μητέρας του θανάτου, της ειδονής, θα δεχτεί με πολύ χαρά όλες τις σκληρές συμφορές των αθέλητων πειρασμών. Με την υπομονή του μετατρέπει τις θλίψεις σε δρόμους εύκολους και ομαλούς, που τον οδηγούν αλάθευτα στο βραβείο της ουράνιας κλίσεως του, όταν κάνει με ευσέβεια τη θεία πορεία σε αυτούς. Γιατί βέβαια μητέρα του θανάτου είναι η ειδονή, αλλά θάνατος της ειδονής είναι ο πόνος και ο προαιρετικός και ο αθέλητος. Καθένας λοιπόν που με την εγκράτεια διέλυσε την πολύστροφη και πολύπλοκη ειδονή, η οποία είναι πλεγμένη με όλα γενικώς τα αισθητά, αυτός έκανε τα στραβά ίσια. Και εκείνος που με την υπομονή καταπάτησε τη δύσβατη και τραχιά επιφορά των πόνων, αυτός τους κακοτράχαλους δρόμους τους έκανε ίσιους. Γι' αυτό σαν βραβείο της αρετής και των κόπων για αυτή, επειδή αγωνίστηκε νόμιμα και σωστά και νίκησε την ειδονή με τον πόθο της αρετής, ενώ καταπάτησε την οδύνη με τον έρωτα της γνώσεως και διεξήγαγε και στα δύο παιδεία με γενναιότητα τους θείους αγώνες, αυτός θα δει, όπως λέει η Γραφή, τη σωτηρία του Θεού. Εκείνος που αγαπά την αρετή κατευνάζει θεληματικά το καμίνι των ειδονών. Εκείνος που ο νους του έχει διαποτιστεί από τη γνώση της αλήθειας δεν εμποδίζεται από τους αθέλητους πόνους στην αϊκινησία της επιθυμίας του που τον οδηγεί προς τον Θεό. Εκείνος που με την εγκράτεια ίσιοσε τη στρεβλότητα των θεληματικών παθών, δηλαδή τα κινήματα της ειδονής, και με την υπομονή εξομάλυνε την τραχύτητα των συμφορών των αθέλητων πειρασμών, δηλαδή τις διάφορες περιπτώσεις της οδύνης, και τις έκανε δρόμους λίους, αυτός εύλογα θα δει τη σωτηρία που στέλνει ο Θεός, γιατί έγινε καθαρός στην καρδιά. Με αυτή, μέσω των αρετών και των ευσεβών θεωριών, βλέπει το Θεός το τέλος των αγώνων, σύμφωνα με το Λόγο. Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Για τους κόπους του υπέρ της αρετής έλαβε τη χάρη της απάθειας, περισσότερο από την οποία τίποτε άλλο δεν φανερώνει το Θεό σ' όσους την έχουν. Λάκους ονομάζει η Γραφή τις καρδιές που είναι κατάλληλες να δέχονται τα ουράνια χαρίσματα της Αγίας Γνώσεως, καρδιές που είναι πελεκημένες με τον δυνατό λόγο των εντολών και έχουν αφαιρέσει σαν πετρωμένο πουρί τη φιλιδονία προς τα πάθη και τη σχέση της φύσεως προς τα αισθητά και γεμίζουν από την πνευματική γνώση που έρχεται από ψηλά και καθαρίζει τα πάθη και ζωοποιεί και τρέφει τις αρετές. Ο Κύριος ανοίγει λάκους στην έρημο. Θέλω να πω στον κόσμο και στην ανθρώπινη φύση, βγάζοντας το χώμα από τις καρδιές των αξίων και καθαρίζοντάς τες από το υλικό βάρος και φρόνημα και κάνοντάς τες ευρύχωρες, ώστε να δέχονται τις θείες βροχές της σοφίας και της γνώσεως για να ποτίζουν τα χτίνη του Χριστού, δηλαδή εκείνους που λόγον νηπιότητας της ψυχής έχουν ανάγκη από ηθική διδασκαλία. Ορεινή ονομάζει η Γραφή την υψηλή πνευματική θεωρία της φύσεως, την οποία καλλιεργούν εκείνοι που νεκρώθηκαν ως προς τις φαντασίες των αισθητών και πέρασαν διαμέσου των αρετών στους νοητούς λόγους τους. Ο νους, όσο καιρό διατηρεί μέσα του ζωντανή τη μνήμη του Θεού, ζητεί μέσω της θεωρίας με επιμονή τον Κύριο, όχι έτσι απλώς αλλά με φόβο Κυρίου, δηλαδή με την εργασία των εντολών. Εκείνος που ζητεί με τη θεωρία μόνο τον Κύριο χωρίς εργασία των εντολών δεν τον βρίσκει, γιατί δεν ζήτησε τον Κύριο με φόβο Κυρίου για να τον βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί στον καθένα που συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, ο Κύριος ανοίγει το δρόμο διδάσκοντας αυτόν τους τρόπους των εντολών
και αποκαλύπτοντας τους αληθινούς λόγους των όντων. Ο υψηλός λόγος περί της θεότητος είναι πύργος της ψυχής οχυρωμένος με την εργασία των εντολών. Και αυτό είναι που λέει η Γραφή ότι ο Οζίας έχτισε πύργο στην Ιερουσαλήμ. Γιατί εκείνος που προχωρεί καλά στην επίμονη αναζήτηση του Κυρίου μέσω της θεωρίας με τον πρέποντα φόβο, δηλαδή με την εργασία των εντολών, αυτός οικοδομεί πύργο στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ανυψώνει τους περί θεότητος λόγους επάνω στην απλή και ήρεμη κατάσταση της ψυχής. Οι μερικοί λόγοι όταν προχωρούν προς τους καθολικούς επιφέρουν την ένωση των διαιρεμένων, γιατί οι καθολικότεροι λόγοι περικλείουν συνοπτικά και τους πιο μερικούς και σε αυτούς αναφέρονται φυσικώς τα επιμέρους. Αλλά υπάρχει και κάποιος πνευματικός λόγος που συσχετίζει το νου με την αίσθηση, τον ουρανό με τη γη, τα αισθητά με τα νοητά, τη φύση με το λόγο και ο οποίος θα ενώνει μεταξύ τους. Εκείνος που μπόρεσε να απαγκιστρώσει τις αισθήσεις από τα πάθη και να αποσυνδέσει την ψυχή από τη σχέση προς τις αισθήσεις, κατόρθωσε να αποκλείσει την είσοδο του διαβόλου στο νου που γίνεται διαμέσου των αισθήσεων. Γι' αυτό και μέσα στην έρημο, εννοώ τη φυσική θεωρία, οικοδόμησε σαν πύργους απόρθητους τις ευσεβείς αντιλήψεις περί των όντων. Όποιος καταφεύγει σε αυτές δεν φοβάται τους δαίμονες που ληστεύουν σε αυτή την έρημο, δηλαδή τη φύση των ορατών και πλανούν το νου με την αίσθηση σέρνοντάς τον στο σκοτάδι της άγνοιας. Έτσι και αυτός που λέγαμε δεν φοβάται τους δαίμονες που πλανούν τους ανθρώπους μέσω των ορατών. Κάθε νους που έχει δύναμη θεωρίας είναι αληθινός γεωργός και με τη φροντίδα και την επιμέλειά του φυλάει καθαρά από ζυζάνια τα θεία σπέρματα των αγαθών όσο τον συγκρατεί η μνήμη του Θεού, λέει η Γραφή. Και ζητούσε επίμονα τον Κύριο στον καιρό του Ζαχαρία με φόβο Κυρίου. Γνωρίζομαι ότι Ζαχαρία στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται μνήμη Θεού. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να διατηρείται πάντοτε μέσα μας η σωτήρια μνήμη Του, για να μην διαφθαρεί η ψυχή από τα κατορθώματά της και αποτολμήσει από υπερηφάνεια να κάνει πράγματα πάνω από τη φύση της όπως ο Οζίας. Η χωρίς πλάνη θεωρία των όντων χρειάζεται ψυχή απαλλαγμένη από τα πάθη. Μια τέτοια ψυχή λέγεται Ιερουσαλήμ, τόσο για την ολοκληρωμένη αρετή της, όσο και για την άειλη γνώση της, η οποία έρχεται όχι με την απουσία των παθών μόνο, αλλά ακόμη και των φαντασιών των αισθητών. Χωρίς πίστη, ελπίδα και αγάπη, ούτε κανένα κακό καταργείται εντελώς, ούτε κανένα καλό κατορθώνεται. Η πίστη πείθει το νου που πολεμείται να προσφεύγει στο Θεό και του ετοιμάζει όλα τα πνευματικά όπλα για θάρροχη ενίσχυση. Η ελπίδα του γίνεται αψευδής εγγυητής της Θείας Βοήθειας και του υπόσχεται την κατανίκηση των δαιμονικών δυνάμεων. Η αγάπη τον κάνει δυσκολομετακίνητο ή μάλλον τελείως ακίνητο από την στοργή του Θεού και όταν πολεμείται, προσιλώνοντας το Θείο Πόθο όλη του τη φυσική δύναμη. Η πίστη παρηγορεί τον νου που πολεμείται, δυναμώνοντάς τον με την ελπίδα της Θείας Βοήθειας. Η ελπίδα φέρνοντας μπροστά του τη βοήθεια που πίστεψε αποκρούει την επίθεση των εχθρών. Η αγάπη νεκρώνει για τον νου που αγαπά το Θεό την επίθεση των εχθρών, η οποία εξασθενίζει τελείως από τη μεγάλη επιθυμία του Θεού. Πρώτο και μοναδικό γέννημα της Θείας Όντος Μερίδας, δηλαδή της αληθινής γνώσεως είναι ο λόγος της Θείας Αναστάσεως μέσα μας μέσω της πίστεως, που μαζί με την απαραίτητη οικονομία της προαιρέσεως, δηλαδή τη διάκριση, εξουδετερώνει με επιτυχία τις επαναστάσεις των εκουσίων και ακουσίων πειρασμών. Γιατί η πίστη που οικονομείται σωστά με τα έργα των εντολών αποτελεί την πρώτη ανάσταση μέσα μας του Θεού, που με την άγνοια είχε νεκρωθεί σε εμάς.

Η στροφή προς το Θεό φανερώνει καθαρά την πλήρη ελπίδα σε Αυτόν, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανένας με κανένα τρόπο να συγκατατεθεί σε οτιδήποτε στο Θεό. Γιατί η ελπίδα έχει ιδίωμα να φέρνει μπροστά τα μέλλοντα ως παρόντα και να πείθει ότι εκείνους που πολεμούνται από τις δαιμονικές δυνάμεις καθόλου δεν τους αφήνει ο Θεός που τους υπερασπίζεται, αφού για χάρη αυτού και εξαιτίας αυτού γίνεται ο πόλεμος των Αγίων. Χωρίς προσδοκία ή ευχάριστη ή δυσάρεστη δεν γίνεται ποτέ στροφή προς το καλό. Πράγματι, τίποτε άλλο εκτός από την αγάπη δεν μαζεύει τους διασκορπισμένους και δεν δημιουργεί μια γνώμη μεταξύ τους που συγκρατείται με τη σύμπνοια. Γνωρισμά της είναι το κάλος του να απονέμει κανείς την ίδια τιμή σε όλους. Αλλά και η αγάπη είναι γέννημα της συγκεντρώσεως και ενώσεως γύρω από τα θεία των ψυχικών δυνάμεων, δηλαδή της λογικής, της θυμικής και της επιθυμητικής. Στην κατάσταση αυτή, όσοι έλαβαν ήδη μέσω της χάρης το να θεωρούν όλους ίσους απέναντι του Θεού, χαράζουν στη μνήμη το κάλος της θείας ωραιότητας και δεν λησμονούν ποτέ την επιθυμία της θείας αγάπης, η οποία γράφει και εντυπώνει αυτό το καθαρό κάλος στο νου, το ηγεμονικό μέρος της ψυχής. Καθενός που έχει περιβληθεί θεία εξουσία, κατέχει σαν συμβούλους και άρχοντες τη λογική δύναμη, την επιθυμητική και τη θυμική. Από την πρώτη γεννιέται η πίστη με γνώση, από την οποία ο νους διδάσκεται ανέκφραστα ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ενώνεται μέσω της ελπίδας με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Από τη δεύτερη δύναμη συγκροτείται η Θεία Αγάπη, με την οποία ο νους, προσιλωμένος θεληματικά στον πόθο της άχραντης θεότητας, έχει εκατάπαυστη την επιθυμία του ποθούμενου. Με την τρίτη κρατά αχώριστα τη Θεία Ειρήνη και διαγείρει προς το Θείο Έρωτα την κίνηση της επιθυμίας. Αυτές τις δυνάμεις τις έχει κάθε νους και τον βοηθούν στην εξουδετερώση της κακίας και στην απόκτηση και διατήρηση της αρετής. Χωρίς τη λογική δύναμη δεν υπάρχει ακριβής γνώση και χωρίς γνώση δεν υπάρχει πίστη από την οποία προέρχεται το καλό γέννημα, η ελπίδα, με την οποία ενώνεται ο πιστός με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Χωρίς τη δύναμη της επιθυμίας δεν υπάρχει πόθος, τέλος του οποίου είναι η αγάπη. Γιατί το να έχει κανείς έρωτα για κάτι είναι ιδίωμα της επιθυμίας. Και χωρίς τη θυμική δύναμη η οποία δυναμώνει την επιθυμία στο να ενωθεί με ό,τι την ευχαριστεί, δεν μπορεί καθόλου να γίνει ειρήνη, αν βέβαια η ειρήνη είναι αληθινά ή ανενόχλητη και τέλεια κατοχή του επιθυμητού. Εκείνος που δεν καθαρίστηκε πρωτύτερα από τα πάθη δεν πρέπει να εγγίζει τη φυσική θεωρία, γιατί μπορεί οι εικόνες των αισθητών να κινήσουν σε πάθος το νου εκείνου που δεν ελευθερώθηκε τελείως από τα πάθη. Γιατί ο νους που με τη φαντασία μένει στην εξωτερική όψη των ορατών εξαιτίας της αισθήσεως γίνεται δημιουργός ακάθαρτων παθών, αδυνατώντας να διαβεί με τη θεωρία προς τα συγγενή νοητά. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών έκλεισε με ανδρεία τις αισθήσεις και έδιωξε τελείως τη φαντασία και τη μνήμη των αισθητών, περιόρισε τελείως τις φυσικές κινήσεις του νου σχετικά με την έρευνα των εξωτερικών πραγμάτων. Αυτός ταπείνωσε την πονηρή και τυραννική δύναμη που επαναστάτησε εναντίον του και την νίκησε με το χέρι του Θεού. Όταν το λογικό καταντήσει χωρίς νου και ο θυμός ακράτητος και παράλογη η επιθυμία και κυριαρχούν στην ψυχή η άγνοια, η τυραννική διάθεση και η ακολασία, τότε η έξι της κακίας γίνεται ενεργητική, καθώς ενώθηκε με τη βλαβερή ειδονή των αισθήσεων. Πρέπει ο νους που ξέρει να διαλύει με γνώση τις αόρατες συμπλοκές των δαιμόνων, μήτε τη φυσική θεωρία να ασκεί, μήτε άλλο τίποτε να κάνει στον καιρό της επιθέσεως των πονηρών δυνάμεων. Μόνο να προσεύχεται, να δαμάζει με κόπους το σώμα και με όλο το ζήλο του να ταπεινώνει το χωρικό φρόνημα και να φυλάει τα τείχη της πόλεως, δηλαδή τις αρετές που είναι φρουροί της ψυχής και τις μεθόδους που φυλάγουν τις αρετές, εννοώ την εγκράτεια και την υπομονή. Αλλιώς μπορεί ο διάβολος, ο οποίος θολώνει και ανατρέπει την ψυχή, να τον απατήσει από τα δεξιά και να του υποκλέψει την επιθυμία, απομακρύνοντάς την από το Θεό και με αυτά που θεωρούνται καλά, να παρασύρει προς τα χειρότερα τη διάνοια που ζητεί τα καλά. Εκείνος ο οποίος αποφασιστικά με τη μετρημένη και γενική εγκράτεια και υπομονή έκλεισε τις αισθήσεις του και απόκλεισε με τις ψυχικές του δυνάμεις την είσοδο στο νου των αισθητών σχημάτων, καταστρέφει εύκολα τις πονηρές μηχανές του διαβόλου και τον στέλνει ντροπιασμένο πίσω από εκεί που ήρθε. Και δρόμος από που έρχεται ο διάβολος είναι τα υλικά πράγματα
που νομίζομαι ότι χρειάζονται για την ύπαρξη του σώματος. Ο νους που ένωσε με τον εαυτό του κατά φύση διαμέσου του λογικού την αίσθηση πορίζεται την αληθινή γνώση από τη φυσική θεωρία. Οι πηγές έξω από την πόλη, δηλαδή την ψυχή της οποίας φράζει ο Εζεκίας, είναι όλα τα αισθητά. Τα νερά των πηγών αυτών είναι τα νοήματα των αισθητών. Ποταμός που περνά από το μέσον της πόλεως είναι η γνώση που συνάγεται με τη φυσική θεωρία από τα νοήματα των αισθητών και που περνάει από το μέσο της ψυχής, αφού αυτή είναι η μεθόριος ανάμεσα στο νου και την αίσθηση. Γιατί η γνώση των αισθητών ούτε εντελώς ξένη είναι από την οαιρή δύναμη, ούτε ανήκει εξ ολοκλήρου στην ενέργεια της αισθήσεως, αλλά επειδή συμβαίνει να είναι το ενδιάμεσο σημείο όπου συναντιέται ο νους με την αίσθηση και η αίσθηση με το νου, γίνεται το μέσο που φέρνει σε συνάφεια μεταξύ τους αυτά τα δύο. Από την πλευρά της αισθήσεως, με το να εντυπώνεται με τα σχήματα των αισθητών από την πλευρά του νου, με το να αναγάγει σε λόγους τους τύπους των σχημάτων. Γι' αυτό η γνώση των ορατών εύλογα ονομάστηκε ποταμός που περνά μέσα από την πόλη, επειδή είναι στο μετέχμιο των άκρων, δηλαδή του νου και της αισθήσεως. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών απέχει από τη φυσική θεωρία, είναι όμως προσιλωμένος στην προσευχή με συγκέντρωση του νου του από όλα τα πράγματα προς τον εαυτό του μόνο και το Θεό, αυτό σκοτώνει την έξι που προκαλεί την κακία και διώχνει πίσω ντροπιασμένο τον διάβολο που υποβάλλει την έξι που είπαμε και που σε αυτήν βασιζόμενος ήρθε με τη γνωστή του αλαζονία στην ψυχή μέσω των υπερήφανων λογισμών, υψηλοφρονώντας απέναντι στην αλήθεια. Αυτό φαίνεται αφού έμαθε και έπαθε και έπραξε ο Μέγας Δαβίδ που είχε μεγάλη πείρα από την τακτική των νοητών πολέμων, λέει: «Όσο είχα να αντιμετωπίσω τον αμαρτωλό, γινόμουν σαν κοφάλαλος, ταπεινωνόμουν και σιγούσα ακόμη και για τα καλά». Και ο θείος Ιερεμίας έκανε το ίδιο με αυτόν, προστάζοντας το λαό να μην βγουν από την πόλη, γιατί το σπαθί των εχθρών είναι κρυμμένο παντού γύρω.

Αν λοιπόν και ο Μακάριος Σάβελ φυλαγόταν και δεν έβγαινε μαζί με τον Γκάι στην πεδιάδα, δηλαδή στο πλάτος της φυσικής θεωρίας, πριν αποκτήσει την απάθεια, δεν θα το σκότωνε ορμώντας πάνω του. Ο νόμος της σάρκας, που είναι και λέγεται Κάιν, ξεγελώντας τον μεδόλο πρωτύτερα από τα δεξιά, με τη θεωρία δηλαδή των όντων πριν από την τέλεια έξι της αρετής. Ομοίως και η Δίνα, η κόρη του μεγάλου Ιακώβ, αν δεν έβγαινε έξω μαζί με τις κόρες των εντοπίων, δηλαδή με τις αισθητές φαντασίες, δεν θα την έβλεπε ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, και δεν θα την ατίμαζε. Καλό είναι πριν από την τέλεια έξι της αρετής να μην επιχειρούμε τη φυσική θεωρία και να μην μαζέψουμε πάθη χωρίς να το καταλάβουμε, ενώ ζητούμε λόγους πνευματικούς από τα βλεπόμενα χτίσματα. Γιατί στους ατελείς τα εξωτερικά σχήματα των ορατών έχουν μεγαλύτερη ισχύ πάνω στην αίσθηση από ό,τι έχουν πάνω στην ψυχή οι λόγοι των χτισμάτων, οι κρυμμένοι στα σχήματα. Εκείνοι λοιπόν που έδεσαν τη διάνοιά τους με ιουδαϊκό τρόπο μόνο στο γράμμα, περιμένουν στον τωρινό αιώνα τις υποσχέσεις των θείων αγαθών και δεν γνωρίζουν ποια είναι τα αγαθά, τα σύμφωνα με τη φύση της ψυχής. Εκείνος που φόρεσε την εικόνα του επουρανίου προσπαθεί με όλα τα μέσα να ακολουθεί το πνεύμα της Αγίας Γραφής, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η συντήρηση της ψυχής με την αρετή και τη γνώση. Ενώ εκείνος που φορεί την εικόνα του χωρικού προσέχει μόνο στο γράμμα και έτσι οδηγείται στην υπηρεσία του σώματος μέσω της αισθήσεως η οποία δημιουργεί τα πάθη. Δύναμη Θεού είναι η αρετή που αφανίζει τα πάθη και περιφρουρεί τους ευσεβείς λογισμούς. Την αρετή γεννά η εργασία των εντολών, με την οποία καταστρέφουμε τις πονηρές δυνάμεις που εναντιώνονται στο αγαθό με τη βοήθεια του Θεού, ή μάλλον με μόνη τη δύναμη του Θεού. Ύψος του Θεού είναι η γνώση της αλήθειας, την οποία γεννά ο κόπος για χάρη της θεωρίας των δημιουργημάτων και οι ιδρώτες της εργασίας των αρετών, οι οποίοι έγιναν πατέρες αυτού του κόπου. Με τη γνώση αυτή εξαφανίζομαι τελείως τη δύναμη του ψεύδους που είναι αντίθετη στην αλήθεια, ταπεινώνοντας και καταβάλλοντας κάθε έπαρση των πονηρών πνευμάτων που ξεσηκώνονται κατά τις γνώσεις του Θεού. Γιατί όπως η πράξη γεννά την αρετή, έτσι και η θεωρία γεννά τη γνώση. Η ανεξάλληπτη γνώση της οποίας η νοερή κίνηση γύρω από την απειρία του Θεού είναι χωρίς όρια και πάνω από την νόηση, εικονίζει με την απεριοριστία της την υπεράπειρη δόξα της αλήθειας. Η αυτοπροαίρετη μίμηση της σοφής αγαθότητας που έχει η πρόνοια του Θεού έχει ως βραβείο την ολοφάνερη εξομοίωση κατά τη διάθεση του νου με το Θεό όσο αυτό είναι δυνατό. Η γλώσσα είναι το σύμβολο της γνωστικής δυνάμεως της ψυχής. Ο λάριγκας είναι σημάδι της φυσικής φιλίας προς το σώμα. Εκείνος λοιπόν που αξιοκατηγόρητα κόλλησε αυτά μεταξύ τους δεν μπορεί να θυμηθεί την ειρηνική κατάσταση της αρετής και της γνώσεως, γιατί ευχαριστείται με πολλή προθυμία στη σύγχυση των σωματικών παθών. Οι καταφύσει, οι ορέξεις και οι δονές που είναι αδιάβλητες είναι αναγκαίο παρακολούθημα της φυσικής ορέξεως. Γιατί εκφύσεως προκαλεί η δονή ακόμη και χωρίς να θέλουμε και η όποια τροφή που ικανοποιεί τη σχετική ανάγκη και το νερό που απομακρύνει την ενόχληση της δίψας και ο ύπνος που ανανεώνει τις δυνάμεις που ξοδεύονται κατά την εγρήγορση. Το ίδιο και σε όσα άλλα τυχαίνει να είναι φυσικές μας κλίσεις, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύσταση της φύσεώς μας και χρήσιμα στους αγωνιστές προς απόκτηση της αρετής. Αυτά τα υπερβαίνει κάθε νους κατά την έξοδό του από τη σύγχυση της αμαρτίας για να μην μείνει εξαιτίας τους υποδουλωμένος στα διαβλητά και παραφύσει πάθη, τα εξαρτώμενα από εμάς που δεν έχουν μέσα μας άλλη από την κίνηση των καταφύσει παθών και τα οποία εξάλλου ούτε έχουν στη φύση τους να μας ακολουθούν στην αθάνατη και αιώνια ζωή. Οι λόγοι του Θεού όταν προφέρονται μόνο ως γυμνά λόγια δεν ακούγονται γιατί δεν έχουν ως ήχο την πράξη αυτών που τους λένε. Αν όμως λέγονται με τη φωνή της πράξης των εντολών, τότε κάνουν και τους δαίμονες να λιώνουν με τη φωνή αυτή και τους ανθρώπους να οικοδομούν πρόθυμα το θείο ναό της καρδιάς με την προκοπή στα έργα της δικαιοσύνης. Όπως ο Θεός δεν υπόκειται σε γνώση της ουσίας του, έτσι ούτε ο λόγος του περιλαμβάνεται στην ανθρώπινη γνώση, γιατί ο λόγος της Αγίας Γραφής, αν και δέχεται περιορισμό κατά το γράμμα, αφού τελειώνει και αυτός μαζί με το χρόνο των γεγονότων που εξιστορεί, κατά το πνεύμα όμως, όσον αφορά τις θεωρίες των νοημάτων, μένει παντοτινά απεριόριστος. Εκείνος που με γνώση νοεί την Αγία Γραφή κατά Χριστόν εφαρμόζοντας το νόημα στην ψυχή, πρέπει να εξασκηθεί φιλόπονα
και στην ερμηνεία των ονομάτων, γιατί έτσι μπορεί να διασαφηνίσει όλη την έννοια των γραφωμένων, αν πράγματι φροντίζει για την ακριβή κατανόηση της γραφής. Όχι με τρόπο Ιουδαϊκό να κατεβάζει στη γη και στο σώμα το ύψος του πνεύματος και τις θείες και αψευδείς υποσχέσεις για τα νοητά αγαθά να τις περιορίζει μέσα στη φθορά των περαστικών πραγμάτων. Όπως ευχή είναι η υπόσχεση των αγαθών που προσφέρουν οι άνθρωποι στο Θεό, έτσι προσευχή είναι η αίτηση των αγαθών που χορηγούνται από το Θεό στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους, ως ανταμοιβή της καλής διαθέσεως που έχουν. Βοή είναι στον καιρό της επιδρομής των πονηρών δαιμόνων η επίταση και επαύξηση των πρακτικών τρόπων της αρετής και των γνωστικών συλλήψεων της θεωρίας. Αυτή τη βοή προπαντός ακούει φυσικά ο Θεός σαν δυνατή φωνή από όλους εκείνους που επιμελούνται την κατάσταση της αρετής και της γνώσεως. Η κακή και η ολέθρια βασιλεία του Διαβόλου που συμβολίζεται με τη βασιλεία των Ασσυρίων, αφού ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον της αρετής και της γνώσεως, μηχανεύεται να κατατροπώσει την ψυχή με τις έμφυτες δυνάμεις της. Ερεθίζει πρώτα την επιθυμία να ωρέγεται τα παραφύση και προσπαθεί να την πείσει να προτιμά τα αισθητά από τα νοητά. Διεγείρει έπειτα το θυμό να αγωνίζεται να κατακτήσει το αισθητό που διάλεξε η επιθυμία και τέλος διδάχει το λογικό να επινοεί τρόπους απολαύσεως των ειδονών της αισθήσεως. Της άκρας αγαθότητας ιδίωμα δεν είναι μόνο το να κάνει τις θείες και ασώματες ουσίες των νοητών απεικονίσεις της ανέκφραστης θείας δόξας που να δέχονται όσο επιτρέπεται ανάλογα με τη δυνατότητά τους όλη την ακατάληπτη ωραιότητα του απλησίας του θείου κάλους. Είναι και τούτο, μέσα στα αισθητά που είναι πολύ κατώτερα από τις νοητές ουσίες, να αναμίξει αντανακλάσεις της θείας μεγαλειότητας οι οποίες όταν χρησιμοποιούνται σαν όχημα από τον ανθρώπινο νου μπορούν να τον μεταφέρουν κατευθείαν στο Θεό, ξεπερνώντας όλα τα ορατά και φτάνοντας στην άκρα μακαριότητα. Κάθε νου στεφανωμένος με αρετή και γνώση που του δόθηκε όπως τον Μέγα Εζεκία να βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, η οποία σημαίνει την έξι που βλέπει μόνο την ειρήνη, δηλαδή την κατάσταση από όπου λείπει κάθε πάθος, επειδή η Ιερουσαλήμ ερμηνεύεται δράση ειρήνης, έχει όλη τη χτίση υποχείριά του μέσω των μορφών που τη γεμίζουν. Έτσι η χτίση προσφέρει μέσω του νου σαν δώρα στο Θεό τους πνευματικούς λόγους της γνώσεως που βρίσκονται σε αυτήν, ενώ στο νου παρέχει σαν εισφορές τους τρόπους που κατά το φυσικό νόμο υπάρχουν μέσα της και που οδηγούν στην αρετή. Και με αυτά τα δύο τιμά εκείνο που μπορεί με πολύ δύναμη να ευδοκιμεί και στα δύο. Εννοώ τον φιλόσοφο νου, ο οποίος μέσω της πράξεως και της θεωρίας έφτασε στην τελειότητα κατά το λόγο και το βίο. Εκείνος που κατόρθωσε με την πράξη και τη θεωρία να φτάσει στην κορυφή της αρετής και της γνώσεως, εύλογα υψώνεται πάνω από κάθε σαρκικό και διαβλητό πάθος. Γιατί με την πρακτική αρετή του έφτασε παραπάνω και από τα φυσικά λεγόμενα σώματα, δηλαδή από τα όντα που υπόκεινται σε γένεση και φθορά. Και γενικά, για να μιλήσω συνοπτικά, αυτός, αφού κατά τη θεωρία όλων των αισθητών ειδών ξεπέρασε με τη γνώση όλους τους λόγους που αυτά περιέχουν, ανύψωσε το νου του προς τα συγγενικά με αυτόν και θεία. Εκείνος που με τους κόπους της πρακτικής αρετής έλαβε το να κατοικεί στην απάθεια σαν σε κάποια Ιερουσαλήμ και έχει απαλλαχθεί από κάθε ενόχληση της αμαρτίας και μόνο την ειρήνη και πράττει και λέει και ακούει και συλλογίζεται, αυτός, αφού δεχτεί δια της φυσικής θεωρίας τη φύση των ορατών να προσκομίζει διαμέσου του σαν δώρα στον Κύριο τους πιο θείους λόγους που αυτή έχει και στον ίδιο να προσφέρει σαν εισφορές σε βασιλιά τους νόμους που υπάρχουν σε αυτήν, υψώνεται μπροστά σε όλα τα έθνη. Γιατί τότε έχει υπερβεί τα πάντα. Με την πράξη έχει υπερβεί τα πάθη της σάρκας και τα φυσικά σώματα, ενώ με τη θεωρία όλα τα αισθητά είδη ξεπερνώντας τους πνευματικούς λόγους και τρόπους που κρύβονται σε αυτά. Η πρακτική φιλοσοφία ανεβάζει τον πρακτικό πάνω από τα πάθη. Η θεωρία οδηγεί τον γνωστικό πάνω από τα ορατά, ανεβάζοντας το νου στα συγγενή νοητά.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η ελευθερία από τη σκλαβιά της φυλαυτίας.

Σκοπός της ασκήσεως, η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς γέροντα θα ξεπεράσω τη φυλαυτία? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δεν ξεπερνάς τη φυλαυτία σου με το να σηκώνεις τον βαρύ τουρβά του άλλου. Αυτό δεν θα το ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχει σωματικές δυνάμεις. Αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία, και αν προστεθεί και λίγο σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις πώς βοηθάει μετά ο Θεός? Γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών? Ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα, και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση, όταν γίνονται για την αγάπη του Χριστού, παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών, βοηθούν. Γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, τον θυμό, και κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της ασκήσεως, που σκοπός της είναι η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς πρέπει, γέροντα, να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής: ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός να του το δίνει κανείς, ύπνο, φαγητό κλπ.

χρειάζεται. Πάντως, όταν είναι νέος κανείς, μπορεί να κάνει περισσότερη άσκηση. Όσο περνάει η ηλικία, οι δυνάμεις κάμπτονται και δεν μπορεί να ζωρίσει πολύ τον εαυτό του. Αν τον ζωρίσει παραπάνω, μπορεί να βλάψει και την υγεία του. Γι' αυτό κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει μια αναθεώρηση των δυνάμεών του και να προσαρμόζεται ανάλογα με τη νέα κατάστασή του. Καμιά φορά, γέροντα, όταν αισθάνομαι μια εξάντληση, με πιάνει μια δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μήπως είναι φυλαυτία? Όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις εάν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Πόσο πρέπει να επιμείνω, γέροντας, τον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω την χάρη του Θεού? Όχι, ευλογημένη. Θέλει να προσέχεις και να σταματάς πριν φτάσεις να μην μπορείς. Όμως, γέροντα, αισθάνομαι ότι ποτέ δεν εφάρμοσα αυτό που λένε οι πατέρες: δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Τι αίμα να δώσεις εσύ, αφού σου λείπει αίμα? Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσουν αίμα. Τα ψυχικά πάθη να προσέξεις.

Όταν γέροντα λέω, τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου. Από φιλαυτία το λέω. Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του, ένα χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου, τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά, σε ένα πολύ απότομο μέρος, και το καημένο

αρκουδώντας κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν, να το γεροκομίσουν, αλλά δεν δεχόταν. Και όλοι μετά έλεγαν «Αυτός είναι πλανεμένος», γιατί καθόταν μόνος του εκεί. Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι, μου είπε για ποιο λόγο δεν ήθελε να φύγει. Όταν ζούσε ο γεροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό και εκείνος παρακαλούσε το γεροντά του να κάνουν ναό. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γεροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μένει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι και έτσι έκαναν το ναό. Τελευταία είχε γκρεμιστεί και το κελί του και έμενε μέσα στην εκκλησία. Κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερα και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλα έναν γνωστό γιατρό να πάει να τον δει. Πήγε με έναν άλλον. Χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν, τον βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε, σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπάφθη εν κυρίω. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές γεννιούνται από τις σωματικές οδύνες. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Με υδρότα και κόπο πήραν την χάρη. Πέταξαν τον εαυτό τους και τον βρήκαν στα χέρια του Θεού. Πολύ με συγκίνησε το συναξάρι των Αγίων Ασκητών του Σινά. 5.000 ασκητές έζησαν στο Σινά και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. 1.000 χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν. Αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τι τράβηξαν. Και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. Σπανίζει η αυταπάρνηση. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβουμε ότι τα καλά κόπισκτώνται και έχουμε την επιείκεια στον εαυτό μας, δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε. Να θυμόμαστε και λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση.

Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Γέροντα, έχω το λογισμό. Μήπως δεν φταίει η λίγη αντοχή μου που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο? Ναι, αν υπήρχε η θεία φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτήν τη θεία φλόγα? Αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους. Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσεις να διαφορείς για τον εαυτό σου με την καλή έννοια και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός. Θα σε σκέφτονται και οι άλλοι. Μόνο να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Τελικά γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Ναι βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις. Γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα τον αγαπάς. Γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και την θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φιλαυτίας. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φιλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω? Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου? Ό,τι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Θέλω να πω, και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις, πρέπει να τον συχαθείς. Με μουδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή.

Όταν υπάρχει αυταπάρνηση, δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση όταν οικονομάω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι πώς οι Άγιοι βίαζαν τον εαυτό τους. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά, με φιλότιμο, τότε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη, υπερφυσική. Γέροντα, ο Αββάς Βαρσανούφιος λέει: «Μη ζητήσεις σωματικήν ανάπαυσιν, εάν μη δόησι αυτήν ο Κύριος». Τι εννοεί? Θέλει να πει να μην κοιτάζει κανείς το χουζούρι του, το βολεμά του. Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές θείες δυνάμεις. Γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την χάρη του. Αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα της θυσίας, τότε δέχεται την θεία βοήθεια. Τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογη με τη θυσία και με την προσευχή που κάνει κανείς για τον συνάνθρωπό του, είναι και η βοήθεια που λαμβάνει από τον Θεό. Μια φορά που πήγαινα αργά το απόγευμα από τη Μονή Σταυρονικήτα στο καλύβι του Παπατίχωνα, το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί, με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Στάθηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τουρβά, γεμάτο πράγματα, και τον άκουγα. Ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχαμε γίνει μουσχεμα. Κάποια στιγμή μου ήρθε λογισμός. Πώς θα βρω το καλύβι? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω και φακό. Αλλά πώς να τον διακόψω? Τον ρώτησα πού θα μείνει. Μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λοιπόν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρησα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια έφυγαν κάτω. Ο τουρβάς πιάστηκε στα κλαδιά. Το ζωστικό μαζεύτηκε στο λαιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα: «Καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυχτικό και τον όρθρο. Θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου». Άραγε αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο «Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλον το λάκκο της Καλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στο καλύβι, βρήκα και το κλειδί από το λουκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα κανδύλια στο κλεισάκι και τότε χάθηκε εκείνο το φως. Δεν χρειαζόταν άλλο.

ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι ενδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ιαννιώ, ένα διήγημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Μας είχε τα μάτια κλειστά ο έμπορος, φαίνεται δεν κοιμόταν. Και άκουσε την ιστορία του γιατρού, γιατί το άλλο βράδυ μας είπε και εκείνος τη δική του. Συνηθίζουν στα χωριά μας, έτσι κάπως άρχισε, και μας ξενιτεύουνε μικρούς. Στη Βλαχιά και στη Ρουσία και τώρα ύστερα και στην Αμερική. Ο τόπος μας είναι στενός. Βουνά, τσουκάρια, γκρεμί και σάρες. Δεν βγάζει τίποτε σιγής. Δεν μας φτάνει να ζήσουμε. Κι εγώ, σαν έμαθα 2-3 γράμματα, έπρεπε να φύγω. Και σαν δεν είχε η μάνα μου κανένα νερικό στη Ρουσία ή στη Βλαχιά, με έστειλε κάτω στην πόλη. Ήταν εκεί ένας μπάρμπας μου που έκανε κουτσοδουλιές στο πόδι και εκείνος με έβαλε σε ένα μπακάλικο να τρώω στην αρχή μόνο ψωμί. Έτρωγα ξύλο περισσότερο και έπλαινα ποτήρια και βαρέλια και σκούπιζα το μαγαζί και κουβαλούσα νερό από τα πηγάδια της γειτονιάς. Ο αφεντικός μου με έστελνε στο πιο κοντινό που ήτανε σε μια ναυλή από πίσω από το μαγαζί, μα εμένα μου άρεσε να πηγαίνω σε ένα άλλο μακρινότερο όπου μαζευότανε κόσμος περισσότερος και έπρεπε να περιμένω πολλή ώρα για να πάρω αράδα να γεμίσω. Έτσι μπορούσα και χάζευα, κουβέντιαζα, έπαιζα και συχνά ξεμαλιαζόμουνα κιόλας με τα άλλα μπακαλόπουλα. Του αφεντικού μου που με πρόσμενε με τα χαστούκια, του έβρισκα πρόφαση πως στο πηγάδι της γειτονιάς με πειράζανε και με πετροβολούσαν τα παιδιά. Και δεν έλεγα και ψέματα, γιατί πράγματι τα παιδιά που μαζεύονταν εκεί ολόγυρα στις μυγδαλιές και γκρεμίζαν με τις πέτρες τα τσάγαλα, άμα με βλέπανε να περνώ με περιγελούσανε για τη μεγάλη μύτη μου και τα φλόρα μου μαλλιά. Και όταν έκανα να τους πω τίποτες κι εγώ, γυρίζανε τις φεντόνες τους απάνω μου. Και καθώς έφευγα για να γλιτώσω και τα κορίτσια που παίζαν τα πεντόβολα και το σκοινάκι στην αυλή με περιγελούσανε κι εκείνα και με φώναζαν μυταρά. Μα κι όλα τα άλλα τα παιδιά να λείπαν, έφτανε να με δει μόνο η Ανιώ, το κορίτσι του σπιτιού. Πετιότανε στην πόρτα, τέντωνε τα δάχτυλα μπροστά στη μύτη και μου έβγαζε μια πιθαμή τη γλώσσα. Έπρεπε να περάσουν κάμποσα χρόνια, να μεγαλώσουμε κι οι δύο, να πάψουν τα παιδιά να με πετροβολούνε για να λείψουν και τα περιγέλια της Ανιώς. Τώρα όχι μόνο δεν μου βγάζε τη γλώσσα, μα σαν με έβλεπε να έρχομαι στο πηγάδι, έπαιρνε το κουβά της και έβγαινε και εκείνη εκεί. Εγώ κοκκίνιζα και έφευγα βιαστικός. Μου φαινόταν πως κοίταζε πάντα τη μύτη μου. Και αφού δεν μπορούσα να την κόψω, αποφάσιζα να μην ξαναπάγω στο πηγάδι της Ανιώς. Μα κι εγώ δεν το νιώθα πως βρισκόμουν πάλι εκεί και την ξαναείχα μπρος μου και με κοίταζε σαν να της άρεσε να βλέπει τα μάτια μου να χαμηλώνουν ντροπαλά μπροστά της. Μου γελούσε, μου μιλούσε, σαν να της άρεσε να ακούω τη φωνή της. Έπειτα έπαιρνε το κουβά και μου γύριζε την πλάτη και έφευγε για να μου δείξει και το σβέλτο της κορμί. Το ένιωθε πως στεκόμουν εκεί και την κοίταζα. Ύστερα, άμα έφτανε στην πόρτα, γύριζε και μου γελούσε άλλη μια φορά. Και γύριζα κι εγώ στο μαγαζί και πότιζα ούζο και νερά τον κόσμο. Κι άμα ξαναρχόμουν στο πηγάδι και τύχαινε να μην μπορεί να βγει και εκείνη, γιατί ήταν η μάνα της ή άλλος στην αυλή, έβγαινε μόνο στην πόρτα και μου πετούσε πετραδάκια και γελούσε και κρυβόταν. Κι εγώ πάλι γέμιζα τον κόρφο μου κάντιο, η ζάχαρη, ό,τι έβρισκα πιο του χεριού και ερχόμουν και της τα έδινα. Έτσι, λίγο-λίγο, άρχισα να ξεχνώ τη μύτη μου και να μην τη βλέπω στο μικρό καθρεφτάκι που είχα κρυμμένο στη στίβα τα σακιά και το βγαζα και έσκυβα πίσω εκεί και χτένιζα τα μαλλιά μου βιαστικά πριν πάω στο πηγάδι. Της Ανιώς της άρεσε να με πειράζει, να μου λέει πως κάνω τη χωρίστρα μου στραβά, πως είμαι όμορφος και ένα σωρό άλλα. Όλο και ξεθάρευε περισσότερο μαζί μου και μια μέρα με ρώτησε γιατί περπατώ ξυπόλυτος. Δεν της αποκρίθηκα πως ήμουν έτσι πιο λεύτερος, ούτε πως με χαστούκιζε ο αφεντικός μου άμα με έβλεπε υποδεμένο. Κοκκίνησα μονάχα και της είπα «Και εσύ το ίδιο δεν περπατείς». «Στο σπίτι, μα όχι και στο δρόμο», μου αποκρίθηκε. Και αλήθεια, όταν έβγαινε από το άλλο μέρος του σπιτιού που ήταν ο δρόμος, η Ανιώ φορούσε τις κεντητές παντούφλες της και το καθαρό φουστάνι.
Πολλές φορές που έτυχε, περνώντας από εκεί, να τη δω να σεριανίζει κρατημένη μπράτσο με τις γειτονοπούλες, με έπιανε ντροπή. Έτσι στολισμένη μου φαινόταν, βέβαια ομορφότερη, ωστόσο μου άρεσε καλύτερα όπως ερχόταν στο πηγάδι, γιατί έτσι τέριαζε περισσότερο μαζί μου. Έβλεπα τον εαυτό μου λιγδιασμένο και βρώμικο και έτρεχα να φύγω και φρόντιζα να μην περνώ από το δρόμο άμα την έβλεπα εκεί. Στεκόμουνα μόνο κρυμμένο στη γωνιά και την κοίταζα. Μα μια βραδιά είδα και κάτι που δεν μου άρεσε. Καθώς περπατούσε πέρα δόθε με μιαν άλλη, κάποιος νέος της είχε από κοντά και κάτι τους έλεγε και αυτές γελούσαν. Το άλλο βράδυ ξαναπήγα και παραφύλαξα. Πάλι ο ίδιος νέος από κοντά και πάλι αυτές τα ίδια. Δε βάσταξα και το είπα της Ανιός άμα την είδα. Μου απάντησε γελώντας πως ο νέος τριγύριζε τη φιλενάδα της. Μα μιαν άλλη βραδιά που πήγαινα κρασί σε κάποιο σπίτι και πέρασα πάλι από εκεί, η Ανιό σεριάνιζε στον δρόμο με μιαν άλλη φιλενάδα της και ο νέος πήγαινε πάλι από πίσω. Μου ήρθε κι εγώ δεν ξέρω τι. Ήθελα να κλάψω από το κακό μου και δύο μέρες δεν πήγα στο πηγάδι. Μα δεν βάσταξα περισσότερο και η Ανιό αν με είδε ήρθε χαμογελώντας. Με περιγελάς, της είπα και κόντευα να κλάψω αλήθεια. Μου ομολόγησε πως πράγματι ο νέος κυνηγούσε αυτή, αυτή όμως δεν τον αγαπά. Μονάχα εμένα αγαπά. Δεν είναι κουτί, μου είπε, να μπλεχτεί με εκείνον, γιατί ξέρει πως δεν την παίρνει. Τότε γιατί τον κοιτάζεις, της είπα. Δεν τον κοιτάζω εγώ, εκείνος με κοιτάζει, απάντησε. Άστα αυτά, της έκανα. Σε είδα με τα μάτια μου που του γελάς. Δεν γελώ εγώ, εκείνος με κάνει και γελώ, είπε και γέλασε. Πώς σε κάνει? Να, μου λέει, τι σου λέει? Κοκκίνησε και γελούσε και δεν ήθελε να πει. Έπειτα όμως μου είπε πως της λέει, πως είναι όμορφη, πως έχει όμορφα μάτια, όμορφα. Σταμάτησε και χαμήλωσε τα μάτια. Τι άλλο? Ρώτησα. Μα δεν μιλούσε, χαμογελούσε μόνο πάντα και κοίταζε κάτω. Είχα πειθώσει χάμω τον τενεκέ με το νερό και στεκόμουν ορθώς σημάτης και την κοίταζα. Τα δέντρα της αυλής σκεπάζαν το πηγάδι και δεν μπορούσε να μας δει κανείς. Έσκυψα και την αγκάλιασα. Δεν θύμωσε, γύρισε μόνο και κοίταξε φοβισμένα πίσω της. Λίγες μέρες ησύχασα, μα ένα δειλινό που ήρθα πάλι για νερό και πήγα προς την πόρτα της να γυρέψω τον κουβά της, γιατί ο δικός μου έτρεχε, την πήρε το μάτι μου που στεκόταν μπρος στον καθρέφτη και έδαινε μια κορδέλα στα μαλλιά. Την έδαινε και την ξανάδαινε και όλο δεν της άρεσε. Το παράθυρο ήταν μισογυρμένο και σίμωσα σιγά εκεί και στάθηκα και κρυφοκοίταζα. «Είσαι ομορφότερη έτσι, θα του αρέσεις καλύτερα», τη σφύριξα. Τρόμαξε και χύμισε και μούκισε το παράθυρο στα μούτρα. Έκανε μέρες να βγει στο πηγάδι. Τρύπωνε άμα με έβλεπε. Τις καραμέλες όμως που τις άφηνα στην αυλόπορτά της κάτω από μια πέτρα, πήγαινε και τις έπαιρνε και έτσι δεν απελπιζόμουν πως μου θύμωσε για πάντα. Και τόντι, νάτι, ξαναπαρουσιάστηκε ένα πρωί. Με το πρόσωπο κατεβασμένο, μα όταν της γέλασα και της μίλησα, χαμογέλασε κι αυτή. «Μα να το ξέρεις», μου είπε, «δεν θα σου ξαναμιλήσω. Αν το ξανακάνεις, αν με πειράξεις άλλη φορά για εκείνον, σου είπα, δεν αγαπώ άλλον από εσένα». Ύστερα έμαθα από μια γειτόνισσα πως την περασμένη μέρα η μάνα της την έπιασε να μιλεί με τον λιμοκοντόρο και την έδιρε και έβρισε και φοβέριζε και αυτόν. Και αλήθεια δεν τον ξαναείδα να περάσει. Από τη χαρά μου δεν μπορούσα να το πιστέψω πως είχα μείνει μοναχός. Στην αρχή μπλέχτηκα με την Ανιό δίχως να έχω τίποτα στο νου, δίχως να λογαριάζω και να περιμένω κάτι. Τώρα όμως άρχισα να παίρνω αλλιώτικα το πράγμα. Θα ήμουν ως 20 χρονών. Ο αφεντικός μου με είχε βάλει σε μισθό και δεν γυρνούσα πια ξυπόλυτος. Αγόρασα με δικά μου χρήματα που κάμισα και ρούχα και δεν ήμουν τόσο βρωμιάρης καθώς πρώτα. Και τη λαμπρή και του Χριστού που κλείναμε το μαγαζί άλλαζα, στολιζόμουν κι εγώ και έβγαινα γύρω στους δρόμους. Περνούσα και από εκείνον όπου σεριάνιζε γιορτοφορεμένα και η Ανιό. Και μου φαινότανε πως ήμουν εγώ τώρα ο λιμοκοντόρος που την κυνηγούσε μια φορά. Μα τώρα πάλι δεν μπορούσα να πηγαίνω πάντα στο πηγάδι για νερό. Ήταν το μικρότερο παιδί του μαγαζιού γι' αυτό.
Κι έτσι δεν μπορούσα πια να βλέπω κάθε μέρα την Ανιό. Την αυλή του σπιτιού της τη χώριζε από την αυλή του μαγαζιού μας ένα στενό. Και εκεί πετιόμουνα καμιά στιγμή και αλλάζαμε 2-3 λόγια. Όταν τύχαινε να πεταχτεί κι αυτή την ίδια ώρα. Και εκεί αρχίσαμε να σμίγουμε και το βράδυ αργά. Όταν κλείναμε το μαγαζί και έβρισκε κι αυτή καιρό να ξεκλεφτεί από τη μάνα της. Εκεί ένα βράδυ που είχε αρρωστήσει κάποιος δικός της και η μάνα της πήγε να τον ξενυχτήσει, έτρεξε η Ανιό και μου είπε να πάω αργότερα να κρυπτώ μέσα στο πλυσταριό της και να την περιμένω. Στην αρχή φοβήθηκα, μα μια και της το έταξα, πήρα θάρρος, ύστερα και πήγα. Ήταν χειμώνας και θυμούμαι φυσούσε και έβρεχε. Το ρέμα που περνούσε δίπλα εκεί βούιζε κατεβασμένο. Σε μια άκρη του πλυσταριού κοιμόντανε κυκώτες. Και από κάτω από τη σκεπή σε ένα πέταυρο, καρφωμένο στην αστρέχα, κούριαζαν τα παγόνια που έθρεφε η μάνα της Ανιός. Και αυτά κυκώτες ταραζόντανε κάθε στιγμή και μας ξαφνίζαν. Από το πίσω μέρος συνόρευε το πλυσταριό με το στάβλο του διπλανού σπιτιού και τ' άλογα δίναν και εκείνα ώρες βαριές κλωτσιές στο ξυλινό το χώρισμα. Ο τρόμος δεν με άφησε ούτε μια στιγμή και έφυγα αποφασισμένος να μην ξεγελαστώ να έρθω άλλο βράδυ. Μα όταν ξαναέλειψε η μάνα της Ανιός ήρθα και δεύτερο και τρίτο και μια και έγινε η αρχή. Η Ανιό ξακολούθησε κι ύστερα που ήταν η μάνα της στο σπίτι να της ξεκλέβεται και τότε που και που. Όσο που τη μυρίστηκε κι άξαφνα μια νύχτα, καθώς σπίδισα τον τοίχο, βρέθηκα μπροστά στον ίσιο της. Τα άχασα και σταμάτησα και εκείνη την πρώτη στιγμή φάνηκε πως τρόμαξε, μα όταν με γνώρισε, χύμισε και με άδραξε από το αυτί και με πέταξε έξω από την αυλόπορτα χωρίς να χάσει πολλά λόγια. Την άλλη μέρα ήρθε στο αφεντικό μου και εκείνος με πήρε πίσω από τα σακιά και με άρχισε στις κατακεφαλιές. Τούταξα πως δεν θα το ξανακάνω για να γλιτώσω εκείνη τη στιγμή. Μα γλίγορα ξέχασα το τάξι μου και γλίγορα ξέχασε και η Ανιό το ξύλο που έφαγε και αυτή από τη μάνα της. Δεν πέρασε καιρός και μας ξαναπιάσαν πάλι να κρυφομιλούμε μέρα μεσημέρι κάτω από την καμάρα του γεφύριου. Η μάνα της έστειλε τώρα ένα δικό της και μέκραξε στην αυλή του μαγαζιού και μου είπε να πάψω να ντροπιάζω το σπίτι της ξαδέρφης του. «Δεν θέλω να ντροπιάσω κανένα σπίτι», του αποκρίθηκα. «Έχω καλό σκοπό για το κορίτσι». «Για τα μούτρα σου είναι», θύμωσε και μου άστρεψε και εκείνος δυο στα μάγουλα και με φοβέριζε πως αν ξαναμάθει πως μίλησα με την Ανιό θα βάλει τον αστυνόμο να με κάνει εξορία. Μας ξανάπιασαν πίσω στο στενό. Και την άλλη μέρα ήρθε ο αστυνόμος και με έδινε και με φοβέριξε πως θα με εξορίσει για λοποδίτη. Μα το άκουσε ο αφεντικός μου και πήρε το μέρος μου γιατί δεν του έπεφτε τόσο εύκολα να βρει αμέσως άλλο παιδί στο πόδι μου. Ήταν κιόλας με το άλλο κόμμα και κόντεψε να γίνει σούσουρα. Μα η δική της Ανιός το σοπάσανε. Για μένα όμως ήταν η Ανιό χαμένη. Φτωχοκόριτσο ήταν κι αυτή. Μα μια φορά ο πατέρας της ήταν καλός, η μάνα της κρατούσε από γωνιά και γυρεύανε να βρούνε κάποιον νοικοκύρη να τη σιγουρέψουν. Την κλείσαν μέσα και δεν μπορούσα να την ξαναδώ. Δεν μου έμενε άλλο παρά να την κλέψω. Μα με τι και πώς. Αφού δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο. Θυμήθηκα πόσοι πήγανε από το χωριό μου και πήγανε και κάμανε κατάσταση στην ξενιτιά. Και αποφάσισα να ξενιτευτώ κι εγώ να πάω να καζαντήσω και να έρθω να πάρω την Ανιό με το σπαθί μου. Είπα λοιπόν του αφεντικού μου πως θα φύγω και του ζήτησα να μου πληρώσει τους μισθούς. Είχα να λάβω κάπου 2 εκατοστάρικα. Σε μια τρύπα κάτω από την καμάρα του γεφυριού είχα κρυμμένα κι όσα σούφρωνα στο μεταξύ από τον πεζαχτά δεκάρα τη δεκάρα όταν έβρισκα καιρό. Ο αφεντικός μου θέλησε να μου γυρίσει το κεφάλι, μα δεν μπόρεσε. Με πλήρωσε και ετοιμάστηκα να φύγω. Μα πριν φύγω ήθελα να σμίξω την Ανιό και ας ήτανε για μια στιγμή. Σηκώθηκα λοιπόν πρωί θαμπά και καθώς ήξερα πως ξυπνά πρωτύτερα από τη μάνα της, τράβηξα και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα μπρος στην πόρτα. Καθότανε σε ένα κασόνι και τάγιζε τις όρνηθες και τα παγόνια. Πήγα τόσο σιγά
που με κατάλαβε μόνο άμα έφτασα μπροστά της. Ξαφνίστηκε που με είδε και μου έριξε μια φοβισμένη ματιά χωρίς να κουνηθεί. «Ήρθα να σου αφήσω γεια», της είπα. «Φεύγω σήμερα». «Πού πας?», ψιθύρισε ανήσυχα και φοβισμένα. «Στην ξενιτιά. Και δεν θα ξαναρθείς. Σαν καζαντήσω. Θα έρθω να σε πάρω. Θα με περιμένεις?» «Ναι, θα σε περιμένω», είπε και με κοίταξε θολά. Έσκυψα, της έπιασα το χέρι και χωριστήκαμε. Καθώς έβγαινα, γύρισα και είδα την αυλή. Έμπαινε η άνοιξη και οι μηλιές και μια ροδακινιά προς το πηγάδι ήταν όλες φορτωμένες με άνθια. Στάθηκα μια στιγμή ακόμα και ξαναείδα την Ανιό, που με κοίταζε κι αυτή από την πόρτα δίχως να σαλέψει. Ύστερα έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Και ξενιτεύτηκα. Στο χωριό που πήγα να δω τη μάνα μου, έσμιξα με άλλους δύο πατριώτες μου και τραβήξαμε στη πλαχιά. Τον πρώτο καιρό βρήκα το καζάντισμα δυσκολότερο παρότι το λογαριαζα και ήρθαν στιγμές που δίλιασα και το συλλογιζόμουν τι είχα κάνει. Μπήκα η υπηρέτης και εκεί. Ύστερα άνοιξα δύο μαγαζιά και τα ξανάκλεισα. Γύρισα πολιτείες και χωριά. Περάσανε 5-6 χρόνια και δεν μπορούσα να ψυχοπιαστώ. Είχα ένα φουρνάρικο στη Σιμνίτσα όταν άνοιξε ο Ρούσικος ο πόλεμος το 1978. Έβαλα σύντροφο ένα ρουμάνο και μπορέσαμε και πήραμε μερίδι στην προμήθεια του στρατού. Όταν ησυχάσανε τα πράγματα και χωρίσαμε τη συντροφιά, περάσαμε από κάπου 18.000 ο ένας και αποφάσισα να φύγω. Ίσια με τότε στον ύπνο και στο ξύπνο μου είχα μπροστά μου την Ανιό και πετούσε η καρδιά μου άμα συλλογιζόμουνα πως θα γύριζα μια μέρα με γεμάτο το κεμέρι και θα τη γύρευα της μάνας της. Πως η μάνα της δεν θα μου την έδινε, πως η Ανιό δεν θα με περίμενε, δεν το έβαζα ούτε στιγμή στο νου. Ως τότε, όσο γυρνούσα εδώ και εκεί, όσο ακόμα δεν μπορούσα να βάλω στην άκρη 2 πεντόλιρα. Μα τώρα που τα ένιωσα στον κόρφο μου 10 φορές διπλά, με έπιασε δειλία. «Τάχα, θα μου τη δώσουν», άρχισα να στοχάζομαι. «Τάχα η Ανιό με περιμένει». Μου γυρίσανε στη θύμηση τα παιχνιδίσματα που έκανε μια φορά με το λιμοκοντόρο. Την ξανάφερνα μπροστά μου να σιάζει προς τον καθρέφτη τα παλιά. Να στολίζεται, να γελά με κάποιον στο δρόμο, να του ανοίγει τη νύχτα την πόρτα της, χωρίς να θέλω την έβλεπα στεφανωμένη με άλλον, με ένα παιδί στην αγκαλιά. Ήταν οι φόβοι αυτοί που με εμποδίσανε να φύγω, ή μια καλή δουλειά με τα σιτάρια που μου παρουσιάστηκε έξαφνα. Δεν το κατάλαβα κι εγώ πως μπερδεύτηκα με αυτή κι ύστερα με άλλη κι ύστερα με ένα μεγάλο μαγαζί. Διπλασιάσανε, τριπλασιάσανε τα καπιτάλια μου και ο τζίρος μου μεγάλωνε με την ημέρα. Μου ερχόταν κρίμα να φύγω πια. Πολλές φορές, άμα έφτανε ο βαρύς και μακρύς χειμώνας, άμα στρωνότανε τα χιόνια και κρεμόταν από πάνω ο σταχτερός, ο μολυβένιος ουρανός συνέφιαζε και μένα ο νους. Και μπούχτιζα την κρύα ξενιτιά και η αυλή της Ανιός έφεγε ανθισμένη μπρόλη μου. Πολλές φορές αν τύχαινε να βγω στην εξοχή και έβλεπα καμιά χωριατοπούλα που τάγιζε τις όργιθες, μου ξαναπρόβαλε η Ανιό θλιμμένη και κλωμή, καθώς την άφησα και γύριζα στο μαγαζί κατσουφιασμένος και με τη βαριά καρδιά. Μα δεν αργούσανε να με τραβήξουν πάλι οι άλλες έννοιες. Είχαμε στώσει στο εμπόριο και στον παρά. Είχα κάνει τόσα χρήματα που αν ήθελα να τα σηκώσω και να φύγω θα μπορούσα να ζήσω καλά με τον τόκο τους. Όμως άμα μπει κανείς στον πλούτο γλυκαίνεται με θάμα αυτόν και δεν του κάνει όρεξη να σταματήσει. Και μόλις μου βρέθηκε η περίσταση να πληθύνω με μια στο έχει μου και να συγγενέψω κιόλας με μια καλή και πλούσια φαμίλια, δεν δίσταζα, παντρεύτηκα. Πως δεν μέτρωγε μέσα μου το τάξιμο που είχα κάνει της Ανιός δεν μπορώ να το πω. Κι ίσως να ήταν αυτό που άλλαξε άξαφνα την τύχη μου. Τη δεύτερη εβδομάδα που στεφανώθηκα, ένα ξαφνικό φαλιμέντο κάποιου χρεώστη μου το πλήρωσα 20.000. Τον άλλο μήνα δεύτερο κακό και κατόπι το ένα πάνω στο άλλο στη σειρά. Φόβο δεν είχα για να πέσω, μα οι απανωτοί χαμοί με κάναν μίζερο και νευρικό. Δεν τέριαζαν κιόλας τα χνότα μας με τη βλάχα που πήγα και φορτώθηκα
Είτε εγώ έφταιγα είτε αυτή, δεν ήταν ζωή εκείνη που περάσαμε μαζί 2 χρόνια. Αλλιώς μαθημένη αυτή, αλλιώς εγώ. Δεν είχαμε και την τύχη να μας δώσει ο Θεός ένα παιδί. Δεν πήγαινε μακρύτερα το πράγμα. Της γύρισα πίσω την πρίκα και χωρίσαμε. Μα δεν μπορούσα κι εγώ να μείνω άλλο στον τόπο. Και σούσουρα γίναν πολλά και βαρέθηκα κι όλα στην ξενιτιά. Έκαμα λογαριασμό, μου μέναν αρκετά. Πούλησα το μαγαζί, τα σήκωσα όσα είχα και το μάζεψα για την πατρίδα. Ξεκίνησα με το σκοπό να τραβήξω ίσια στο χωριό μου. Μα η μάνα μου ήταν πεθαμένη. Με τα αδέρφια μου δεν είχαμε πολλές αγάπες. Μόνο άμα χρειάζονταν τίποτες μου γράφανε καμιά φορά. Κι έτσι τράβηξα στην πόλη που είχα παρατήσει την Ανιό. Πήγαινα για εκείνη, δεν ήξερα ούτε αν ακόμα ζούσε. Πήγαινα γιατί δεν είχα πού αλλού να πάω. Κατέβηκα τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Ήταν καινούριο. Τότε που έφυγα δεν ήταν χτισμένο εκεί το μέρος. Το πρωί σαν ξύπνησα βγήκα στην αγορά. Δεν με γνώριζε βέβαια κανείς. Μα εγώ γνώριζα κάποιους αμέσως και είχα το φόβο μη με γνωρίσουνε κι αυτοί. Πήγα και κάθισα στον καφενέ. Και ο κόσμος με κοίταζε. Όπως το κάνει στα μικρά τα μέρη όπου είναι μετρημένοι οι ξένοι. Πήρα μια εφημερίδα και έκαμα πως διάβαζα και έριχνα γύρω μου λοξές ματιές. Κάτι τι σα χαρά πηδούνε μέσα μου, η χαρά που έχει κανείς όταν γυρίζει στην πατρίδα. Και για μένα ήταν σαν πατρίδα ο τόπος αυτός, όπου είχα έρθει μικρός και πρωτογνώρισα τον κόσμο. Μα και μια θλίψη ένιωθα μαζί με τη χαρά. Εκεί που γνώριζα ένα πρόσωπο παλιό στον έναν, που ξεχώριζα μια γνώριμη φωνή στον άλλον, έβλεπα κιόλας πως τα πρόσωπα τα είχε αλλάξει και τα ζάρωσε ο καιρός. Άκουγα πως η φωνή τη βραχνιάσανε και την ψευδίσανε τα χρόνια. Ένας κύριος ήρθε σε λίγο και κάθισε στο διπλανό τραπέζι. Τον γνώρισα αμέσως πως ήταν ο γιατρός του αφεντικού μου. Τον άφησα με τα μαλλιά ψαρά, μα με κορμί ορθό ακόμα. Τώρα οι πλάτες του είχαν λυγίσει και τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα. Ύστερα ήρθε πάλι κάποιος άλλος και κάθισε αντίκριτου και αρχίσανε να παίζουν. Μαζεύτηκαν κι άλλοι γύρω φαίνεται. Έχανε ο γιατρός και θύμωνε και φώναζε. Από τα άλλα τα τραπέζια γύρω γελούσανε. Στην πόρτα ήρθε και στάθηκε ένα παιδί και κοίταζε προς το τραπέζι του γιατρού. Θα το στείλανε να του μηνύσει και αυτό φοβότανε να τον σημώσει. Απαράλλαχτα όπως μια φορά κι εγώ όταν τον έβλεπα έτσι θυμωμένο. Έτσι είδα πάλι πόσο λίγο αλλάζουν 20 χρόνια τη ζωή. Και το ξαναείδα όταν ύστερα βγήκα και στην αγορά. Άρχισα να γνωρίζω ένα-ένα τα παλιά τα μαγαζιά. Είχαν ξεκαινουργωθεί πολλά, είχαν χτιστεί άλλα νέα, μα τα περισσότερα μέναν τα ίδια όπως τα άφησα. Και όπως προχωρούσα βρισκόμουν ολοένα πάλι στην ίδια την παλιά ζωή. Ο κόσμος πήγαινε ερχότανε, στεκότανε και κουβέντιαζε. Λιαζότανε στους πάγκους, νίσταζε και χασμουριόταν. Και μέσα στα μαγαζιά οι έμποροι μετρούσαν με την πύχη. Σκίζανε χασέδες, οι μπακάλιδες γέμιζαν χαρτουλίνες και μποτίλες, οι τσαρουχάδες χτυπούσαν τα πετσιά, οι καποτάδες ράβαν καθισμένοι σταυροπόδι. Ο ντελάλης φώναζε και τα μπακαλόπουλα γυρνούσαν βρώμικα και κουβαλούσαν εξυπόλυτα νερό. Τέλος βρέθηκα μπρος και στο παλιό μου μαγαζί. Έμενε το ίδιο, απαράλλαχτο, σαν να είχα φύγει χτες. Δεν άλλαξαν ούτε οι πάγκες του. Δίπλωναν από πάνω ακόμα και μονάχα πως είχαν χρωματιστεί. Και ακόμα κρεμιόντανε σαν να τα είχα εγώ κρεμάσει το πρωί τα μάτσα, τα σκοινιά, τα θιαποκέρια, τα χταπόδια και από κάτω οι μπουκάλες με τα σκάγια και το ρετσινόλαδο, τα βάζα με τη γιάμπολη, τη στύψη και την αλοή. Και από πίσω αφεντικός μου ορθός κοντόπαχος καθώς τον άφησα, ουσανελάς ακόμα, σβέλτος πάντα μόλο το έγκομο, κορμί και τάσπρα τα μαλλιά. Μπήκα μέσα και του έπιασα το χέρι και τον κοίταξα στα μάτια. Με κοίταξε και εκείνος ξαφνισμένος. «Δε με γνωρίζεις», του είπα. Σήκωσε τις πλάτες και σούφρωσε τα χείλη. «Δε με θυμάσαι, δε με είχες μια φορά στο μαγαζί». Με κοίταξε από πάνω ίσια με κάτω και η ματιά του σταμάτησε σαν σαστισμένη στην καθαρή καινούρια φορεσιά μου. Έπειτα έμεινε κοιτάζοντάς με κατάματα. «Τη μύτη μου τουλάχιστον δεν τη θυμάσαι», γέλασα.
Χτύπησε το χέρι του στο μέτωπο και γέλασε και το δικό του πρόσωπο και χύμισε. Έπεσε απάνω μου και με αγκάλιασε. Δεν με άφησε να φύγω ίσια με το μεσημέρι. Χαιρότανε σαν να ξανάβρισκε χαμένο παιδί του. Έστειλε και έφερε και φάγαμε στο μαγαζί και με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε όσο που έμαθε όλο το ιστορικό μου. Και ρώτησα και έμαθα και εγώ πολλά. Μόνο για ένα δεν τολμούσα να ρωτήσω. Τι απόγινε εκεί πίσω από την αυλή του μαγαζιού. Δίχως να θέλω, τα μάτια μου όλο προς τα εκεί γυρίζαν. Μια στιγμή αποφάσισα να βγω να δω, μα πάλι με έπιανε δίλια. Θαρρής ο ίδιος φόβος που είχα μια φορά σαν ξεκλεβόμουνα και έτρεχα εκεί κρυφά. Μα εκεί που τρώγαμε ύστερα έμαθα ότι ήθελα να μάθω δίχως να ρωτήσω. Τι να πει κανένας, όλα είναι τυχερά στον κόσμο. Έπρεπε να ντέσεις έτσι μια φορά για να πας να βρεις την τύχη σου, είπε ξαφνικά ο αφεντικός μου. Και εκείνοι, τι γίνονται, βρήκα την ώρα και ρώτησα κι εγώ. Δεν μελέτησα όνομα, όμως κατάλαβε. Σε καρτερούν, απάντησε και με κοίταξε χαμογελώντας. Ο λόγος με χτύπησε σαν αστραπή. Για να μην προδοθώ πήρα το ποτήρι κήπια. «Ναι, σε κατερούνε», ξαναείπε ο αφεντικός μου. «Ύστερα όταν έφυγες ξεχάστηκε το πράμα και τη γυρέψανε 2-3. Της πέσανε και η δική της, η μάνα της την έσφιξε, μα δεν θέλησε να πει το ναι. Εγώ έναν ήθελα», τους είπε, «εκείνονε που δεν μου δώσατε. Αν έρθει εκείνος να με πάρει, τότες μοναχά θα παντρευτώ». Και κλείστηκε από τότες μέσα και δεν ξαναφάνηκε στον κόσμο. Έσκυψα το κεφάλι, σαν να ντρεπόμουν να γυρίσω να τον δω. Του είχα πει όλο το ιστορικό μου, δεν του έκρυψα μήτε πως είχα παντρευτεί. «Και ζει ακόμα η μάνα της?», ρώτησα. «Ζει», μου είπε, «ζει και βοηθά την Ανιό, ζούνε και οι δυο με τις ξενοδουλειές. Τα γόρια δεν βγήκαν προκοπή, το ένα έγινα στη φύλακα, στο άλλο κακοπαντρεύτηκε, δυστύχεψε. Θα πάω να τις δω», του είπα, «έρχεσαι μαζί?». «Γιατί δεν έρχομαι?», αποκρίθηκε. Ήθελε να του πω να πάμε ίσια κιόλας, μα τον κατάλαβα που ήθελε να βγούμε μαζί στον καφενέ. Με πήρε και βγήκαμε. Καμάρωνε που με είχε πλάγι του και με γνώρισε με τον ένανε και με τον άλλον. Ίσια με το βράδυ έπιασα κιόλας συντροφιές. Μα το άλλο πρωί άμα ξύπνησα κάτι με τραβούσε να πάω ίσια στις Ανιός, μια ώρα πρωτύτερα. Και το βρήκα κιόλας καλύτερα να πάω μονάχος. Τράβηξα λοιπόν ίσια και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα όπως την άφησα. Το πηγάδι, το χαμόσπιτο, το πλισταριό, τα δέντρα, όλα τα ίδια, σαν να μην πέρασαν από πάνω τους τόσα χρόνια. Μόνο η Ανιό δεν ήταν εκεί έξω, μα η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή και τράβηξα να μπω. Φαίνεται όμως να άκουσε τα πατήματά μου και βγήκε στο κατόφλι. Με αντίκρισε και στάθηκε ξαφνισμένη και με κοίταξε. «Ξέρεις ποιος είμαι?», ψιθύρισα. Μια στιγμή δεν μίλησε. «Σ' έμαθα που ήρθες», είπε ύστερα. Της έδωσα το χέρι και μου άπλωσε και εκείνη το δικό της. Μα το πήρε πάλι και το άφησε να πέσει και με κοίταζε αμίλητη. «Σου τόταξα πως θα έρθω κι ήρθα», της είπα. Κρύο χαμόγελο της χώρισε μια στιγμή τα χείλη. Μα έσβησε αμέσως. Στάθηκα ώρα εκεί και στεκότανε κι αυτή. Δεν μου έλεγε να μω. Δεν σάλευε από τον τόπο της. Της χαμογέλασα, μα δεν απάντησε μήτε στο γέλιο. Κοίταζε μόνο μπροστά της, σαν να μην έβλεπε μπροστά της, σαν να μη στεκότανε εκεί κανείς μπροστά της. Έμοιαζε σαν να ονειρευότανε. Ο ήλιος είχε δώσει αντίκρυ και έπεφτε στην πόρτα και της φώτιζε το πρόσωπο. Δεν είχε πολύ ασκημίσει, μα ήταν στεγνό και τα μάγουλα πήραν και σουφρώσανε γύρω στα χείλη. Είχε δεμένη σκέπη στα μαλλιά. Το ντύσιμό της ήταν ξεβαμμένο και από τις παντόφλες που φορούσε μισό βγαίνε έξω τα δάχτυλα. «Ήρθα να σε πάρω», της είπα και της ξανάπιασα το χέρι. «Μπορώ να σου φορέσω τώρα με ταξωτά φορέματα, ποδήματα χρυσά», μου ερχότανε να της πω ακόμα. Ο λόγος όμως δεν μου βγαίνε από το στόμα. Στεκόμουνα μόνο και την κοίταζα και δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα. «Έλα, ήρθα να σε πάρω», ξαναμίλησα. «Δεν ακούς?». «Αργά ήρθες», μου είπε τέλος και μου έριξε μια αγέλαστη στεγνή ματιά. Και η φωνή της ήταν άλλο, τόσο παγωμένη και στεγνή. «Τότε να φύγω?», ρώτησα.
«Ναι, να φύγεις», ψιθύρισε, και έσκυψε και πήρε τη σκούπα που είχε αφήσει από το χέρι άμα με είδε πρωτύτερα. Και γύρισα και έφυγα κι εγώ. Ο έμπορος σώπασε, μα όταν είδε πως τον κοιτάζαμε όλοι, σαν να περιμέναμε κάτι ακόμα. Και την άλλη μέρα ξακολούθησε, έφυγα και για το χωριό μου. Άνοιξα μαγαζί εκεί για να βρίσκομαι σε δουλειά και δεν ξανακατέβηκα στην πόλη. «Άλλο θάμα τούτο», είπε ο σπαθαφόρος και χτύπησε με το χέρι το γόνατο. «Τι, το όμαθε πως είχες παντρευτεί?» «Ναι, τα πρόφτασε όλα της μάνας της ο αφεντικός μου, καθώς κατάλαβα», είπε ο έμπορος. «Και δεν της έδωσες τίποτε?», ρώτησε ο γιατρός. «Άφησα του αφεντικού μου να τους δώσει, μα δεν τα πήραν», αποκρίθηκε ο έμπορος και τέλειωσε την ιστορία.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, το ελληνικό κράτος διπλασίασε σχεδόν την έκτασή του, περικλείοντας τα σύνορά του πολλές από τις αλίτρωτες περιοχές. Η Ελλάδα ήταν ισχυρή πλέον, με κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία τον Έλληνα πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα βέβαια είχε νικήσει και είχε διπλασιαστεί, αλλά ο περίγυρος ήταν εξαιρετικά εχθρικός. Στην ουσία η χώρα ζούσε κάτω από ένα καθεστώς ασφιχτικής περικύκλωσης. Η μεν Τουρκία αμφισβητούσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και επεδίωκε να τα πάρει πίσω, η δε Βουλγαρία διεκδικούσε την Ανατολική Μακεδονία. Η Ελλάδα αντιμετώπιζε επομένως δύο εχθρικές χώρες που αφισβητούσαν την εδαφική της ακεραιότητα.
0: Στις 10 Αυγούστου του 1913 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Συνθήκη η οποία προσδιορίζε τα νέα σύνορα, με την Ελλάδα να αποκτά μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένη της Καβάλας, την Νότια Ήπειρο και την Κρήτη. Η διεύρυνση αυτή αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης της μεγάλης ιδέας. Η νέα βαλκανική ισορροπία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας. Η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων υπέρ της κατακύρωσης των νησιών στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Βόρειο Ήπειρο, δεν έγινε αποδεκτή από την Τουρκία. Οι Τούρκοι τότε προέβαλαν για πρώτη φορά τον ισχυρισμό ότι τα νησιά αποτελούν προέκταση του μικρασιατικού χώρου και κατά συνέπεια αυτός που κυριαρχεί πρέπει να έχει και την κυριαρχία των νησιών. Θέλοντας να αποφύγει τη ρήξη, πρότεινε για τα νησιά ένα είδος αυτονομίας με Οθωμανική επικυριαρχία και ελληνικό διοικητικό έλεγχο, κάτι το οποίο απέρριψε η Τουρκία, ενώ παράλληλα άρχισε τους διωγμούς του ελληνικού στοιχείου σε Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία. Το Μάιο του 1914, οι δύο χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα νέου πολέμου.
1: Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προσέφερε στο Βενιζέλο μια τεράστια ευκαιρία να ενταχθεί στο Δυτικό Συνασπισμό, στην Αντάντ δηλαδή τους Αγγλογάλους, προκειμένου ακριβώς να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Και γι' αυτό επεδίωξε σχεδόν με την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου

ή στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου είχαν συλληφθεί και είχαν οδηγηθεί στα κάτεργα της Ανατολίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, για τον Βενιζέλο υπήρξε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Τι έπρεπε να κάνει, πώς έπρεπε να ενεργήσει. Να διαφορήσει για τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν διωχθεί από το νεοτουρκικό καθεστώς, να κλείσει τα μάτια εις όσα φρικτά γεγονότα είχαν προηγηθεί και είχαν στη συγχύση τη ζωή σε χιλιάδες Έλληνες,

0: Ήταν 30 Απριλίου όταν ξεκίνησε μεγάλη νιοπομπή με τον ελληνικό στρατό. Την επόμενη μέρα γυροβόλησε στη Μυτιλίνη. Μαΐου στην Αγία Φωτεινή, τη Μεγάλη Εκκλησία της Σμύρνης, πρόκριτοι και λαός έμαθαν από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ότι θα αποβιβαστεί ελληνικό στρατός στη Σμύρνη.
1: Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη, οι πόθη των αιώνων εκπληρούνται, οι έκτακτοι χρόνοι ίγγισαν, μεγάλε ελπίδες του γένους μας, ο ανίστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιος, ο θερμός, ο καίων και φλογύριζων, ως ο πεπειρακτωμένος σίδηρος, τα σπλάχνα μας πόθος, προς ένωση μετά της μητρός μας Ελλάδος. Ιδού, κατά τη σήμερον ιστορική και αξιομνημόνευτον ημέρων της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τετελεσμένων. Η αποβίβαση των ελληνικών μεραρχιών εις τα μικρασιατικά παράλια Ήρξατο. Το εξωτερικό φρούριο της Σμύρνης κατελήφθη υπό των ελληνικών στρατευμάτων. Αύριο οι ελευθερωτές μας εισέρχονται.
0: Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέληξε λέγοντας:
1: «Ζήτω η μεγάλη μας πατρίς Ελλάς, ζήτω η ελληνική Σμύρνη, ζήτω ο Βενιζέλος, ζήτω ο ναύαρχός μας Ηλίας Μαυρουδής, ζήτω η ένωσής μας μετά της Μητρός Ελλάδος».
0: Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης είχε κατέβει στο λιμάνι περιμένοντας να υποδεχτεί τα ελληνικά στρατεύματα. Ο ενθουσιασμός και οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων δεν έλεγαν να κοπάσουν.
2: Η εντολή ήταν από τις μεγάλες δυνάμεις ο ελληνικός στρατός να παίξει τον ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης και να προστατεύσει τους πληθυσμούς τόσο από τις τουρκικές επιδρομές όσο όμως και από τις βεντέτες που πιθανόν θα προέκυπταν μεταξύ των ντόπιων.
0: Μέσα σε κλίμα γιορτής, οι Σμυρνοί είχαν περικυκλώσει τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα και τα συνόδευαν στην παρέλασή τους προς τις συνοικίες της Σμύρνης. Μέτρα περιφρούρησης δεν είχαν ληφθεί και 2 ώρες μετά την αποβίβαση του πρώτου ελληνικού συντάγματος, την πανηγυρική ατμόσφαιρα της απελευθέρωσης αντικατέστησε η πολεμική εικόνα συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.
3: Υπάρχουν αντίθετες απόψεις που ισχυρίζονται ότι κακός ο Βενιζέλος επέλεξε την Μικρά Ασία για να πάει, διότι υπήρχαν επιχειρήματα τα οποία ήταν αντίθετα προς την άποψη αυτή. Και τα επιχειρήματα αυτά κυρίως τα είχε προβάλει ο Μεταξάς, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορούσε να επιβιώσει και οικονομικά μια περιοχή όταν η ενδοχώρα ήταν από ένα, κατεχόταν από έναν εχθρικά διακείμενο λαό. Και επίσης ότι τα φυσικά σύνορα της εντολής που πήρε ο Βενιζέλος δεν είχαν τοποθεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν περιοχή για αποτελεσματική.

0: Άμυνα από ένα επιτιθέμενο εχθρισμών προς Ανατολάς. Και οι ποταμοί ακόμα, οι οποίοι κυλούν οριζόντια εχθρισμών προς Ανατολάς, είναι πύλες, είναι δίωδοι επιτιθέμενου προς την κατεύθυνση εξανατολών προς εμάς. Και θα δυσκόλευε οπωσδήποτε τον αμυνόμενο στην περιοχή αυτή που δεν είχε μία αμυντική τοποθεσία συγκεκριμένη για να αμυνθεί. Αυτά είναι τα αρνητικά επιχείρηματα. Ο Βενιζέλος όμως, ζώντας το κλίμα της εποχής και γνωρίζοντας πλέον ότι τα εθνικά κράτη είναι μια πραγματικότητα, ότι οι αυτοκρατορίες πλέον είχαν διαλυθεί και ότι οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες πλέον αποτελούσαν παρελθόν, είχαν αναβιώσει τα εθνικά κράτη, διέβλεπε ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει ελληνισμός στην Μικρά Ασία από τη στιγμή που οι Τούρκοι, οι νεότουρκοι δηλαδή, θα καταλάμβαναν πάλι το χώρο. Και στο επιχείρημα αυτό δεν υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή, εάν ο Βενιζέλος δεν έστελνε στρατό στη Σμύρνη, ήταν σίγουρο ότι μετά από κάποιο διάστημα θα εξοντωνόταν ο ελληνισμός, ο μικρασιατικός ελληνισμός. Γιατί όμως το δέχτηκε και πήγε εύκολα θα έλεγα. Πήγε διότι εκεί στον χώρο αυτό, στη Μικρά Ασία την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε αντίπαλος, εμφανής αντίπαλος, ο οποίος να μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ελληνικό στρατό. Η Τουρκία ήταν ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν διαλυμένη οικονομικά και στρατιωτικά και δεν υπήρχε ένας εμφανής αντίπαλος. Πολύ αργότερα εμφανίστηκε ο Κεμάλ σαν αξιόλογη δύναμη, η οποία θα μπορούσε να αντιταχθεί σε ένα ελληνικό στρατό. Δεύτερον, προβλεπότανε η δημιουργία της μεγάλης Αρμενίας στα ανατολικά σύνορα του Οθωμανικού κράτους, η οποία εν δυνάμει θα ήταν σύμμαχος των Ελλήνων στην προσπάθεια αυτή. Και τρίτον, ότι είχε ήδη δημιουργηθεί η κοινωνία των εθνών, η ΧΤΕΗ, η κοινωνία των εθνών, η οποία θα κατοχύρωνε τις αποφάσεις της ειρήνης και θα επέβαλε το διεθνές δίκαιο. Και τέταρτο και τελευταίο, ότι νομίζω ότι και πολύ πιο ισχυρό από όλα τα προηγούμενα, ήταν ότι ο Βενιζέλος και η Ελλάς δεν πήγε στη Μικρά Ασία μόνη της. Πήγε ως εντολοδόχος, πήγε με εντολή. Πήγε ως εντολοδόχος μιας συμμαχίας μεγάλων δυνάμεων, η οποία ήταν νικήτριες ενός πολέμου και η οποία, ας πούμε, πήγε εκεί για, με την υποστήριξη, την ενεργό υποστήριξη οικονομική και στρατιωτική των συμμάχων. Δεν θα αποτολμούσε ποτέ ο Βενιζέλος ή οποιοδήποτε άλλος να πάει στη Μικρά Ασία, εάν δεν είχε τη στήριξη της συμμαχίας. Αυτοί λοιπόν οι λόγοι συνηγορούν στο ότι ο Βενιζέλος καλώς πήγε, δεν μπορούσε να μην πάει διότι καταστρεφόταν ο ελληνισμός. Τώρα, αν αργότερα μετεβλήθησαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο Βενιζέλος ανέλαβε το εγχείρημα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία η οποία αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις της επόμενης περίοδου.
1: Ο Βενιζέλος είχε ένα όραμα ευρύτερο. Έβλεπε την παρουσία της Ελλάδας στη Μικρά Ασία ως ένα παράγοντα πολιτισμού, ένα παράγοντα συμφιλίωσης και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών φυλών και ατόμων με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω. Έδωσε βάρος και στην ανάπτυξη από την εισαγωγή τραχτέρ που λέει ο λόγος, μέχρι την ευάθυση στον τομέα της παιδείας. Μία από τις βαρισίμαντες επιλογές του ήταν η ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη με πρωτεργάτη τον διάσημο τότε καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, τον Κωνσταντίνο Καρθοδωρής, τον οποίον ανέθεσε τη δημιουργία αυτού του Πανεπιστημίου. Και ακριβώς η προοπτική ήταν να δημιουργηθεί ένα πνευματικό ίδρυμα με απήχηση σε ολόκληρη την Ανατολή. Δυστυχώς, ενώ είχε προχωρήσει και μάλιστα με ταχύτατα βήματα, η δημιουργία αυτού του πανεπιστημίου δεν έγινε τελικώς, διότι μεσολάβησε η Μικρασιατική καταστροφή.

0: Μεγάλη πίκρα. Όλοι ήταν γαντζωμένοι στην ελπίδα, μα το κλειδί της ελευθερίας δεν υπήρχε πουθενά. Όταν διαβάζω και βλέπω αφηγήσεις προσφύγων, η καρδιά μου παγώνει. Τι σκάρωνε η μοίρα για τόσους χιλιάδες Έλληνες? Δεν μπορώ να αντισταθώ στην ερώτηση για τις ευθύνες και τη στάση που είχε ο Αριστίδης Τεργιάδης. Η διοίκησή του στους πολίτες, την ηγεσία στρατού και κλήρου κατακρίνεται. Γιατί ο Βενιζέλος εμπιστεύτηκε αυτή τη σημαντική για ολόκληρο τον ελληνισμό διοικητική θέση σε μια τέτοια προβληματική προσωπικότητα? Γιατί δεν τον αντικατέστησε?
1: Ο Βενιζέλος επέλεξε τον Αριστίδη Στεργιάδη, όπως είπα, το αρμοστή στην περιοχή της Μύρνης. Τον επέλεξε διότι του είχε εμπιστοσύνη, διότι τον θεωρούσε ικανό άνθρωπο, γνώστη του μουσουλμανικού δικαίου, άνθρωπο ο οποίος είχε σταθεί από την εποχή της Επανάστασης του Θερίσου στο πλάι του Βενιζέλου και είχε διατελέσει και διοικητής στην Ήπειρο, όπου είχε αφήσει πάρα πολύ καλό όνομα. Σε εκείνη τη φάση όπου θα έπρεπε η Ελλάδα να δείξει ένα πρόσωπο πολιτισμού στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ζητούσαν από την Ελλάδα να επαναφέρει την τάξη και την ειρήνη στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή, η επιλογή του Στεργιάδη ήταν η καλύτερη.
2: Γιατί ο Βενιζέλος τον κράτησε? Είχε τη συμπάθεια των συμμάχων, οι οποίοι ήταν ευχαριστημένοι από την διοίκησή του, επειδή δεν έκανε, όχι απλώς δεν έκανε διάκριση, αλλά ευνοούσε τους Τούρκους και τα άλλα στοιχεία εναντίον των Ελλήνων. Και ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι θα δυσαρεστούσε τους συμμάχους η απομάκρυνσή του.
3: Δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς ούτε για τον Γρηγόριο Κηδονίων, κι όμως δεν τον ήθελε καθόλου ο Στεργιάδης. Όπως δεν ήθελε και τον Γρηγόριο Κηδονίων και δεν ήθελε κανένα ιερέα. Και δεν μιλάω για αυτούς που δεν τηρούσαν το καθήκον, γιατί πάντα υπάρχουν και τέτοιοι. Μιλάω για κορυφαίους της Εκκλησίας, για κορυφαίους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Αλλά μήπως με τον Χρυσόστομο? Ποιος ανάγκασε σε παρέτηση τον Παρασκευόπουλο, τον αρχιστράτηγο? Ο Στεργιάδης. Ποιος ανάγκασε έμεσα τον Παπούλα να παραιτηθεί? Ο Στεργιάδης. Και ποιους δεν τιμώρησε και ποιους δεν χαστούκησε? Αξιωματικούς, ανώτερους αξιωματικούς.
2: Αυτή η αντιπάθεια προς τον μικρασιατικό ελληνισμό, προς τον οποίο είχε μία φοβία, διότι φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν. Και μάλιστα το εξέφραζε σε πολλές φορές σε στενούς του ανθρώπους, ότι φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν, πως τον δολοφονήσουν. Έστειλε τηλεγράφημα στα επαρχία της περιοχής να μην κυκλοφορήσει, όταν τους είπε ότι θα πάρουν τα αρχεία να φύγουν, να μην κυκλοφορήσει η φήμη ότι φεύγουν και ότι μάζονται να φύγουν οι αρχές. Τέτοιο πράγμα, τέτοια δηλαδή μυστικότητα, για να μείνουν και να μην μπορέσουν να φύγουν. Και όταν έφευγε, πήγε στην Προκυμαία, τον περίμενε ο ευενζινάκατος του Βρετανικού θωρηκτού, τον σωματοφύλακά του, τον πιστό του σωματοφύλακα, ο οποίος τον ακολουθούσε, δεν γύρισε καν να τον χαιρετήσει. Πήρε τη βαλίστα του και μπήκε στη Βενζινάκατο και έφυγε. Ο αρχιεπίσκοπος Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, θεωρεί ότι ένα από τα σφάλματα του Βενιζέλου ήταν αυτό, ένα από τα σφάλματα. Το δεύτερο σφάλμα του καταλογίζει ήταν οι εκλογές και το δεύτερο σφάλμα ήταν αυτή η τοποθέτηση ενός ανθρώπου παράφρονα και εγωιστή. Έτσι τον χαρακτηρίζει, του ταυτόν, παράφρονα και εγωιστή, τον χαρακτηρίζει ο Χρυσόστομος.

Ήταν 35 ετών όταν η Ιερά Σύνοδος εκλέγει το Χρυσόστομο Παμψηφί για Μητροπολίτη Δράμας. Την εποχή εκείνη το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε βουλγαρική προπαγάνδα και οι λίσταρχοι αντάρτες εξανάγκαζαν τους χριστιανούς να υπογράφουν δήλωση απαρνήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εισόδου τους στη βουλγαρική εξαρχία. Τα βέλη των Μυσσελήνων Βουλγάρων δεν άργησαν να στραφούν στο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν υποχώρησε και έκανε την υψηλή πύλη να απαιτήσει την ανάκλησή του από το Πατριαρχείο. Ο ίδιος πάει στη Θεσσαλονίκη, μα οι Τούρκοι απαιτούν τη φυγή και εξορία του στη γενέτειρά του, την Τρίγλια. Μετά την εκδημία του Μητροπολίτη Σμύρνης Βασιλείου, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει το Χρυσόστομο Παμψηφί για Μητροπολίτη Σμύρνης. 1 Μαΐου του 1910 πήγε στη Σμύρνη με κατεύθυνση το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Το ναό που 12 χρόνια μετά τέλεσε και την τελευταία του λειτουργία λίγο πριν από το μαρτυρικό του θάνατο.

Μαΐου του 1919, πρώτος ο Χρυσόστομος δέχτηκε την είδηση ότι τα ελληνικά πλοία κατέπλεαν για τη Σμύρνη. Με δάκρυα στα μάτια, κατέβηκε στην προκυμαία και ευλόγησε τις ελληνικές σημαίες.

Η Μικρασιατική Άμυνα ήταν ένας οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του, του Μητροπολίτη της Σμύρνης, του Χρυσόστομου, του Αγίου Χρυσόστομου, ο οποίος διέβλεπε ότι τα πράγματα μετά από το Σαγκάριο και το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η στρατιά και οι πολιτικές συζητήσεις μετά την αποτυχία της Συνόδου του Παρισίου το Φεβρουάριο του 1921, διέβλεπε ότι ίσως κάποια στιγμή έφευγε ο ελληνικός στρατός και ότι θα μπορούσε να εξευρεθεί κάποια λύση, ένα άλλο μοντέλο που να μπορούσε να προστατευτεί ο ελληνισμός της Μικρασίας. Κατέφυγα λοιπόν στη δημιουργία ενός οργανισμού, τον οποίο τον ονόμασαν Μικρασιατική Άμυνα, για τη δημιουργία ενός ιωνικού κράτους, το οποίο θα ήταν αυτόνομο, αλλά υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου, και το οποίο θα σχημάτιζε ένα στρατό από 60.000 άτομα, κυρίως Μικρασιάτες, με αξιωματικούς από την Εθνική Άμυνα της Κωνσταντινούπολης, που ήταν μια άλλη οργάνωση, με βενιζελικούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί. Και αυτή η δύναμη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις τουρκικές δυνάμεις και να έχει αυτή την αυτονομία. Με τη στήριξη βέβαια των Βρετανών, θεωρούσε ότι θα ήταν απαραίτητη η υποστήριξη των Βρετανών. Ο Στεργιάδης ήταν αντίθετος. Έβλεπε το σχέδιο αυτό ως μη ρεαλιστικό. Ο Βενιζέλος το έβλεπε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν είχε την υποστήριξη των Βρετανών. Ο Παππούλας, ο Αριστράτηγος ο Παππούλας, το υποστήριξε και ανέλαβε και προσωπικά, ας πούμε, να το οργανώσει. Όταν έγινε η πρόταση στους Βρετανούς για να υποστηρίξουν την προσπάθεια, οι Βρετανοί το θεώρησαν ως μη ρεαλιστικό και το απέρριψαν. Επίσης, όταν ο Παππούλας εκτίθηκε στην Ελλάδα και υπέβαλε την παραίτησή του ο Αρχιστράτηγος, παραιτήθηκε και αυτός, πήρε εντολή να μην ασχοληθεί και έτσι κατέρευσε η προσπάθεια για τη δημιουργία αυτού του οργανισμού, αυτής της οργάνωσης, η οποία θα μπορούσε να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν υπήρχαν πιθανότητες επιτυχίας από τη στιγμή που δεν υπήρχε στήριξη εξωτερική, στήριξη από Βρετανία ή από τους συμμάχους.

Ήταν Σάββατο 27 Αυγούστου όταν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, κάτοχρος από νηστεία και αϊπνία, πήγε στο Μητροπολιτικό Ναό να προσευχηθεί. Ο ναός δεν άργησε να κατακλειστεί από χριστιανούς. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τουρκική φρουρά οδήγησε το Χρυσόστομο στο φρούραρχο της πόλης Νουρεντίν Πασά, με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας.

Μόλις πήγαν τον Χρυσόστομο στον Νουρεντίν Πασά, τον εξύβρισε με αισχρό τρόπο. Τον κατηγόρησε για τη φιλελληνική του στάση και τον παρέδωσε στον εξαγριωμένο τουρκικό όχλο. Μετά από εξευτιλιστική μεταχείριση και βασανιστήρια, τον έσερναν στους δρόμους της Σμύρνης μέχρι την επόμενη ημέρα. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Το πρόσωπό του ήταν μια τεράστια πληγή. Διψασμένοι για αίμα, δεν σταματούσαν να τον ξυλοκοπούν και να τον πετσοκόβουν. Εκεί που δεν μπορούσε πια να βαδίσει, τον έσερναν μέχρι την ώρα που σωριάστηκε, αφήνοντας την έσχατη πνοή του αναφωνή.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η φιλαυτία θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής. Η μητέρα όλων των παθών και κατά πρώτον των τριών γενικότατων παθών από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κενοδοξίας. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει «Εκ ταύτης της φιλαυτίας γάρ ευλογοφανώς τίκτονται οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότεροι τρεις εμμανείς λογισμοί». Μορφή ενάρετης φιλαυτίας φυσική για τον άνθρωπο παραγγέλει ο Χριστός στα πλαίσια της πρώτης εντολής «Αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν», η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατ' εικόνα του Θεού και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Η φιλαυτία πάθος συνιστά διαστροφή της ενάρετης φιλαυτίας. Αποτελεί στροφή στην ιδία αγάπη, την πρώτη και μη γλυκασμένη έννοια του συγκεκριμένου όρου, δηλαδή στην εγωιστική αγάπη του εαυτού, την αγάπη του πεπτοκότος εγώ, που αποστράφηκε το Θεό και στράφηκε προς το αισθητό κόσμο, ζώντας από τότε βίος αρχικό και καθόλου πνευματικό. Για τον τελευταίο του το λόγο, γενικά η φιλαυτία ορίζεται ως αγάπη ή πάθος για το σώμα και τας εμπαθείς ροπάς του. Στο σημείο αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ως σώμα λιγότερο τη σωματική σύσταση καθεαυτή, όπως πλάστηκε από το Θεό κατά τη δημιουργία, υπέκειτο στην ψυχή και έλαβε πνοή ζωής και της οποίας της σωματικής σύστασης τα όργανα όλα ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Περισσότερο σώμα πρέπει να κατανοήσουμε το πεπτοκό σώμα, στο οποίο υποτάσσεται η ψυχή και το οποίο γίνεται με τις αισθήσεις και τα μέγη του το πρωταρχικό όργανο γνώσης και απόλαυσης του κόσμου, θεωρούμενου αποκλειστικά στην αισθητή του διάσταση, δηλαδή ανεξάρτητα από το Θεό. Με άλλα λόγια, το σώμα στο σημείο του το δηλώνει ότι ό,τι ο Απόστολος και η Παράδοση ονομάζουν γενικά σάρκα. Ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης ορίζει τη φιλαυτή ως εμπαθή διάθεση και ως των σαρκικών θελημάτων εκπλήρωση. Με το ίδιο νόημα ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος γράφει «Οι ψυχικοί άνθρωποι φιλαυτία κατακρατούμενοι πάσης θεραπείας δια την υγεία και απόλαυση της σαρκός αντιποιούνται». Και αλλού υπογραμμίζει πλήρως το εύρος του συγκεκριμένου πάθους. Φιλαυτία δε εστί είναι η άλογος φιλία του σώματος. Φιλαυτός εστί φιλόψυχος και φιλοσώματος. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί τη διαδικασία που οδηγεί τον άνθρωπο από την άγνοια του Θεού στη φιλαυτία και από τη φιλαυτία στα υπόλοιπα πάθη. Η άγνοια της αγαθής των όντων αιτίας, της μεν θείας γνώσεως παντελώς αυτών, δηλαδή των άνθρωπων αποξένωσεν, της δε των αισθητών εμπαθούς επλήρωσεν γνώσεως, εις προς μόνη την αίσθησιν ανέδειν μεταλαμβάνων κτηνών αλόγων δίκην ο άνθρωπος και ευρών δια της πείρας της φαινομένης αυτού σωματικής φύσεως συστατικήν των αισθητών τη μετάληψην, η κότωσία του νοητού κάλους ήδη της θείας ωραιότητος. Διαμαρτυρήσας την φαινομένη κτήσιν εις θεών παρεγνώρισεν, διά την αυτής προσύστασιν σώματος χρίαν θεοποιήσας. Και το σώμα το ίδιον οικείως έχουν καταφύσιν προς την νομισθήσαν είναι θεών κτήσιν, κατά το οικός ηγάπησε, κατά πάσαν σπουδήν, διά της περιμόνων το σώμα φροντίδωστε και επιμελίας, λατρεύον τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ούγαρ άλλος δύναται της λατρεύειν τη κτήση, μη το σώμα περιποιούμενος. Καθώς σώμα την ενθωροποιών επιτελών λατρείαν ο άνθρωπος και καθεαυτού γενόμενος φύλαυτος, η δονήν είχε να πάυστοση οδύνην ενεργουμένην. Πράγματι, κατά βάση η φιλαυτία είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής αρχικής ειδονής. Αναζήτηση που, όπως είδαμε, αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα, η φιλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού,
η οποία την ενισχύει και αντίστροφα και η φιλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί, «Όσο νουν κατά μόνη την αίσθηση της των ορωμένων επεμεγεί το γνώσιος ο άνθρωπος, το σου τον επέσφυγγεν εαυτό του Θεού την άγνοια. Όσον δε ταύτης της αγνίας συνέσφυγγεν των δεσμών, το σου τον της πείρας αντίχετο της των γνωστέν των ελληνικών αισθητικής απολαύσεως. Όσον δε ταύτης ενεφορείτο, το σου τον της εκτάφτης γενωμένης φιλαυτίας εξύπτε τον έρωτα. Όσον δε φροντισμένος περιποιήτων της φιλαυτίας τον έρωτα, το σου τον της ειδονής εις της φιλαυτίας σούσης και γεννήματος και τέλους, πολλούς επενόη τρόπους συστάσεως. Ταυτόχρονα με την αδιάκοπη και πολύμορφη αναζήτηση της ειδονής, η φιλαυτία οθεί τον άνθρωπο στην αποφυγή της οδύνης, η οποία ακολουθεί αναπόφευκτα την ειδονή. Κατά τον Άγιον Μάξιμο όλα τα πάθη γεννώνται ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διπλής ροπής, της επιθυμίας δηλαδή της οδύνης και του φόβου της ειδονής. Το τελευταίο τούτο σημείο δεν θα το εξετάσουμε στη συνέχεια, καθώς έχουμε ασχοληθεί προηγουμένως, όπου θα παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα παθολογικά αποτελέσματα της φιλαυτίας. Πάντως ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος τη θεωρία τόσο εξαιτίας των συνεπειών της, όσο και εξαιτίας της φύσης της, ως παγκάκιστον. Επειδή ο άνθρωπος είναι αργηθής ύπαρξη και οντότητα μόνο εν το Θεό, αγαπώντας τον εαυτό του ανεξάρτητα του Θεού, δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό του και αυταπατάται πιστεύοντας ότι τον αγαπά. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας γράφει ότι ο φύλακτος είναι αυτός που αγαπά μόνο τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη ούτε για τον εαυτό του. Ο φύλακτος όχι μόνο δεν αγαπά τον εαυτό του, αλλά χωρίς να τον γνωρίζει τον μισεί. Κατά την έκφραση του Αγίου Μαξίμου είναι φύλακτος καθεαυτού. Πράγματι, αρνούμενος στο Θεό, καθώς αγαπά αποκλειστικά τον εαυτό του, αρνείται τον ίδιο τον εαυτό του στη βάση του είναι του, απαρνείται και παρετείται από τον θείο προορισμό του, αποκόπτεται από την πηγή της αληθινής ζωής, πραγματοποιώντας, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, πνευματική αυτοκτονία. Ο Άγιος Μάξιμος αναφερόμενος στη φιλαυτία γράφει «Φοβερόν γαρόντος και πάσης κατακρίσεως υπερέκεινα, το την δοθήσαν ημίν παρά Θεού κατά δωρεάν του Αγίου Πνεύματος εκουσίως νεκρό σε ζωήν δια την προσταυθυρώμενα αγάπης». Έτσι ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών που είναι σύστοιχες του προσανταγισμού του προς το Θεό και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη στον εαυτό του, καθώς τα πάθη εισάγουν μέσα στους ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και οδύνες κάθε είδους. Οι άνθρωποι ζούσαν στη φιλαυτία και τον πολύ όχλο των παθών, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, η ζωή τους έγινε πολύ στέναχτη, της οικίας αναιρέσεως τιμώσα τας αφορμάς και της φοράς τας προφάσεις σε αυτή δια την άγνοια ξέρε, βρίσκουσάται και περιέπουσα εντεύθεν, ή της αυτής φύσεως αγλήνωνες με δίκην ερπετών θηρίων παραναλώματα. Ω, από της φιλαυτίας της πάντα μισούσης, αναφωνούν ο Ευάγριος, ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και πράγματι ο φύλαυτος μισεί τον Θεό, τον άνθρωπο καθώς και των πλησίων του. Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον εαυτό του εν το Θεό συνεπάγεται για τον άνθρωπο την αγάπη προς τον πλησίον του. Όπως ο άνθρωπος έτσι και ο κάθε πλησίον του είναι φορέας της εικόνας του Θεού, ονομάζεται Υιός Θεού εξ υιοθεσίας και Θεός κατά χάριν. Κάθε άνθρωπος είναι συνάνθρωπος και αδερφός στο πρόσωπο του οποίου ξαναβρίσκει το Θεό και ξαναβρίσκεται στο σώμα ή τουλάχιστον ξαναβρίσκει ένα άλλο μέρος του ιδίου σώματος, ένα άλλο τμήμα της ενιαίας ανθρώπινης φύσης, δηλαδή της καθόλου ανθρώπινης φύσης σύμφωνα με την δογματική. Αγνοώντας το Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά τον πλησίον του, καθώς το θεμέλιο αυτής της αγάπης δεν του φανερώνεται πλέον και δεν αντιλαμβάνεται τον ύψιστο σύνδεσμο που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με τον ίδιο τον εαυτό του. Ο φύλαυτος με την αλογία του προκαλεί τη διαίρεση από αυτό με το οποίο ενώνεται. Αλογία σημαίνει τη μη αντίληψη του λόγου, του προτύπου της ενότητας αυτού που απέχει, δηλαδή που βρίσκεται σε απόσταση από κάτι, κάποιον κλπ. Ταυτόχρονα με το χωρισμό του από αυτόν. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος κάνει λόγο
διά την γην κρατούσαν της φύσεως διά την φυλαυτίαν διαίρεσιν. Εξαιτίας της ημία φύσης, δηλαδή η ανθρώπινη, η σμυρία κατεμερίστη τμήματα. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, που συμπληρώνει ότι η φυλαυτία ημάς απατηλός Θεού και αλλήλων απήγαγε και εις πολλάς την μίαν φύσην κατέτεμε η μοίρας. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φυλαυτίας ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια του τα μέλη, αυτοδιαμελίζεται. Επομένως, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το σπαράτην ημάς ημών τα μέλη μενωμένων και εξαιστικότων εστίν. Ο φύλαυτος στερείται κάθε αυθεντική σχέση με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά το βάθος της ύπαρξης και οντότητός του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Για το φύλαυτο, οι άλλοι άνθρωποι πάβουν να είναι οι εγγύς, οι αδελφοί, όντας όλοι παιδιά του ιδίου πατέρα και κοινωνία εν το Θεό της ιδίας φύσης, για να καταστούν αποξενωμένοι και ακόμη χειρότερα, αντίπαγοι και εχθροί. Συμβαίνει όμως αυτό καθώς ο φύλαυτος αναζητεί παραπροπαντός τη δική του ειδονή, πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννάει η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το ίδιο συμφέρον, αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον συχνότητα για αυτόν ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, της οποίας θέλει να φτάσει και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται από τον φύλαυτο στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανόν είναι ο πλησίον να αποτελεί για τον φύλαυτο ένα ανταγωνιστή, ένα αντίπαλο που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η φυλαυτία υπερειδονής καταγγείλων την του εν ημίν θυμού εθυρίωσε δύναμην. Προχωρεί τη σκέψη του ο ίδιος και συμπληρώνει. Η φυλαυτία της εκάστου γνώμης επινοήσασα την ημεροτάτην εθυρίωσε φύσιν και τη μίαν ουσίαν εις πολλάς και αντιθέτους. Ουδέν δε χείρον υπήν και εφθαρτικός αγγείλων κατέτε με μοίρας. Και σε αυτό το γεγονός έγκειται εξίσου η διαίρεση της ανθρώπινης φύσης που αναφέραμε παραπάνω, όπως παρατηρεί ο ίδιος Άγιος, ή των ανθρώπων φυλαυτή αλλήλους ή αποσαμένη ίσοφισαμένη εις πολλάς μοίρας την μίαν φύσην κατέτεμε. Εκεί όπου υπάρχει αγάπη του Θεού ισχύει το πάντα και εν πάση Χριστός. Και ούκ εν Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος. Ούκ εν Άρσεν και Θήλη. Εκεί όπου κυριαρχεί η φυλαυτία βλέπουμε αντίθετα μόνο αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις καρπούς του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και μάλιστα τους φόνους και τους πολέμους. Η φυλαυτία εμφανίζεται λοιπόν βαθιά παθογόνο σε πολλά επίπεδα και θεωρείται από τους πατέρες και ως προς τη φύση και ως προς τα αποτελέσματα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανόητου και άφρονα ανθρώπου, καθώς και η ίδια δηλαδή η φυλαυτία είναι ανόητη και βαθιά παράλογη. Τα παθαγόνα αποτελέσματα της οφείλονται στο γεγονός ότι η ίδια είναι νόσος, συνισταμένη στην παραφύσινη αναστροφή μιας φυσικής ροπής του ανθρώπου, της αγάπης προς τον ενάρετο εαυτό, άρρηκτα συνδεδεμένης με την αγάπη του Θεού και την αγάπη προς τον πλησίον. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος γράφει: «Ο απατής σας διάβολος δια φυλαυτίας Θεού και αλλήλων ημάς κατά την γνώμη διέστησε, τότε ευθές διατρέψας και την φύση κατά των τρόπων τούτων μερίσας κατέτε με εις πολλάς δόξας».
Στις επόμενες σελίδες θα εξετάσουμε τα κύρια νοσήματα που γεννώνται από τη συγκεκριμένη πρώτη και θεμελιώδη νόσο.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

Ο Τίμιος Σταυρός, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο θυσίας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το κορυφαίο σύμβολο του αγιασμού για την Εκκλησία μας, για την Εκκλησία του εσταυρωμένου αλλά και αναστημένου Χριστού, διότι ο Σταυρός μαζί με την Ανάσταση είναι οι δύο σημαντικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ζωή όσων εις Χριστόν έχουν βαπτιστεί και ενδυθεί. Ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ο μεγάλος Παύλος, αναφερόμενος στο Σταυρό, δεν κρύβει την καύχησή του για το μεγάλο, για το ιερό αυτό σύμβολο. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου συναντάμε πλήστα χωρία στα οποία εξυμνεί τη σημασία του Τιμίου Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου αλλά και για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και οι Αποστολικοί Πατέρες της Εκκλησίας μας ομιλούν και αυτοί με σεβασμό και με τιμή προς το ιερό σύμβολο του Σταυρού, μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η σωτηρία του ανθρώπου, πώς? Με την απολυτρωτική θυσία του Χριστού, με τη σταύρωση του Χριστού. Η τιμή λοιπόν που αποδίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προς τον Τίμιο Σταυρό σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, και όχι μόνο, ξεκινά στους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Έτσι μέχρι τους τωρινούς καιρούς η Εκκλησία μας διασώζει ανώθευτη τη βιβλική αλλά και την πατερική διδασκαλία και αποδίδει την προσήκουσα τιμή στο Σταυρό του Κυρίου ως το κατεξοχήν όργανο και σύμβολο της απολυτρώσεως του γένους των ανθρώπων, προσφέροντας τον καθένα τη δυνατότητα να προσέλθει στις ωραίες ιερές ακολουθίες του υψωμένου Τιμίου Σταυρού, ο οποίος για πρώτη φορά υψώθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, όταν αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, αμέσως μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη τον ασπάστηκε και τον παρέδωσε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος ύψωσε ψηλά τον Σταυρό του Χριστού για να τον δουν όλοι οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί. Ένα παρόμοιο περιστατικό έγινε λίγα χρόνια μετά, το 335 μετά Χριστόν, την επομένη των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Για μία τρίτη και τελευταία φορά πραγματοποιήθηκε η ύψωση του Τιμίου Σταυρού το έτος 628 μετά Χριστόν. Είναι η εποχή που ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος πολεμά τους Πέρσες και αυτός ο λαός προ 14 ετών έχει καταλάβει την Παλαιστίνη και έχει αρπάξει από τους χριστιανούς τον Τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νικά και επανακτά το Σταυρό του Χριστού. Φτάνει στο ναό της Ανάστασης και παραδίδει το Σταυρό στα χέρια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία και εκείνος υψώνει ξανά τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και ευλογεί τα πλήθη των χριστιανών ψάλλοντας για πρώτη φορά το γνωστό απολυτίχιο «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Θεολογικά, αγαπητοί μου αδελφοί, Σταυρός σημαίνει το παθήν, ενώ Σταυρός γενικότερα σημαίνει παινία, εξάρτηση, ανελευθερία, καταπίεση, βία, ασθένεια, θάνατος, τα οποία απειλούν διαρκώς τον άνθρωπο. Άρα η ύψωση του Σταυρού σημαίνει εμφάνεια του παθήν. Η ύψωση
δηλώνει τη διαρκή υπόμνηση, τη διαρκή θέα του μυστηρίου του Σταυρού. Ο Σταυρός, σύμβολο πολυσήμαντο και σχήμα πανάρχαιο, ενώνει παραξολογικά τα αντίθετα, ενώνει τον ουρανό με τη γη, ενώνει το κτιστό με το άκτιστο, ενώνει το θείο με το ανθρώπινο, ενώνει τη χαρά με τη λύπη, ενώνει τη ζωή με το θάνατο, ενώνει το συνειδητό με το ασυνείδητο. Και ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρίας γράφει χαρακτηριστικά ότι ο Σταυρωμένος Κύριος γίνεται σπονδοφόρος της ψυχής μας, ειρηνεύοντας τις ασυνείδητες συγκρούσεις μας. Ενώ σαν αλεξικέραυνο ο Σταυρός γιώνει τις αμαρτίες των ανθρώπων, ταυτόχρονα σαν γερανός ανεβάζει τους ανθρώπους στον ουρανό, λέγει ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Όσο θυσιάζεται ο Θεάνθρωπος, τόσο δοξάζεται η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Όσο αυτοπροσφέρεται, όσο κενώνεται ο άνθρωπος, τόσο ίδιος πληρούται, αφού μόνο ένας σταυρωμένος μπορεί να υψωθεί. Όσο νεκρώνονται και σταυρώνονται τα πάθη μας, τόσο δυναμώνει το πνεύμα μας, όσο καθημερινά σταυρωνόμαστε ή θανατούμεθα, όπως λέγει ο Παύλος, τόσο αληθινά ζούμε. Και μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο ευρών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν. Τότε ο Σταυρός, τότε όπως είπαμε το παθήν, μεταβάλλεται σε μαρτύριο χριστιανικό, όπως συνέβη ως γνωστόν με τον ένα εκ των δύο ληστών. Γι' αυτό κάτω και από κάθε Αγία Τράπεζα, σε κάθε ναό, τίθενται λείψανα Αγίων, μαρτύρων, ώστε να μας θυμίζει ότι η δύναμη της Εκκλησίας μας εν ασθενία ατελειούται κατά τον Απόστολο Παύλο. Έτσι λοιπόν, όσο θεάται υψούμενος ο Σταυρός, το σύμβολο του θανάτου, τόσο ο θάνατος απομακρύνεται, και ψάλλουμε θριαμβευτικά, θανάτο, θάνατον πατήσας. Οι πρωτόπλαστοι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και πνευματικά ασθένησαν, ενώ εμείς σήμερα τρώμε από το ξύλο του Σταυρού, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και θεραπευόμαστε πνευματικά. Ξύλο γαρεύει, το ξύλο νοιάσαστε, μας λέει ο Ιερός Συνοδός. Αλλά για μας σήμερα τι νόημα έχουν αυτά τα λόγια? Πώς μπορούν να λειτουργήσουν πρακτικά στην καθημερινή ζωή μας? Σήμερα τι σημαίνει ύψωση του δικού μας σταυρού? Καθημερινό σταύρο μας σημαίνει αδιάλειπτο αγώνα πνευματικό κατά των παθών και κατά των σατανικών πειρασμών. Η ψυχική αυτή σταυρική θυσία διενεργείται σε έναν άλλο Γολγοθά, στον δικό μας Γολγοθά που είναι το κέντρο της καρδιάς μας, όπου ο νους μας μεταβάλλεται σε βωμό της Αγίας Τράπεζας και ολόκληρο το σώμα μας μεταβάλλεται σε ναό του Αγίου Πνεύματος. Και μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, αυτοί που ανήκουν στο Χριστό έχουν σταυρώσει τον κακό εαυτό τους, δηλαδή δεν αποτελούν πλέον ανθρώπους κακούς. Καθημερινή ύψωση του προσωπικού μας σταυρού σημαίνει εμφάνεια, διαρκής ορατότητα, αναγνωρισιμότητα και παραδοχή των συνειδητών αλλά και των ασυνείδητων ενοχών, των υπαρξιακών μας κρίσεων και των εσωτερικών μας συγκρούσεων. Η ύψωση των προσωπικών προβλημάτων μας, αδελφοί μου, είναι αναγκαία, γιατί χωρίς την ανάδειξη και ανάδυση του προβλήματος σε διάσταση εξομολόγησης
δεν είναι δυνατή καμία αυτοδιάγνωση ή ετεροδιάγνωση και άρα θεραπεία δεν υπάρχει. Ο πόνος ή ο σταυρός κάθε άθεου ή κάθε άπιστου ανθρώπου παραμένει αγιάτρευτος, αφού αρνείται στρουθοκαμιλικά όχι μόνο την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και την ύψωση του Χριστού, άρα και τη δική του ύψωση και σταύρωση, αλλά και αυτή τη σταύρωση τη δική του, που είναι η αβεβαιότητα, που είναι η αγωνία, που είναι ο πόνος, που είναι θάνατος. Η τυχόν απόθυση του σταυρού είναι, αδελφοί μου, δαιμονικός πειρασμός. Αν δεν βυθιστεί κανείς τον Άδη της υπάρξεώς του, δεν θα μπορέσει να δει το αληθινό φως. Δεν θα μπορέσει να ανέλθει το αληθινό φως. Το αληθινό φως. Η αναγνώριση των παθών του ασυνειδίτου είναι προϋπόθεση για όλους μας για να θεραπευτούμε. Η ύψωση του προσωπικού μας σταυρού παρέχει ελπίδα, παρέχει θάρρος για να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής μας, αφού ο σταυρός μας θυμίζει ότι με τη σταυρική θυσία του Υιού και Λόγου επήλθε η καταλλαγή με τον Θεό και άρα η νίκη και άρα η σωτηρία του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η 14η Σεπτεμβρίου ήταν για το Βυζάντιο επέτειος πολιτικής νίκης, εξαιτίας τόσο του εντούτο νίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου όσο και της ανάκτησης του Σταυρού από τους Πέρσες. Πράγματι, στην εορτή της Υψώσεως υπολαμβάνει μια πολεμική ψυχολογία. Έτσι, η ύψωση του Σταυρού λειτουργούσε για τους Βυζαντινούς ως κίνητρο υπαρκτικής ανάστασης και πολιτικής επαναβίωσης. Συνεπώς, η σταυρική ύψωση δηλώνει θεολογικά την πρόγευση μιας νίκης που επιτυγχάνεται μέσα από το παθήν, μέσα από τον θάνατο. Αυτή η νίκη που μας χάρισε ο Χριστός δεν αποτελεί νίκη ηθική, ούτε νομική, ούτε πνευματική, αλλά οντολογική, και αναφέρεται σε ολόκληρη την κτήση ως η καθολική σωτηρία της. Ενώ προχριστιανικά ο Σταυρός προκαλούσε φθορά και θάνατο, μετά τον Χριστό ο Σταυρός καθίσταται θεραπεία της κτήσεως, όπως παρατηρεί ο Μεγάλος Αθανάσιος. Και κατά τον Άγιο Ειρηναίο, ο Κύριος με τους ύλους, δηλαδή με τα καρφιά του Σταυρού, καθάρισε την άγρια γη, μας λέει χαρακτηριστικά. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει, η Σταύρωση του Χριστού καθάρισε τον αέρα και κάθε μέρος της κτήσης. Τούτο εφαρμόζει και η Εκκλησία μας σε όλους τους αγιασμούς και ιδιαίτερα στον αγιασμό των υδάτων κατά την εορτή των Θεοφανίων. Έτσι πανηγυρίζουμε σήμερα και εορτάζουμε το κατόρθωμα του Σταυρού, του οποίου αναστάσιμη χρήση έκανε πρώτος ο ίδιος ο Χριστός. Ενώ ο Σταυρός πρόκειται για θυσία, ενώ ο Σταυρός πρόκειται για θάνατο, εμείς οι χριστιανοί αισθανόμαστε χαρά. Πρόκειται λοιπόν για το μεγάλο φαινόμενο της ιερής αμφιθυμίας. Αυτόν ασπασόμεθα, ποιον, τον Σταυρό, τη χαρά και το φόβο, φόβο δια την αμαρτίαν, ως ανάξιοντες, χαρά δε δια την σωτηρίαν ειν παρέχει το κόσμο. Αλλά με τι τρόπο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στην καθημερινή μας ζωή την ύψωση του προσωπικού μας Σταυρού? Εμφάνεια του Σταυρού σημαίνει το να μην θεωρούμε πως η όλη πραγματικότητα εξαντλείται στο λογικό. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορίαν, μας λέγει ο Μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο προσωπικός μας σταυρός υψώνεται συνειδητά καθημερινά, όταν διαρκώς έχουμε προοφθαλμόν την νίκη δια του κακού, την οποία επέτυχε μόνον ο Χριστός πάνω στο σταυρό. Ακόμα
Η ύψωση μέσα μας διενεργείται με τη συμμετοχή μας στο θάνατο του Χριστού. Δηλαδή, πώς? Με την κοινωνία, στα μυστήρια του βαπτίσματος, αλλά και της Θείας Ευχαριστίας, όπου ο πιστός αποκτά τη μεγάλη χάρη που έρευσε από το τίμιο ξύλο του Σταυρού. Στην κατάσταση της θέωσης, ο πιστός βλέπει και προγεύεται αοράτο σαν αληθινός προφήτης τη δόξα και της δικής του Ανάστασης και της δικής του ύψωσης. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω, ή να όπου ημί εγώ κακίνι όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δε δοκάσμι». Τέλος, επειδή η χάρη του Σταυρού δεν λειτουργεί αυτόματα, η χάρη του Σταυρού δεν λειτουργεί πάγια και μαγικά, επιβάλλεται και η από μέρους μας συνεργειακός, ασκητική θυσία, ψυχική νύψη, εγρήγορση, προσευχή, νηστεία, εγκράτεια και προπάντων υλική φιλανθρωπία. Η κατάσταση της κατάνοιξης και της χαρμολύπης που δημιουργεί στην ψυχή μας η παρουσία, η θέα του Τιμίου Σταυρού μας κάνει να υπομένουμε με καρτερία και υπομονή τα προβλήματα της ζωής μας. Να υπομένουμε δηλαδή τον προσωπικό μας Σταυρό, ελπίζοντας εξάπαντος την επερχόμενη Ανάσταση, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτή η ακράδαντη πίστη των χριστιανών δίνει δύναμη και κάνει όλους μας να αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη ζωή μας με αισιοδοξία. Αγαπητοί μου αδελφοί, η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας έχει ως βάση την Παύλιο αρχή. Ιδέα πεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, και τι αποθνείς, και θάνατος αυτού και τι κυριεύει. Για να μπορεί όμως ο άνθρωπος να λάβει τον αγιασμό, έναν θείο αγιασμό μέσω του Σταυρού, είναι απαραίτητο να πιστέψει στη δύναμη του Θεού, να πιστέψει στον Χριστό, τον λυτρωτή, τον σταυρωμένο, τον αναστημένο, τον σωτήρα Ιησού, αλλά και στην απολυτρωτική σταυρική θυσία του. Επίσης πρέπει να σταυρώσει κάθε άνθρωπος τον εαυτό του όπως και ο Χριστός. Δηλαδή μας λέει ο Παύλος να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό. Η μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι μια ευκαιρία αγαπητοί μου για όλους μας να σκεφτούμε τις άπειρες δωρεές του Θεού στη ζωή μας. Να στρέψουμε το βλέμμα μας στο εκθαμβωτικό φως που πηγάζει από τον Σταυρό, προκειμένου να διαλύσουμε το σκοτεινό έρευος των αμαρτιών της ψυχής μας. Δεν έχουμε πολλές επιλογές, αδελφοί. Ή αποδεχόμαστε την λυτρωτική δύναμη του Σταυρού και σωζόμαστε, ή παραμένουμε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι του κακού και χανόμαστε. Η πρόκληση και η πρόσκληση προς τη λύτρωση είναι πάντα ανοιχτή. Ο Θεός πάντα στέλνει σωθήνε, αρκεί να πάρουμε τη μεγάλη και σπουδαία απόφαση και να την αποδεχθούμε και να την ακολουθήσουμε. Σας κούρασα αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά μπορούμε να μιλάμε για ώρες για το ιερό αυτό σύμβολο της Εκκλησίας μας, το δικό μας σύμβολο, τον Τίμιο Σταυρό, και οφείλουμε και να προσκυνήσουμε την χάρη του για να λάβουμε και να εξητήσουμε και να λάβουμε έλεος από εκείνον που σταυρώθηκε πάνω στο ιερό ξύλο. Χρόνια πολλά αδελφοί.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μετά από την μεγάλη ευλογία που είχαμε στις προηγούμενες δύο εκπομπές να φιλοξενήσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, ο οποίος μας έκανε μια μοναδική παρουσίαση

η Αγία Πόρτα. Αρχικά, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως είχε δύο εισόδους. Όμως η μία κλείστηκε το 1187 επί Σαλαδίνου. Ανάμεσα στις δύο εισόδους υπάρχουν 5 κολόνες και δεξιά και αριστερά των δύο εισόδων υπάρχουν από 3. Οι 11 αυτές κολόνες είναι από λευκό και πρασινοπό μάρμαρο και γρανίτη και είναι διακοσμημένες με κορινθιακά και ονόκρανα. Η σημερινή και μόνη υπάρχουσα είσοδος που ονομάζεται Αγία Πόρτα έχει ύψος 5 μέτρα και πλάτος 3. Παλιότερα, πάνω από την Αγία Πόρτα υπήρχαν οι ανάγλυφες παραστάσεις της Αναστάσεως του Λαζάρου, της εισόδου του Χριστού στην Αγία Πόλη, του Ιερού Νυπτήρος και του Μυστικού Δείπνου. Αυτές όμως σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιεροσολύμων Ροκφέλλερ. Αλλά και πάνω από την κλειστή πόρτα υπήρχαν θρησκευτικά εμβλήματα και κυρίως η εικόνα της Θεοτόκου επενδυμένη με φύλλο χρυσού, που σύμφωνα με τις πηγές σωζόταν έως και το 1801. Για τη χρυσή αυτή εικόνα της Παναγίας έχουμε αναφορά και στον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τα φύλλα της σημερινής πόρτας είναι κατασκευασμένα από ξύλο, κυπαρισιού και καρυδιάς και εσωτερικά είναι ενισχυμένα με σιδερένιες πλάκες. Έχουν περίτεχνα μεταλλικά ρόπτρα πάνω στα οποία είναι χαραγμένες σε αραβική γλώσσα στο δεξιό «Απόλαυσε προσκυνητή τον πόθο σου. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου. Στον πολύφωτο ουρανό μήτυρ των εκκλησιών». Στο αριστερό «Εισέλθετε ξένοι στις αυλές του Κυρίου, στον τάφο της ζωής όπου κατοικεί η χάρις και επιπολάζει το ευλογημένο φως». Όπως προαναφέρθηκε, τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας εξωτερικώς τα έχει μωαμεθανική οικογένεια από τον καιρό του Σαλαδίνου. Η πόρτα ανοίγει κατ' εντολή του σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου, ενώ εσωτερικά ανοίγει ο Ελληνορθόδοξος φύλακας μοναχός.

Η κολόνα του Αγίου Φωτός. Στην αριστερή πλευρά της Αγίας Πόρτας, μία από τις μαρμάρινες κολόνες είναι σχισμένη και μαυρισμένη προς το κάτω μέρος. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με την παράδοση στο εξής αξιοθαύμαστο γεγονός. Το Πάσχα του 1579 οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή για να απαγορεύσει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο να μπει μέσα στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο γεγονός δεν προσδιορίζουν το ακριβές έτος. Αναφέρουν όμως ότι την περίοδο εκείνη Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Σοφρόνιος, ενώ Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας ήταν αντίστοιχα ο Ιερεμίας, ο Σίλβεστρος και ο Ιωακείμ. Τέλος, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μουράτ. Αν ανατρέξουμε στους επίσημους καταλόγους των τεσσάρων αυτών πατριαρχείων, διαπιστώνουμε πως οι τέσσερις ελληνοορθόδοξοι πατριάρχες πράγματι διετέλεσαν τα καθήκοντά τους

στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Και να εξετάσουμε την ακριβή περίοδο πατριαρχίας του καθενός και την αντίστοιχη περίοδο βασιλείας του Σουλτάνου Μουράτου III, προκύπτει ότι το μοναδικό έτος που συνέπεσε η διοίκηση των πέντε αντρών είναι το 1579 μετά Χριστόν. Η Αγία Πόρτα κλείστηκε λοιπόν νωρίτερα από την κανονική ώρα και μέσα βρέθηκαν μόνο οι Αρμένοι. Την καθορισμένη ώρα, 11 π.μ., που κατέβηκε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τη συνοδεία του, κλήρο και λαό, ενώ οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως χτυπούσαν, βρήκαν την Αγία Πόρτα κλειστή. Τότε ο Πατριάρχης απευθύνθηκε στο Ορθόδοξο πλήρωμα και είπε να περιμένουν να βγει από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως, να το πάρουν οι Αρμένοι και να το δώσουν και στους Ορθοδόξους. Ενώ η ώρα περνούσε και είχε νυχτώσει, το Άγιο Φως δεν είχε βγει ακόμη από τον Πανάγιο Τάφο. Τότε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μας παρακάλεσε όλο τον κόσμο να γονατίσει και να προσευχηθεί να γίνει το θαύμα και να βγει το Άγιο Φως. Τότε σκίστηκε η γρανιτένια κολόνα και το Άγιο Φως βγήκε από τη σχισμή, ανάβοντας τα κεριά που είχε στα χέρια του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ενώ ο Αρμένιος που ήταν μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν κατόρθωσε να πάρει το Άγιο Φως και ντροπιασμένος αποχώρησε. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Βρισκόμενος στον απέναντι από την Αγία Πόρτα πύργο του Τεμένους, είδε την έλευση του Αγίου Φωτός στη λαμπάδα του Ορθοδόξου Πατριάρχη και ομολόγησε τον Χριστόν αληθινό Θεό, πηδώντας από τον ψηλό πύργο χωρίς να πάθει τίποτα. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Εμμύρης Τούνομ, αφού φώναξε δυνατά «Μία η σωστή πίστη των Ορθόδοξων Χριστιανών», έμπηξε τρία καρφιά στο έδαφος λέγοντας «Έτσι να μπουν τα καρφιά στα μάτια των μη πιστευόντων ότι το Άγιο Φως είναι αληθινό και ευλογημένο». Μετά την ομολογία του αυτή, οι μουσουλμάνοι το συνέλαβαν και αφού τον θανάτωσαν, τον παρέδωσαν στη φωτιά που έβαλαν στην Αγία Αυλή. Αργότερα οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Τα τίμια λείψανά του σήμερα φυλάσσονται στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς, του οποίου χτίτορ υπήρξε η Οσία Μελάνη η Ρωμαία. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Απριλίου. Όταν ο Σουλτάνος πληροφορήθηκε το θαύμα της σχισμένης κολόνας, έβγαλε φυρμάνι, με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Το φυρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη Γερμανό, στο Όρος των Ελαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 1101 με τους Λατίνους, στους οποίους δεν βγήκε το Άγιο Φως και μετά από μία ημέρα αναμονής απεχώρησαν σαν τους Αρμενίους ντροπιασμένοι.

ο φρικτός Γολγοθάς. Το καιρό εκείνο, ελθόντες οι στρατιώτες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος με τα χολής με μειγμένον, και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαν του τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαν του τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί. Και πέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και εντρισή ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, ή ως ή του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Είπε γάρ ότι Θεού είμαι Υιός. Το δι' αυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε έχτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσα τη γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή, τούτε στη Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Τις νέες δε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμο επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον άφε σίδωμεν ή έρχεται ηλίας όσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξερθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού εισήρθον εις την Αγίαν πόλην και νεφανίστησαν πολλής. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν ειδώντες το σεισμόν και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως».

Μπαίνοντας στο ναό της Αναστάσεως, βλέπουμε στα δεξιά μια σκάλα με 27 σκαλοπάτια. Αυτή η σκάλα οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά, στον τόπο όπου ο Κύριος δέχθηκε τα καρφιά στα χέρια και το τίμιο αίμα του πότισε τη γη για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες. Σύμφωνα με τις πηγές, στο σημείο αυτό, το έτος 420 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος είχε τοποθετήσει μεγάλο χρυσό σταυρό διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στα μέσα του 6ου αιώνα, ο βράχος του Γολγοθά ήταν ανοιχτός και αργυρεπίσυχα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί γύρω από το χρυσό αυτό σταυρό, τον οποίο προσκυνούσαν οι πιστοί. Τον 11ο αιώνα, ο χώρος του φρικτού Γολγοθά χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο βόρειο, που σήμερα ανήκει στους Ορθοδόξους και βρίσκεται στον πραγματικό τόπο που έγινε η Σταύρωση, και στο νότιο, που ανήκει στους Λατίνους και είναι ο τόπος που ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν. Ο ιερός βράχος του Γολγοθά έχει ύψος από το δάπεδο του Καθολικού 4,5 μέτρα και διαιρείται σε δύο παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι των Λατίνων, το οποίο χωρίζεται από το παρεκκλήσι των Ορθοδόξων με αψίδες. Εδώ ο προσκυνητής μπορεί να δει ένα ψηφιδωτό στο οποίο απεικονίζεται η σκηνή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Επίσης αριστερά μπορεί να δει ολόγλυφη την εικόνα της Θεοτόκου που δέχεται το πλήγμα της Ρομφαίας, συμβολισμό του πόνου της Παναγίας για το θείο πάθος. Επίσης το Ορθόδοξο παρεκκλήσι, το οποίο βρίσκεται στο πραγματικό σημείο της Σταυρώσεως. Εκεί υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Γύρω από το μάρμαρο της Αγίας Τραπέζης είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Θεωρείτο αίματι και ενωθέντη δέσποτα Χριστέ, εξής αχράντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μεν πέπαυτε ειδωλική, πάσα δε η γη, σου της ενέσεως την θυσία να αναφέρομαι». Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σήμερα η τρύπα αυτή έχει καλυφθεί με ασημένιο σκαλιστό δίσκο. Η επιφάνειά του είναι χωρισμένη σε 5 μέρη. Πάνω σε αυτά είναι σκαλισμένες σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Γύρω από τον δίσκο υπάρχει μέανδρος. Νοτίως της Αγίας Τραπέζης ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η ρογμή αυτή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Θεάνθρωπος παρέδωσε το πνεύμα. «Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνήν μεγάλη, αφήκεν το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσκίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν». Η παράδοση αναφέρει πως το αίμα του Χριστού έτρεξε μέσα από αυτή τη ρογμή, έφτασε στο κρανίο του Αδάμ και ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται σε φυσικό μέγεθος ο εσταυρωμένος Χριστός και στα πλάγια του η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι επιβλητικές μορφές έχουν αργυρή επένδυση. Πίσω από τον εσταυρωμένο υπάρχει μια μεγάλη εικόνα του νυμφίου Χριστού και διάφορες μικρές που αναφέρονται στα Άγια Πάθη του Κυρίου. Πάνω από την Αγία Τράπεζα καίνε συνεχώς 15 κανδύλια. Αριστερά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται η πρόθεση. Πάνω στο μάρμαρο αυτής είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρού
τα σαχράντου σου χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε, δόξαση. Στη νότια πλευρά υπάρχει παράθυρο που άλλοτε ήταν εξωτερική πόρτα του Γολγοθά. Από αυτή την πόρτα μπήκε νικητής ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν, όταν επέστρεψε από την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό στον ώμο του και συνοδευόμενος από τον εξόριστο Πατριάρχη Ζαχαρία. Κατά την παράδοση, μπαίνοντας ο αυτοκράτορας στο Γολγοθά, του έπεσε το βασιλικό στέμα. Επειδή τρομοκρατήθηκε από αυτό το γεγονός και το θεώρησε κακό σημάδι, είπε στον Πατριάρχη ότι κάτι κακό θα του συμβεί. Τότε ο Πατριάρχης του εξήγησε το γεγονός και του είπε: «Πώς εσύ ο θνητός βασιλιάς που φέρεις στους ώμους σου το σταυρό του βασιλέως Χριστού φοράς θέμα?» Και ο Ηράκλειος, καταλαβαίνοντας τα λόγια του Πατριάρχη, διέταξε η πόρτα να γίνει παράθυρο, ώστε να μην ξαναπεράσει πια από εκεί κανένας, γιατί ο χώρος ήταν ιερός και απαραβίαστος ακόμη και για ένα βασιλιά. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Ηράκλειος παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα 15 ημέρες, ανυπόδητος και χωρίς θέμα, γεννόμενος σε εμάς μεγάλο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης προς μίμηση. Γι' αυτό, μέχρι σήμερα, όταν ο Πατριάρχης ή άλλος αρχιερέας κάνει θεία λειτουργία στο φρικτό Γολγοθά, δε φορά μήτρα.

Συμπληρωματικά, θα ήταν καλό να αναφέρουμε λίγα λόγια για την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον πανίερο βράχο του Γολγοθά. Κατά την τραγική άλωση της Αγίας Πόλεως από τους Πέρσες στις 20 Μαΐου του 614 μετά Χριστόν, πατριάρχης ήταν ο Άγιος Ζαχαρίας. Αυτός μάταια προσπάθησε να μεσολαβήσει για να αποφευθεί η λαιλασία της πόλεως και όλων των Αγίων προσκυνημάτων. Προτίμησε μάλιστα να πεθάνει παρά να εγκαταλείψει τον Τίμιο Σταυρό στα βέβυλα χέρια των ειδωλολατρών. Μετά την άλωση της Αγίας Πόλεως, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας εξορίστηκε στην Περσία μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς. Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας έσφιγγε σφιχτά στην αγκαλιά του τον Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας στο όρος των Ελαιών, ο Άγιος στράφηκε προς την Αγία Πόλη και με δάκρυα στα μάτια είπε στους εχμαλώτους χριστιανούς: «Ευλογητός ο Θεός που επέτρεψε να έρθει σε εμάς τέτοια τιμωρία. Θυμηθείτε, παιδιά μου, τη μακροθυμία του Κυρίου και τα πάθη που υπέφερε για εμάς. Ας κρατήσουμε την πίστη μας και να τηρήσουμε τις εντολές του, ώστε να μπορέσουμε να του πούμε στη μέλουσα ζωή: Διασέ, Κύριε, υπομείναμε την εχμαλωσία, τον θάνατο και κάθε κακό εκ των χειρών των εχθρών ημών. Τότε, παιδιά μου, θα κερδίσετε μεγάλη χαρά και ατελεύτητη ευφροσύνη, διότι υπομείνατε μία ελαφρά δοκιμασία». Όταν έφτασαν στην Περσία, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των εξορίστων και κέρδισε από τους Πέρσες κάποια ανακούφιση της καταστάσεως των εχμαλώτων. Ανακρίθηκε από το βασιλιά Χοσρόη τον Δεύτερο και απέδειξε δια θαύματος την ανωτερότητα της χριστιανικής πίστεως έναντι της πλάνης των μάγων. Έστειλε ακόμη μία παρηγορητική επιστολή στο ποιμνιό του που είχε μείνει στα Ιεροσόλυμα. Η επιστολή αυτή σώζεται στα ελληνικά. Όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νίκησε τους Πέρσες, έφερε τον Τίμιο Σταυρό στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνοδεία του ήταν και ο Άγιος Ζαχαρίας. Εκεί στη βασιλεύουσα έγινε η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατόπιν επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε η δεύτερη παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 22 Μαρτίου το 631 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ζαχαρίας ανέλαβε πάλι το πιδάλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, την οποία κατά την απουσία του ποίμενε ο Άγιος Μόδεστος. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχη Ζαχαρία, στο θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ανέβηκε ο Άγιος Μόδεστος.

Δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονε νάπικος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όκησεν, ο μέγαρ γευσάμενος εντολήν υθέτησε του ποιήσαντος, ο δε συσταυρούμενος Θεόν ομολόγησε τον τριπτόμενον, μνήστητη και ημών σωτήρ εν τη βασιλεία σου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη. Και το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη απασχολούσε τον τελευταίο καιρό τον Παπαγιάννη. Έβλεπε τώρα πλέον, δεν μπορούσε να του βάλει προσχήματα, ούτε να βρει τρόπους να το καθυστερήσει. Ένα-ένα τα ζητήματα έπαιρναν τον δρόμο τους και έπρεπε να τακτοποιηθεί και αυτό. Ο ψηλός καφετζής δεν είχε θωριά καλογέρου και όσες προσπάθειες κι αν έκανε ο παπάς, όπως τον είχε συνηθίσει, δεν μπορούσε να τον φανταστεί σε μοναστήρι μοναχό. Είδε όμως τον ζήλο του, ύστερα από το τάξιμο που είχε κάνει στην Παναγία, έβλεπε πως είχε αποστηθήσει σχεδόν όλη την Αγία Γραφή και την υπακοή σε ό,τι του έλεγε και όλα πλέον ήταν μονόδρομος. «Αν του βάλεις γένια και ένα ράσο, θα μοιάζει μαθές», σκέφτηκε ο παπάς. Κι ύστερα γελώντας, μουρμούρισε. «Κι ας λένε ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά, τον καλόγερο τον εκάνει σίγουρα». Έφυγε για το μοναστήρι της Οδηγήτριας που δεν ήταν μακριά. Ήθελε να συνεννοηθεί με τον ηγούμενο και να πάρει τη γνώμη του. Όταν έφτασε εκεί, βρήκε και τον αρχηγό των Ανατολικών Επαρχιών Αριστοτέλη Κόρακα, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Μονή, καθώς ο πατέρας του, ο θρυλικός καπετάν Μιχάλης Κόρακας, υπεραγαπούσε τούτο το ιστορικό μοναστήρι και λίγο πριν πεθάνει, περιηγήθηκε στα μέρη του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Χαιρέτησε τον αρχηγό, καθώς και δύο άλλους αξιωματικούς που είχε μαζί του, και ύστερα πήγαν στην εκκλησία με τον ηγούμενο και του είπε τον λόγο της επίσκεψής του. Αυτός μη δίασε μόλις το άκουσε, γιατί γνώριζε τον ψηλό καφετζή, μιας και ο δρόμος για την χώρα, όταν πηγαίνανε, περνούσε απ' έξω από το καφενείο του. Πολλές φορές είχε καθίσει να ξεκουραστεί και να πιει τον καφέ του, σαν πήγαινε ή ερχόταν στο Ηράκλειο ή στα ενδιάμεσα χωριά. «Είσαι σίγουρος, Παπαγιάννη», του είπε. «Θέλει να γεννεί μοναχός. Αυτός δεν άφηνε άνθρωπο να μην τον επιράξει. Και μένα μια φορά που πήγαινα στο κάστρο και του δώκα να γεμίσει το φλασκί μου με νερό για τον δρόμο, κατέχεις με είδα το γέμισε. Μερακή! Και κορίζασα μέχρι να βρω πηγή να ξεδιψάσω». Δεν μπόρεσε ο Παπαγιάννης να συγκρατήσει το γέλιο του που ακούστηκε στον ιερό χώρο πολλαπλασιαζόμενο. Ύστερα ζήτησε συγγνώμη ντροπιασμένος, αλλά είδε τον συνομιλητή του που και αυτός γελούσε με το πάθημά του πιο δυνατά από τον ίδιο και ηρέμησε. «Πάτερ, μακάρι να έχει αλλάξει και το μοναστήρι μας είναι ανοιχτό σε όλους», είπε κατόπιν ο ηγούμενος. «Είχα κι εγώ πολλές αμφιβολίες, πάτερ Γεράσιμε, αλλά τον βλέπω πολύ αλλαγμένο σε ό,τι του είπα έκανε υπακοή. Πέρασε μεγάλη δοκιμασία όταν μπήκανε οι Τούρκοι άτακτοι, παραλίγο να τον εκάψουνε ζωντανό. Ίσως σε αυτό να οφείλεται η μεγάλη αλλαγή του». «Ωραία, ας έρθει να δοκιμαστεί και πάει στο μοναστήρι που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, και αν θα είναι άξιος θα γίνει μοναχός». Ο παπάς γύρισε στο χωριό και κόμισε αμέσως τα νέα στον υποψήφιο. Φάνηκε σαν να έφυγε ένα βάρος και από τους δύο. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι λέγοντας: «Ευχαριστώ, παπά μου». Και ύστερα φώναξε τον βοηθό και συνέτερό του και μπροστά στον ιερωμένο του είπε: «Εγώ, παιδί μου Μανώλη, είμαι αμοναχός στη ζωή. Πλησιάζω τα 70. Οι γονέοι μου εποθάνανε εδώ και κάμποσα χρόνια. Έχω ένα σπίτι που ευαρέθηκε να με θωρεί και θέλει να ακούσει πάλι από κοπέλια γέλια και φωνές. Έμαθα ότι βρήκες νύφη στον Σίβα. Για σπίτι να μην γνιαστείς. Θα έρθετε να κάτσετε στο δικό μου. Εγώ έχω τάξιμο να καλογερέψω, Μανολιό παιδί μου. Ό,τι είχα δικά μου, εδώ είναι δικά σου. Είσαι καλός στη δουλειά. Θα είσαι καλός και στο να κάνεις οικογένεια. Κάτι της μου λέει πως θα κάνεις και πολλά παιδιά». Και λέγοντας αυτά, σκούπισε λίγο τα θαμπωμένα του μάτια με την αναστροφή της παλάμης του. Του παπά όμως τα μάτια τρέχανε σαν βρύσες.
Ο Μανώλης άργησε λίγο να συνειδητοποιήσει τα λεγόμενα του καφετζή, μα μόλις κατάλαβε την προσφορά και την αγάπη του, είπε γεμάτος δάκρυα. «Κι εγώ ή τάχω να σου δώσω, πώς θα ξεπληρώσω την καλοσύνη σου?» «Με τη χαρά σου, Μανολιό, φτάνει με μαθές». Σαν έφυγε ο παπάς, ο Μανώλης ήταν πέραν του δέοντος σοβαρός. Δεν έκανε αστεία όπως πάντα και φαίνεται ότι κάτι σοβαρό τον απασχολούσε. Είχε ένα βάρος τις τελευταίες μέρες και ήθελε να το βγάλει από μέσα του, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Πήγε και βρήκε τον Σύφη και τον Μαθιό που καταγίνονταν να ετοιμάσουν το σπίτι του πρώτου, βάζοντας και τις τελευταίες πινελιές στο όλο οικοδόμημα. Τους είπε ότι θέλει να τους μιλήσει και αυτοί τον έμπασαν στο σπίτι της Λιάκαινας και σαν ετοιμάστηκε η καθιερωμένη ρακή, άκουσαν τον προβληματισμό του. «Δεν επερίμενα να γυρίσουν έτσι τα πράγματα και δά λίγο καιρό, με έχει κουζουλαμένο μια σκέψη και θα σας την επώ. Έχω φάει ψωμί από τα χέρια του Γιώργη και της αδερφής σας. Είμαστε πιο καλά και απαδέρφια. Πώς μπορώ εδώ να τσιπαντονιάρω?» «Δεν το μπορεί η καρδιά μου, κοπέλια. Δεν κατέχω ήταν να κάνω. Να φύγω στο Λασίθι εδώ που λογοστέθηκα, να κάτσω επαέ. Ή τα λέτε κι εσείς?» Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με αμηχανία σμίγοντας τα φρύδια τους. Καταλάβαιναν τον πόλεμο που γινόταν στο εσωτερικό του Μανολιού. Ήξεραν πως έχει μπέσα ο φίλος τους. Δεν ήξεραν προς το παρόν τι να του πούνε. Από τη δύσκολη θέση τους έβγαλε η Λιάκαινα που είχε ακούσει τη συνομιλία φέρνοντας τα συνοδευτικά της ρακής στο τραπέζι. «Ακούστε, παιδιά μου, στον Μανώλη ανοίχτηκε η τύχη του έπαε και δουλειά βρήκε και γυναίκα να κάνει οικογένεια. Δεν είναι σωστό να τα παρατήσει και να φύγει, αλλά ούτε να μην πει και να γεια σε αυτούς που είχε σαν οικογένεια στο Λασίθι. Γι' αυτό πρέπει να πάει να πει τα νέα και να τσι αποχαιρετήσει. Θα ευχαριστηθούν μαθές αφού τον αγαπούν. Και σε αυτό θα τον συνοδέψετε εσείς. Ευκαιρία είναι να δείτε τις συγγενείς σας και να πείτε και τα δικά σας ευχάριστα. Να ορίσετε την ημερομηνία του γάμου σας και να τσικαλέσετε που θα χαρούν πολύ». Αυτά είπε η Λιάκαινα και έκανε πάλι τον Σύφη και τον Μαθιό να διασταυρώνουν τις ματιές τους, μα και τον Μανώλη να τους κοιτάει περιμένοντας με αγωνία τι θα πούν. «Έχεις δίκιο, θεία», της είπε ο Σύφης. «Όπως πάντα», συμπλήρωσε ο Μαθιός που του φάνηκε ωραία ιδέα η πρότασή της. «Έτσι θα γεννή Σύφη. Θα πάμε στον Τζερμιάδο να πούμε τα νέα στην αδερφή μας και στον Γιώργη και να κανονίσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες με τα χτήματα και τα οζά. Μη βάνεις πολλά στο μυαλό σου, παιδί μου. Πηγαίνετε να κάμετε τη συνάντηση προς το παρόν και μετά από τσιγάμους θα γεννούνε και τ' άλλα», του λέει η Λιάκαινα. Τα αδέλφια πήραν χαρτί και μολύβι και άρχισαν να κάνουν υπολογισμούς. Το σπίτι του Σύφη θα τελείωνε μέσα στο θέρος και το φθινόπωρο θα ήταν όλα έτοιμα. Αποφάσισαν να παντρευτούν μαζί στο τέλος του Οκτώβρη. Ο Μαθιός φώναξε την Ερημάν που βρισκόταν με τη Μαρίνα στο νέο κτίστο σπίτι και αφού ήρθαν τους ανακοίνωσε την απόφασή τους ρωτώντας τες αν συμφωνούν. Αυτές χωρίς απάντηση έδωσαν ένα φιλί στους αγαπημένους τους και αφού συνεννοήθηκαν με μια ματιά, η Μαρίνα συμπλήρωσε. «Πάντοτε θα συμφωνούμε σε ό,τι λόγο και να πείτε». Αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά μόλις οριστικοποίησαν και την ημερομηνία. Σκούντρισαν τα ποτήρια τους και ευχήθηκαν και στο Μανώλη με το καλό. Και αυτός, βρίσκοντας πάλι το κέφι του, τους λέει: «Πιάσε μπρε Σύφη το χαρτί και το μολύβι δώσ' μου, να γράψω πότε θα γεννεί και ο γάμος ο δικός μου». «Πότε θες, Μανολιό?» τον ρωτάει ο Σύφης. «Όσο πιο γρήγορα γίνεται», του απαντάει. «Να πάμε πρώτα στο Τζερμιάδο και μόλις γυρίσουμε παντρεύεσαι». «Δώσ' μου να το γράψω όμως, εκεί που εγγράψετε και τσεδικούς σας τσιγάμους». «Ωραία, άντε λοιπόν, γράφε»,
27 του Ιούλη, Κυριακή, Παντελεήμονος του Ιαματικού. Σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδά ο γραφικός νέος μόλις το άκουσε. Αγκάλιασε τα αδέλφια και αυτοί με τη σειρά τους του ευχήθηκαν «Η ώρα η καλή» και ήπιαν άλλη μια στην υγειά του τσικουδιά μέχρι να το σημειώσει στο χαρτί που του έδωσε ο Σύφης. Φαίνεται πως ο Μανολιός θα ξεκινούσε πρώτος τον χορό. Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι συμπέθεροι στην Πόμπια, αντάλλαξαν δαχτυλίδια στο ζευγάρι και είπε ο παπάς και τις ευχές του ο Αραβώνα. Ύστερα συζήτησαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου των παιδιών τους. Όρισαν τον γάμο τον 15 Αύγουστο, την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, και άρχισαν τις προετοιμασίες του οι δύο συμπεθέρες, η μάνα της Νύφης και του γαμπρού.

Η επίσκεψη στο Τζερμιάδο. Πριν λαλήσουν οι πετινίε τούτο το πρωινό, τρεις φιγούρες καβαλάριδων βγαίνουν από το χωριό. Οι δύο σε άλογα και ο ένας σε μουλάρι. Είναι τα αδέλφια και ο Μανολιός που ξεκίνησαν για τον Τζερμιάδο. Μόλις άρχισε να φεύγει το σκοτάδι, προσπέρασαν νοτικά την Αγία Βαρβάρα και σαν βγήκε ο ήλιος ήταν βόρεια από τις Γκαγκάλες. Μεσόστρατα του ήλιου για τη δύση είχαν φτάσει κοντά στο Αρκαλοχώρι. Στο γεράκι το χωριό είχαν έναν καλό οικογενειακό φίλο, τον Παντελή τον Μακράκη. Άνοιξε την αγκαλιά του μόλις τους αντίκρισε. Δεν γνώριζε αν ζουν ή αν πέθαναν από όταν έφυγαν και δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του. Δεν τους άφησε να φύγουν, μα σχεδόν με το ζόρι τους έστρωσε τραπέζι και κρεβάτια να κοιμηθούν. Μακρινός ξάδελφος του πατέρα τους, ανιψιούς τους έλεγε και αυτοί θείο. Δεν του χάλασαν χατήρι και έμειναν για το βράδυ, πιο πολύ για να έχουν δυνάμεις να συνεχίσουν για το οροπέδιο την επαύριο. Λίαν πρωί αναχώρησαν πάλι, αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας τον οικοδεσπότη για τη φιλοξενία, και μόλις φώτισε η μέρα είχαν ανέβει στο βουνό και έβλεπαν το οροπέδιο. Σαν ζέστανε ο ήλιος, μπήκαν στον Τζερμιάδο. Μέχρι να φτάσουν στο σπίτι του Γιώργη και της αδελφής τους, χαιρέτησαν σχεδόν όλους τους κατοίκους που έτρεχαν να τους καλωσορίσουν. Μόλις ξεπέζεψαν στην αυλή, βγήκε η Λενιά, η αδελφή τους, από την πόρτα και σαν τους αναγνώρισε, έπεσε με κλάματα χαράς και συγκίνηση στην αγκαλιά τους. Δεν ήξερε ποιο να πρωτοφιλήσει. Πόσο καιρό είχε να δει τα αδέλφια της και τώρα βρισκόταν στην αγκαλιά τους. Μα και στον Μανώλη άνοιξε την αγκαλιά της με την ίδια συγκίνηση. Δεν πρόλαβαν να περάσουν την πόρτα του σπιτιού όταν άκουσαν κλάμα μωρού και κοιτάζοντας την αδελφή τους, τους επιβεβαίωσε με το κούνημα του κεφαλιού της και με χαμόγελο πως ήταν δικό της το μωρό που έκλαιγε. Σε λίγο έφερε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι λέγοντάς τους: «Να το μαριό μας, του δώσαμε το όνομα της μάνας μας». Επιφωνήματα χαράς μα και συγκίνησης βγήκαν από τα χείλη τους. Δεν περίμεναν να δουν κι άλλο μέλος της οικογένειας και μάλιστα το παιδί της αδελφής τους. Πάλι σταυροφιλήματα και ευχές. Ο Μανολιός μετά τις ευχές δεν κρατήθηκε και πέταξε τη μαντινάδα του. «Χίλιες χαρές να έχετε, Λενιό, στο σπιτικό σας και να το καμαρώνετε το όμορφο μωρό σας». Δεν ήξεραν πώς να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν βλέποντας το μικρό παιδάκι στα χέρια της μαμάς του και όλοι γύρω του άφηναν επιφωνήματα θαυμασμού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ήρθε και ο Γιώργης ο Σιγανός που είχε ειδοποιηθεί από τους χωριανούς του, μιας και η είδηση της αφήξεώς τους είχε κάνει τον γύρο του χωριού και είχε φτάσει και στο περιβόλι με τον Μήλο όπου βρισκόταν. «Γεια σας, αδέρφια! Καλώς ορίσετε», τους είπε και τους αγκάλιασε όλους. «Σύφη, Μαθιέ, χρόνια και ζαμάνια, τι τα κάνεις, Μανώλη? Καλό κάτσε στη Μεσαρά». «Και θα κάτσω κι άλλο», του λέει ο Μανώλης. Κάθισαν και είπαν τα νέα τους, που δεν ήταν και λίγα. Τους άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον και κρέμονταν από τα χείλη τους. Σαν έμαθαν για τον Αγγελή πως έγινε μοναχός, δεν προλάβαιναν να σκουπίζουν τα μάτια τους, προπαντός η Λενιά που έκλαιγε με αναφιλητά. Και πάλι σηκώθηκαν και αγκαλιάστηκαν μαθαίνοντας για τους επικείμενους γάμους, ευχόμενοι «η ώρα η καλή». Και ήταν μεγάλη η έκπληξή τους και για τον Μανώλη. «Ευρύκες, μπρε Μεσαρίτη, ανήφη Μανολιό, χίλια μπράβο, τελικανή μου. Λυπούμαστε βέβαια που θα σε χάσουμε, μα χαιρόμαστε περίσα που θα κάνει σπιτικό», του είπε ο Γιώργης και στο τέλος, αγκαλιάζοντάς τον, του ξαναλέει: «Από την περιουσία μου σου ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τη δούλεψες καλά τόσα χρόνια. Πέ μου ίντα θες να σου δώσω, γη, οζά ή θες παράδες?» «Δεν θέλω πράμα, Γιώργη. Δουλειά έχω και σπίτι έχω, δόξα το Θεό. Να είναι καλά ο καπετανοδημήτρης, μα και ο Παπαγιάννης που με ρίμνησε και για την κοπελιά».
Ξάνιξε την οικογένειά σου και άσε με του λόγου μου. Μα δεν έχω ανάγκη, του λέει ο Μανώλης, κάνοντάς τους να τον κοιτάξουν περίεργα, καθώς πρώτη φορά τον έβλεπαν σοβαρό και μετρημένο στα λόγια και όχι αστείο και γραφικό όπως τον ήξεραν. «Καλά, Μανώλη, έχω στην άκρη μερικά λεφτά και θα σου τα δώσω μόλις φύγεις για τα έξοδα του γάμου σου. Ούτως ή άλλως δικά σου είναι», του λέει πάλι ο Γιώργης. «Σε ευχαριστώ, αφεντικό», του λέει ο Μανώλης. «Όχι αφεντικό, Μανολιό, αδερφό να με λες, αδερφό μα θες», του λέει συγκινημένος ο Σιγανός και για να διώξει τη συγκίνηση λέει στους δύο αδελφούς. «Και εσείς, κουνιάδια, έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την περιουσία σας, είτε θα γεννεί από πάει και πέρα. Γιώργη, εσύ είσαι κοντά και ό,τι θωρείς να συμφέρει κάμε. Θες να την εξανοίγεις εσύ, θες να την εδώσομαι, ό,τι είναι πιο καλό να κάμουμε», του λέει ο Σύφης, συνεπικουρούμενος από τον Μαθιό που του έγνεψε θετικά κουνώντας το κεφάλι του προς τα κάτω. «Καλά, κοπέλια, θα δούμε. Μέχρι το γάμο σας θα έχουμε καταλήξει ίντα θα κάμουμε. Αφού θα κάτσετε στη Μεσαρά, πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα για να κάμετε μια καλή οικογένεια. Και έπαε η περιουσία σας κάνει πολλούς παράδες. Θα το ξαναδούμε το ζήτημα. Άντεστε να πάμε μια βόλτα στο χωριό μέχρι να ετοιμάσει η Ελένη το φαΐ». Σηκώθηκαν και βγήκαν όλοι μαζί στους δρόμους του χωριού. Πήγανε και κάθισαν στο καφενείο που ήταν στην κεντρική πλατεία. Σε λίγο κατέφτασε και ο Μπάρμπα Αθανάσης. Χαιρέτησε όλους σταυροφυλώντας τους και τον Μανώλη σηκώνοντας τον ψηλά σαν πούπουλο. «Κάτσε μπρε Μπάρμπα, θα με ξεκουρμουλώσεις και δεν θέλω και πολύ», του λέει αυτός. Είπανε τα νέα όσα μπορούσαν να πούνε δημόσια, γιατί είχαν μαζευτεί πολλοί χωριανοί γύρω τους και ρωτούσαν για τις εξελίξεις στο κριτικό ζήτημα. Δεν άφησε ο Μπάρμπας να πάνε αλλού, μα τους πήρε για ένα κρασί στο σπίτι του. Είχε κρεμασμένα από τα μεσοδόκια διάφορα καπνιστά κρέατα που η ημερομηνία Παρασκευής τους μπορεί να περνούσε τη δεκαετία. Ήταν μαύρα από τα διάφορα έντομα που τα είχαν κάνει σταθμούς ανεφοδιασμού των. Γρήγορα κατέβασε μερικά και τα έριξε στο τηγάνι. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και κάτι πήγε να μουρμουρίσει ο Μαθιός ότι τους περίμενε η αδελφή τους για φαγητό. Μα το βλέμμα του Μπάρμπα Αθανάση δεν σήκωνε αντιρρήσεις και έτσι κάθισαν και έφαγαν τον μεζέ που τουλάχιστον είχε καλύτερη γεύση από θωριά. Ήπιαν και δύο κούπες κρασί που αυτό είχε θωριά μα όχι γεύση αφού είχε γίνει ξύδι πρώτης ποιότητος. Τουλάχιστον θα σκότωνε τα τυχόν μικρόβια του εκλεκτού μεζέ του Μπάρμπα. Σαν σηκώθηκαν να φύγουν, ο θεόρατος κριτικός τους στήληξε σε ένα πανί μερικά καπνιστά και τους τα έδωσε να τα κρατούν στις κοπελιές τους δώρο. Εκεί ήταν που ο Μανολιός δεν κρατήθηκε και πέταξε την καθιερωμένη μαντινάδα της στιγμής. «Ετούτον το δώρο σου δεν το πολύ ζηλεύγω, μα θα το δίνω για μεζέ σε όσους δεν χωνεύγω». «Σόπα μωρέ ανερούβαλε», του λέει αυτός. «Άμα δεν το θες, δώσε το στον Σύφη και στον Μαθιό να πίνουνε κανένα κρασί το χειμώνα». «Καλιάντος να τσιλίπουνε, γιατί θα έχει πλάκα. Να τσιρωτούν σαν τσιλιαστούν ή τάχουν μες στη βράκα». Γελάσανε όλοι εκτός του Μπάρμπα τους και σηκώθηκαν για να πάνε ξανά στο σπίτι του Γιώργη και της Λινιάς. Η καλή νοικοκυρά είχε ετοιμάσει ένα σωρό φαγητά. Είχε ανάψει τον ξυλόφουρνο και ως το μεσημέρι είχε κάνει ψησίματα σαν να ήθελε να ταΐσει έναν ολόκληρο λόχο. Κάθισαν και έφαγαν ξαναβρίσκοντας την όρεξή τους που λίγο την είχαν απολέσει στο σπίτι του Μπάρμπα Αθανάση. Το απόγευμα σηκώθηκαν και πήραν τον ανήφορο για το νεκροταφείο. Ήθελαν να προσκυνήσουν τους τάφους της μάνας και του παππού τους. Εκεί είχαν μεταφερθεί και τα οστά του πατέρα τους. Ο Γιώργης είχε μεριμνήσει και γι' αυτό με την προτροπή της αδελφής τους. Μπήκαν με αργά βήματα στο κημητήριο και πλησίασαν τον τάφο της μάνας τους. Ήταν πιο ανάλαφροι τώρα από την προηγούμενη φορά που κουβαλούσαν μέσα τους πολλά.
Τα μαντήλια τους που είχαν δέσει επάνω στους σταυρούς στην πρώτη επίσκεψη ανέμιζαν ακόμα. Είχαν ξεθοριάσει και σχιστεί από τον ήλιο και τον αέρα, μα κρατούσαν τη θέση τους σαν λάβαρα βαριών συναισθημάτων. Γονάτισαν και προσκύνησαν με ένα μικρό τρέμουλο στο στήθος και τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα. «Μάνα, ξανάρθαμε και δάχομαι χαρά. Μα λυπούμαστε που δεν ζεις να τη μοιραστούμε. Πώς θέλαμε, μάνα, να ζεις. Πώς ήθελα, μάνα, να σ' αγκαλιάσω», είπε ο Μαθιός και ξέσπασε σε κλάματα. Ο αδελφός του τον αγκάλιασε στοργικά. «Ησύχασε, αδελφέ. Η μάνα από ψηλά θα χαίρεται και θα αγαλιάζει που θεωρεί πως τα καταφέραμε», του είπε με μάτια γεμάτα δάκρυα. Άναψαν τα καντήλια και λιβάνισαν. Προσκύνησαν ξανά και πήραν το δρόμο του γυρισμού, πιο ξαλαφρωμένοι, σαν να επικοινώνησαν με τους δικούς τους, σαν να κουβέντιασαν μαζί τους, σαν να ενώθηκαν μυστικά οι ψυχές των και τράφηκαν με συναισθήματα. Μια χαρμολύπηλη τροτική τους είχε συνεπάρει. Γύρισαν πιο ανάλαφροι στο σπίτι της αδελφής τους. Κάθισαν 3 μέρες στο χωριό. Δεν προλάβαιναν να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Τραπέζια, φαγητά, κρασιά και ατέλειωτη ρακή. Έκαναν γνωστή την ημερομηνία του γάμου τους. Πολλοί είπαν πως θα έρθουν στους γάμους τους στη Μεσαρά. Ο Μανολιός ο καημένος πετούσε κι αυτός την είδηση πως θα παντρευόταν τον Ιούλιο, αλλά μόνο ευχές έπαιρνε. Ουδής ενδιαφερόταν να κάνει τη στραθιά και να πάει στον δικό του το γάμο. Και δεν μπορούσε να μην μπει το παράπονό του με μαντινάδα. «Φαίνεται πως δεν μ' αγαπά κανένα στο χωριό μου και δεν θα έρθει στη Μεσαρά στο γάμο το δικό μου. Θα να έρθω θέλει εγώ, Μανολιό», του φώναξε ο Γιώργης. «Και εγώ, μωρέ μουσκαρε», του είπε με την αγριοφωνάρα του ο Μπάρμπα Αθανάσης, κάνοντάς τον να τους αγκαλιάσει από τη χαρά του και τους δύο. Όσα μπορούσαν να φορτώσουν πεσκέσια όταν έφυγαν, τους φόρτωσαν. Στον Μανολιό έδωσε ο Γιώργης ένα σακούλι με χρήματα, όπως του είχε υποσχεθεί, που του τα κρέμασε στον λαιμό. Μα το καλύτερο τους το έδωσε η αδελφή τους. Μία φωτογραφία, σπάνιο είδος για την εποχή, που τους έβγαλε ένας Τούρκος φωτογράφος από το Ηράκλειο, ο Μπεχαεντίν, που ερχόταν μια φορά τον μήνα στο Λασίθι. Την τελευταία φορά τον φώναξαν και τους έβγαλε μία. Η Λενιά με το μωρό και ο Γιώργης. «Να τη δείξετε στις κοπελιές σας, να μας γνωρίσουν, έστω και από το χαρτί. Και εσείς να μας έχετε στο σπίτι σας και να μην μας ξεχνάτε», τους είπε. Ο Σύφης την πήρε σαν φυλαχτό και την έβαλε στο εσωτερικό του γυλαίκου του. Αποχαιρέτησαν την αδελφή τους και τους υπόλοιπους με την υπόσχεση να βρεθούν πάλι στους γάμους, αλλά και να βρίσκονται πιο συχνά, αφού τώρα δεν κινδύνευαν από την οργή των Οθωμανών.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Η Ζυμόστρα και η Φουρναρού.

αυτή την αξία έδιναν παλιά στο ψωμί. Ήταν σεβαστό και ευλογημένο. Το σίτον, τον ίνον και το έλαιον ευλόγησε ο Χριστός. Σαν έπεφτε χάμω ένα κομματάκι, το μαζεύαμε ευλαβικά και το φιλούσαμε. Οι άνθρωποι ορκίζοντας το ψωμί, «Μα τη δύναμη που έχει τούτο το ψωμί», έλεγαν. «Η μάνα μου», μας λέει ο συγγραφέας, «σκούπιζε αμέσως μετά το φαγητό, γιατί είναι αμαρτία να πατούμε το ψωμί», έλεγε και ξανάλεγε. Το ψωμί κάλυπτε σχεδόν όλες τις ανάγκες της ζωής. Ποτέ δεν έλειπε από τη βούρια του Βοσκού ή του Γεωργού. Για έναν ακόμη λόγο εκτιμούσαν το ψωμί, γιατί έβγαινε με υδρότα και μόχθο. Σπορά, θέρος, αλώνισμα, λίχνισμα, άλεσμα. Αλλά και η φροντίδα του ζυμώματος και του φορτίου.

Ευχής κι εγώ, μας λέγει ο συγγραφέας, θυμούμαι πως ζήμωνε και φούρνιζε η μάνα μου και με πόση λαχτάρα περιμέναμε να ξεφουρνίσει το ψωμί. Να αρπάξουμε με αγωνία το κουλουράκι ζεστό και να το καταβροχθήσουμε με λεμαργία. Θα περιγράψω, όπως θυμάμαι, όλη αυτή την τελετουργία που ακολουθούσε η μάνα μου, μέχρι να φτάσει το ψωμί στη σανίδα. Ήταν μια δουλειά καθαρά γυναικεία. Η μάνα μου, όπως όλες σχεδόν οι νοικοκυράδες του χωριού, ζήμωνε κάθε Σάββατο και κάθε Δευτέρα έστεινε μπουγάδα. Ήταν οι πιο βαριές δουλειές του σπιτιού. Ήθελαν γερά μπράτσα, γλυγοροσύνη και τέχνη, γιατί έτρεχαν και οι άλλες δουλειές. Σκούπισμα, ράψιμο, πλέξιμο, αργαλιό, μαγείρεμα. Η κουτσομπόλα και χωριογύρα νοικοκύρα έλεγε «Έχω ζυμωτό, μαγειρευτό, μουσαφύρι και το χωριό αγύρευτο, θα τρελαθώ». Το ζυμωτό άρχιζε από σπέρας. Η μάνα μου είχε κρατήσει από το προηγούμενο ζυμωτό ένα κομμάτι ζύμη σε ένα πύλινο πιάτο. Αυτό ήταν το προζύμι. Είχαν περάσει 7 μέρες και το προζύμι είχε ξυνήσει και μουχλιάσει. Αυτό σήμαινε ότι είχαν δημιουργηθεί οι ζυμομύκητες που θα ανέβαζαν και θα φούσκωναν τη ζύμη. Έπαιρνε μια μικρή πύλινη λεκάνη, έβαζε το προζύμι, έριχνε ανάλογο αλεύρι, λίγο χλιαρό νερό και το ζύμωνε καλά. Αυτό ήταν το ανάπισμα. Το σκέπαζε καλά και έμενε απείραχτο μέχρι το πρωί. Πίστευαν ότι το προζύμι το πιάνει εύκολα θιαρμός, το κακό μάτι που έλεγαν, γι' αυτό δεν έπρεπε να το ξεσκεπάζουν. Η πραγματικότητα είναι ότι το προζύμι έπρεπε να σκεπάζεται για να διατηρείται η θερμοκρασία και να αναπτύσσονται οι μύκητες. Τον χειμώνα το σκέπαζε περισσότερο και το τοποθετούσε κοντά στη φωτιά. Νωρίς το πρωί, η μάνα μου έπαιρνε τη μεγάλη λεκανίδα, την κνησάρα, το αλεύρι. Ανασκουμπωνόταν και άρχιζε το κοσκίνισμα. Ύστερα έριχνε το προζύμι, ανάπισμα και λίγο-λίγο το ζεστό νερό και το ανάλογο αλάτι και άρχιζε το ζύμωμα. Το κρίθινο αλεύρι ήθελε περισσότερο ζύμωμα από το σταρένιο. Όταν καταλάβαινε ότι το ζύμωμα ήταν αρκετό, έστρωνε την επιφάνεια, μαγλίνιζε και έκανε ένα σταυρό με το δάχτυλό της πάνω στη ζύμη. Μετά σκέπαζε τη λεκανίδα με το ψωμοσκέπασμα για να μην θιαρμίσουν το ζυμωτό. Ωστόσο, εμείς τα κοπέλια χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας που θα τρώγαμε το φρέσκο ψωμί, αλλά και για να επαληθεύσουμε την παντινάδα που λέγαμε. Όταν δεν έχουμε ψωμί, θα κάθομαι να κλαίω και όταν ζυμώνει η μάνα μου, θα πρέπει να χορεύω. Το πλάσιμο γινόταν πάνω στο πλαστήρι, ένα πλατή σανίδι ακουμπισμένο πάνω σε ένα τραπέζι ή στη λεκανίδα. Σκορπούσε λίγο αλεύρι στο πλαστήρι και μετά έκοβε κομμάτια τη ζύμη και έπλαθε τα ψωμιά, φροντίζοντας καθένα να βγαίνει ψημένο γύρω στις 2 οκάδες. Αν ήθελε να φτιάξει παξιμάδια, ντάκους, έριχνε στη ζύμη και λίγο λάδι για να γίνουν πιο αφράτα. Συχνά χρησιμοποιούσε στο πλάσιμο τον σοφρά, ένα χαμηλό, ξύλινο, στρογγυλό τραπέζι με 2 πλατιά ξύλινα πόδια. Τα παιδιά στεκόμαστε κοντά στο πλαστήρι για να υπενθυμίζουμε στη μάνα μας να μην ξεχάσει να κάνει του καθενός μας το κουλουράκι. Μάλιστα, μας έφτιαχνε την κακαρούσα που ήταν κάτι σαν περιστέρι. Όλα αυτά τα κατασκευάσματα, ψωμιά, τριβίδια, κουλούρια, ντακάκια, ντάμπακέρες, τα τοποθετούσε σε φαρδιές ανίδες και παρέμεναν εκεί μέχρι να ανεβούν, δηλαδή να φουσκώσουν και να ετοιμαστεί ο φούρνος. Τα κρυθοκούλουρα της μάνας μου ήταν πολύ νόστιμα, γιατί το αλεύρι που χρησιμοποιούσε γινόταν
από ένα είδος κρυφτή.

φθαριού που το λέγαμε μαρτάκι. Το κοσκίνιζε με χοντρή κνησάρα, το καλοζύμωνε, έβαζε περισσότερο προζύμι και έκανε τον φούρνο πιο δυνατό. Πυρί.

Έπειτα ερχόταν η σειρά του φούρνου. Ο φούρνος μας βρισκόταν στην αυλή, κολλητά με το σπίτι και ήταν στεγασμένος. Ο πάτος του ήταν στο ύψος της μέσης του ανθρώπου. Κάτω από το φούρνο ήταν κενό, ο κούμος, που χρησιμεύε για κοτέτσι, για ξύλα και άλλα. Ήταν χτισμένος με βίσαλα που τα έβρισκαν πάνω από το χωριό. Ο πάτος ήταν από πλάκες αοριού και αργότερα από πυροκότα. Πρώτα έστρωναν άμμο, μετά άργυλο και εκεί κολούσαν τις πλάκες. Η διάμετρος του φούρνου ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Τα πλάγια και η οροφή ήταν θολωτή. Το χτίσιμο γινόταν με πολλή τέχνη, ώστε να σχηματίζουν καλλιτεχνικά σχέδια σαν δαντελωτό κέντημα. Ο πυλός του χτισήματος δεν είχε ούτε ασβέστη, ούτε τσιμέντο, αλλά γινόταν από άργυλο που έφτιαχναν τα πύληνα σκεύη οι θραψανιώτες. Στο χτίσιμο πρόσεχαν να υπάρχουν μικρά διάκαινα για μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα. Ο πόρος του φούρνου ήταν τοξωτός και είχε από πάνω ένα καμπυλωτό σίδερο ώστε να υποβαστάζεται το πάνω χτίρι. Ο προσανατολισμός του δεν έπρεπε να είναι στραμμένος προς τον αέρα. Είναι γνωστή η ιστορία με τον φούρνο του Ναστραδίν Χότζα.

Εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στον φούρνο ήταν ο τρίφτης, ο πανιστής και το φτιάρι. Ο τρίφτης ήταν ένα μακρύ ξύλο μήκους περίπου 2 μέτρων, με το οποίο έσπρωχναν τα ξύλα μέσα ή τα μετακινούσαν για να καίγονται. Ο πανιστής ήταν ένα άλλο όμοιο ξύλο που στην άκρη είχε δεμένα παλιόπανα. Με αυτόν πάνιζαν, δηλαδή καθάριζαν τον φούρνο από τα κάρβουνα, αλλά τα κατάβρεχαν πρώτα για να μην αρπάξουν. Το φτιάρι ή φουρναρόφτιαρο ήταν και αυτό ένα όμοιο ξύλινο ραβδί που στη μια άκρη είχε μια παλάμη από ξύλο ή από χοντρή λαμαρίνα και το χρησιμοποιούσαν για να φουρνίζουν το ψωμί. Η μάνα μου ως έμπειρη φουρναρού ξεσκέπαζε τις ανίδες και παρακολουθούσε το ψωμί αν είχε σκάσει, αν είχε ανέβει και την κατάλληλη ώρα άναβε το φούρνο. Στην αρχή έριχνε λίγα φουρνόξυλα για να ξεκεντήσει και μετά περισσότερα. Κατά διαστήματα έβγαζε έξω μερικά κάρβουνα με τον πανιστή για να πυρώνει καλύτερα η πυροκότα. Για να διαπιστώσει πως ο φούρνος ήταν έτοιμος, έτριβε τον πάτο με τον τρίφτη και αν τα κάρβουνα θρουλούσαν και έβγαζαν σπίθες, ήταν έτοιμος. Άλλα δείγματα ήταν το άσπρισμα των βυσάλων, το σίδερο στον μπόρο και αν ο τρίφτης έπαιρνε φωτιά μόλις έμπαινε στο φούρνο. Το κρίθινο ψωμί ήθελε δυνατό φούρνο, το σταρένιο καθάριο λιγότερο και το φτάζιμο ακόμη πιο αδύνατο. Αν είχε προηγηθεί άλλο φούρνισμα, ο φούρνος ήθελε λιγότερα ξύλα γιατί ήταν από πυρής. Όταν ο φούρνος ήταν έτοιμος, πανιζόταν και τραβιόνταν έξω τα κάρβουνα. Η μάνα έφερνε τότε τις ανίδες με όλα τα παρασκευάσματα κοντά στο φούρνο. Ακουμπούσε το φτιάρι στο περβάζι του φούρνου, τοποθετούσε ένα-ένα τα ψωμιά στο φτιάρι, τα φούρνιζε και με ένα επιδέξιο τίναγμα προς τα έξω τα τοποθετούσε όμορφα για να χωρέσουν πολλά, 12 μέχρι 15 ανάλογα τον φούρνο και το μέγεθος των ψωμιών. Τα δικά μας κουλουράκια, τις κακαρούσες, τα φούρνιζε μπροστά στον μπόρο και τα έβγαζε πρώτα. Μετά το φούρνισμα, η μάνα έκλεινε τον μπόρο με ένα σκέπασμα από λαμαρίνα. Ύψωνε το φτιάρι πάνω από τον μπόρο του φούρνου, σχημάτιζε το σημείο του σταυρού 3 φορές και με μεγάλη ευλάβεια την άκουγα να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Εδώ ολοκληρωνόταν οι αγωνίες και οι κόποι του Γεωργού. Μετά από λίγο ξεσκέπαζε τον φούρνο για να δει πώς εξελίσσεται το ψήσιμο και αν έβλεπε ότι ρόδιζε νωρίς το ψωμί, τον άφηνε ανοιχτό να απομπάνει και σκέπαζε το ψωμί με εφημερίδες. Αν πάλι το ψωμί δεν ρόδιζε, ύψωνε προς τα μέσα του φούρνου τα κάρβουνα και τον έκλεινε καλά για να μην χάνει θερμοκρασία. Ύστερα από λίγη ώρα, όλη η γειτονιά μοσχομύριζε από το ψημένο ψωμί, σημάδι πως θα ξεφούρνιζε. Το ξεφούρνισμα ήταν ένα μικρό πανηγύρι. Έβγαζε πρώτα μια πίτα και δοκίμαζε αν ήταν ψημένο. Το έφερνε στα αυτή, του χτυπούσε τον πάτο, υπολόγιζε το βάρος. Ύστερα από το ξεφούρνισμα τοποθετούσε τα ψωμιά σε μια σανίδα. Τα σκέπαζε με το ψωμοσκέπασμα που το είχε υφάνει στον αργαλιό. Έδινε το δανεικό, έστελνε στη φάμπρικα, το χειμώνα, να το φάνε οι φαμπρικάριδες με το λάδι και κόβε κομμάτια χωρίς μαχαίρι και το μοίραζε στους παρευρισκομένους. Το ψωμί που προοριζόταν για παξιμάδι το άνοιγε στη μέση, το ξανάβαζε στο φούρνο μέχρι το πρωί και μετά το φύλαγε στην κασέλα ή σε καινούριο πιθάρι. Ευκαιριακά η μάνα μου ζύμωνε λαμπροκούλουρα, αυγοκούλουρα, χριστόψωμα, άρτους για την εκκλησία, κουλούρες για τα μνημόσυνα,
κουλούρια του γάμου πλουμιστά, Χριστόψωμα πλουμιστά, λαζαρόπιτες, λουχουνόπιτες, φανουρόπιτες. Σπάνια έφτιαχνε άσπρο ψωμί, χάσικο. Αυτό το έφερναν έτοιμο από τη χώρα. Σήμερα καμιά νοικοκυρά δεν ζυμώνει, κανένας φούρνος δεν καπνίζει. Η λεκανίδα και ο σοφράς κρέμονται στα μουσεία και οι φούρνοι αραχνιασμένοι χάσκουν, έτοιμοι να πούν, ο κόσμος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί.

0: Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν αγαπητοί μας ακροατές μας ρωτούσαν ποιο αποτελεί το αγιότερο σημείο και το προσφυλέστερο σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως και Λατρείας, τι θα απαντούσαμε? Μα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός φυσικά. Το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο που χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυρωθέντος Χριστού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελειώνονται με την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και την επισφράγηση του Σταυρού. Οποιαδήποτε λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την ύπαρξη και την χρησιμοποίηση του συμβόλου αυτού. Οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές, οι ρυθμοί των ιερών ναών, τα ιερά σκεύη και τα άμφια αγιάζονται και διακοσμούνται με τον Τίμιο Σταυρό. Ως πιστοί χριστιανοί φέρουμε πάνω μας τον Σταυρό από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και το θάνατό μας, όπως επίσης Σταυρός υπάρχει στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητα και στους τόπους εργασίας μας. Πόσο όμορφη είναι η σκηνή της μητέρας που σταυρώνει το παιδί της όταν είναι αδιάθετο, όταν κοιμάται ή όταν φεύγει από το σχολείο. Ακόμα και ο τάφος του χριστιανού ευλογείται με τον Σταυρό. Σε κάθε εύκολη δύσκολη στιγμή της ζωής μας κάνουμε το σχήμα του Σταυρού για πνευματική ενίσχυση, ενδυνάμωση, καθώς και για δοξολογία αλλά και ευχαριστία προς τον Δημιουργό Θεό. Ας δούμε όμως αυτό το θέμα μαζί με τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ιερότατο σύμβολο στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του κάθε χριστιανού. Κύριε Λίλη,
1: χαίρετε κύριε Γενναράκη,
0: σας καλωσορίζουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά.
0: Για μία ακόμα φορά όπως το
1: χαρά
0: λέτε.
1: Μας
0: είναι η δική μας χαρά, τιμή, ευλογία που σας έχουμε πάντα εδώ να μας βοηθάτε στην προσέγγιση θεολογικών θεμάτων, βασικών για την πίστη μας, για τα οποία θέλουμε και εμείς να ενημερωνόμαστε ακόμα περισσότερο, να γνωρίζουμε τι σημαίνουν, να κατατοπιζόμαστε και να προχωρούμε. Μιλάμε σήμερα για τον Τίμιο Σταυρό, όπως προειδεάσαμε τους αγαπητούς μας ακροατές. Να πούμε ότι βεβαίως πριν από την ενανθρώπιση του Κυρίου, το σημείο του Σταυρού δεν είχε το συμβολισμό και τη σημασία που το αποδίδουμε εμείς σήμερα. Ήταν ένα σύμβολο, ένα σημείο ζωγραφισμένο σε σπήλαια, σε τοιχογραφίες. Απαθανατιζόταν από τον πρώτο άνθρωπο, θα λέγαμε, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την σημασία του.
1: Ναι. Όντως, πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου, στην προϊστορία πριν τη Σταύρωση, που για μας βέβαια είναι η ιστορία της Θείας Οικονομίας στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε προτυπώσεις και αναφορές για το Σταυρό και τη Σταυρική Πορεία, με κορυφαία βέβαια τον Πάσχοντα Δούλο, που αναφέρεται στο βιβλίο Ισαΐας, στο κομμάτι δεύτερο Ισαΐας, του Ισαΐα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και άλλα περιστατικά με τον... με τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, τα προβλήματα που είχε, με τον Μωυσή όταν πέρασαν έγινε η έξοδος από την Αίγυπτο και την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα το σταυρικό σημείο, και έχουμε προτυπώσεις, κυρίως όμως, βέβαια και το περιστατικό με τον Ααρών να αναφέρω, εκεί που τους τσιμπούσαν τα φίδια, κυρίως όμως όταν έρχεται ο Χριστός, η αναφορά του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι γύρω από αυτό το περιστατικό της παρουσίας της ενανθρωπίσεως που θα κατέληγε στο Σταυρό ως κορύφωση της επίγειας παρουσίας. Και έτσι ο Κύριος παίρνει όλα αυτά τα περιστατικά και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημοσίως στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή που διάβασε ένα κομμάτι από τον Ισαΐα για τον Υιό του ανθρώπου και είπε «Τώρα μόλις εκπληρώθη η γραφή». Αυτά λοιπόν που αναφέρουν ουσιαστικά την επίγεια παρουσία και τον Πάσχοντα, τα προβλήματα. Και κορυφώνονται βέβαια στην παρουσία του Κυρίου, στο Σταυρό. Και έτσι ο Σταυρός έρχεται ως κεντρικό κομμάτι σημείο στην επίγεια παρουσία του Κυρίου με βαθύτατη θεολογική σημασία.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι την εποχή που εμφανίζεται ο Χριστός πλέον στην ενεργό του δράση, για να ξεκινήσει τη δράση του, είναι η εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ο Σταυρός χρησιμοποιείται ως το κατεξοχήν μέσο τρομοκρατίας και βέβαια, όργανο επιβολής ακριβώς της τάξης και της ισορροπίας εκ μέρους των Ρωμαίων. Είναι δηλαδή ένα όργανο, θα λέγαμε,
1: τιμωρούσαν με αυτό θανάτου τους μεγάλους κακούργους. Και επειδή έγινε το περιστατικό τότε με το δικαστήριο, πήγαν στον Πιλάτο τον Κύριο. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να τον τιμωρήσει, αλλά δεν ήθελε να αποφύγει. Ήθελε να αποφύγει και την οργή του όχλου που φώναζε. Ήρθε το περιστατικό έτσι και τον οδήγησαν στο Σταυρό, που ήταν το έσχατο μέσο τιμωρίας, θανάτου
0: έτσι, για το,
1: στη Ρωμαϊκή εποχή. Οι Ρωμαίοι σταύρωναν, γι' αυτό αναφέρεται εκεί. Είχαν και άλλες τιμωρίες που τις αναφέρει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, λίγο αργότερα, που είναι ουσιαστικά τέλη του 1ου αιώνα. Αλλά εκείνος πέρασε ένα άλλο μαρτύριο. Αλλά υπήρχε και ο Σταυρός, που φαίνεται 40-60 χρόνια πριν τον Ιγνάτιο συνηθίζονταν πάρα πολύ, διότι και πολλοί Απόστολοι, μαθητές του Κυρίου, σταυρώθηκαν.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι ο Άγιος Πέτρος. Αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο και είχανε με διαφόρους τρόπους σταύρωση, και να σε κρεμάσουν, αλλά και να σε καρφώσουν. Και τον Κύριο τον κάρφωσαν.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Γιατί είναι για τους μεγάλους κακούργους, όπως καταδικάστηκε ο Χριστός.
0: Έτσι. Και ο πόνος βεβαίως πάνω στο Σταυρό με καρφιά είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος πόνος για τον άνθρωπο. Οπότε δηλαδή θέλω να πω, μπορούμε να φανταστούμε τον μεγάλο αυτό τεράστιο πόνο που ο Κύριος βίωσε έροντας την αμαρτία του κόσμου.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Επειδή κάποια φορά είχατε πει σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι ο Κύριος δεν ήρθε για να σταυρωθεί.
1: Ναι, αυτό το θέτουν αυτό. Οι πατέρες, διότι θέτουν το ερώτημα και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μάξιμος Ομολογητής και ο Μεγάλος Βασίλειος, ότι αν είχε έρθει για να σταυρωθεί αναγκαστικά, ή θα έπρεπε μόνος του να πει σταυρώστε με, που θα ήταν αυτοκτονία, ή αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε κάποιον που θα τον πρόδιδε. Οπότε ο Ιούδας δεν έφταιγε. Θα βγει εξελαστήριο θύμα αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Ενώ στη θεολογία, η οποία μπλέκεται με τα ιστορικά γεγονότα, έπρεπε να φανεί ότι και ο Ιούδας εκουσίως ο ίδιος τον πρόδωσε, χωρίς να τον σπρώξει κάποιος και να πούμε ότι τι έφταιγε ο Ιούδας, αφού έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί ένας προδότης. Διότι αν δεν υπήρχε προδότης, έπρεπε να πει μόνος του σταυρώστε με. Ήταν ή μαζοχισμός ή αυτοκτονία. Από την άλλη προδοσία, αλλά δεν φταίει ο προδότης, αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Και πάντοτε εντάσσοντας τα γεγονότα αυτά στην ευρύτερη θεία οικονομία της ενανθρωπίσεως, πρόσεχαν στις οικουμενικές συνόδους οι πατέρες πώς θα διατυπώσουν τη σταύρωση. Γι' αυτό είπαν εκεί ότι ήρθε και πρώτη και δεύτερη και τέταρτη κυρίως, για να περάσει και από το θάνατο, όχι να σταυρωθεί. Τώρα, η κακία των ανθρώπων, τα ιστορικά γεγονότα έφεραν το...
0: Έτσι.
1: Και τώρα έρχεται ένα άλλο σημαντικό σημείο, ότι παρότι θα περνούσε ένα τόσο φρικτό θάνατο, ούτε αυτόν αρνήθηκε για το δικό μας χατήρι οπωσδήποτε να περάσει από το θάνατο που δεν τον είχε ανάγκη, αλλά να λυτρώσει εμάς που πέσαμε στο θάνατο μετά το προβατορικό μάρτυμα.
0: Οπότε αυτό που μας λέτε σημαίνει ότι ούτε στη ζωή του ίδιου του Κυρίου δεν υπάρχει προορισμός. Έτσι.
1: Ναι, είναι βέβαια κάτι ελεύθερο.
0: Υπάρχει απλώς, είναι όλα αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου.
1: Βέβαια. Δηλαδή,
0: από τη μεριά του Ιούδα, όπως μας είπατε, από τη μεριά των Ρωμαίων, του Ποντίου Πιλάτου, των Εβραίων που επέμεναν.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, της οποίας επιλογής υπήρξε κατά κάποιο τρόπο το θύμα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που δεν αρνήθηκε όπως μας τονίσατε. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος αυτός, ο σταυρικός.
1: Βέβαια, αν δεν τον πρόδιδε εκείνο το βράδυ. Έτσι. Μα έγινε προδοσία και είπε ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το μια ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε, γιατί από καιρό κρυβόταν ο Χριστός, φαίνεται, στην Ανάσταση του Λαζάρου, που είχαν στείλει, δεν πήγαν οι Φαρισαίοι, έστειλαν, λέει ο Λουκάς, γραμματείς. Είδαν την Ανάσταση, λέει, τώρα πρέπει να τον τιμωρήσουμε, να φύγει από τη μέση, γιατί αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη η παρουσία του, διότι πλέον ανέστησε κάποιον που 4 μέρες ήταν νεκρός. Δεν μπορούσε να πει κάποιος, και οι γραμματείς μόλις είδαν αυτό, έγινε και Σάββατο, που ήταν αδιανόητο για εκείνους.
0: Για αυτούς, βέβαια.
1: Και εμείς στην λατρευτική μας ζωή το βάλαμε. Το Σάββατο του Λαζάρου. Το τονίζουμε επίτηδες το Σάββατο του Λαζάρου. Mm-hmm. Και τις βαπτίσεις τις έκαναν πάντοτε μια φορά το χρόνο, μεγάλο Σάββατο πρωί. Κανονικά οι κατηχούμενοι με τον ηπίο βαπτισμό. Αυτό άλλαξε. Μέχρι και τον Νικόλα τον Καβάσιλα, που δεν αφαιρεί νηπίο βαπτισμό.
0: Λέτε.
1: Μόνο μια φορά το χρόνο βαπτίζαν οι κατηχούμενοι. Μεγάλο Σάββατο πρωί. Επίτηδες Σάββατο. Και το μοναδικό Σάββατο που δεν τρώμε λάδι. Ενώ λένε οι κανόνες, όλα τα άλλα Σάββατα, καταραμένος όποιος δεν θα φάει λάδι. Γιατί ήταν η μέρα η απάντηση στους Εβραίους.
0: Το μεγάλο Σάββατο ή το Σάββατο και το Σάββατο επίσης, το οποίο θα συμπέσει η εορτή του Τιμίου Σταυρού.
1: Ναι, βέβαια, και του Τιμίου Σταυρού, που είναι βέβαια σημαντική.
0: Ακριβώς,
1: πολύ
0: ακριβώς.
1: Σωστό. Και έτσι έχουμε Σάββατο του Λαζάρου επίτηδες, έρχονται τα περιστατικά αυτά και τελικά φτάνει στο αποκορύφωμα ο Ιούδας. Είναι έτοιμος να τον προδώσει. Ο Χριστός φυσικά δεν θέλει και περίλυπος, λέει, περίλυπος ήταν η ψυχή του, απόψε κάποιος θα με προδώσει. Mm. Και όλοι είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν, ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι. Αν λοιπόν έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί και όπως λέμε τα περιστατικά αυτά, με χαρά θα πήγαινε.
0: Ναι, θα το ήξερε απλώς.
1: Διότι αν υπάρχει αυτή η εικόνα εναντίον του Ιούδα εκείνο το βράδυ, τότε τι φταίει ο Ιούδας.
0: Βέβαια.
1: Με το ζόρι ο Κύριος τον καταδίκασε.
0: Mm-hmm. Να δούμε λίγο την βαθύτερη συμβολική προσέγγιση του Σταυρού. Με την έννοια την προφητική.
1: Ναι.
0: Σε συνάρτηση δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος των προφητών ή και ακόμα και αυτό που μας αναφέρατε με τον Ισαΐα, τις προτυπώσεις εκ μέρους των προφητών για τον Τίμιο Σταυρό.
1: Ναι. Για μας όλοι οι προφήτες προετοιμάζουν ένα γεγονός που θα έρθει, ο Κύριος. Γι' αυτό όλες οι μητέρες των προφητών γεννούν τους προφήτες σε πολύ μεγάλη ηλικία που δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδί και όλες ήταν άτεκνες και υπάρχει η λέξη στήρα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Από τον Αβραάμ με τον Ισάκ, την Άννα του Ελκανά, μητέρα του Σαμουήλ,
0: το Σαμουήλ, ναι,
1: που θα αφήσει το Σαούλ βασιλιά, ο οποίος θα αποτύχει, θα έρθει ο Δαβίδ. Έκανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το Σαμουήλ. Όλες οι μητέρες από και των προφητών είναι μεγάλες ηλικίες και φτάνουμε στην Παναγία, έτσι, που οι γονείς είναι πολύ μεγάλες ηλικίες και 3 χρονών την πήγαν στο ναό, τα περίφημα εισόδια, γιατί δεν μπορούσαν να θα πέθαιναν μετά, ήταν πολύ μεγάλοι. Και βέβαια οι γονείς του προδρόμου, που η Ελισάβετ δεν μπορούσε να πιστέψει και έλεγε 5 μήνες έκρυβε την εγκυμοσύνη γιατί ντρεπόταν με τα γεράματά της. Mm-hmm. Και λέει ο Λουκάς, όταν επισκέφτηκε ο Γαβρίλ την Παναγία για τον Ευαγγελισμό, της είπε «Η ξαδέρφη σου η Ελισάβετ είναι έγκυος 5, αλλά δεν το λέει σε κανένα γιατί ντρέπεται για τα γυρατιά». Και όταν την είδε την Ελισά πλέον, είχε περάσει 5 μήνες και ντρεπόταν η Ελισάβετ και την Παναγία, διότι η Ελισάβετ τι κάνει? Κορυφώνει τη σειρά των προφητών που έχουν γεννηθεί στήρες, μεγάλης ηλικίας κτλ. Και φτάνουμε στην Παναγία που είναι πολύ μικρή, αλλά δεν έχει γνωρίσει άνδρα. Και μένει και εκείνη έγκυος με την επίσκεψη του Γαβρίλ, που της ανακοινώνει την άλλη εγκυμοσύνη θαυματουργική, αλλά υπάρχει σύζυγος, ο Ζαχαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει ο Ζαχαρίας μέσα στο ιερό την εβδομάδα που εφημέρευε, λέει, ήταν ο εφημέριος του ναού. Και μέσα στο ναό μένει κοφάλαλος. Δηλαδή τον επισκέπτει το άγγελος, του λέει
0: και δεν πιστεύει.
1: Και βγαίνει έξω και δεν ξέρει να πει τα μπράβο. Αυτό κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά. Που αυτή η σειρά των γεννήσεων με την Παναγία που δεν έχει γνωρίσει ούτε σύζυγο θα έχουν κορύφωση το Σταυρό. Τη συνέχεια αυτή των θαυματουργικών γεννήσεων. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας όταν βλέπουν προτυπώσεις Σταυρού τις μπλέκουν και τις συνδέουν με το θαυματουργικό τρόπο γεννήσεως των προφητών, αλλά ως ένα σημείο, γιατί υπάρχει πατέρας υπέργυρος, αλλά που θα κορυφωθεί στην Παναγία, που αφού δεν θα έχει άνδρα, αυτός που θα γεννήσει, ο Θεός, δεν έχει ανάγκη το θάνατο, αφού δεν είχε ανάγκη τον πατέρα. Γεννήθηκε θαυματουργικά. Και άρα είναι ο μόνος που μπορεί να μας λυτρώσει από το θάνατο. Αυτός ο θάνατος τώρα συμβαίνει να περνάει από σταυρό. Σήμερα δεν υπάρχει σταυρός. Σε πολλές εποχές δεν υπήρχε. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ο θάνατος. Αλλά η ιστορική υπόμνηση ότι οι Ρωμαίοι τότε σταύρωναν και ο Χριστός σταυρώθηκε, δείχνει ότι είναι ένα, το τονίζει πάρα πολύ η Εκκλησία, για να δείξει ότι είναι ένα περιστατικό ιστορικό, πραγματικό, και λέει πάτε να δείτε πως πέθαιναν τότε με το σταυρό. Να μην καταντήσει και κάτι εθέριο, αλλά μέσα στην ιστορία.
0: Στην ιστορία βέβαια. Ως προς την εσχατολογική αποκαλυπτική τώρα προσέγγιση του συμβόλου του σταυρού, ως εκπλήρωση δηλαδή του θελήματος του Θεού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις γραφές.
1: Ναι. Αυτό εσχατολογικά είναι αυτή η πορεία και μετά την Πεντηκοστή. Αυτό που θα χαρίσει μέσω του σταυρού στη φύση και την Ανάσταση είναι η ανάληψη, και μετά και τώρα η φύση του έχει αναλυφθεί, είναι θεωμένη και περιμένει όλους μας να πάρουμε μια μέρα αυτό το πλήρες δώρο κατά χάρη. Και πώς φαίνεται πάρα πολύ καθαρά η προτύπωση μετά την Ανάσταση, οι 40 ημέρες εμφανίσεων του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη με τα διάφορα περιστατικά και τις πληγές, να βάλει το χέρι ο Θωμάς, αναφέρεται, έρχονται μέσα εμβόλυμα ονόματα προφητών. Αν διαβάσουμε τα κείμενα που λέει πώς το είπε, όπως ο Ισαΐας και τα λοιπά, την ώρα που του λέει έλα, λέει ποιος είναι που αμφισβήτησε την περασμένη ότι δεν αναστήθηκα, να οι πληγές μου, έλα να δεις άπιστε να βάλεις το χέρι σου επί τον τύπο των ύλων όπως ζήτησες. Και την πρώτη φορά που λέει δεν πιστεύετε ότι είμαι φάντασμα, ορίστε, τρώω, ενώ δεν είχε ανάγκη, αναφέρει μέσα και ονόματα προφητών από την παλαιά που έκαναν νήξεις και στους Εμαούς και όταν έφτασαν. Και είναι μεγάλο σημαντικό ότι όταν περπατούν να πάνε στους Εμαούς, κάνει τον ανήξερο Χριστός, δεν τον αναγνώρισαν οι δύο μαθητές, και λέει μα τι φασαρία έγινε αυτόν τον καιρό, λέει δεν έμαθες τι έγινε, αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζαρέος. Φοβόταν να πούν αυτοί ότι είναι ο δάσκαλός μας, λέει, δια το φόβο των Ιουδαίων. Και εκεί μέσα λέει όπως είπαν οι προφήτες, και να φέρει σειρά προφητών για να, στην κορύφωση αυτή. Και πηγαίνουν στο τραπέζι και όταν έκοψε τον άρτο και τους το μοίρασε, τον αναγνώρισαν. Θυμήθηκαν το μυστικό δείπνο που τους είπε πάλι σήμερα βρίσκεται η εκπλήρωση με σειρά ονομάτων προφητών από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Επειδή προηγουμένως είπαμε ότι ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, εδώ τώρα που μιλούμε για εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, αυτή η λέξη το εκπλήρωση δεν έχει αυτό το προορισμένο να γίνει.
1: Το προορισμένο από το προπατορικό αμάρτημα που έπεσε ο άνθρωπος και έχασε αυτό το σχέδιο να υπάρχει ο θάνατος. Αυτό το θάνατο ήρθε και η εκπλήρωση η σταύρωση του Κυρίου που συνέβη να γίνει μέσω του σταυρού. Αν δεν υπήρχε το πρωτορικό αμάρτημα, θα ήταν πολύ διαφορετική εξέλιξη. Έρχεται αυτό ως κεντρικό επεισόδιο και η εκπλήρωση του σχεδίου για μας είναι το προπατορικό. Βέβαια, αν δούμε το προπατορικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται σε λίγες σειρές στην αρχή ο Αδάμ και Εύα, μετά δεν ξανάρχεται πουθενά. Είναι εντελώς άσχετη η υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη από αυτό. Ενώ για τη δική μας θεολογία, επειδή υπάρχει η Καινή Διαθήκη, το προπατορικό είναι κέντρο που η αναφορά των όλων γίνεται. Γι' αυτό και λέει και ο Παύλος, ο νέος Αδάμ, το Χριστό. Ενώ αυτοί δεν το λένε και σήμερα.
0: Νέα Εύα, νέος Αδάμ.
1: Μπράβο. Αν δείτε ένα. Πράγματι, αν το πάρουμε φιλολογικά, το προπατορικό δεν ξαναναφέρεται. Και αν δείτε στον δρόμο σήμερα ένα ραβίνο, ένα θεολόγο Εβραίο, και το ρωτήσετε, πολύ πιθανό να πάρετε την απάντηση για τον Αδάμ και την Εύα, τι γνώμη έχετε εσείς οι Εβραίοι. Να πει ποιοι είναι αυτοί, να ρωτήσει ποιοι είναι, δεν τους ξέρει. Γιατί αυτοί δεν έχουν την καινή που τους έχει κέντρο και αναφορά, ούτε τη μετέπειτα πατερική θεολογία. Η δική μας, της Ορθοδόξου Ανατολής, το έχει έτσι κέντρο. Αυτή είναι η εκπλήρωση. Ενώ για αυτούς, ποια ήταν η εκπλήρωση του σχεδίου, γι' αυτό και δεν υπάρχει σταυρός. Η στρατιωτική σωτηρία των Εβραίων κάθε φορά από ένα διαφορετικό εξωτερικό εχθρό. Ήταν ο Σεναχερίμ, οι Ασσύριοι, οι Μαδιανίτες, οι Αμμονέοι, διάφοροι λαοί που έρχονται. Mm-hmm. Στο τέλος, οι Έλληνες, ο Μέγας Αλέξανδρος, στο Άλφα Μακαβαίων, οι Ρωμαίοι στην εποχή του Χριστού. Mm-hmm. Ενώ για μας η εκπλήρωση είναι άλλο πράγμα, όπως το δίνει ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ως προς την διαλεκτική τώρα έτσι, προσέγγιση, ερμηνεία του Τιμίου Σταυρού. Ως προϋπόθεση της εξύψωσης του Ιησού.
1: Ναι, ο Ιησούς πλέον γίνεται πρόσωπο κορυφαίο, γιατί είναι το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, που θα τον δείτε να κάθεται δίπλα στον Πατέρα που αναφέρει παλαιά, ενώ οι προηγούμενοι δεν το θεωρούν εντελώς διαφορετικά αυτό. Κάποιος θα είναι που θα κάτσει μία μέρα δίπλα στον Πατέρα για τους Εβραίους, με στρατιωτικό περιεχόμενο. Ενώ για μας, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αυτός. Και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο δικαστήριο, λίγο πριν τη Σταύρωση, στον Καϊάφα, που λέει, μα εσύ είπες ότι είσαι ο Υιός του ανθρώπου. Είμαι. Εκεί διέριξε και τα ημάτια του. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάνει δεξιά του Πατρός. Τότε διέριξε τα ημάτια. Τι άλλο περιμένουμε. Τον πάμε κατευθείαν στον Πιλάτο. Γιατί ακριβώς είπε ότι είναι η εκπλήρωση αυτού του σχεδίου που περίμεναν αυτοί οι αιώνες, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, στρατιωτικά. Και έτσι ο Χριστός τώρα γίνεται το κεντρικό πρόσωπο.
0: Είναι ο Μεσσίας στην ουσία, που αυτοί δεν τον αναγνωρίζουν βέβαια.
1: Όχι, γιατί για μας η σωτηρία αποκτά εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, mm-hmm, στη Νέα Εκκλησία. Και γι' αυτό και όλη η πορεία μέσα στη Νέα Εκκλησία, ακόμα και στα πιο εξωτερικά, έρχεται σε αντιδιαστολή με την νοοτροπία των Εβραίων. Δηλαδή, ακόμα και το Σάββατο, που σας είπα, βάλαμε το Σάββατο του Λαζάρου, που είναι σκάνδαλο για τον Εβραίο. Η Κυριακή είναι η μέρα Κυρίου. Αλλά και η νηστεία μας είναι σε αντιδιαστολή με την νηστεία των Εβραίων, που δείχνει το σημείο του Σταυρού. Δηλαδή, εμείς δεν τρώμε κρέας. Οι Εβραίοι στην νηστεία έτρωγαν κρέας, αλλά δεν έσπαζαν τα κόκαλα, όπως έβαψαν τις πόρτες με αίμα των Ισραηλιτών τη μέρα της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Έτρωγαν ψωμί, αλλά άζυμο, ανήμερα του Πάσχα, 7 μέρες, και προετοιμάζονταν και λίγες μέρες νωρίτερα, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη δική μας, δεν έπρεπε να τρώνε άζυμα. Ερχόταν την άλλη ημέρα των αζύμων, γιατί από βράδυ, από εσπερινό ξεκινούσε η μέρα. Αλλά 7 μέρες νωρίτερα, οπότε έφαγαν άζυμα και στο μυστικό δείπνο, και λέει, προετοιμάζει τη μέρα των αζύμων. Ενώ εμείς ποτέ δεν τρώμε ψωμί άζυμο, ούτε Μεγάλη Μέρα, ούτε σε νηστεία, ακριβώς σε αντιδιαστολή με τους Εβραίους. Τα οποία αυτά συνδέονται με τις προτυπώσεις σταυρικών γεγονότων, όπως στην Αίγυπτο που αναφέραμε, mm-hmm, την Έξοδο, mm-hmm, και έχει και ένα συμβολισμό όμως βαθύτατο και στην νηστεία και υπαρξιακό, χριστολογικό.
0: Ευχαριστηριακά τώρα και διαθηκικά, δηλαδή σε άμεση σχέση με την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, τι έχουμε να πούμε ότι συμβολίζει ο Σταυρός?
1: Και το σώμα και αίμα που μεταλαμβάνουμε, και η προσκομιδή με τη λόγχη, όπως τρύπησαν το Χριστό στο Σταυρό, που υπάρχει στην προσκομιδή, που η προσκομιδή είναι η προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας, και βγάζουμε τα τίμια δώρα σε μεγάλη είσοδο να τα δει ο κόσμος πριν τα αφήσουμε στην Αγία Τράπεζα, και με τη λόγχη τρυπούμε κι εμείς το σώμα και το αίμα για να βγάλουμε τις μερίδες στην Εκκλησία. Έτσι όλο αυτό έχει αναφορικά τα γεγονότα του Σταυρού της ημέρας εκείνης στο Θεάνθρωπο, και έτσι ο Σταυρός δένεται ιστορικά με όλα αυτά τα περιστατικά. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ο Σταυρός του Κυρίου. 40 μέρες από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά τον έχουμε πάντα σκεπασμένο το σώμα πίσω από την Αγία Τράπεζα, γιατί κέντρο είναι πάντα ο Σταυρός και ευχαριστιακά.
0: Σωτηριολογικά, ο θάνατος δηλαδή για χάρη όλων των ανθρώπων.
1: Ότι σωτηριολογικά σημαίνει ότι ο Χριστός τώρα αφού ακούμπησε το σταυρό και τον αγίασε, δεν άφησε κανένα σημείο της ανθρώπινης φύσεως που δεν το προσέλαβε. Αφού περνάει και από το θάνατο, ήρθε η Ανάσταση. Ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό, 9 μήνες στην μήτρα της Παναγίας, βρέφος, νήπιο, 12 ετίες, ενήλικς, όριμος και ο θάνατος. Άρα τώρα μπορεί να πάει στους κοιμημένους και να έρθει μέσα σε 3 μέρες η Ανάσταση. Γι' αυτό ο Σταυρός γίνεται το σημείο της Αναστάσεως και του Αγιασμού όλης της ανθρωπότητας.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι το ατιμωτικότερο και εξευτελιστικότερο θανατικό όργανο γίνεται σύμβολο της πραγματικής θυσίας,
1: βέβαια,
0: που δεν τελείται τώρα από τον άνθρωπο για να εξευμενιστεί το θείο, αλλά από τον Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος στην ουσία.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ σωστό, γιατί έτσι κατεβαίνει ο ουρανός στη γη, ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, δεν έχει πρόβλημα να περάσει και από το θάνατο, αφού πήρε όλα τα αδιάβλητα πάθη, την πείνα, τη δίψα, τον κόπο, την αγωνία στον κήπο και στο τέλος το θάνατο. Και τώρα έχουμε το θάνατο να τον προσλαμβάνει ένα πρόσωπο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου. Δεν γεννήθηκε από την ώρα που τον γέννησε η μητέρα του, διότι φέρει και τη θεϊκή φύση. Ενώ το να πει ένας άνθρωπος το πεινώ, το διψώ, το τετέλεστε, δεν λέει τίποτα, είναι μέσα στη φύση, στη φθορά. Αυτός υπάρχει από την ώρα που το γέννησε η μητέρα του. Ενώ στο Χριστό, με το να υπάρχει προκαταβολής κόσμου, είναι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος να πει το πεινώ, που δεν είχε ανάγκη να το πει, το προσέλαβε εκουσίως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο Βυζάντιο υπήρχε ένας αιρετικός, ο Νεστόριος, που έλεγε ότι η Παναγία έδωσε στο Χριστό την ανθρώπινη φύση της και το πρόσωπο. Ενώ για μας το πρόσωπο το έχει δώσει ο Πατήρ, αυτό το αιώνιο. Μόνο ανθρώπινη φύση του δίνει η Παναγία. Έτσι, με τον να λέω ότι του έδωσε και το πρόσωπο, τον κάνει όπως είμαστε εμείς, που η μάνα μας μας δίνει και το πρόσωπο,
0: ναι,
1: και τη φύση. Επομένως υπάρχει η φύση μας 30 χρονών. Τόσο είναι και το πρόσωπό μας. Ενώ στο Χριστό ήταν 33 η φύση, αλλά ήταν προκαταβολής το πρόσωπο. Αυτό εγγυάται την Ανάσταση και το πέρασμα του θανάτου. Διότι αυτό που λέω, όπως σας το λέω επί λέξη, το λένε τα πρακτικά της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδίκασε και τον Νεστόριο και το μονοφυσιτισμό, και το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι δεν του δώσε πρόσωπο. Καταδικάζομαι Νεστόριον, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως παρεπιπτόντος ο Νεστόριος, και μέγας αιρετικός, έδωσε το πρόσωπο, οπότε γέννησε δύο ιούς η Παναγία. Υπάρχουν δύο ιοί, ο Υιός που γέννησε η Παναγία με το πρόσωπο το ανθρώπινο και ο Υιός του Πατρός. Άρα στο Σταυρό ανέβηκε ένας Άγιος, όχι ο Θεός. Έπρεπε να φανεί αυτή η αίρεση, και φαινόταν μόνο με μία λέξη, με τη λέξη πρόσωπο. Έβγαζε μία λέξη ο Νεστόριος και τα γκρέμιζε όλα.
0: Ναι,
1: έπρεπε να μπει η λέξη αυτή, ότι έχει ένα πρόσωπο ο Χριστός και δύο φύσεις, το οποίο σώζει όλη τη δογματική. Και έτσι, όπως είπαν οι πατέρες στην Τέταρτη Οικουμενική, δεν φτιάχνουμε μία θρησκεία ηθική, αλλά σωστική, θεωτική. Διότι άμα τον κάνουμε ότι έχει πρόσωπο, τον κάνουμε τον Χριστό Άγιο, προφήτη.
0: Και σαν μία... όλους τους προηγούμενους, βέβαια, και τους επόμενους.
1: Και γι' αυτό λέει αναθεματίζουμε Νεστόριον που βάζει δύο πρόσωπα, και άρα ένα πρόσωπο με δύο φύσεις τέλειες. Και λέει, η θεολογία με μία λέξη έτσι τα είπε όλα. Γι' αυτό ο Σταυρός, που πολύ λίγο τον αναφέρουν οι πατέρες στην Τέταρτη Οικουμενική, το θάνατο κυρίως, αλλά έγινε ιστορικά μέσω του Σταυρού, έχει βαθύτατη σωστική σημασία για μας, διότι τώρα όλη η ανθρώπινη φύση μας έχει αυτό το προνόμιο. Το πρόσωπο που δεν είχε ανάγκη να πάρει το θάνατο, ήταν ένα πρόσωπο, καταδέχτηκε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να πει το πεινώ, διψώ, τετέλεστε. Και η ελπίδα μας είναι τώρα αυτό το δώρο που θα φανεί πολύ καθαρά στις 40 μέρες του Κυρίου, από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Εκεί φαίνεται τι θα πει το ένα πρόσωπο με δύο φύσεις που η δεύτερη φύση του η ανθρώπινη πλήρως θεραπευμένη, πλήρως αγιασμένη. Δεν είχε ανάγκη να φάει,
0: ναι.
1: Να πει, αλλά είναι και πράγμα, λέει, με νομίζετε για φάντασμα, ορίστε. Λέει, πού είναι ο άπιστος, ο Θωμάς, λέει, να οι πληγές, δεν πονάει, αλλά υπάρχουν, είναι πραγματικό. Και λέει, βάλε το χέρι σου, αυτός πίστευε, ο Κύριος ο Θεός μου, και λέει, μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
0: Και θα πιστέψουν.
1: Και θα πιστέψουν, ε. Πολύ βαριά κουβέντα. Mm. Γιατί ο Χριστός το είπε, αλλά θες και να το δεις, να το πιστέψεις, αλλά και να μην το δει, δεν σημαίνει ότι αυτό που είπε δεν είναι πολύ αληθινό, ότι ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, και τη θεϊκή και την ανθρώπινη, και όχι δύο πρόσωπα. Αυτό είπε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που αναφέρθηκε πάρα πολύ στα αδιάβλητα πάθη του Κυρίου και στο θάνατο του Κυρίου.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός στην ουσία, μεταβάλλεται σε σύμβολο της θεϊκής αγάπης, στοργής και σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπως θεμελιώνεται εξ αρχής στα κείμενα της Καινής Διαθήκης τώρα, με κορυφαίο το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Εμή μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου μου».
1: Αυτό, ξέρετε, λέει και ο Απόστολος Παύλος, όταν πεθάνει κάποιος, εσείς δεν θα κλαίτε όπως οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Γιατί υπάρχουν αυτές τις 40 μέρες που μας έδειξε πάρα πολύ ο Σταυρός τι έφερε. Και αυτές οι μέρες, παρότι έφεραν τα δείγματα της Αναστάσεως, οι Απόστολοι εξακολουθούσαν να βασανίζονται, να είναι κρυμμένοι
0: δια
1: το φόβο των Ιουδαίων, και πέθαναν πάρα πολύ και στο Σταυρό. Γιατί η είσοδος της Αναστάσεως μέσα στα πάθη δεν σημαίνει ότι τα πάθη εξαφανίζονται δια μιας, αλλά μέσα από πολύ κόπο, άσκηση και αγώνα. Έτσι ο Χριστός έφερε το δώρο αυτό της Αναστάσεως, τα πάθη εξακολουθούν να υπάρχουν. Και τους Αποστόλους τους κυνήγησαν και είπε ο Χριστός, μη φοβάστε, γιατί εμέ πρώτον εδίωξαν. Και θα αρσείτε, θα σου οδηγήσω σε δικαστήρια. Μη φοβάστε, πρώτον εμένα εδίωξαν. Και όποιος είναι κοντά μου, εγώ νενίκηκα τον κόσμο.
0: Κόσμο, έτσι.
1: Όχι μαγικά, αλλά μέσα σε αυτά τα πάθη έρχεται η Ανάσταση που όλα τα μεταμορφώνει. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι.
1: Όχι κάτι απλό, κάναμε μια προσευχή, λύθηκε το θέμα μας.
0: Ακριβώς.
1: Είπαμε στην Εκκλησία να μας λύσει τα προβλήματα, αλλά μας λύσει το θάνατο.
0: Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης εναντίον του κράτους του διαβόλου και των δυνάμεων του σκότους, που ήταν βέβαια η πρώτη αιτία του θανάτου του ανθρώπου,
1: βέβαια,
0: της τόσεώς του.
1: Απλά αυτή είναι πολύ βαριά κουβέντα και ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει, την πέσα παραμύθι. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά μέσα στα πάθη, που την έχει πει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας την ώρα που τον πήγαινε να το σκοτώσουν στην αρένα, στο Κολοσσέο, το φάνε τα λιοντάρια. Δεν το στάβουν, αλλά πέρασε κάτι ανάλογο. Και λέει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Που το έλεγε αυτό την ώρα που οδηγούταν εκεί. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που λέει. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Που το συνδέει με το Σταυρό. Έζησε τους Αποστόλους, τους πρόλαβε ο Ιγνάτιος, ίσως και λίγο τον Κύριο, αλλά είναι πολύ σύγχρονος. Ζει στη Ρωμαϊκή εποχή, πηγαίνει στο μαρτύριο και λέει αυτή την κουβέντα, ότι κάθε φορά που τελείται, όπως ετελείται τότε, κατακόμβες, στις φυλακές, κρυφά από όλους, και λέει την κουβέντα αυτή, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Ακριβώς δίνεται τη νίκη που είπατε, των δυνάμεων του κακού, που δεν είναι παραμύθι, αλλά κάτι πολύ τραγικό. Δηλαδή, στο Σταυρό, αυτό το λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, αλλά το παίρνει από το Μάξιμο Ομολογητή. Λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, καθηγητής δογματικής στο Χάρβαρντ, λέει, την μέρα του Σταυρού όλη η ανθρωπότητα

Είναι ο πρώτος οικιστής του παραδείσου. Την ώρα που ο μεγαλύτερος ληστής έμπαινε πρώτος στον παράδεισο, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Είναι, όχι τον Πέτρο, ή τον Ιούδα, ναι. Τον έχουμε ξεγραμμένο. Για τον Πέτρο το λέει, που έγινε μετά Άγιος, λέει, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Ένα δώρο για όλη την ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φιλής, φίλου, θρησκείας, προελεύ, εποχής, προ Χριστού, μετά Χριστών. Όλη η ανθρωπότητα πέρα αυτό το δώρο, που είναι φοβερό.

0: Συζητούμε με τον κύριο Ιωάννη Λίλη για το σύμβολο του Τίμιου Σταυρού και τι αυτό σημαίνει στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του χριστιανού. Και όπως ακριβώς λέγατε προηγουμένως, κύριε Λίλη, με βάση τα λόγια του Γεωργίου Φλωρόφσκη, ότι με το Σταυρό φτάνουμε πιο κοντά στον αγιασμό, ακριβώς αυτό φαίνεται μετά την επιτίμηση του Πέτρου. Ο ίδιος ο Κύριος ζητά από τους μαθητές του να πορεύονται και αυτοί σταυρικά, λέγοντάς τους «Ή τη στέλιο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμι». Δηλαδή, ζητά από τον χριστιανό, από τώρα και στο εξής, να σηκώνει καρτερικά το σταυρό του και ότι στην ουσία θα έχει σταυρό.
1: Ναι, έτσι, γιατί αυτό που
0: εισέρχεται δια της στενής πύλης.
1: Ο Χριστός αυτό που υπόσχεται είναι ότι δίνει την Ανάσταση που έρχεται μετά το σταυρό. Δεν υπόσχεται ότι δεν θα έχουμε σταυρό, ότι θα περνούμε ωραία ή καλά, αλλά ότι χαρίζει το δώρο της Αναστάσεως που έφερε εκείνος. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη ζωή, ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, μεγαλύτερα ή μικρότερα, είναι προβλήματα πάντα μέσα αυτή τη ζωή. Δεν έχουν να κάνουν με τα μεγάλα προβλήματα, τα υπαρξιακά του θανάτου. Έλυσε το θάνατο ή όχι. Είναι προβλήματα να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, να πάρουμε ένα σπίτι, να έχουμε μια επιτυχία, να κάνουμε μια οικογένεια, αλλά δεν έχουν να κάνουν με το βασικό του θανάτου, διότι αυτά τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Ο θάνατος δεν λύνεται. Ενώ ο Χριστός υπόσχεται, τώρα πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν αυτό και νομίζουν ότι ο Χριστός υπόσχεται αυτό. Δηλαδή να μας λύσει
0: ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν θα έχει πρόβλημα.

0: Ναι, τα καθημερινά. Όχι, αυτό είναι αλήθεια, ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν φοβάται τίποτα όσον αφορά την Ανάσταση, όχι την κοινωνική του εξέλιξη. Ο κόσμος τον μπερδεύει και νομίζει ότι μας χαρίζει δώρα μέσα στην κοινωνία.
1: Έτσι, μέσα.
0: Ενώ ο Χριστός είναι μια εκτός κοινωνίας.
1: Ευτυχισμένη μας ζωή, ας πούμε, απαλλαγμένη από κάθε είδους προβλήματα εδώ.
0: Αλλά προβλήματα όχι τα υπαρξιακά, το θάνατο κτλ. Αυτά τα θεωρεί δεδομένα. Σου λέει, έγινα 70 χρονών, δεν θα έχω και μια αρρώστια. Πόσο να ζήσω. Έγινα 85. Ενώ ο Χριστός τα παίρνει όλα αυτά στην προοπτική της της Αναστάσεως, όχι να επιμηκυνθεί αντί τα 85 να πεθάνω 150 με αυτή την έννοια, αλλά να έρθει ο αγιασμός στη φύση. Ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει και την Εκκλησία τη λαμβάνει σαν έναν οργανισμό όπως όλοι οι άλλοι, που φέρνει κάτι κι αυτή μες στην κοινωνία. Δεν φέρει τη δημόσια τάξη όπως η πολιτική, θα φέρει κάτι άλλο, μια καλύτερη ζωή, μια ηθική ζωή ήρεμη. Κάτι τέτοιο υποψιάζεται. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με ρωμαιοκαθολική επίδραση.
1: Ναι,
0: γιατί οι ρωμαιοκαθολικοί
1: αυτό.
0: Κάνανε αυτό το κακό. Πήγαν εκεί την θεολογία. Δεν το καταλάβαιναν όμως οι άνθρωποι. Και έφεραν μια θεολογία. Εγώ που αγαπώ πάρα πολύ το δυτικό κόσμο, το λέω αυτό. Ότι σε αυτό έκαναν λάθος, γιατί την έκαναν την Ανάσταση κοινωνικό γεγονός. Mm. Φιλανθρωπία κτλ. Ενώ εμάς πρέπει να φαίνεται ο αγιασμός που όλα αυτά αναγκαστικά τα σπάει, δεν τα διαλύει, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά. Και έτσι ο Σταυρός πρέπει να είναι ελπίδα για να πάρουμε τον αγιασμό, όχι να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι θα γίνουμε μόνοι μας, με την προσπάθειά μας, με τον κόπο μας. Δεν μπορεί να βιάσει την ελευθερία μας. Γι' αυτό και έχουμε και μια καταξίωση μέσα στον κόσμο. Κάναμε κάτι. Αυτά δεν μπαίνει ο Θεός. Ο Θεός μπαίνει σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Που είναι τα υπαρξιακά, τα οντολογικά.
1: Μου θυμίζεται αυτό με την καταξίωση όταν η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου τον πλησίασε και του ζητούσε πρωτοκαθεδρία κατά κάποιο τρόπο για τους γιους της, που απάντησε «Ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ μέλο πίνιν, ή το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε».
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν ξέρετε, αλλού είναι η ουσία. Έτσι.
0: Πολύ σωστό,
1: και,
0: μπράβο.
1: Και αυτό βάσει το αυτό τον λόγο, δηλαδή, μας δίνει το μήνυμα ότι ζω σταυρικά. Έτσι.
0: Άμα διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη με αυτή την προοπτική, θα τη δούμε ως άλλο βιβλίο. Δεν την πιστεύουμε. Και πού ήταν αυτά τόσο καιρό. Αν τα δούμε με την προοπτική της κοινωνικής, τότε ερχόμαστε αυτή και θα μας φανεί ένα κοινωνικό βιβλίο. Γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι άθεοι την Κοινή Διαθήκη την έχουν, και την Αγία Γραφή, αλλά ειδικά την Κοινή Διαθήκη την έχουν αποκαλέσει το βιβλίο των βιβλίων. Ότι αν υπάρχουν 4-5 βιβλία, είναι η Κοινή Διαθήκη. Το έχουν πει οι μεγαλύτεροι άθεοι, το έχουν πει αυτό. Αυτό λοιπόν λέει πάρα πολλά πράγματα. Το παίρνουν ως πράγματι, έχει φιλοσοφικά νοήματα κτλ. Αν δεν καταλάβουμε όμως το οντολογικό, το αγιαστικό, το χριστολογικό περιεχόμενο, θα πάρουμε το Χριστό ένα προφήτη. Όπως οι μεγάλοι προφήτες αυτού του κόσμου, εκτός χριστιανισμού προφήτες, δεν εννοώ της Παλαιάς Διαθήκης. Αν όμως υπάρχει η προοπτική της Αναστάσεως και του Αγιασμού, που όντως πολύ ωραία το είπε στη μητέρα των παιδιών Ζεβεδαίου, πάρα πολύ ωραία το είπατε αυτό, αλλά και σε μια σειρά πάρα πολλά περιστατικά που ο Κύριος τα αναφέρει και λέει «Δεν ξέρετε τι ζητάτε», όταν μου λέτε αυτά τα πράγματα, τότε ακριβώς φαίνεται.
1: Οπότε,
0: η διαχωριστική γραμμή αυτή, το σωτηριολογικό του Σταυρού ή η παρουσία του Σταυρού κοινωνικά, ιστορικά, μέσα στη ζωή.
1: Mm-hmm. Ακριβώς τώρα με αυτή την έννοια της σταυρικής ζωής,
0: ναι,
1: του χριστιανού. Κατά πρώτον, έχουμε μία πρώτη προϋπόθεση, θα έλεγα, ότι σταυρώνω τα πάθη μου και απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο. Είναι τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα. Ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες». Δηλαδή πρώτα μία απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσω στη ζωή είναι να σταυρώσω τα πάθη μου.
0: Ναι, βέβαια. Τα πάθη, αυτά τα που λέμε τα αδιάβλητα πάθη που είχε ο Κύριος, που μπορούν να γίνουν διαβλητά σε μας, η πείνα, η δίψα, που τα προσέλαβε όλα, αλλά μπορούμε να μας διαβρώσουν κιόλας, αυτά τα πάθη πρέπει να φέρουμε σε ισορροπία και να γίνουν κατά χάριν, όχι κατά φύσιν, αδιάβλητα, όπως ήταν στο Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο βασικότατο σημείο του αγιασμού της φύσεως, της φύσης του ανθρώπου.
1: Βεβαίως, και τα πάθη με βάση τις φυσικές ανάγκες, όπως είπα, δηλαδή την πείνα που, είναι, που μπορεί να μας οδηγεί στη λεμαργία, ας πούμε.
0: Στη διάβρωση.
1: Και ακριβώς και τα πάθη της ψυχής, τον εγωισμό, τη φιλαυτία.
0: Ναι, είναι δηλαδή, αυτό που
1: πούμε,
0: η πείνα, έτσι, η λεμαργία, την κόβει και ο διατροφολόγος. Την κόβει και ο γιατρός, αν πας να πεθάνει. Την κόβει και ο πνευματικός. Τώρα, πώς την κόβει ο ένας, πώς την κόβει ο άλλος, εντελώς διαφορετική η προοπτική. Ο ένας χριστολογικά, ο άλλος διατροφολογικά. Τι θα πει αυτό, θέλουμε δύο ζωές να το συζητήσουμε. Τι θα πει το αγιαστικό κόβο τα πάθη. Πάθη πρέπει να. Και ο νομικός θα μας πει να κόψουμε τα πάθη. Πάμε φυλακή. Και ο γιατρός θα το πει. Και ο πολιτικός θα το πει. Και ο κοινωνιολόγος θα το πει. Αλλά πώς το λένε αυτοί, πώς το λέει ο Χριστός. Είναι συζήτηση φιλοσοφική αιώνων. Αυτό λοιπόν το πράγμα που φαίνεται πολύ καθαρά στις 40 αυτές μέρες, στους Εμαούς και μετά, η νέα φύση μετά τον αγιασμό.
1: Αυτό.
0: Τι έκανε η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή στο αιωθινό Ευαγγέλιο, πολύ πρωί στον όρθρο, 3-4 που είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου μετά την Ανάσταση, τις έκανε 11 περικοπές. Τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια κάθε Κυριακή όλο το χρόνο, γιατί είναι μετά την αυτοκτονία του Ιούδα και πριν την εκλογή του Ματθία, και είναι 11. Και αναφέρουν συνεχώς κουβέντες και περιστατικά του Κυρίου αναστημένος πλεονών, για να μας δείξει τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η εκρίζωση ή η μεταμόρφωση των παθών.
1: Αυτό είναι, ότι μεταμορφώνεται ο παλαιός άνθρωπος, και αυτό τόσο αγώνα στην ουσία είναι ένας σταυρός μας. Ένα άλλο είδος σταυρού είναι το ότι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες καρτερικά και ευχαριστηριακά.
0: Ναι, όπως έκαναν οι Απόστολοι.
1: Έτσι.
0: Μετά την η Παναγία, που δεν γλίτωσε τίποτα.
1: Όλοι δηλαδή, είχαν περάσει από.
0: Μπράβο. Δεν τη βοήθησε ο Θεός να γλιτώσει κάτι, σα είστε. Τα πέρασε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς παρακαλούμε τον Θεό να μην το περάσει.
1: Η ρομφαία, έτσι.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή το παιδί της το είδε πάνω στο σταυρό.
0: Βέβαια.
1: Ή και σταυρών υπομένηση, υπάρχει ο Υιός και Θεός μου. Αλλά αυτό πρέπει να λέμε κι εμείς, έτσι.
0: Ναι,
1: στην ουσία,
0: δηλαδή στο σταυρό μας,
1: ο Υιός και Θεός.
0: Πρέπει να έχουμε αυτό το παράδειγμα, όπως είναι το πρότυπο της Παναγίας, που δεν γλίτωσε κάτι. Πέρασε ο σταυρό, αλλά είδε τον αναστημένο για εμάς. Ο σταυρός μας αυτό πρέπει να φέρνει. Να δούμε τον αναστημένο Υιό. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να περάσει, να περάσει ένα πρόβλημα, αλλά να έρθει η Ανάσταση.
1: Και βεβαίως όλα αυτά τα παραδείγματα των ανθρώπων τα βλέπουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, με τον πολύαθλο Ιώβ που υπομένει για χάρη της αγάπης Θεού. Πόσο μάλλον μετά... μετά τα νεοδιαθηκικά χρόνια, που έχουμε την αγάπη του Θεού πλέον δοσμένη με όλο το μεγαλείο της στον άνθρωπο, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μαρτύρησε για την σωτηρία μας, πόσο μάλλον λοιπόν να μην υπομείνουμε κι εμείς τα μικρά σταυρουδάκια, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη ζωή μας για χάρη του ίδιου του Θεού που θανατώθηκε για μας.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι όλα αυτά στην προοπτική, όπως την συζητούμε, την χριστολογική, σωτηριολογική. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, και ειδικά αυτή την οπτική των ημερών από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, που είναι κατά τους πατέρες το καλύτερο κομμάτι για να δούμε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου αναστημένη. Ο ίδιος ο Χριστός είναι και πριν τα 33 χρόνια, αλλά μετά την Ανάσταση πλήρως φανερώνεται αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως.
1: Και πέρα από την ακούσια δοκιμασία μας, από αιτίες που δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ας πούμε μια αρρώστια, μια φυσική καταστροφή, πέρα από αυτές πρέπει και εμείς να κάνουμε, να αναλάβουμε εκούσιους πόνους και αγώνες για την αγάπη του Θεού, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή.
0: Αυτά είναι, αυτά τα βάζει η Εκκλησία ως μικρή γύμναση.
1: Έτσι, μέσα,
0: για να μπορέσουμε να μπολιαστούμε και να ψηλιαστούμε και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες καταστροφές αν έρθουνε, έτσι, μεγάλα πάθη ας το πω, μεγάλα προβλήματα μέσα στην ζωή μας.
1: Δώσε αίμα, λάβε πνεύμα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον κόπο αυτό της κατά κάποιον τρόπο συσταύρωσης με τον Χριστό, δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως.
0: Ναι, βέβαια, γιατί φέρνει ακριβώς αυτό το δώρο που αναφέρουμε μετά την τρίτη μέρα, τη χαρά που είδαν όλοι οι μαθητές που λέει και το Ευαγγέλιο, που είδαν τον Κύριο τον Αναστημένο, και την ίδια χαρά ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Η ίδια χαρά λέει που βρήκε η Αγία Ελένη, όταν, που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Είναι η ίδια ακριβώς χαρά του Κυρίου.
1: Και αυτό που είπατε κι εσείς προηγουμένως, ότι στην Εκκλησία μας όλα είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Δεν υπάρχει δηλαδή σταυρός αν δεν ακολουθεί Ανάσταση, και χωρίς σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά βέβαια.
1: Κύριε Λίλη, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας τελειώνει εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τελευταίο λόγο από εσάς για το σημερινό μας θέμα, το συμβολισμό του Αγίου Σταυρού.
0: Θα έλεγα καταληκτικά ότι και το Σταυρό πρέπει να τον αγαπούμε, γιατί είναι μέσα, πέρασε ο Κύριος από αυτόν και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έρθει, εφόσον είμαστε όλοι μέσα στη φθορά. Αλλά αυτό θα οδηγήσει 1000%, όχι 100%, στην Ανάσταση, αν τον δούμε αναστάσιμα, όπως τον προσέλαβε ο Κύριος. Όλες οι φθορές, τα πάθη, η ζωή μας, αν έχουν το σχήμα του Σταυρού, πάνω στο οποίο ο Κύριος ακούμπησε το άχρατο σώμα του, η Ανάσταση είναι μπροστά μας. Όχι την Ανάσταση όπως τη βλέπει ο κόσμος, να γλιτώσουμε ένα πρόβλημα ή να το λύσουμε ή να το ξεπεράσουμε, αλλά η Ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως όπως την έδωσε ο Κύριος μετά την Ανάσταση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το μόνο, μοναδικό και μεγαλύτερο δώρο που δίνει ο Κύριος στη ζωή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λίλη για την σημερινή σας παρουσία εδώ και όλη αυτή την κατατοπιστική ωραία συζήτηση που μας χαρίσατε.
0: Δική μου χαρά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιναράκη.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας, και εμείς αγαπητοί ακροατές να κλείσουμε με την προτροπή ότι ο Κύριος μας καλεί δια του σταυρικού του πάθους να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με εκείνον τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, και να ψάλουμε μαζί με τον υμνοδό της Εκκλησίας προς τον Τίμιο Σταυρό του. «Ω τρισμακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, περιφρούρητε και σκέπε τη σι χάριτη, της σι κράζοντας, χαίρε ξύλων μακάριων». Και εμείς σας χαιρετούμε αγαπητοί μας φίλοι και σας ευχόμαστε να έχετε μια ευλογημένη ημέρα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: τη έρευνα αυτού. Που επιβλέπουν πληγή και παίρνουν την πρέμη να πτώμουν στον ουρανό και καπνίζονται. Άσα, σαν κύριε τη ζωή, ψαλό του Θεού, μόνο υπάρχουν. Δυτική από το εγγυαλό κλίμα, εγώ δεν θα πτήσω με το κλίμα. Εκλείπει να μα πει για πληγή και άνθρωπο, δεν υπάρχει να πτού σε βλόγη ψυχή μου, κύριε. Ο ήλιο έκανε τη χρήση να πτούμε του σκότου και για να τον ήξει. Τόσο μεγαλύνθη τα έρθια σου, κύριε Πάντα, σε μου επίση. Δόξα με δικαίου και γιο πνεύμα και νύμα και γιο σε όλε τι να με. Αλληλούια, την οποία είναι του διαδόξα σε Θεό. Αλληλούια, την οποία είναι του διαδόξα σε Θεό. Αλληλούια, την οποία είναι του διαδόξα σε Θεό. Ελπίσιμο και νερό που σα είναι.
1: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμε. Περ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμε. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εισιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε. Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμε. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξιεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.

Ψηλάρων Αγία Δόξου Σαθανά του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ Αρχόντες Ευετελείου Δύσης Δόντες Φώσες Περινών Ιωνούμεν Πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών Άξιον σε πάση κερίσι μνήστε φωνές εσείες και Θεού ζωήν οδητούς διόκο.

0: Μνήμη δικαίωμεν εν ομοίων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος που σέβρε σοφία και θνητός ως η δεφρόνηση. Κρίσον γαρακτήν εμπορεύεστε η Χρυσίου και Αργυρίου Θησαυρού. Ημεωτέρα δε στη λίθων πολυτελών. Ουκ αντιτάσσεται αυτή σουδέν πονηρών. Έβγουνος τους εστί πάσα της εγγύζουσιν αυτήν. Πάντε τίμιον που κάξιον αυτής εστίν, εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεων επί γλώσσης φορεί. Τι γάρουν ακούσατε μου, ο τέκνα, σεμνά γαρερό και μακάριος άνθρωπος, ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ εξοδή μου, έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ εμάς και προείδεμε εμήν φωνή μήνης ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώση και έννοιαν, εγώ απεκαλεσάμι. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμεφυλούντας αγαπώ, ειδε εμεζητούντας ευρύσου στη χάρη. Νοήσα κατήλην άπια και πανουργία, ειδε αφέδεπτη ένθεστε καρδία. Εις ακούσα θέμου και πάλι σε μνά γαρερό και ανήκω από χιλέον βουρθά. Ότι αλήθεια μου με νετήσει ο λάριξ μου, ευδελικημένα δε εναντίον εμού χίλιοι ψευδοί, με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματό μου. Ουδέν εν αυτή πολιών ουδέ στραγγαλιώδε, πάντα εξαίρεστη τη νοούση και ορθά τη ευρύσκουση γνώση. Τη δάσκο καρδίνα ληθή, την αγέννητη κυρίου ελπίσιμων, και πληστήσετε πνεύματος σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Δικαίων ψυχέ εγχείρη Θεού και μου μη άψητε από τον βάσανος. Έδωξαν ενώ ψαρμίσα χρόνων τεθνάνε και αλογίστη κάτως σε έξοδος αυτών και αφημών χωρίες σύγκριμα. Ιδέες είναι ελλήνη και γάρια λόψη ανθρώπων έναν κουλαστώσιν η ελπίση από τον Αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα γριετυχθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτήριο δεκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίες προσεδέξατε αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πληθύρεσαν καλά με διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνες. Υπεπεθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρη και έλεσον της σωσής αυτού και επισκοπήεν της εκλεκτής αυτού σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκης τον αόνα ζώσει και εν Κύριο μισθός αυτόν και φροντίς αυτόν παραϊψίστο. Δια του το λείψονται το βασίλειο της ευφρετίας και το διάδειγμα του χάρους εκκληρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάσε αυτούς και το βρεχείον υπερασπεί αυτόν. Λείψετε πανοπλίον των ζήλων αυτού και απλοποιήσει την τύση νησάμενα νεκρό. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιφθήσετε κόρυφα. Χρήσιν ανυπόκριτον λείψετε σπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Συνείδε από το μονογή και αεροπέα. Συνεκπολεμήσει από το χώρο επί του παράπλου. Πορεύσονται εύστοχοι πολίτε σα πραπών. Κι όσα από ευκύκλου τόψου των εφών επισκοπούν αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης λυθίσονται χάλαζε. Αγαναχτήσει κατά τον είδωρ θαλάσσης ποταμοί δε συγκλίνουσιν από τόμος αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως βλέλαψ επιλυμίσει αυτούς και αρμόσει πάσαν την γήν ανομία και κακοφραγία περιπρέψει χρόνους γνωστών. Ακούσατε μου βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες τύπους και γεγαμπρωμένοι επί όποιες εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση συνήν, η δυναστεία παρά υψής του.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

Αμήν, καταξίωσον, Κύριε, δεσπέρα κάπτε, να μαρτύ τους πειλακτήνε ημάς, ευλογητώσαι, Κύριε Θεός, του Πατέρα, νημών και ενετών, και τα δοξασμένα το όνομά Σου στους αιώνες, αμήν, γέννητο, Κύριε, τα λαός, ευθυμάς, κατά παρεν πίσα, πανεπισέ, ευλογητώσαι, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσαι, δέσποτα, συνέβησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου, Κύριε, το λαός, στον αιώνα, τα έργα των Κυρώσου μη παρήθεις, συμπρεπέ ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει, το παρήν.

των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών.

Εις προστήρ ο καταβγάζων οικουμένη στα πέρατα ακτήσει των σων θαυμάτων και το δεσπότη Χριστό τους εσκοτισμένους αναθέμενους.

Άρχης Χριστού, ότι σαν δίτου πεπνισμένος ελάμψεως, ο λάμψε στη Εκκλησία, τες των θαυμάτων όλες, ως παιδαίος φόρος ουρανόφωτος. Πολύ σας ευμένιε, τες θερμές του δε είσαι συν,

όταν Θεό μακάριστε τον μόνον επίλατα, εξευμένη ζων μη πάψει.

0: Μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Έλεγε το όνομα τόσο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άνθρων ημών των επιβούσιων δώσου ημίν σήμερα. Και άθεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφή ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας ως πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρούν.

0: της αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμών μου Αγίας αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων και σύες Τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνάτου Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των σύν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις, του Εναγίης Πατρός Σιμών, Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Ελεήσεων και Χριστού ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Thanks, Chris.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.iac.gr. μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίες Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Οροσινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτς Αρσλάν.
1: Το 1826 ο Κιουταχής επιχειρεί την κατάληψη της Ακρόπολης αλλά αποκρούεται από τους πολιορκημένους.
0: Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σεψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών.
1: Το 1921 οι Τούρκοι επιτίθενται κατά του ελληνικού στρατού στο Αφιόν Καραχισάρ.
0: Το 1922 ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος μαζί με τους 22 ιερείς των 11 εκκλησιών των Κιδωνιών, ενώ βοηθούν στην αποχώρηση των τελευταίων χριστιανικών οικογενειών της πόλης, συλλαμβάνονται από Τούρκους τακτικούς και τουρκοκριτικούς τσέτες και κατακρεουργούνται μετά από βασανιστήρια.
1: Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Το 1970 στην Ιορδανία τα τάγκς του βασιλιά Χουσέιν αδειάζουν το Αμάν από τους Παλαιστίνιους αντάρτες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διατάζουν τον έκτο στόλο να πάει στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια του εμφυλίου πολέμου στην Ιορδανία, γνωστού και ως Μαύρος Σεπτέμβρης.
1: Σαν σήμερα το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
0: Το 1980 ιδρύεται στο Γκδάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
1: Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, από τους γνωστότερους και σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Ο Σταθμός, οι Θαλασσογραφίες, η Ευδοκία, το Καλημέρα Ήλια, τα Τραγούδια του Δρόμου είναι μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του.
0: Το 1993 η UNESCO απονέμει το ετήσιο βραβείο ειρήνης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Γιτζάκ Ράμπιν, τον υπουργό εξωτερικών Σιμών Πέρες και τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ.
1: Σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μας ταξιδέψει με τις γεύσεις και τις συνταγές που προτείνει κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε φορά οδηγοί μας είναι οι κυρίες ή καλύτερα τα μέλη της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Αναλαμβάνουν και μας δείχνουν κάθε φορά λίγα από τα μυστικά τους για το ιδανικό κυριακάτικο και κατά συνέπεια γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα απέναντί μου έχω την κυρία Καψίδου, η οποία με μεράκι και αγάπη οργανώνει τις δράσεις και τις εξορμήσεις της πολύ δραστήριας ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Χαίρετε, κυρία Καψίδου.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές για διάφορα ζητήματα όπως ο εθελοντισμός γενικά, οι δράσεις της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας ειδικότερα, και παρατηρώ ένα πράγμα. Παρατηρώ την όρεξη που έχετε για ζωή, για προσφορά και τη ζωντάνια σας. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά που είπατε. Σήμερα, ως καλεσμένοι, έτσι όπως συζητήσαμε και το θέμα μας, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, πώς να μεγαλώνουμε σωστά. Mm-hmm. Και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θεωρούνται μυστικά, να τα αποκαλύψουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι βέβαιο ότι η βιολογική γύρανση δεν είναι συνώνυμη με την ανικανότητα. Δεν είναι συνώνυμα πλέον σήμερα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει μέσα στο χρόνο, να ζήσει όλα τα στάδια της ζωής του και να παρατείνει όσο γίνεται περισσότερο τις δυσκολίες ό,τι αφορά τις σωματικές έτσι ικανότητες που έχει ένας νέος. Όμως θα πούμε και το εξής. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις, ας πούμε και τη λέξη να γερνάς, στη σημερινή εποχή, η οποία καλλιεργεί όλες τις αξίες να είναι συνδεδεμένες με τη νεότητα. Δηλαδή, αυτά που ενδεχομένως προβάλλονται στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είναι το καλύτερο πρότυπο για να νιώθει κανείς εντάξει με τις δικές του έτσι, τις ατέλειες ενδεχομένως που διαπιστώνει στο σώμα του, στο πρόσωπό του. Όμως, εμείς θα πούμε πώς να αντισταθούμε σήμερα σε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτος κανόνας. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε, να ζούμε όλα τα στάδια της ζωής συνειδητά.
1: Δηλαδή,
2: να ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από τη λατρεία της νεότητας. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα στάδιο ζωής, πολύ όμορφο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θαυμάσαμε, το θαυμάζουμε, όμως η ζωή προχωράει. Ο χρόνος προχωράει και εμείς θα πρέπει να νιώθουμε χαρά σε κάθε φάση της ηλικίας μας που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η γύρανση μπορεί να είναι μια γόνιμη εμπειρία. Κάποιοι ποιητές την έχουν συνδυάσει με τους γλυκούς χυμούς του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η γλυκύτερη χυμή των φρούτων. Παραοριμάζουν και είναι όλο το νέκταρ εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και η ηλικία του ανθρώπου όταν ξεφύγει από την νιώτη, από την μέση ηλικία και πάει προς την όριμη ηλικία. Έχουμε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή της ζωής μας ανάγκη από μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη γαλήνη, περισσότερη ελευθερία. Και το καταφέρνει κανείς αυτό αν ζει συνειδητά. Επιτέλους λοιπόν έχουμε δικό μας ελεύθερο χρόνο που τον είχαμε στερηθεί στην καριέρα μας, αν ήμασταν εργαζόμενες. Εκεί ήταν ένα δώσιμο του εαυτού μας, ένα δυνατό παρόν στην οικογένεια, στο στίβο της ζωής, στην επιστήμη μας ενδεχομένως. Υπήρχαν στιγμές που λαχταρούσαμε ένα διάλειμμα και όμως η ζωή δεν μας το έδινε. Mm-hmm. Μα να το διάλειμμα είναι τώρα.
1: Ήρθε η στιγμή,
2: Ήρθε η στιγμή, λοιπόν, στην όριμη ηλικία και μετά με ένα ποιματάκι που μην ξεχάσουμε να το πούμε στο τέλος. Στην όριμη ηλικία μετά τα 50, δηλαδή τα 50 κλπ, έρχεται το διάλειμμα σιγά σιγά μαζί με το πέρασμα του χρόνου. Τα κύματα κοπάζουν, το λιμάνι γαλινεύει, είναι καιρός να παραδώσουμε τη σκυτάλη και να αναπαυθούμε. Όχι, δεν θα πούμε ότι θα αναπαυθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, όμως γίνεται ένας αγώνας πιο ήρεμος, περισσότερο εσωτερικός και χωρίς πολλές εξωτερικές πιέσεις. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα είναι ότι σταματάει η εξωστρέφεια και μπορούμε να στραφούμε προς τον εαυτό μας, να μελετήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι ενδεχομένως κάναμε στη ζωή μας χωρίς να το απολαύσουμε και μπορούμε να προλάβουμε να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο χρόνος να στραφούμε προς τα μέσα μας. Αυτή η κλίση προς τα μέσα είναι πολύ ευεργετική στον άνθρωπο, εφόσον ξέρει πώς να την επεξεργαστεί. Τότε λοιπόν εντάσσουμε τις διάφορες ηλικίες της ζωής μας χωρίς να εξιδανικεύουμε το παρόν, αλλά ούτε και να ωραιοποιούμε το παρελθόν. Είναι λέξεις με πολύ νόημα αυτές.
1: Βέβαια.
2: Και βοηθούν τον άνθρωπο πραγματικά να πορεύεται όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί το θέμα μας από την αρχή ήταν πώς να μεγαλώνουμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα στο χρόνο. Και θα πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα ενδιαφέροντος για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος, να μην καταρρεύσουμε μπροστά στο φόβο των γυρατιών. Ένα βήμα μεγάλο είναι, και το προβάλλει πάρα πολύ η ψυχανάλυση αυτό, και λέει, για να έχεις όμορφα γυρατιά πρέπει να στραφείς προς τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον μας, πλέον τώρα που έχουμε ελεύθερο χρόνο, στο να γίνουμε χρήσιμοι. Γιατί μπορούμε ακόμα να γίνουμε χρήσιμοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, πολύ συνειδητοποιημένα, στη φάση αυτή που οι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη και έχουν χρόνο ελεύθερο, δεν συσσωρεύονται στα καπί και εκεί πάνε. Όμως διαθέτουν πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια να γίνει μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας. Οι μεγαλύτεροι πρόθυμα βοηθούν τους νεότερους με το να φροντίζουν να βοηθούν τα παιδάκια τους. Επίσης, στα νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, θα δούμε συχνά ηλικιωμένους να αποσχολούν τα παιδάκια με ιστορίες της ζωής τους, με παραμύθια κλπ. Ή επίσης παρευρίσκονται, πάνε και βοηθάνε ως baby sitting.
1: Πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι,
1: αυτό,
2: είναι διαπιστωμένο στην Ιαπωνία ότι γίνεται αυτό. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς να βιώσουμε καλύτερα την όριμη ηλικία. Και την όριμη ηλικία, τη βαθιά όριμη ηλικία. Όχι τα πρώτα 50 και τα δεύτερα 50, 50, 60, 70 και 80. Και θα συνεχίσω με το εξής. Κάτι πολύ όμορφο, και θα σταματήσω σε αυτό, που είπε κάποια μεγάλη γυναίκα στην κόρη της, η οποία ήταν και ειδικός ό,τι αφορά την φροντίδα του σώματος. Ήταν επιστήμονας, πλαστικός χειρουργός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπε το πολύ όμορφο. Οι ρητίδες στα πλάγια της μύτης μου δεν με στενοχωρούν, γιατί είναι όλο το γέλιο που έχω απολαύσει στη ζωή μου. Οι ρητίδες στα βλέφαρά μου είναι τα δάκρυα που έχω χύσει. Όσο εσείς λείπατε στην ξενιτιά, και εγώ εδώ πάλευα για να σας στηρίζω. Οι ρητίδες στο μέτωπό μου και μέσα στα φρύδια μου είναι πολλές φορές η απόγνωση που κι εγώ ένιωσα ως άνθρωπος μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν μου χρειάζονται τα μπότοξ τα δικά σας. Είμαι πολύ συμβιβασμένη, πολύ ικανοποιημένη και γεμάτη με αυτό που είμαι. Είναι η ίδια μου η ζωή και αρνούμαι να σας επιτρέψω να μου τη σβήσετε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό? Πολύ αυτή όμορφο. Η αποδοχή, βέβαια. Η αποδοχή της κατάστασης στην φάση των 70 και λοιπά.
1: Και πολύ αισιόδοξο μου ακούγεται
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Και ένα πολύ ωραίο που είπε στο τέλος είναι, φροντίστε σας παρακαλώ, μη σας κλείσουν οι ρητίδες μέσα και σας βουλιάξουνε. Εκεί πέφτει και η ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Βέβαια, ναι.
2: Όταν οι ρητίδες γίνουν για αυτόν πρωταρχικό μέλημα για τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
2: Αν γίνουν, τότε ας επιλέξει τι θα κάνει. Να τη σβήσει, αν θέλει και αν μπορεί. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχουμε, να τις αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε.
1: Βέβαια, μου αρέσει πολύ που προσεγγίζετε όλα τα θέματα έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν όρο για αυτήν, να μας πείτε μερικά
2: βέβαια,
1: πράγματα.
2: Είναι πολύ όμορφο να πούμε και κάποια πράγματα για την αισιοδοξία, γιατί μεγαλώνω σωστά σημαίνει ότι γνωρίζω το μυστικό της αισιοδοξίας. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω σωστά. Αισιοδοξία λοιπόν. Αισιοδοξία κατά τους επιστήμονες είναι η ευχάριστη διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος φτάνει διαισθητικά στη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αισιοδοξία. Διαισθητικά ο άνθρωπος πιστεύει, έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Θα με ρωτήσεις ίσως, από πού πηγάζει, από πού παίρνει ο αισιόδοξος αυτήν την δύναμη?
1: Μπράβο, ναι.
2: Λέγεται από τους επιστήμονες και πάλι ότι είναι φυσικό χάρισμα η αισιοδοξία και είναι πολύ ευεργετικό αντιστάθμισμα στις μπόρες και στα δεινά της ζωής. Όντως έτσι είναι η αισιοδοξία. Αδελφοί της αισιοδοξίας θα πούμε ότι είναι η πίστης. Η πίστης στο Θεό είναι η αδελφή της αισιοδοξίας, που βοηθάει τον άνθρωπο. Αυτή η πίστη στην Εκκλησία, στα Άγια Μυστήρια, στον Κύριο Ιησού Χριστό που θυσιάσει για τον άνθρωπο, όλα αυτά βοηθάνε να αντλεί δύναμη ο άνθρωπος και να πολλαπλασιάζει μάλιστα τις δυνάμεις του.
1: Mm-hmm.
2: Αισιοδοξία επίσης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση, την απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία φέρνει δεινά, τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Αυτό που ακούμε συχνά από τους επιστήμονες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα.
1: Mm.
2: Ναι, είναι συχνό φαινόμενο στους καιρούς μας και το βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν καλλιεργούν πολύ πολύ την αισιοδοξία και την πίστη, να είναι συχνά απογοητευμένοι και να παραπονιούνται για προβλήματα, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.
1: Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αναφέρομαι σε σχέση πρακτική, έτσι, που να επηρεάζει τον οργανισμό μας αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει αποδειχθεί από μελέτες επιστημόνων ότι όταν πονάει η ψυχή, κατευθείαν πάσχει και το σώμα. Όταν πάσχει το σώμα, τον υποφέρει από κάτι, επηρεάζεται αμέσως και η ψυχή. Η ψυχολογία επίσης του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορούμε πρακτικά να πούμε αυτά που ακούμε γύρω μας. Τι λένε? Έχω ψυχολογικό πρόβλημα, έχω στρες πολύ και με πονάει φοβερά το στομάχι μου.
1: Mm.
2: Ναι, η επιστήμη το δέχεται ότι παθήσεις το ευερέθιστο έντερο που λένε. Επίσης οι γαστρίτιδες, οι κολίτιδες, όλες αυτές τις παθήσεις που ακούμε έχουν μεγάλη σχέση με το στρες, που το στρες είναι ψυχολογικό. Ποιες άλλες νόσεις, δυστυχώς πολύ. Νόση του καρδιαγγειακού, αριθμίες της καρδιάς. Ναι. Έχουν σχέση μεγάλη με το στρες. Νόση του δέρματος. Η επιστήμη το έχει αποδείξει ότι η ψωρίαση, πολλές δερματίτιδες, προβλήματα με το άσπρισμα των μαλλιών, το συνδέουν επίσης με το στρες. Το πρόωρο άσπρισμα. Γιατί συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος λέει, κάποια μέρα που ήταν πάνω στο αεροπλάνο από φόβο έντονο, όταν κατέβηκε είδε να ασπρίζουν τα μαλλιά του. Το στρες λοιπόν το έντονο. Επίσης να αναφερθούμε και αλλού στο θυροειδή. Παθήσεις του θυροειδή, μεγάλη σχέση με το στρες. Μυοσκελετικού, αυχενικό σύνδρομο που λένε οι γιατροί. Η πόνη στον αυχένα. Ζαχαρώδης διαβήτης που είναι παθήσεις του ενδοκρινολογικού συστήματος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και πολλά και να ακούσουμε και πολλά που έχουν άμεση σχέση με το στρες. Να λοιπόν, πώς αποδεικνύεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και το σώμα. Το άγχος επηρεάζει πολύ και το σώμα. Ψυχολογικά προβλήματα ρίχνουν κάτω και το σώμα. Την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απεσιοδοξία. Και θα την κερδίσουμε αυτήν με κάποιους τρόπους που είναι πολύ εύκολοι, πολύ βατοί. Να ενταχθούμε σε όμορφες ομάδες που κάνουν δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επίσης, η άθληση, η ήπια για τη μεγάλη ηλικία. Ήπια άθληση. Λίγα μέτρα βάδισμα μέσα στην ημέρα. 3 φορές την εβδομάδα. Ένα μισάωρο όμορφο περπάτημα. Επίσης, το χαμόγελο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει αποδειχθεί ότι και στον καθρέφτη μας να πάμε να γελάσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μέσα στο σπίτι επηρεάζει τον οργανισμό. Στον οποίο οργανισμό τι γίνεται. Χύνονται κάποιες ευεργετικές ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες και βοηθάνε πάρα πολύ, λούζουνε, περιλούζουν όμορφα ψυχή και σώμα. Και αυτό βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στις αρρώστιες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο και στην πρόληψη ασθενειών. Οι μελέτες απέδειξαν ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα καλά, συνέρχεται μετά από μια αρρώστια από έναν άνθρωπο που δεν έχει αισιοδοξία, που έχει γκρίνια. Λοιπόν, και στην πρόληψη ασθενειών αλλά και στην αντιμετώπιση και στην γρήγορη ανάρρωση η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια. Άμα λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είπαμε ότι πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Και εσείς τι μας προτείνετε? Μας προτείνετε αισιοδοξία σίγουρα για πρώτο, σαν πρώτο μέλημα να είναι όλων των ανθρώπων και των νέων που θα μεγαλώσουν.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και των πιο μεγάλων σε ηλικία.
2: Πολλά πράγματα ισχύουν και για τους νέους από βέβαια, αυτά που είπαμε. Και ένα πολύ ωραίο που θα πρέπει να το πούμε, ότι αναφέρεται κάπου, διάβασα, το άγχος, ο πόνος και επώδυνες συγκινήσεις βρίσκουν διέξοδο στο σώμα με διάφορα ενοχλήματα. Άρα λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η πηξίδα της ζωής του. Επηρεάζουμε πολύ εμείς οι ίδιοι από τη διάθεση που δημιουργούμε σε μας του πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Αν θα μας παρουσιαστούν προβλήματα οργανικά γρήγορα ή τα καθυστερήσουμε, τα πάμε πίσω. Ψυχολογικά προβλήματα. Αν μας παρουσιαστούν γρήγορα ή τα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άρα είναι επιλογή μας, θέλετε
2: είναι
1: να
2: πείτε. Είναι και επιλογή μας, ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει επιστήμονες αυτό. Πηξίδα της ζωής μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Βέβαια, και από ό,τι βλέπω, όλες οι κυρίες που συμμετέχετε στην ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας έχετε όρεξη για ζωή και έτσι με το χαρακτήρα σας όλες προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας.
2: Και δεν είναι και τυχαίο η μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων, βέβαια, πολλών κυριών, που οι περισσότερες είναι μοναχικές, που επιθυμούν πάρα πολύ να έρθει η Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα και να έρθουν να συναντηθούν με άλλες κυρίες, να συγκεντρωθούμε. Ένας αριθμός 100-100 και οι κυρίες κάθε Δευτέρα πρωί εδώ μέσα στο Ενθύμιο που όπως ομολογούν τους δίνει δύναμη.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχετε και ένα ποίημα το οποίο είναι το αγαπημένο σας από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως. Το οποίο είναι, τι είναι, ο ύμνος σας, ο ύμνος της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας.
2: Είναι, λένε το μότο μας.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λέξη. Εμείς όμως λέμε πραγματικά στην ομάδα μας ότι είναι ο ύμνος μας, παράλληλα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέμε, το «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν», που το λέμε κάθε φορά που συναντιέμαστε και σε όποιες επισκέψεις πάμε στα ιδρύματα. Εκείνο είναι καθ' αυτού ο ύμνος μας, αλλά και αυτό μας αρέσει πολύ. Αν μας φτάνει ο χρόνος να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό ίσως.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Η γοητεία της ωριμότητας. Τι όμορφη είναι η ζωή σαν φτάσει στα 60. Τα νιάτα κι αν επέρασαν και έφτασες στα 90. Ξέρεις τι θέλεις, τι ζητάς και δεν πισωγυρίζεις. Τον εαυτό σου κυβερνάς, τον χρόνο σου ορίζεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, το χρόνο να διαβάσεις, χρόνο για να ξεκουραστείς, χαρές να απολαύσεις. Μπορείς να δεις τους φίλους σου, τη φύση να θαυμάσεις και τους καρπούς των κόπων σου τώρα να απολαύσεις. Τα πόδια λίγο κι αν πονούν, μη δίνεις σημασία. Η ηρεμία της ψυχής, αυτή έχει αξία.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καψίδου, για το θέμα μας σήμερα που αναπτύξατε τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξα και με χαμόγελο. Νομίζω ότι ακούγεται και στο μικρόφωνο από αυτό ακόμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει το Ράδιο Ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στις συνταγές που έχουν να μας προτείνουν οι κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδας.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λοιπόν τη συνταγή της ημέρας με την κυρία Κανίδου Αντιόπη εδώ πέρα, η οποία θα μας δώσει τη συνταγή γιατί.
1: Παραδοσιακό φαγητό του Πόντου με πληγούρι.
0: Σαν πόντια, κυρία Αντιόπη, θα μας δώσετε τα παραδοσιακά του Πόντου, λοιπόν. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τη συνταγή σας.
1: Βεβαίως. Το πληγούρι το έφτιαχναν με σιτάρι. Το άλεθαν σε χειρόμηλο και το έβραζαν με νερό. Το καβούρτιζαν με βούτυρο και με αυτό αντικαθιστούσαν το ρύζι. Παρασκεύαζαν το πληγούρι από ξερό κοπανισμένο σιτάρι, όπως και τα κορκότα. Μαγειρευόταν εύκολα είτε σκέτο είτε με ντομάτα, αλλά και με κρέας ή κοτόπουλο. Πήρε την ονομασία του από την ελληνική λέξη πλήτο, που σημαίνει χτυπώ, επειδή το χτυπάμε για να απομακρύνουμε τη φλούδα. Τα δημητριακά και τα ζυμαρικά κατήχαν ιδιαίτερη θέση στη διατροφή των ποντίων, αλλά από σιτάρι, καλαμπόκι, πληγούρι, κορκότο, σιμιγδάλι, τραχανάς, μακαρόνια, φύλλα για πίτες και πολλά άλλα ζυμαρικά. Ήταν η εύκολη καθημερινή διατροφή, κυρίως για τους γεωργούς και για ποιμένες. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά.
0: Τα υλικά της συνταγής μας. Ναι.
1: 2 κιλά περίπου κρέας ζυγούρι. Αν δεν υπάρχει ζυγούρι εκείνη την εποχή, μπορούμε να πάρουμε και κατσικάκι. Κομμένο σε μερίδες, 2 κιλά κρεμμύδια ξερά, μέτριο προς μικρό μέγεθος, 4-5 φύλλα δάφνης, 3 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10-15 κόκκους μπαχάρι, 10-15 κόκκους πιπέρι μαύρο, αλάτι, λίγο τριμμένο πιπέρι, 2 φλιτζάνια πληγούρι και 1 δεύτερο φλιτζάνι λάδι. Εκτέλεση. Ρίχνουμε το λάδι στην κατσαρόλα, αφού πλύνουμε το κρέας, το ρίχνουμε μέσα και το σοτάρουμε. Προηγουμένως έχουμε ζυματίσει τα κρεμμύδια στο νερό, τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, δάφνη, πιπέρι, μπαχάρι. Την ντομάτα και το αλάτι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα 0,5 λίτρο νερό και το σκεπάζουμε να βράσει 90 λεπτά. Αφού βράσει το κρέας, ρίχνουμε το πληγούρι και αφού το έχουμε καθαρίσει και πλένει, φυσικά, τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το νερό ζεστό για να βράσει με το πληγούρι μέσα στο φούρνο όλα μαζί. Καλή επιτυχία.
0: Να πω ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνει η πεθερά μου. Βέβαια, μας το κάνει στις γιορτές συνήθως στην κατσαρόλα όμως. Σαν πόντια, εκείνη το κάνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την κυρία Κανίδου Αντιόπη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Τι θα μας δώσετε?
1: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί της Κυριακής και θέλεις κάτι ωραίο με τον καφέ σου. Αυτό το μυρωδάτο κέικ που γίνεται σε 5 λεπτά και τρώγεται ζεστό. Πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Υλικά: 60 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, 150 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εκτέλεση: σε ένα μπολ ανάδευσης τοποθετούμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αυγό. Χτυπάμε για λίγα λεπτά με μίξερ χυρόσεως ότου κρεμώσει και αφρατέψει το μείγμα. Με ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε το μείγμα, ρίχνοντας ένα λάξ το αλεύρι με το γάλα. Σε καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, 20 εκατοστών, αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 Κελσίους για 30 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά στη φόρμα. Το ξεφορμάρουμε και το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

το μυστικό της τροφοπυραμίδας της Πινελόπης Μωραΐτου από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Ο Οδυσσέας ξύπνησε άκεφος. Η μυρωδιά από το φρεσκοπισμένο κέικ του γαργάλισε τη μύτη. Τρελαινόταν για τα ντόνατς, τα κρουασάν και τις σοκολάτες. Στο σπίτι τον φώναζαν χαϊδευτικά «Γλυκοδοντάκι». Οι φίλες της μαμάς τον έλεγαν «Αφρατοζυμαρούλι», ενώ τα ξαδέρφια του τον φώναζαν «Φουσκομπαλίτσα». Κάποιες φορές θύμωνε, αλλά μετά γελούσε με όλα αυτά, γιατί πίστευε πως, όπως έλεγε η γιαγιά του η Ασπασία, η φουσκωτή κυλίτσα του θα γινόταν μαγικά ύψος και πανύψηλος πια θα έπαιζε στην ομάδα μπάσκετ. Όσο όμως ο Οδυσσέας αγαπούσε τις λιχουδιές, άλλο τόσο συχαινόταν τις μπάμιες, τα ρεβίθια, την παρέα του Μπάμπη του Νταΐ, τις σχολικές εργασίες και τις Κυριακές. Και σήμερα είχε στο κεφάλι του λίγο απ' όλα. Η μαμά είχε πει από χθες πως σήμερα θα έφτιαχνε μια ρεβιθάδα που αρέσει το μπαμπά και ήταν Κυριακή. Μια μέρα πριν από τη Δευτέρα, μπλιάχ, σχεδόν σέρνοντας και αναμαλιασμένος, πήγε στην κουζίνα όπου ήταν όλη η οικογένεια. «Καλημέρα, Λεβέντη μου. Να ετοιμάσεις τα μαθήματά σου, γιατί το μεσημέρι θα φάμε στη Θεία Βαγγελιό, το Θείο Μίμη και τα ξαδέλφια σου», είπε χαμογελώντας η κυρία Θάλια. «Ποιος χάζος διαβάζει Κυριακάτικα, καλέ μαμά? Ποδηλατάδα, κανένα ηλεκτρονικό, ζεστά κρουασανάκια. Έτσι περνάει ο κόσμος στις Κυριακές του», μουρμούρισε ο Οδυσσέας. Ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο σε ένα λαχταριστό κρουασανάκι όταν ακούστηκε εκνευρισμένη η μεγάλη του αδελφή η Αντιγόνη που πήγαινε στην πέμπτη τάξη. «Οδυσσέα, τέλειωσες την εργασία σου επιτέλους? Γιατί θέλω το λεξικό». Ο Οδυσσέας έμεινε στήλη άλατος. Πώς το καλό το είχε ξεχάσει. Αύριο έπρεπε να παρουσιάσει την εργασία του με συνταγές για τη μεσογειακή διατροφή. Οδυσσέα ψυχραιμία, σκέφτηκε μασουλώντας ένα σοκολατό κρουασανάκι. Γύρισε χαμογελαστό στην Αντιγόνη και της είπε: «Φυσικά, σιγά μη περίμενα εσένα να μου το πεις, σοφή μου κουκουβάγια. Το καλό που σου θέλω, μπούφο», είπε η Αντιγόνη και έκλεισε την πόρτα πίσω της. «Σταματήστε να μαλώνετε και στρωθείτε στη δουλειά. Καλέ μάνα, πού είναι εκείνο το παλιό βιβλίο συνταγών για να δω πώς γίνεται η ρεβιθάδα?», είπε η κυρία Θάλια. «Όφου, πού να θυμάμαι, κόρη μου. Θα ρω κάπου χωμένο στο πατάρι μαζί με ένα παλιό παραμύθι», αποκρίθηκε η γιαγιά Ασπασία. «Μα μη σε νοιάζει, θα σου πω εγώ τη συνταγή». Ο Οδυσσέας χαμογέλασε πονηρά. Είχε τη λύση στο πρόβλημα. Κλείστηκε στο δωμάτιό του και η υπόλοιπη μέρα πέρασε ήσυχα. Σαβράδιασε, χώθηκε στο κρεβάτι του και περίμενε μέχρι να κοιμηθούν όλοι. Ύστερα έβαλε τις παντόφλες του, πήρε το φακό, άνοιξε προσεκτικά την πόρτα και νυχοπερπατώντας έφτασε κοντά στη σοφίτα, όταν από το άνοιγμα μιας πόρτας ξεπρόβαλαν ο Πάρης και η Αντιγόνη. «Σε τσακώσαμε! Γιατί δεν κοιμάσαι, τι σκαρώνεις πάλι?», του ψιθύρισε η Αντιγόνη κουρώντας θυμωμένα την αλογοουρά της. Ο Οδυσσέας σκέφτηκε πως έπρεπε να τους πάρει μαζί του, αλλιώς θα είχε μπλεξίματα. Με συνωμοτικό ύφος τους έκανε νόημα να τον ακολουθήσουν ψιθυρίζοντας: «Δεν είχα ύπνο και είπα να πάω μια βόλτα στη σοφίτα, ελάτε». Ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα της σοφίτας και εξοπίσου του η Αντιγόνη και ο Πάρης με το αρκούδι του. Στο κεφαλόσκαλο έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον σαν τουβλάκια του ντόμινο και όλοι μαζί ένα σωρό σκουβάρι πάνω σε ένα μαξιλάρι. Ο Οδυσσέας άναψε το φακό. Τριγύρω ήταν στεβαγμένα ένα σωρό πράγματα. Τα βατραχοπέδιλα, παλιά άλμπουμ,
το χαλασμένο ρολόι του παππού, τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και ένα σεντούκι που πάνω του έγραφε «Άσπα». «Αυτό είναι, το βρήκα», είπε ενθουσιασμένος ο Οδυσσέας. «Τι βρήκες?», ρώτησε με περιέργεια ο Πάρης. Μα δεν πήρε απάντηση, γιατί στο μεταξύ ο Οδυσσέας είχε βγάλει από το σεντούκι ένα βιβλίο, ζωγραφισμένο με καρδούλες και φρούτα, που στην πλάτη του έγραφε με χρυσά γράμματα «Η ιστορία του τρουφοχαμών και της φρουτοπάτρας». «Το παραμύθι της γιαγιάς με τις μαγικές συνταγές», ψιθύρισε μαγεμένος ο Οδυσσέας. «Αυτό είναι λοιπόν, είπες ψεματούρες στη μαμά και δεν έκανες την εργασία σου», ξεφώνησε η Ανιγόνη. Εκείνη την ώρα όμως ο Οδυσσέας έλυσε τη ροζ κορδέλα του βιβλίου και ένα χρυσαφένιο σύννεφο από γράμματα και λέξεις αγκάλιασε τα παιδιά. Η Σοφίτα άρχισε να τρέμει και να στριφογυρίζει με δύναμη, ενώ τα παιδιά πετούσαν παρέα με παλιά αντικείμενα, γράμματα και λέξεις πασπαλισμένες με χρυσόσκονη, μέχρι που ξαφνικά προσγειώθηκαν πάνω σε ζεστή άμμο και μπροστά τους ορθωνόταν μια τεράστια παράξενη πυραμίδα φτιαγμένη από κάθε λογής σαχαρωτά του βλάκια.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας πανύψηλος άντρας, ντυμένος όπως η Φαραώ της Αιγύπτου. «Ποιος τολμάει και χαλάει τον ύπνο του δοξασμένου Φαραώ Τροφοχαμών?» «Συγγνώμη κύριε Τροφό, τέτοια μου», μουρμούρισε όσο πιο ευγενικά μπορούσε ο Οδυσσέας, ενώ έτρεμαν τα πόδια του από φόβο. «Μου ταράξατε το βασιλικό ύπνο. Θα σας πετάξω στους ιερούς κροκόδηλους», ούρλιαξε κατακόκκινος από θυμό ο Φαραώ Τροφοχαμών. «Καλέ, μην ταράζεστε. Θα σας ανέβει η πίεση σαν τη γιαγιά Ασπασία», προσπάθησε να τον ηρεμήσει η Αντιγόνη. «Λυπάμαι πάρα πολύ που σας ταράξαμε τον ύπνο σας, κύριε Τροφό, από αυτέ μας. Τροφοχαμών, παρακαλώ. Τροφοχαμών ομέγας. Χαίρο πολύ», είπε ο Οδυσσέας, που θυμήθηκε τους καλούς του τρόπους. «Όμως, αλήθεια, γιατί δεν προσπαθείτε να ξανακοιμηθείτε? Να σας φτιάξουμε ένα χαμομηλάκι για τα νεύρα? Να σας δώσουμε την πιπίλα σας? Μήπως να πάρετε αγκαλιά το αγαπημένο σας πάνινο κροκοδυλάκι?» «Θέλω την αγαπημένη μου Φουρτοπάτρα», είπε ο Τροφοχαμών και αναστέναξε βαθιά. «Μα τότε να τη φωνάξουμε αμέσως», φώναξαν ανακουφισμένα τα παιδιά. «Αχ, αυτό δεν γίνεται», αποκρίθηκε θλιμμένο ο Τροφοχαμών και μικροσκοπικά φρουτοδάκρυα έτριξαν από τα μάτια του. «Γιατί έχει πάει ταξίδι?» ρώτησε ολοαπορία ο Πάρης. «Είναι αιχμάλωτη στην κορυφή της λιχουδοπυραμίδας. Όμως, πριν σας πετάξω στους κροκόδηλους, θα σας πω μια λυπητερή ιστορία». «Βρε μανία με τους κροκόδηλους», μουρμούρισε ο Οδυσσέας και έκατσε δίπλα στα αδέλφια του. «Πριν αρκετά χρόνια που λέτε, ετούτος ο τόπος δεν ήταν έρημος, αλλά μια πλούσια χώρα. Η υπήκοή μου ήταν η πιο υγιής, δυνατή και γεμάτη ενέργεια υπήκοη του κόσμου, γιατί έτρωγαν υγιεινά και γυμνάζονταν. Βλέπετε, είχαν αγροκτήματα όπου καλλιεργούσαν λαχταριστά λαχανικά και δημητριακά. Στα μοσχομυριστά περιβόλια τους είχαν πεντανόστιμα φρούτα. Από τις τρουμπουλές αγελάδες τους έπιναν άφθονο γάλα και από τη θάλασσα έτρωγαν λαχταριστά φρέσκα ψάρια. «Πω πω, σκέτος παράδεισος δηλαδή», είπαν με ένα στόμα τα παιδιά. «Ακριβώς. Και εγώ ευτυχισμένος, δίπλα στην αγαπημένη μου βασίλισσα Φουρτοπάτρα». «Και μετά, και μετά?» ρώτησαν τα παιδιά που κρέμονταν από τα χείλη του. «Μετά ήρθε το κακό. Δηλαδή, ο Ονούφριος μας αχάψα. Ένας κοντός μπιμπιλωμάτης, χοντρός σαν σαμπρέλα ανθρωπάκος, που είχε πάθος με το φαγητό. Έτσι παραφουσκωμένος και κουρασμένος, έφτασε ο Μασαχάψα στη χώρα μας και σαν είδε τους χαρούμενους όλο δύναμη υπηκός μου, η ζήλια του φούτωσε το μυαλό. Μαζί με τον μαμπόνιρο γάτο του Αλγραπώνε έβαλαν αμέσως εφαρμογή το πανούργο σχέδιό τους. Πρώτα έδωσαν ένα μαγικό βότανο στην αγαπημένη μου Φουρτοπάτρα και η ομορφιά της χάθηκε στη στιγμή. Η μύτη της έγινε σαν χοντρομελιτζάνα, τα μάτια της μπιρμπιλωτά σαν της γαρίδας, το πηγούνι της σουβλερό σαν το καρότο, τα αυτιά της πλατιά σαν μαρουλόφυλλα και το λαμπερό πρόσωπό της γέμισε ελιές θρούμπες. Έτσι άσκημη και θλιμμένη τη φυλάκισε στην κορυφή της λιχουδοπυραμίδας να του μαγειρεύει σουτσουκάκια, στιφάδο και τουρσί. Ύστερα άρχισε να βγάζει λόγους σε πλατείες και πάρκα. Και τι δεν έταξε? Πλατείες από σαντιγί με σοκολατοσυντριβάνια και παγκάκια από μελωμένη καρυδόπιτα. Στα παιδιά έταζε γλυφιτζούρια και παγωτό χωνάκι για πρωινό και χιονοπόλεμο με αφράτο ποπκόρν. Ένα ζαχαροπλαστείο, δωρεάν αναψυκτικά και πικάνικα φαγητά σε κάθε σπίτι. Έτσι οι άνθρωποι δεν θα χρειαζόταν να δουλεύουν και τα παιδιά δεν θα πήγαιναν σχολείο.
Έτσι κι έγινε. Οι υπήκοοι μου παράτσαν τις δουλειές τους, τα χωράφια και τα περβόλια τους ερήμωσαν και οι ίδιοι στρουμπουλοί σαν βαρελάκια καθόντουσαν ολημερή στα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία και το βράδυ μπροστά στη τηλεόραση τρώγοντας πατατάκια. «Και τώρα που είναι όλοι?» ρώτησαν όλα απορία τα παιδιά. «Άλλοι είναι στριμωγμένοι στην τεράστια λιχουδοπυραμίδα, μαγεμένοι και κουρασμένοι στις διαταγές του πανούργου μας αχάψα. Άλλοι μαλώνουν, ποιος θα φάει πιο πολύ. Ενώ οι οδοντογιατροί του βασιλείου μου τραβάνε τα μαλλιά τους από τα χαλασμένα δόντια που βλέπουν. Είμαι χαμένος», είπε, σκύβοντας το κεφάλι ο τροφοχαμών. «Μη στεναχωριέστε, κύριε τροφοχαμών μας, δεν πρέπει να παραδώσετε τα όπλα. Θα κηρύξουμε πόλεμο μέχρι τελικής πτώσης στον πανούργο μας αχάψα», είπε η Αντιγόνη με ύφος στρατηγού και έριξε ένα βλέμμα «Δεν θέλω αντιρρήσεις, εγώ είμαι ο αρχηγός», στον Πάρη και τον Οδυσσέα που την κοιτούσαν άφωνοι. «Ναι, θα ελευθερώσουμε την πολύ αγαπημένη σας Φρουτοπάτρα», είπε ο Οδυσσέας. Δάκρυσε ο Φαραώ τροφοχαμών, καθώς τα παιδιά του έκαναν μια ζεστή αγκαλιά. «Στην ευχή των βιταμινών και της καλής υγείας», ψιθύρισε ο τροφοχαμών, καθώς τα παιδιά έτρεχαν προς τη μεγάλη περιπέτειά τους.

Τα παιδιά, λαχανιασμένα, έφτασαν στη ζαχαρωτή είσοδο της λιχουδοπυραμίδας που έμοιαζε με τεράστιο στόμα έτοιμο να τους κάνει μια χαψιά. Στη στιγμή ξεπρόβαλα μπροστά τους δύο τεράστια αγριοπά μάφιν που με τα σοκολατένια σπαθιά τους έκλεισαν την είσοδο λέγοντας «Αλτ, ένα βήμα και το κεφάλι σας θα κάνει φτερά». Τα παιδιά κοκάλωσαν από το φόβο τους. Η καρδιά τους χτυπούσε σαν ινδιάνικο ταμπούρλο. «Έχετε για βρυσούλες», μουρμούρισε ο Οδυσσέας, και πάνω που πήγε να βάλει τα κλάματα, δυνατά γέλια και χαχανιτά ακούστηκαν δίπλα του. Ήταν ένα από τα μάφιν που ξεκαρδιζόταν από τα γέλια, καθώς ο Πάρης του έγλυφε το σοκολατένιο δαχτυλάκι του ποδιού του. Τα παιδιά δεν έχασαν την ευκαιρία. Άρπαξαν στην αγκαλιά τον Πάρη και χάθηκαν στην είσοδο της λιχουδοπυραμίδας, πριν τα άγρια μάφιν προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε. Έτρεχαν με όση δύναμη μπορούσαν, σέρνοντας το μικρό Πάρη που έγλυφε ακόμα τα γεμάτα σοκολάτα δάχτυλά του. Περνούσαν δίπλα από ευτραφείς κυρίους που μασολούσαν μαζεμένοι γύρω από μια τεράστια τούρτα. Πιο εκεί, ένας μάγειρας ανακάτευε μια τεράστια κατσαρόλα με πατσά, ενώ στην ουρά περίμεναν αρκετοί άνθρωποι με τα πιάτα στο χέρι. Καθώς περνούσαν μπροστά από τετράπαχα παιδιά που έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, μασουλώνες πατατάκια, είδαν σε μια γωνιά μαραζωμένα καλαμπόκι, ρύζι, σιτάρι και άλλα δημητριακά. «Ε, τι κάνετε εκεί στην άκρη?» τους φώναξε ο Οδυσσέας. «Ελάτε, σας χρειαζόμαστε για να ελευθερώσουμε τη βασίλισσα Φρουτοπάτρα και να ξαναδώσουμε υγεία στα παιδιά». Όμως οι υδατάνθρακες του γύρισαν την πλάτη μου τρομένοι και δεν έβγαλαν μιλιά. Μόνο μια πατατούλα πλησίασε τα παιδιά, κρατώντας από το χέρι ένα ψηλόλιγνο ντροπαλό μακαρονάκι. «Οι άνθρωποι δεν μας πιστεύουν πια και μας πέταξαν από τη βάση της πυραμίδας. Πίστεψαν το μπαμπόνιρο μας αχάψα και τρώνε γλυκά και λιπαρά». «Το ξέρω», είπε ο Οδυσσέας στενοχωρημένος, «αλλά εμείς πρέπει να ανέβουμε στην κορυφή για να σώσουμε τη βασίλισσα Φρουτοπάτρα, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε υγεία. Αν δεν έχεις γερή βάση με υδατάνθρακες, δεν κάνεις τίποτα, μικρέ», ακούστηκε μια φωνή από τη σκοτεινή γωνία. «Μπα, και ποιος είσαι εσύ του λόγου σου?» ρώτησε η Αντιγόνη καχύποπτα. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Μυστικός πράκτορας 00 Φρεσκοσπανάκης. Στις διαταγές σας με έστειλε η μυστική υπηρεσία υγεία για να σας βοηθήσω», είπε και έβγαλε τα μαύρα γυαλιά και την τραγιάσκα του. «Και δεν μου λέτε πώς θα αποκτήσουμε γερή βάση στη διατροφική πυραμίδα, κύριε 00 Σπανάκι μου?» ρώτησε εκνευρισμένος ο Οδυσσέας, γιατί του φάνηκε πολύ ύποπτη υπόθεση. «Μα με τους υδατάνθρακες βέβαια. Θα πρέπει να τους πείσουμε ότι τα παιδιά τους αγαπούν και τους θέλουν για παρέα. Νομίζω πως ξέρω ένα κόλπο για να σας βοηθήσω», είπε κλείνοντας το μάτι ο παμπόνιρος 00 Φρεσκοσπανάκης και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Φτάνει, φτάνει πια, με ζαλίσατε, το κατάλαβα. Οι υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντικοί για το σώμα μας και τους αγαπάτε γιατί σας δίνουν δύναμη και ενέργεια για το διάβασμα και το παιχνίδι. Ακριβώς, γι' αυτό ήρθαμε, για να τους δείξουμε την αγάπη μας και να τους πούμε πώς τους θέλουμε πίσω, στη βάση της πυραμίδας», φώναξε η Αντιγόνη, που κατάλαβε το κόλπο του παμπόνιου Φρεσκοσπανάκη να καλοπιάσει τους θυμωμένους υδατάνθρακες. Και πράγματι, ένας-ένας διστακτικά οι μουτρωμένοι υδατάνθρακες, το στάρι, το ρύζι, τα δημητριακά και οι πατάτες
πήραν τη θέση τους στη βάση της πυραμίδας. Αφού βολεύτηκαν, ο καθένας στη μεριά του, ένα λαμπερό καλαμπόκι πλησίασε και έβαλε διστακτικά κάτι στην παλάμη του έκλειτου Οδυσσέα. Ήταν ένα παράξενο κλειδί φτιαγμένο από χρυσαφένιους κόκκους σταριού. «Καλή επιτυχία», τους είπε χαμογελαστά, δείχνοντας προς μια μικρή πορτούλα στην άκρη του δωματίου. Τα παιδιά χαμογέλασαν και πριν ξεκινήσουν για τη νέα τους περιπέτεια, ο Οδυσσέας άνοιξε το βιβλίο της γιαγιάς Μελπομένης και τους έδωσε μερικά φύλλα. «Εδώ είναι μερικά παιχνίδια και σπαζοκεφαλιές για να θυμηθούν τα παιδιά πόσο σημαντικοί είναι οι υδατάνθρακες στη ζωή μας. Και εδώ είναι συνταγές για να ξεκινήσουν οι μαμάδες να μαγειρεύουν νόστιμο και υγιεινό σπιτικό φαγητό όπως παλιά. Σας ευχαριστούμε. Θα τα μοιράσουμε αμέσως τα παιδιά. Στο καλό», φώναξαν χαρούμενοι οι υδατάνθρακες, καθώς τα παιδιά έκλεισαν πίσω τους τη μυστική πορτούλα που οδηγούσε στο δεύτερο όροφο της πυραμίδας και στη νέα τους περιπέτεια.

Στο κεφαλόσκαλο της μικρής καλίτσας που οδηγούσε στη Σοφίτα, τα παιδιά αντίκρισαν ένα ζευγάρι κίτρινα μάτια να τα κοιτούν αγριεμένα. Ανήκαν σε έναν τεράστιο, μεγαλόπρεπο, φουντωτό, μουστακωτό γάτο με ένα μαύρο, στυλπνό τρίχωμα και κοντιλένια ουρά. «Και ό,τι είχε αρχίσει να γουργουρίζει η κοιλιά μου», νιάουρισε, δείχνοντας τα νύχια του. «Για πού το βάλαμε σποράκια?» «Τώρα η αλήθεια είναι πως, αν σου πούμε πως είμαστε περαστικοί, μάλλον δεν θα μας πιστέψεις», είπε ο Οδυσσέας μαζεύοντας όσο κουράγιο του είχε απομείνει. «Βρε, για δες που έχει πλάκα ο Μπόμπυρας. Λοιπόν, θα είστε ο μεζές μου για απόψε». «Σιγά το μεζέ βέβαια, όλο κόκαλα είστε, αλλά δεν πειράζει». Η Αντιγόνη ετοιμαζόταν να απαντήσει, όταν ξαφνικά πετάχτηκε ο Πάρης και αγκάλιασε σφιχτά τον ξαπλωμένο γάτο. Του έσκασε ένα σβουριχτό φιλί και βολεύτηκε στην κοιλιά του λέγοντας «Ψιψίνα, Πάρης, νάνι νάνι». Και τότε έγινε κάτι το εκπληκτικό. Ο γάτος αλγραπώνε αγκάλιασε τον Πάρη συγκινημένος. «Πρώτη φορά με αγαπάει κάποιος αληθινά. Τα παιδιά στη γειτονιά μου πετούσαν πέτρες και οι νοικοκυρές με κυνηγούσαν γιατί λέει φέρνω γρουσουζιά. Και τότε με μάζεψε ο Μάσα Χάψα. Όμως για κοιτάξτε, τούτο το σαμιαμίδι με αγαπά αληθινά», είπε. Και έκλειψε με την γλωσσίτσα του το κεφάλι του Πάρη που είχε ήδη κοιμηθεί. «Ψιψίνα, άφησε τα παιδάκια να περάσουν», ακούστηκε μια μελιστάλακτη φωνή μιας πανέμορφης κοπέλας που είχε πλησιάσει. «Και εσύ, καλέ μου κοντέ μιλαράκι», φώναξε το Μασαχάψα. «Τι κάθεστε λοιπόν, υποκληθείτε στην υψηλοτάτη», είπε ένα μισοφαγωμένο μήλο. «Μα συγχωρείτε υψηλοτάτη, αλλά μάλλον κάναμε λάθος πυραμίδα», είπε σαστισμένος ο Οδυσσέας. «Εσείς λοιπόν είστε ο Οδυσσέας και η Αντιγόνη», είπε χαμογελώντας η Φρουτοπάτρα. «Έμαθα ότι βάλατε πραγματικά τάξη στη λιχουδοπυραμίδα. Μπράβο σας». «Δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά γιατί δεν είστε άσχημοι και κακομούτσουνοι», ρώτησε δειλά ο Οδυσσέας. «Μα γιατί? Έλυσε τα μάγια ο καλός μου φίλος Κόντε Μιλαράκης. Δεν έχετε ακούσει ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα? Και τι μήλο μάλιστα? Ο Μιλαράκης κατάγεται από μεγάλο τζάκι. Ο παππούς του δέχτηκε το βέλος από το Γουλιέλμο Τέλο και ο προπάπους του έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα. Μανά, και ο καλός μου φίλος ο Μασαχάψα». Τα παιδιά με έκπληξη είδαν να εμφανίζεται ένα αδύνατο ανθρωπάκι με φαλάκρα και γυαλιά. «Όμως, επειδή θα είστε λίγο μπερδεμένοι, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στην αρχή ήμουν πολύ δυστυχισμένη, μακριά από τον καλό μου τροφοχαμόν, άσχημη και κλεισμένη σε τούτη τη Σοφίτα. Ο Μασαχάψα ήταν συνέχεια μίλητος και δυστυχισμένος από τη στενοχώρια του. Όλο έτρωγε και έτρωγε που νόμισε πως θα σκάσει. Όμως κάποια μέρα που του έφτιαξα μια πεντανόστιμη σαλάτα, ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που μου είπε τη θλιβερή του ιστορία. Μικρός ήταν πολύ αδύνατος και κάποιοι συμμαθητές του τον φώναζαν κοροϊδευτικά Τσικλαρίδα και δεν τον έκαναν παρέα. Από τότε έβαλε σκοπό του να παχύνει. Η μοναξιά, η πίκρα και ο θυμός έγιναν κακοί σύμβουλοι. Και ο μοναδικός φίλος του, ο φουντωτός γάτος Αλγραπώνε, άρχισε που λέτε να τρώει αμέσως γλυκά και λιπαρά και να πίνει χιλιάδες αναψυκτικά, ώσπου έγινε χοντρός σαν τρύπα το υπεροκειάνιο. «Πω πω, τι τρομερή ιστορία! Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να κοροϊδεύουμε, μας το λέει και η δασκάλα. Και εμένα καμιά φορά με λένε γλυκοδοτάκι. Και για να πούμε και την αλήθεια, με πειράζει πολύ», είπε ο Οδυσσέας.
Όμως πρέπει να γυρίσετε στον κύριο Τροφοχαμών, γιατί είναι πολύ λυπημένος», είπε η Αντιγόνη. «Σωστά. Και να γίνει πάλι η χώρα μας ένας παράδεισος», είπε η Βασίλισσα Φρουτοπάτρα. «Και εδώ, στην κορυφή της Λιχουδοπυραμίδας, ποιος θα μείνει?» ρώτησαν τα παιδιά. «Μα ο Φων Λυπάκης φυσικά. Τα λύπη και τα έλαια. Βλέπετε, στη σωστή διατροφή χρειαζόμαστε ακόμα και το λίπος. Αρκεί να μην το παρακάνουμε, παιδιά μου. Ελάτε λοιπόν. Θα πάμε κάτω πιο γρήγορα με την νεροτσουλήθρα. Άλλωστε όλοι ξέρουν πως πρέπει να πίνουμε και πολύ νερό». «Γιούπι», φώναξε η Φρουτοπάτρα και έπεσε μαζί με τα παιδιά σε μια μεγάλη νεροτσουλήθρα. Την ακολούθησε η Αντιγόνη, ο Πάρης και τελευταίος ο Οδυσσέας. Προσγειώθηκαν με δύναμη στη μεγάλη πισίνα του παλατιού, όπου τους περίμενε έκπληκτος ο Φαραώ Τροφοχαμών. Η χαρά του έγινε μεγάλη όταν αντίκρισε την αγαπημένη του Φρουτοπάτρα να τον περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. «Σας ευχαριστώ, παιδιά μου. Τέτοια χαρά είχα χρόνια να τη νιώσω», είπε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Στο μεταξύ, τα χαρμόσυνα νέα διαδόθηκαν πολύ γρήγορα και το παλάτι γέμισε από χαρούμενους υπηκόους που έτρεχαν να συγχαρούν το Φαραώ Τροφοχαμών και τη γλυκιά Φρουτοπάτρα. Εκείνοι, καθισμένοι στο λαμπρό θρόνο τους, χαιρετούσαν χαμογελαστοί και έλαμπαν από ευτυχία και αγάπη. Ο Οδυσσέας παρακολουθούσε χαρούμενος και ένιωσε ένα δυνατό χέρι να τον αρπάζει και μια τσιριχτή φωνή να του φωνάζει. «Ποιος είσαι εσύ του λόγου σου, ξένε? Ύποπτος μου φαίνεσαι. Από πού κρατάει η σκούφια σου?» «Σιγά, κύριέ μου, με σπαράξατε. Πρώτα απ' όλα, όπως βλέπετε, δεν έχω σκούφο. Και δεύτερον, είμαι φίλος του κυρίου Φαραώ και της κυρίας Φρουτοπάτρας. Εμένα μου φαίνεσαι ύποπτος και θα σε ρίξω στους κροκόδηλους», φώναξε εξαγριωμένος ο θεόρατος Αιγύπτιος και χωρίς δεύτερη κουβέντα πέταξε τον Οδυσσέα με δύναμη προς την πισίνα. Ανήμπορος ο Οδυσσέας ένιωσε να στροβιλίζεται στον αέρα και τρομαγμένος άπλωσε τα χέρια του φωνάζοντας ένα δυνατό «Α!», καθώς τα ύψη δεν ήταν η αδυναμία του. «Οδυσσέα, Οδυσσέα, ξύπνα! Είσαι καλά, γιώκα μου?» ακούστηκε η γνώριμη φωνή της γιαγιάς Μελπομένης. Ο Οδυσσέας ιδρωμένος άνοιξε τα μάτια του. «Ω, ήταν στο δωμάτιό του», σκέφτηκε ανακουφισμένος. «Τι νύχτα κι αυτή!»

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση της ιστορίας που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση». Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Πορφύρα για την ευγενική προσφορά του βιβλίου που διαβάσαμε σήμερα.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο πρώτο. Πρόλογος. Πολλές και σπουδαίες διδαχές μας δόθηκαν με τον νόμο, με τους προφήτες και με τους άλλους συγγραφείς που ήρθαν αργότερα. Χάρη σε αυτές τις διδαχές, ο λαός του Ισραήλ απέκτησε γνώση και σοφία και είναι αξιέπαινος για αυτές. Χρέος μας είναι βέβαια να διαβάζουμε και να αποκτούμε γνώσεις. Αλλά θα πρέπει όσοι αγαπούν τη μάθηση να μπορούν να είναι χρήσιμοι και στους αμύητους, τόσο με την προφορική διδασκαλία, όσο και με τη συγγραφή. Γι' αυτό και ο παππούς μου, ο Ιησούς, ασχολήθηκε πάνω απ' όλα με τη μελέτη του νόμου, των προφητών και των άλλων προγονικών βιβλίων και εξοικειώθηκε με αυτά. Έτσι έφτασε στο σημείο να γράψει και ο ίδιος κάτι πάνω στα θέματα της γνώσης και της σοφίας, ώστε εκείνοι που αγαπούν τη μάθηση, μελετώντας τα με πολλή επιμέλεια, να προκόβουν ακόμα περισσότερο στην προσπάθειά τους να ζουν σύμφωνα με τον νόμο. Ελάτε λοιπόν καλοπροαίρετα και προσεκτικά να τα διαβάσετε. Επίσης να είστε επιεικείς, αν σας φανεί ότι μεταφράζοντας ορισμένες λέξεις, παρά τις προσπάθειές μου, δεν κατόρθωσα να τις αποδώσω με ακρίβεια. Γιατί δεν υπάρχει τέλεια αντιστοιχία ανάμεσα σε εκείνα που διατυπώθηκαν αρχικά στα εβραϊκά και στην αποδοσή τους σε άλλη γλώσσα. Και όχι μόνο αυτά εδώ, αλλά ακόμα και ο νόμος και οι προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία μεταφρασμένα διαφέρουν αρκετά από την αρχική τους διατύπωση. Ήρθα λοιπόν στην Αίγυπτο το 38ο έτος της βασιλείας του Ευεργέτη. Έμεινα αρκετά και βρήκα την ευκαιρία να διδάξω πολλά. Θεώρησα τότε ως επιτακτική την ανάγκη να φροντίσω εγώ ο ίδιος και να κοπιάσω για να μεταφράσω αυτό εδώ το βιβλίο. Εργάστηκα πολύ εντατικά και χρησιμοποίησα πολλές γνώσεις όλο αυτό το διάστημα για να τελειώσω το βιβλίο και να το δημοσιεύσω. Έτσι αυτοί που μένουν έξω από την Παλαιστίνη και θέλουν να διδαχτούν θα μπορούν να ρυθμίζουν τη διαγωγή τους και να ζουν σύμφωνα με τον νόμο. Το μυστήριο της σοφίας. Όλη η σοφία από τον Κύριο προέρχεται και κατοικεί μαζί του παντοτινά. Των θαλασσών την άμμο και τις σταγόνες της βροχής και της αιωνιότητας τις μέρες να τα μετρήσει ποιος μπορεί. Το ύψος του ουρανού, της γης το πλάτος και την άβυσσο, να τα εξερευνήσει ποιος μπορεί. Απ' όλα πριν η σοφία δημιουργήθηκε και η σκέψη συνετή από την πιο παλιά εποχή. Τη σοφίας πηγή ο λόγος είναι του Θεού που κατοικεί στα ουράνια και είναι η δρόμη της αιώνιες εντολές. Σε ποιον η ρίζα της σοφίας φανερώθηκε και ποιος τα έξυπνα γνώρισε τεχνάσματά της. Σε ποιον η βαθιά γνώση της σοφίας φανερώθηκε και ποιος κατάλαβε την εμπειρία της στην πολύπλευρη. Ένας μονάχα είναι σοφός, αξιοσέβαστος και πολύ φοβερός. Αυτός που κάθεται στο θρόνο του. Ο Κύριος. Αυτός τη σοφία δημιούργησε, την είδε και τη μέτρησε. Τη σκόρπισε πάνω στα έργα του όλα. Μέσα σε κάθε άνθρωπο με απλοχεριά την έβαλε και προπάντων την έδωσε σε εκείνους που τον αγαπούν. Σεβασμός προς το Θεό. Να σέβεσαι τον Κύριο είναι δόξα και καύχημα, χαρά και υπέρτατη ευφροσύνη. Όποιος τον Κύριο σέβεται θα χαίρεται η καρδιά του και θα του δώσει ο Κύριος αγαλίαση, χαρά και πολλά χρόνια. Όποιος τον Κύριο σέβεται θα έχει καλά ιστερνά, χάρη θα βρει τη μέρα της θανής του. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Με τους πιστούς μαζί και εκείνη πλάστηκε μέσα στις μάνας του στη μήτρα. Φόλιασε στους ανθρώπους ανάμεσα και αιώνια θεμελιώθηκε και στις γενιές τους θα δοθεί να την κρατούν πιστά. Να σέβεσαι τον Κύριο, έτσι η σοφία πληθαίνει και όσους την αποκτούν με τους καρπούς της τους μεθάει. Το σπίτι τους θα το γεμίσει με ζηλευτά αγαθά και τα κελάρια τους με τα γεννήματά της. Ο σεβασμός στον Κύριο στεφάνι της σοφίας που έχει βλαστάρια την ειρήνη και την υγεία την καλή. Ο Κύριος την είδε και την μέτρησε και έδωσε σαν βροχή τη γνώση και την νόηση και εξύψωσε τη δόξα αυτών που την κατέχουν. Ο σεβασμός στον Κύριο, η ρίζα είναι της σοφίας και τα κλαδιά της είναι χρόνια ζωής πολλά. Ο σεβασμός στον Κύριο διώχνει τις αμαρτίες και όταν αυτός υπάρχει γυρίζει πίσω την οργή. Υπομονή και αυτοσυγκράτηση. Η ανέτια οργή δεν θα μπορέσει δικαίωση να βρει, γιατί η συνήθεια του ανθρώπου να οργίζεται είναι η καταστροφή του. Ο άνθρωπος της υπομονής θα αντέξει ως την κατάλληλη στιγμή.
κι ύστερα η χαρά για αυτόν θα ξεπροβάλλει. Ως την κατάλληλη στιγμή θα συγκρατεί τα λόγια του και τον

και θα σε ταπεινώσει έτσι μέσα σε όλη τη σύναξη, γιατί δεν τον πλησίασες με σεβασμό και είναι η καρδιά σου πονηριά γεμάτη. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο σεβασμός στον Κύριο μέσα στις δοκιμασίες. Παιδί μου, αν στη δούλεψη θες να μπεις του Κυρίου για δοκιμασίες, φρόντισε να ετοιμαστείς. Όπλησε την καρδιά σου με κουράγιο και μην πορεύεσαι με βία στους δύσκολους καιρούς. Σε εκείνον προσκολήσου και μην τον αφήνεις, για να έχεις τιμημένα ή στερνά. Ό,τι κι αν σε έβρει, δέξου το, και όταν θα έρθουν αναποδιές και χαμηλά σε ρίξουν, δείξε υπομονή. Γιατί το μάλαμα με στη φωτιά ξελαγαρίζεται και εκλεκτεί με στη ταπείνωσή του το καμίνι. Στον Κύριο εμπιστέψου και θα σου γίνει βοηθός. Ίσια πορεύου και σε εκείνον έλπιζε. Όσοι τον Κύριο σέβεστε, προσμένετε το έλεος του και μην παραστρατείτε να μην σας βρει ο όλεθρος. Όσοι τον Κύριο σέβεστε, δώστε την πίστη σας σε αυτόν και δεν θα χάσετε την ανταμοιβή σας. Όσοι τον Κύριο σέβεστε, ελπίστε στα αγαθά που σας προσμένουν και στην αιώνια τη χαρά και στο έλεος. Κοιτάξτε τις γενιές που πέρασαν και στοχαστείτε. Ποιος εμπιστεύτηκε τον Κύριο και ντροπιάστηκε, ή ποιος επέμεινε σταθερά να τον σέβεται και εγκαταλείφθηκε, ή ποιος τον αναζήτησε και εκείνος τον αγνόησε. Πράγματι, συμπάθεια γεμάτος είναι ο Κύριος και ευσπλαχνία. Αμαρτίες συγχωρεί και στις δοκιμασίες την ώρα σώζει. Αλίμονος στις άτολμες καρδίες και στα παραλυμμένα χέρια και στον αμαρτωλό που δυο βαδίζει δρόμους. Αλίμονος σε εκείνον που παρέλυσε επειδή δεν πιστεύει, γι' αυτό και καταφύγιο δεν θα βρει. Αλίμονος σε εσάς που την υπομονή τη χάσατε. Και τι θα κάνετε όταν ο Κύριος έρθει? Όσοι τον Κύριο σέβονται, τα λόγια του δεν θα τα παραβούν. Και εκείνοι που τον αγαπούν, τις εντολές του θα τηρήσουν. Όσοι τον Κύριο σέβονται, θα επιδιώξουν να του αρέσουν και θα χορτάσουν από τον νόμο του εκείνοι που τον αγαπούν. Όσοι τον Κύριο σέβονται, θα ετοιμάσουν τις καρδιές τους και μπρος του θα ταπεινωθούν. Στα χέρια του Κυρίου θα πέσουμε και όχι σε χέρια ανθρώπων, γιατί είναι και το έλεος του σαν τη μεγαλοσύνη του. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο τρίτο. Καθήκοντα προς τους γονείς. Παιδιά μου, ακούστε με εμένα τον πατέρα σας. Κάντε όπως σας λέω, ώστε να μην σας βρει κακό. Γιατί ο Κύριος τον πατέρα τίμησε με εξουσία πάνω στα παιδιά του και στη μάνα δικαιώματα έδωσε για τα παιδιά της. Αυτός που τον πατέρα του τιμάει, για κάμποσες από τις αμαρτίες του εξηλαιώνεται. Και όποιος για της μητέρας του φροντίζει την υπόλοιψη, είναι σαν να συνάδιζει θησαυρούς. Όποιος τιμάει τον πατέρα του, χαρά θα λάβει από τα παιδιά του. Τη μέρα που θα δεηθεί, θα εισακουστεί. Όποιος φροντίζει για τη φήμη του πατέρα του, χρόνια πολλά θα ζει. Όποιος τον Κύριο υπακούει, θα ευχαριστήσει τη μητέρα του και τους γονείς του θα υπηρετεί σαν αφεντάδες του. Με έργα και με λόγια τον πατέρα σου να τιμάς, για να έρθει πάνω σου η ευχή του. Των γονιών η ευχή στηρίζει των παιδιών τα σπίτια, ενώ η κατάρα τους τα ξεθεμελιώνει. Μην νιώθεις κάφηση όταν ντροπιάζεται ο πατέρα σου. Η κατεσχήνη του πατέρα σου δεν μπορεί να είναι τιμή για σένα. Του ανθρώπου η υπόλοιψη από του πατέρα κρέμεται την τιμή και είναι ντροπή για τα παιδιά της μια μάνα καταφρονεμένη. Παιδί μου, φρόντισε για τον πατέρα σου στα γυρατιά του και λείπες μην του δώσεις όσο ζει. Ακόμα και αν αδυνατήσει το μυαλό του, να είσαι ανεκτικός και μην τον ταπεινώσεις, εσύ που στην ακμή σου βρίσκεσαι. Γιατί προς τον πατέρα η καλοσύνη δεν θα λησμονηθεί, μα θα λογαριαστεί ως εξηλαίωση πολλών αμαρτιών σου. Στη μέρα της δοκιμασίας σου ο Κύριος θα σε θυμηθεί και οι αμαρτίες σου θα σβήσουν, όπως ο πάγος λιώνει στην καλοκαιριά. Βλάσφημος λογαριάζεται όποιος εγκαταλείπει τον πατέρα του και είναι καταραμένος από τον Κύριο αυτός που τη μητέρα του εξοργίζει. Η ταπεινοφροσύνη. Παιδί μου, με πραότητα να κάνεις τις δουλειές σου και από τον καλοπροαίρετο τον άνθρωπο θα αγαπηθείς. Όσο είσαι μεγαλύτερος, τόσο να ταπεινώνεσαι και μπρος τον Κύριο θα βρεις χάρη. Πολλοί είναι οι υπερόπτες, μα ο Κύριος τους ταπεινούς τα μυστικά του αποκαλύπτει. Πράγματι, μεγάλη είναι του Κυρίου η δύναμη, αλλά αυτός δοξάζεται από τους ταπεινούς. Μη ζητάς πράγματα που είναι για σένα πολύ δύσκολα, και όσα τη δύναμή σου ξεπερνούν μην τα εξετάζεις. Όσα σου δόθηκαν ως εντολή αυτά να σκέφτεσαι. Δεν έχει

χρεια με τα απόκριφα να ασχολείσαι. Με εκείνα που σε ξεπερνούν, μη βασανίζεσαι. Όσα σου φανερώθηκαν είναι ήδη περισσότερα από όσα το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να καταλάβει. Πολλούς τους εξαπάτησε ο μάταιος στοχασμός τους και η σκέψη πονηρή το νου τους έκανε να πλανηθεί. Αν δεν έχεις τις κόρες των ματιών σου, στερήσε το φως. Και όταν σου λείπει η γνώση για κάτι, μην κάνεις πως το ξέρεις. Η υπερηφάνεια. Ο σκληρόκαρδος κακοπαθαίνει στα στερνά και όποιος τον κίνδυνο αγαπά μέσα σε αυτόν θα πέσει. Ο σκληροτράχυλος με λύπες θα φορτώνεται και θα σωρεύει ο αμαρτωλός κρίμα πάνω στο κρίμα. Για του περήφανου τα βάσανα δεν βρίσκεται γιατριά, γιατί το δέντρο της κακίας έχει ριζώσει μέσα του. Του συνετού ανθρώπου η καρδιά την παροιμία θα στοχαστεί και του σοφού η επιθυμία είναι ένα αυτή που ξέρει να προσέχει. Ευσπλαχνία προς το φτωχό. Έτσι όπως σβήνει το νερό φωτιά που λαμπαδιάζει, το ίδιο και η ελεημοσύνη πλήθος αμαρτιών τη συγχωρεί. Όποιος ανταποδίδει το καλό που του γίνε, σκέφτεται ότι δεν θα πάει χαμένο αυτό που κάνει, όταν κάποτε κλονιστεί θα βρει ένα στήριγμα. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο τέταρτο. Παιδί μου, μη στερήσεις από τον φτωχό τα μέσα της συντήρησής του και αδιάφορος μην προσπεράσεις τον ενδεή που σε κοιτάζει κετευτικά. Άνθρωπο πεινασμένο, μη λυπήσεις και μη θελήσεις να εξοργήσεις αυτόν που δύσκολους καιρούς περνά. Μη δώσεις κι άλλη ταραχή σε έναν ήδη οργισμένο και μην αδιαφορήσεις να δώσεις τον φτωχό ελεημοσύνη. Τον στερημένο μην τον παραβλέψεις που σου ζητάει βοήθεια και μη στρέψεις αλλού το πρόσωπό σου μπρος στο φτωχό. Τα μάτια σου μην πάρεις από τον άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη και σε κανέναν αφορμή μη δώσεις να σε καταραστεί. Γιατί αν σε καταραστεί μέσα στην πίκρα της καρδιάς του, ο πλάστης του θα ακούσει τη δέησή του. Αγαπητός να γίνεσαι στη σύναξη και μπρος στον άρχοντα κλείνει την κεφαλή σου. Άκουγε τον φτωχό ακόμα πιο προσεκτικά και ήρεμα και ευγενικά να το αποκρίνεσαι. Γλίτωνε τον αδικημένο από τα χέρια του άδικου και όταν είναι να κρίνεις, μη δηλιάσεις. Γίνε πατέρα στα ορφανά και στη μητέρα τους στάσου του ανδρός τη θέση. Και γιος του ύψιστου θα γίνεις και πιότερο θα σ' αγαπήσει αυτός παρότι μάνα σου. Σοφία διδακτική. Η σοφία τα παιδιά της τα εξυψώνει και νοιάζεται για αυτούς που την αποζητούν. Όποιος την αγαπάει, τη ζωή αγαπάει. Και όσοι χαράματα ξυπνούν και τη ζητούν θα είναι χαρά γεμάτη. Αυτός που την κατέχει θα έχει στη δόξα κληρονομιά και ο τόπος όπου αυτή μπαίνει θα ευλογηθεί από τον Κύριο. Αυτοί που την υπηρετούν προσφέρουν λατρεία στον Άγιο και αγαπάει ο Κύριος όσους την αγαπούν. Όποιος της είναι υπάκουος θα είναι κριτής στα έθνη και αυτός που της αφοσιώνεται θα κατοικήσει ασφαλής. Αν την εμπιστευτεί, κληρονομιά του θα την πάρει και οι απόγονοί του θα την έχουν κτήμα τους. Στην αρχή η σοφία θα πορευτεί μαζί του μέσα από δρόμους δύσκολους. Φόβο και τρόμο θα του προκαλέσει. Θα τον γυμνάσει με την παιδαγωγία της, ώσπου πια να μπορεί να τον εμπιστευτεί και με τις απαιτήσεις της θα τον δοκιμάσει. Έπειτα θα ξανάρθει ίσια σε αυτόν, θα τον γεμίσει με χαρά και τα κρυφά της θα του φανερώσει. Αλλά αν εκείνος παραπλανηθεί, θα τον εγκαταλείψει και θα τον αφήσει να καταστραφεί. Ντροπή και αξιοπρέπεια. Τις περιστάσεις πρόσεχε και από τον πονηρό φυλάξου και ποτέ να μην έχεις για κάτι να ντραπείς. Γιατί υπάρχει μια ντροπή που οδηγεί στην αμαρτία και άλλη ντροπή που δόξα είναι και χάρη. Μην προσωποληπτείς για να μην βλάψεις τον εαυτό σου. Μην τρέπεσαι τόσο ώστε να φτάσεις στο σημείο να πέσεις. Μην τα κρατάς τα λόγια σου όταν μπορούν να σώσουν και μην την κρύβεις τη σοφία σου. Γιατί μέσα από την ομιλία θα φανερωθεί η σοφία και η γνώση μέσα από τα λόγια που θα πεις. Αντίλογο μη φέρνεις την αλήθεια, μα για την άγνοιά σου να ντραπείς. Μην τρέπεσαι να ομολογείς τις αμαρτίες σου. Μην πας αντίθετος του ποταμού το ρεύμα. Σε άνθρωπο ανόητο μην υποταχθείς και το δυνάστη μην τον λογαριάσεις. Γιατί την αλήθεια να αγωνίζεσαι ως το θάνατο και ο Κύριος ο Θεός θα πολεμάει για σένα. Στα λόγια σου μην είσαι βιαστικός, ούτε να είσαι στα έργα σου νοθρός και ράθυμος. Μέσα στο σπίτι σου μην είσαι σαλιοντάρι, ούτε και με τους υπηρέτες σου καχύποπτος.
Ας μην είναι το χέρι σου απλωμένο για να πάρει, ούτε όταν πρόκειται να δώσει, σφιγμένο να είναι και κλειστό. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 5. Πλούτη και υπεροψία. Στα πλούτη σου απάνω μη στηρίζεσαι κι ούτε να λες «με τούτα είμαι αυτάρκης». Μην παρασέρνεσαι από τους πόθους σου ή από τη δύναμή σου και πίσω από τα πάθη της καρδιάς σου μην πηγαίνεις. Μη λες «κανείς δεν θα με εξουσιάσει εμένα», γιατί είναι βέβαιο πως θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Μην πεις «αμάρτησα, και λοιπόν τι έπαθα». Μπορεί ο Κύριος να είναι αλήθεια μεγαλόψυχος, αλλά αν προσθέτεις τη μια αμαρτία πάνω στην άλλη, μην είσαι τόσο βέβαιος για την άφεση. Και μην πεις «μα εκείνος είναι πολύ έσπλαχνος και τις πολλές μου αμαρτίες θα συγχωρήσει», γιατί αυτός έχει και έλεος, έχει και οργή, και πάνω στους αμαρτωλούς ξεσπάει ο θυμός του. Στον Κύριο να γυρίσεις μην αργείς και άφησε τις αναβολές από μέρα σε μέρα, γιατί αναπάντεχα η οργή θα αναρθεί του Κυρίου και στον καιρό της τιμωρίας θα φανιστείς. Σε πράγματα δικομαζωμένα μη στηρίζεσαι, γιατί θα σου είναι ανώφελα στις τιμωρίες τη μέρα. Σταθερότητα και αυτοκυριαρχία. Να μην λιχνίζεις όποιον λάχει άνεμο, μην παίρνεις όποιον άνεμο μονοπάτι. Έτσι κάνει ο αμαρτωλός που είναι διπρόσωπος. Να μένεις σταθερός στην κρίση σου και ο λόγος σου ας είναι πάντα ένας. Πρόθυμος να είσαι όταν πρόκειται να ακούσεις και πάρε χρόνο για να δώσεις την απόκριση. Αν κάτι το ξέρεις καλά, απάντησε στον άλλο. Αλλιώτικα, κράτα το στόμα σου κλειστό. Η τιμή και ο διασυρμός βρίσκονται μέσα στα λόγια. Και η γλώσσα του ανθρώπου γίνεται η δυστυχία του. Ας μη σε πουν ψιθυριστή και με τη γλώσσα σου μην παγιδεύεις. Γιατί αν του κλέφτη του πρέπει η ντροπή, στον διπρόσωπο σκληρή αρμόζει καταδίκη. Μη γίνεις φταίχτης από άγνοια στα μεγάλα, ούτε και στα μικρά. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 6. Από φίλος μη γίνεσαι εχθρός, γιατί το όνομα το κακό φέρνει ντροπή και ατίμωση. Αυτό παθαίνει και ο αμαρτωλός που είναι διπρόσωπος. Μην αφήνεσαι στις επιθυμίες σου για να μην κατασπαραχτεί η ζωή σου, για να μην απογυμνωθείς από τα φύλλα σου και χάσεις τους καρπούς σου. Και μείνεις σαν το δέντρο το ξερό. Η κακιά ψυχή καταστρέφει εκείνον που την έχει και τον κάνει στους εχθρούς του καταγέλαστο. Η φιλία. Τα λόγια τα γλυκά τους φίλους τους πληθαίνουν και η γλώσσα η καλοσυνάτη πληθαίνει τις φιλοφρονήσεις. Πολλοίες είναι εκείνοι που σε χαιρετούν, αλλά η σύμβουλή σου ένας να είναι μες στους χίλιους. Πριν αποκτήσεις φίλο να τον δοκιμάσεις και μη βιαστείς να τον εμπιστευτείς. Συμβαίνει αλήθεια κάποιος να είναι φίλος όταν τον συμφέρει, μα που δεν μένει φίλος όταν σε έβρουν συμφορές. Υπάρχει φίλος που μετατρέπεται σε εχθρό όταν μια διαμάχη σας τη φανερώνει για να σε ντροπιάσει. Και υπάρχει φίλος που κάθεται στο τραπέζι σου, μα δεν θα μείνει όταν σε βρούνε συμφορές. Στην ευτυχία σου θα είναι ένα με σένα και σαν αφέντης θα μιλάει στους υπηρέτες σου. Αν όμως δυστυχήσεις, θα στραφεί εναντίον σου και θα αποφεύγει να τον συναντήσεις. Απομακρύνσου από τους εχθρούς σου, φυλάξου από τους φίλους σου. Ο πιστός φίλος είναι καταφύγιο γερό και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Αντάλλαγμα για τον πιστό το φίλο δεν υπάρχει και η αξία του είναι ανεκτίμητη. Ο πιστός φίλος είναι ελιξίριο ζωής και θα τον βρουν αυτοί που σέβονται τον Κύριο. Όποιος τον Κύριο σέβεται, κατευθύνει σωστά και τη φιλία του, γιατί όπως είναι αυτός, έτσι θα είναι και ο φίλος του. Η μάθηση της σοφίας. Τη μόρφωση, παιδί μου, να εκλέξεις από τα νιάτα σου και ως τα βαθιά σου γυρατιά θα βρίσκεις τη σοφία. Σαν το ζευγά και το σποριά μαζί της να ασχολείσαι και τους καλούς της πρόσμενε καρπούς. Μπορεί δουλεύοντας για αυτήν λίγο να κουραστείς, μα θα γευτείς σύντομα τους καρπούς της. Μοιάζει στους άξιστους τραχιά πολύ και ο άμυαλος αυτήν δεν θα επιμείνει. Θα του φανεί ως ανογκόληθος που τον σηκώνει κανείς για να δοκιμάσει τη δύναμή του. Γι' αυτό και δεν θα αργήσει να την ξεφορτωθεί. Πράγματι, η σοφία είναι όπως λέει και το όνομά της, μόνο για τους σοφούς. Και στους πολλούς δεν φανερώνεται. Παιδί μου, άκουσε τη γνώμη μου και δέξου την και μην παραπετάς τη συμβουλή μου. Βάλε στα πόδια σου τους κρίκους των δεσμών της και το λαιμό σου στον κλειό της αλυσίδας της. Χαμήλωσε τον νόμο σου και βάσταξέ την. Με τα δεσμά της μην αγανακτείς.
μόλις σου την ψυχή πλησίασε την και βάδισε στο δρόμο της, μόλις σου τη δύναμη. Ψάξε και ζήτησε την και θα σου φανερωθεί. Και αφού πια την απόκτησες, μην την αφήνεις. Γιατί σε αυτήν στο τέλος την ξεκούραση θα βρεις και αυτή για σένα χαρά θα γίνει. Θα γίνουν τότε τα δεσμά της για σένα προστασία κρατεή και δοξασμένη φορεσιά ο κλοιός της. Πραγματικά, χρυσό θα γίνει κόσμημα ο κλοιός της. Κορδώνει τα δεσμά της στο χρώμα του Ιάκυνθου. Θα τη φορέσεις σαν της δόξας φορεσιά και στο κεφάλι σου θα τη ζωστείς χαράς διάδυμα. Παιδί μου, αν το θελήσεις θα διδαχτείς και αν όλοι δώσεις την ψυχή σου, ικανός θα γίνεις. Αν αγαπάς να ακούς, θα μάθεις. Και αν δίνεις όλη σου την προσοχή, θα είσαι σοφός. Πήγαινε εκεί που οι πρεσβύτεροι συνάζονται και αν κάποιον βρεις που είναι σοφός, με αυτόν συνδέσου. Να ακούς με τα χαράς κάθε ιστορία που στο Θεό αναφέρεται και μην αφήνεις οι σοφές οι παροιμίες να σου ξεφεύγουν. Αν βρεις άνθρωπο συνετό, πήγαινε από τα χαράματα κοντά του. Από τα βήματά σου ασφαγωθούν τα σκαλιά στην είσοδό του. Να έχεις στο νου σου του Κυρίου τις προσταγές και συνεχώς να μελετάς τις εντολές του. Εκείνος θα στηρίξει την καρδιά σου και η σοφία που ποθείς θα σου δοθεί.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπής ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισεν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και πέτυχον αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε η αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν δε ωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επτοτισιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κέντρα πει του ανιζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ισταοποιήσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστοσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μη βοηθό μου και ρίστη μου εσύ κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετιδέησίν με την ηλθία σου, εισάξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σημερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δύο επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βλεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Ανθρωπώνων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων αχερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκυόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομίθου ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμή είχε λόγη είχε πράξει συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτη και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ιδρύων.

Ιεροπατριαρχικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι μινωικός πολιτισμός και υγεία. Μινωικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Κρήτης της προϊστορικής εποχής. Ο πολιτισμός της Κρήτης της εποχής του Χαλκού. Οι σημερινές ονομασίες μινωικός πολιτισμός, μινωική εποχή, μινωική τέχνη είναι παράγωγα του ονόματος Μήνος, του ονόματος της δυναστείας των αρχόντων της προϊστορικής Κνωσού, του μεγαλύτερου διοικητικού, οικονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου της προϊστορικής Κρήτης. Πώς όμως οι Μινωίτες ονόμαζαν τους αυτούς τον? Ευχή και προσδοκία να αποκαλύψουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως αυτό, οι αποκρυπτογραφήσεις των πινακίδων της κρητικής ιερογλυφικής γραφής, που σήμερα ονομάζεται και πρώτη γραφή, και της γραμμικής αλφαγραφής, αμφότερες ήσαν μινωικές γραφές, που όμως ακόμη παραμένουν σιωπηλές. Μέχρι την αποκρυπτογράφηση των μινωικών γραφών, πηγές πληροφοριών για πολλές ενότητες του μινωικού πολιτισμού είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα ερμηνεύουν οι μελετητές και οι ανασκαφείς του 21ου αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, οι Μυκηναϊκοί μύθοι και τα ομηρικά έπη. Κατά την προϊστορική εποχή υπήρξαν και σε άλλες θέσεις του ελλαδικού χώρου πολιτισμοί, από τους οποίους όμως ουδής έφτασε το επίπεδο, την λαμπρότητα και την τελειότητα του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός σήμερα αναγνωρίζεται ως ο αρχαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Η τελική καταστροφή των μινωικών θέσεων συνετελέστη το 1450 π.Χ. και αποδίδεται στους συνεχείς φρικτούς σεισμούς λόγω των εκρήξεων του ηφαιστείου της Σαντορίνης, σε πυρκαγιές που κατέκαυσαν τις μινωικές εγκαταστάσεις και στην επικράτηση των Μυκηναίων της Πελοποννήσου. Το κέντρο του πολιτισμού μετά το 1450 π.Χ. μετεφέρθη από την Κρήτη στην Πελοπόννησο και ο κρητομυκηναϊκός πολιτισμός ήκμασε έως το 1100 π.Χ.

Το υλικό κεφάλαιο του μινωικού πολιτισμού ετάφη κάτω από τα ερείπια των μινωικών εγκαταστάσεων της Κρήτης. Το μινωικό πνεύμα όμως δεν εμφανίστηκε. Ενότητες του πνευματικού μινωικού πολιτισμού μεταλαμπαδεύτηκαν στην Μυκηναϊκή κοινωνία και δια των επομένων αιώνων φθάνουν μέχρι το δικό μας σήμερα, μέχρι τον 21ο αιώνα μετά Χριστόν. Στοιχεία της μινωικής θρησκευτικής έκφρασης, των ταφικών πρακτικών, των αναθεματικών και λατρευτικών συνηθιών απαντώνται σήμερα στη ζωή των ποιμενικών και αγροτικών πληθυσμών της Κρήτης. Με την σύντομη αυτή παράθεση των στοιχείων της μινωικής εποχής, φτάνομαι στο ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του θέματος υγεία στην μινωική εποχή? Τα θεμελιώδη κεφάλαια σε σχέση με την υγεία και την νοσηρότητα του πληθυσμού, όπως την κατοικία, την καθαριότητα, την διατροφή, τον τρόπο ζωής και την άσκηση, φαίνεται να είχαν επιτύχει και να είχαν εξασφαλίσει οι μινωίτες στο ανώτατο επίπεδο, εμπλεκομένων και των θρησκευτικών αντιλήψεων, των δοξασιών και των πρακτικών που συνέθεταν την λαϊκή ιατρική και την λαϊκή θεραπευτική. Η λαϊκή ιατρική είναι σταθερά παρούσα στην Κρήτη από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Μορφές όπως η θρησκευτική, η μαγική, η εμπειρική ιατρική συνθέτουν μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο του λαϊκού πολιτισμού, όπως και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλους λαούς συμβαίνει. Στοιχεία της λαϊκής θεραπευτικής έχουν ενσωματωθεί στην επιστημονική ιατρική. Αυτά που απεδείχθησαν ότι αντέχουν στον έλεγχο του γαλλινικού αξιώματος, το οποίο έχει ως εξής: «Έστι ουν εν τη ιατρική ως δύο σκέλη, εμπειρίατε και λόγος». Ευλόγως αναδύονται τα ερωτήματα. Η καθημερινότητα των μινωητών υπηρετούσε, εξασφάλιζε την υγεία ως ολιστική ανθρώπινη κατάσταση, υγεία σώματος, υγεία πνεύματος και υγεία ψυχής? Από ποια προβλήματα υγείας υπέφερε ο μινωικός πληθυσμός της Κρήτης? Αντιμετωπίζοντο τα θέματα υγείας και πώς, με ποιους τρόπους? Ενεπλέκητο η μινωική θρησκεία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας? Υπήρχαν διαφορές στα θέματα υγείας και στην αντιμετώπιση των στην ταξική μινωική κοινωνία? Τα μέχρι σήμερα μινωικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα σχετικά με την ανθρώπινη παρουσία, παρουσιάζουν αρτιμελείς, καλογυμνασμένες, ανδρικές και κομψές γυναικείες μορφές μινωητών και μινωητισών. Υπήρχαν προφανώς και οι αντίθετες εμφανισιακά μορφές, όπως σε κάθε κοινωνία. Ίσως η μινωική αισθητική απέτρεψε την εικόνισή των. Στην μινωική καθημερινότητα, ο χρόνος δεν αποτελούσε παράγοντα κόστους, γεγονός που σημαίνει ότι οι μινωίτες δεν υπέφεραν από άγχος. Παράλληλα με τις καθημερινές ενασχολήσεις που συντελούσαν στην ευρωστία των, έχει διασωθεί και αθλητική δραστηριότητα των μινωητών. Αρχαιολογικά μινωικά ευρήματα μαρτυρούν πλήθος μινωικών αθλημάτων,
όπως τα αθλήματα με τον Ταύρο, ο δρόμος, η πάλι, η πυγμαχία και τα αθλήματα με ξύφι. Ίσως μελλοντικά αρχαιολογικά ευρήματα μας πληροφορήσουν και για άλλα αθλήματα που δεν είναι γνωστά από τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα μεγαλύτερα εργαλεία που κατασκεύασαν οι Μινωίτες ήταν τα πριόνια και τα βαρύτερα οι λίθινες σφύρες. Οι κατασκευές, οι μεταφορές και οι χρήσεις των εργαλείων αυτών προϋπέθεταν κατασκευαστές, χρήστες και μεταφορείς με άρεστη υγεία, μεγάλη μυϊκή δύναμη και τεράστιες σωματικές αντοχές. Τα επαγγέλματα των Μινωητών, αλλά και τα μεγαλειώδη δημιουργήματά των, αρχιζηνωμένης από τα ονομαζόμενα σήμερα ανάκτορα, καταδεικνύουν πνευματώδεις δημιουργούς και χρήστες εύρωστους, εφάνταστους, οι οποίοι κυριαρχούσαν στην ύλη. Φροντίδα της υγείας των Μινωητών καταδεικνύουν η καθαριότητα, οι μινωικές εγκαταστάσεις υγιεινής, τα αποχετευτικά συστήματα, οι μινωικοί λουτήρες και οι κατεωνιστήρες νερού. Η ντουσιέρα στην ελληνική είναι κατεωνιστήρες.

Τα συστήματα αποστράγγιξης και ίδρυυσης των μινωικών κατοικιών, επαύλεων και ανακτόρων. Τα μυρεψία, τα εργαστήρια παρασκευής αρωμάτων, ίσως και παρασκευασμάτων ιατρικών χρήσεων, όπως το μυρεψίον στην έκταση του ανακτόρου της Ζάκρου, το πλήθος των αρωματοδοχείων και των κοψών μικρών δοχείων, μικρών βάζων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την φύλαξη αρωματικών ελαιών και παρασκευασμάτων με βάση το κερί. Ψυχική ηρεμία και υπομονή, διάβια σκέψεων και ανάταση αποπνέουν τα κομψοτεχνήματα της μινωικής κοσμηματοτεχνίας, μικρογλυπτικής, σφραλιδογλυφίας, κεραμικής και λιθοτεχνίας. Ισορροπία, υπομονή, προσοχή, συγκρότηση σκέψεων και αρμονία κινήσεων κατατίθενται από τους κατασκευαστές και τους χρήστες των κεραμικών αντικειμένων, αντικειμένων καθημερινής χρήσεως και μάλιστα των καμαραϊκών πολύχρωμων αντικειμένων, τα πλήστα των οποίων είναι ο κέλυφα. Ευεξία και υψηλή αισθητική των δημιουργών αλλά και των χρηστών των διαμερισμάτων είναι οι πληροφορίες που εκπέμπονται από τις τοιχογραφικές διακοσμήσεις των μινωικών κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η μινωική διατροφή, τροφός υγείας, είναι γνωστά τα αγαθά τα οποία συνέθεταν την διατροφή των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Είναι γνωστά τα μινωικά μαγειρικά σκεύη, τα σκεύη παρασκευών δεσμάτων, τα σκεύη σερβιρίσματος δεσμάτων και τα σκεύη σερβιρίσματος και κατανάλωσης ποτών. Δεν είναι γνωστές όμως συνταγές εδεσμάτων. Δεν είναι γνωστές συνταγές παρασκευής ποτών ή γλυκισμάτων. Είναι γνωστά αγαθά από ευρήματα καρπών, όπως κουκιά, από το δωμάτιο 19 της Ανατολικής Πτέρυγας του Ανακτόρου της Κνωσού και τα διαμερίσματα στη Νότια Πτέρυγα, από τα οποία έχουμε φακές, από την Αγία Τριάδα έχουμε σίκα απανθρακωμένα, τα οποία είχαν προηγούμενος αποξηραθεί στον ήλιο, από την Ζάκρο βρόσιμες ελιές. Κριθάρι βρέθηκε στη Σαντορίνη, στις ανασκαφίσεις εγκαταστάσεις στο ακροτήρι. Από διακοσμητικές παραστάσεις αγγείων, όπως ο πιθαμφορέας με διακόσμηση ανθέων λαθουριού, έβριμα από τη Ζάκρο, συνάγεται ότι γνώριζαν το λαθούρι, άρα και τον καρπό του. Γνώριζαν και τον κρόκο, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από την διακόσμηση ενός πιθαμφορίσκου έβριμα από την Φεστό, που χρονολογείται στον 18ο αιώνα π.Χ. Στο ακροτήρι της Σαντορίνης διασώθηκαν οφθαλμοπρόχοι με γραπτή διακόσμηση μίσχων κρυθαριού, 17ος αιώνας π.Χ. Από την εγχάρακτη διακόσμηση του ρητού των θριστών, έβριμα από την Αγία Τριάδα, συνάγεται η ενασχόληση των μινωητών με τον θρησμό. Τι θέριζαν όμως, δεν είναι γνωστό. Οι πολυάριθμες αποθήκες και οι πίθοι καταδεικνύουν την συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων γεωργικής και αγροτικής παραγωγής. Γεφυρόστομοι πίθοι χρησιμοποιούνται για την φύλαξη μελιού, παραγόγων γάλακτος και παραγόγων κρασιού. Λινοί, όπως ο κτιστός μεγάλος λινός στο Βαθύπετρο Αρχανών, ο λινός στη Ζάκρο, ο κινητός λινός έβριμα από την Ζάκρο, ο χώρος στο ανάκτορο της Φεστού, όπου φαίνεται ότι εγένεντο συνθλίψεις οπόρων. Οι χώροι αυτοί καταδεικνύουν την παραγωγή χυμών σε μεγάλες ποσότητες, σε ποσότητες εμπορίου ή και σε μικρότερες ποσότητες οικιακών καταναλώσεων. Ενώ δεν γνωρίζουμε ακριβώς από ποιους καρπούς παρήγεται το μινωικό κρασί, μπορούμε με μεγάλη πιθανότητα να ισχυριστούμε ότι παρήγαγαν περισσότερα του ενός είδους κρασιά. Στην Ραψοδία Ταφ, στους στίχους 172 μέχρι 212, στην Ομήρου Οδύσσια, όπου ο Οδυσσέας δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί στην Πινελόπη, υποκρίνεται ότι είναι ο Έθων ο αδελφός του Ιδωμενέα και της λέει ότι «Δημόθεν άλφιτα δόκα και έθωπα ίνον αγύρας και βούς ηρεύσαστε. Και από την πόλη μάζεψα και του έδωσα αλεύρι και κρασί κόκκινο για αυτόν και τους συντρόφους». Υποτίθεται ότι συνάντησε τον Οδυσσέα στην Αμνησό και
Από την πόλη μάζεψε και του έδωσε το αλεύρι, το κόκκινο κρασί για αυτόν και για τους συντρόφους του. Για να αναφέρεται κόκκινο κρασί σημαίνει ότι παρήγοντο και άλλων ειδών κρασιά. Γίνοντο ιατρικές πράξεις, γίνοντο εγχειρήσεις κατά την μινωική εποχή, έχουν βρεθεί οστά με κατάγματα. Έχουν βρεθεί οστά που έχουν θρέψει. Απόδειξη επιτυχούς ιατρικής πράξης. Παρέμβασης ανάταξης. Έχουν βρεθεί κρανία με διατρήσεις. Επιτυχής και ανεπιτυχής. Τα αρχαιότερα δείγματα χειρουργικού τρυπανισμού έχουν αποκαλυφθεί στο ταφικό σπήλαιο, στο φυλάκιο του Αγίου Χαραλάμπους, στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο σπήλαιο ήταν σε χρήση από το 1850 π.Χ. Τη σχέση των Μινωητών με την ιατρική ενίσχυσε εύρημα από το Φουρνί Αρχανών ένα κρανίο που είχε υποστεί χειρουργική επέμβαση. Για τα ευρήματα στο διαμέρισμα 5 του θολωτού τάφου Β, ο Γιάννης Σακελαράκης έγραψε στο βιβλίο του Αρχάνες, σελίδα 94. Δεν είναι αδιάφορες οι παρατηρήσεις που έγιναν για την παθολογία των ατόμων. Εκτός από τα άτομα που είχαν πέσει τα δόντια τους πριν από το θάνατο, μερικά άλλα έπασχαν από οστεοαθρίτιδα. Μια κλής παρουσίαζε πόρωθεν κάταγμα και ένα ιερό οστούν συγγενή ανομαλία που προκάλεσε δυσχυδή κλειστή ράχη. Τρυπανισμοί υπάρχουν και σε κρανία που έχουν βρεθεί στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου. Στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου, οι μέχρι σήμερα αποκαλυφθέντες και ερευνηθέντες τάφοι υπερβαίνουν τους 230 και οι έρευνες και οι ανασκαφές συνεχίζονται. Οι μελέτες των ευρημάτων των τάφων από τον αριθμό 1 έως τον 118 έχουν δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως οι ακόλουθες. Πρώτον, η χημική ανάλυση των οστών δείχνει ότι οι ενταφιαστέντες έτρωγαν κρέας και φυτικές τροφές. Δεν κατανάλωναν θαλάσσιες τροφές. Σε αντίθεση με τα ευρήματα, τα οργανικά ευρήματα από τον Γαλατά Αρκαλοχωρίου, όπου εκεί απεδείχθη ότι κατανάλωναν και τροφές τις οποίες αντλούσαν από τις θάλασσες, αλλά και κρέας. Οι άνδρες στους Αρμένους Ρεθύμνου κατανάλωναν περισσότερο κρέας και γάλα από τις γυναίκες. Η μέση ηλικία θανάτου των ανδρών ήταν 31 χρόνια, των γυναικών 28. Θεωρείται ότι οι περισσότερες γυναίκες, νέες γυναίκες στην ηλικία μεταξύ των 20 και 25 χρόνων, πιθανόν έχαναν τη ζωή τους λόγω επιπλοκών κατά τους τοκετούς. Στους προαναφερθέντες τάφους από τον αριθμό 1 έως τον 118 καταμετρήθηκαν 143 ταφές ανδρών, 104 γυναικών και 114 ταφές παιδιών που είχαν πεθάνει πριν από την συμπλήρωση των 5 χρόνων.

Οι Μινοίτες των Αρμένων υπέφεραν από οστεομιελίτιδα, βρουκέλωση που μεταδίδεται από κατσικίσιο γάλα, φυματίωση μεταδιδόμενη από γελαδινό γάλα, οστεοπόρωση, σκορβούτο, ραχίτιδα. Είχαν πολλά κατάγματα στα οστά, συχνά σπασμένα κάτω άκρα. Αποτέλεσμα σκληρής εργασίας, ερωτηματικά. Ορισμένα ήταν θεραπευμένα και αυτές οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν γνώση τεχνικών ανάταξης των καταγμάτων. Έχουν βρεθεί δύο νεκροί καρκινοπαθείς άνδρες. Ο ένας ήταν στην ηλικία των 45 χρόνων με οστεοσάρκωμα στο χέρι και ο άλλος 29 χρόνων με καρκίνωμα στη σπονδυλική στήλη. Στο Μινοϊκό ιερό στα νεμόσπηλια των Αρχανών διασώθησαν 4 σκελετοί. Στο δυτικό διαμέρισμα του ιερού, εντός του οποίου ο Γιάννης Σακελαράκης πίστεψε ότι βρέθηκε απέναντι σε ανθρωποθυσία, στο δυτικό λοιπόν διαμέρισμα του ιερού διασώθηκαν οι 3 από τους 4 σκελετούς. Επί της τραπεζοειδούς κατασκευής του ιερού διασώθη σκελετός. Οι μελέτες στον σκελετό αυτό πιστοποιούν ότι η χρωματική διαφοροποίηση του σκελετού στο αριστερό μισό σε σχέση με το δεξί, ο νεκρός άνδρας περίπου 18 χρόνων και ύψος 1 μέτρο και 65 εκατοστά είχε χάσει το αίμα του εν ζωή. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος επήλθε από πλήγμα που δέχτηκε το θύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού, στην προτεταμένη καροτίδα. Οι Μινοίτες γνώριζαν ότι από την καροτίδα αυτή προέρχεται το περισσότερο αίμα και αυτό το γνώριζαν από τις θυσίες των τάβρων που πραγματοποιούσαν. Ο δεύτερος σκελετός βρέθηκε επί του δαπέδου του ιερού. Ίσως ήταν ο σκελετός του αρχιερέα. Ήταν ένας άνδρας περίπου 38 χρόνων και το ύψος του ήταν 1 μέτρο και 78 πόντους. Επρόκειτο για άτομο υγιές, ακμαίο, λεπτοφυές και αρτμελές. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πεσμένος σαν άσκελα με τεντωμένο το δεξί πόδι και το αριστερό ανασηκωμένο σε ορθή γωνία. Τα χέρια ήταν και καμένα σε στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Η στάση αυτή είναι στάση ατόμων που δέχονται βάρος να πέφτει πάνω στο κεφάλι τους. Η γυναίκα της οποίας ο σκελετός ευρίσκεται δίπλα στην προαναφερθήσα τραπεζοειδή κατασκευή ήταν ηλικίας περίπου 28 χρόνων και είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά και ήταν φορέας μεσογειακής ανεμίας. Ο τέταρτος σκελετός βρέθηκε στην έξοδο του κεντρικού δωματίου του ιερού. Το άτομο είχε καταπλακωθεί από δομικά υλικά, έπεσε μπρούμητα, όπως έδειξαν οι κακώσεις στο πίσω μέρος μιας κνήμης, από τα ελάχιστα οστά που διασώθηκαν. Η κατάσταση των οστών δεν επέτρεψε τον προσδιορισμό φύλου και ηλικίας.

Υπήρχαν λοιπόν ιατροί στην μινωική κοινωνία. Σε πινακίδες της γραμμικής β' γραφής αναγνωρίζονται οι λέξεις ιητήρ και οι λέξεις πάμακο. Ιητήρ ιατρός και πάμακο φάρμακο. Η γραμμική β' γραφή όμως είναι μυκηναϊκή γραφή. Εάν υπήρχε ιατρός και φάρμακα στην μυκηναϊκή κοινωνία, προφανώς και προϋπήρχαν και στην προγενέστερη κρητική μινωική κοινωνία. Προφανώς προϋπήρχε συγγενής λειτουργία του ιατρού στην προγενέστερη μινωική κρητική κοινωνία. Η λέξη ιητήρ υπάρχει και στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, στην Πέμπτη Ραψοδία. Στην Πέμπτη Ραψοδία δύο ιατροί αναφέρονται ονομαστικά. Ο Αμίμων ιητήρ Μαχάων, δηλαδή ο εξαίρετος ιατρός Μαχάων, και ο ιητήρ Αγαθός, Ποδαλήριος, αφότεροι γη και μαθητές του μεγάλου ιατρού Ασκληπιού. Θεωρείται λοιπόν ότι υπήρχαν και στην μινωική κοινωνία ιατροί, θεραπευτές, ίσως και μάγοι. Όλοι τους υποθέτομαι ότι θα πρέπει να ελάμβαναν κάποιο είδους εκπαίδευση για την οποία ουδέν γνωρίζουμε. Υπήρχαν θεραπευτικά παρασκευάσματα, φάρμακο, παρήχητο θεραπευτική, φαρμακευτική αγωγή κατά την μινωική εποχή. Διαπιστωμένες αποκαταστάσεις υγείας ή και χρόνια προβλήματα δυνητικά υποκρύπτουν και μινωική φαρμακευτική υποστήριξη. Αναλύσεις ζυμάτων σε μινωικά μαγειρικά σκεύη ενετόπισαν κατάλοιπα από φαρμακευτικά βότανα, φυτικά έλαια και κερί αναμεμειγμένα με ρητινωμένο κρασί. Αυτό δείχνει ότι σε αυτά τα σκεύη παρασκεύαζαν κάποιο σύνθετο υγρό. Ήταν ρόφημα θεραπευτικό, ήταν αντίδοτο σε συμπτώματα ασθενειών, ερωτηματικά. Σε μια περίπτωση ανοιχτεύθηκαν ιχνοστοιχεία γάλακτος και βουτύρου που πιθανόν χρησιμεύαν για την παρασκευή αλυφών. Αλυφών όμως για ποιο σκοπό, για ποια αντιμετώπιση, για αντιμετώπιση εγκαυμάτων, για αντιμετώπιση τραυμάτων, ερωτηματικά και πάλι. Τα φυτικά συστατικά που ανιχνεύθηκαν και έγιναν γνωστά και αργότερα από τις πινακίδες γραμμικής β' είναι το κύμινο, το μάραθο, άνηθος, λουίζα. Έχουν ευρεθεί δύο μινωικά πύληνα κύπελα, τα οποία είναι γνωστά ως κύπελα εξορκισμών. Στο εσωτερικό των κυπέλων αυτών, με μελάνι σουπιάς, υπάρχει κείμενο της γραμμικής αλφα γραφής. Επίσης, έχει βρεθεί μαρμάρινο κοχλιάριο από τις Αρχάνες, στο χείλος του οποίου υπάρχει εγχάρακτο κείμενο γραμμικής αλφα γραφής. Μήπως οι χρήστες αυτών των αντικειμένων, καταναλώνοντας το περιεχόμενο λόγω των κειμένων, προσδοκούσαν θεραπεία, προσδοκούσαν απαλλαγή από προβλήματα. Στις μινωικές τοιχογραφίες αναγνωρίζονται δέντρα, φυτά, άνθη και βότανα,
Ορισμένα υπάρχουν και σήμερα στην κριτική θέση και γι' αυτά οι σημερινοί κριτικοί διατηρούν δοξασίες περί θεραπευτικών, κατευναστικών, αναλγητικών και άλλων ιδιοτήτων. Ως παράδειγμα αναφέρεται η τοιχογραφία με τα Στεφάνια, εύρημα από την Κνωσό, 16ου αιώνα π.Χ. Στα Στεφάνια αναγνωρίζονται ρόδα, φύλλα δίκταμου. Είναι γνωστή η σημερινή άποψη των κριτικών για τις θεραπευτικές ιδιότητες του δίκταμου. Αναγνωρίζονται όμως και φύλλα μυρτιάς, αναγνωρίζεται κισός, ήριδες και καμπανούλες. Ερωτηματικό είναι η χρήση της Μύκονος της Υπνοφόρου και γιατί ομοιώματα της Μύκονος της Υπνοφόρου χρησιμοποιήθηκαν ως διακοσμητικά στο κεφάλι πύλινου ειδωλίου της Μινωικής θεότητας. Αυτά τα παρατηρούμε στο εύρημα του ειδωλίου από το καρφί του Λασιθίου. Ήταν αναισθητικό, μινωικό αναισθητικό η Μύκονη Υπνοφόρος. Χορηγεί τους ασθενείς. Ήταν κατευναστικό για τον Ταύρο πρώτων αθλημάτων. Είχε αυτές τις χρήσεις και κάποιες άλλες που δεν γνωρίζομαι. Ερωτηματικά.

Η διαφύλαξη της υγείας των μηνοητών φαίνεται να επιτυγχάνεται με τη χρήση φυλακτών, περίεπτων, αποτροπαϊκών και ταμάτων. Με τη χρήση όλων αυτών θεωρούσαν ότι επιτύγχαναν και την αποτροπή των κακών. Τα αναθήματα από τα μηνοϊκά ιερά κορυφών του Γιούχτα, του Κόφινα, του Τραόσταλου, του Πετσοφά, του Βρίσινα. Τα αναθήματα αυτά είναι ομοιώματα ανθρωπίνων σωμάτων, είναι ομοιώματα μελών ανθρωπίνων σωμάτων, χέρια, πόδια, θώρακες, σημειθώρακες, κεφάλια. Όλα αυτά φέρουν οπτές και φαίνεται ότι εκρέμοντο πού όμως, σε ικριώματα ή σε κλάδους ιερών δέντρων στους περιβόλους των ιερών κορυφών. Ευρέθησαν και ομοιώματα ζώων τα οποία είχαν εναποτεθεί στα ιερά. Αυτά όλα εναποτίθεντο εις έκφραση ευχαριστειών λόγω αποθεραπείας, εναποτίθεντο συνοδευόμενα με παρακλήσεις για θεραπεία και ανακούφιση. Γεγονός είναι ότι η συλλογιστική χρήση αυτών των αναθημάτων, των μηνοϊκών αναθημάτων, παραπέμπει στα σημερινά τάματα, τα κομμάτια χρυσού, τις ταπλέτες χρυσού ή από ασίμι, που φέρουν με την εμπίεστη τεχνική αποτυπωμένα χέρια, πόδια, καρδιές, μάτια, κεφάλια, μωρά πολλές φορές. Και αυτά είναι κρεμάμενα μπροστά στις χριστιανικές εικόνες, στους χριστιανικούς ναούς της Κρήτης. Αυτόματος είναι ο συλλογισμός ότι ο άνθρωπος όταν έχει προβλήματα υγείας σε κάθε εποχή χρειάζεται την βοήθεια του Θείου.

Η εντυμοσύνη και ο τοκετός. Στην μηνωτική θρησκεία, κεντρική μορφή ήταν η θεότητα της γονιμότητας, η οποία λατρεύεται και ως προστάτης των επιτόκων γυναικών. Η δόλιο εγκύου γυναίκας, έβριμα από τα γουρνιά, φαίνεται να έχει την θέση της δεξιάς χείρας στο μέτωπο, θέση παράκληση, ενώ το αριστερό χέρι ακουμπά στην κοιλιά της. Σε συνθέσεις παραστάσεις τοκετών διακρίνονται η επίτοκος και μία ή δύο γυναικείες μορφές σε στάσεις και θέσεις οι οποίες καταδεικνύουν τις ιδιότητες μέας και βοηθούμεας. Οι συνθέσεις αυτές είναι ευρήματα από τα σπήλαια της θεότητας ηλιθίας, από την Αμνησό και κυρίως από τον Τσούτσουρα. Μέχρι πρότινος, οι τριχολαβίδες συνεδέονται μόνο με τις ενότητες της κοσμετικής. Σήμερα τίθεται το ερώτημα, μήπως οι μινωικές τριχολαβίδες είχαν και χρήση εργαλείων ιατρικών πράξεων. Την μινωική θεότητα, την προστάτηδα των επιτόκων γυναικών, οι Μυκηναίοι την ονόμασαν Ηλιθία. Η λέξη, το όνομα, έχει ρίζα, το ρήπα έρχομαι και την κραυγή ελθέ-ελθέ των μεών και των επιτόκων που καλούσαν την θεότητα να προσέλθει και αυτό θα σήμαινε το πέρας τούτο και του και την άφιξη του παιδιού. Στο αρχαίο ελληνικό δωδεκάθεο η προστασία των επιτόκων γυναικών αντετέθη στη Λατό. Στην Βυζαντινή εποχή προσεδόθη στην Θεοτόκο το προσωνύμιο Θεία Δύναμης και λατρεύεται ως η προστάτης των εγκύων γυναικών. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε και μονή της Θείας Δυνάμεως ή Αγίας Δυνάμεως. Υπάρχουν τοπικές αντιλήψεις ότι και ο Άγιος Ελευθέριος προστατεύει και ελευθερώνει τις επίτοκες γυναίκες. Στην λαϊκή ιατρική η εμπλοκή του Θείου υπάρχει αδιακόπως από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Καταληκτικά, είναι βέβαιο ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των μινωητών στα μεγάλα ανακτορικά και αστικά μινωικά κέντρα ήταν διαφορετική σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης των ίδιων προβλημάτων των μινωητών στους μικρούς οικισμούς, στις αγρικίες, στις ποιμενικές και αγροτικές εγκαταστάσεις της μινωικής Κρήτης. Το θέμα της υγείας στην μινωική κοινωνία, όπως και πολλά άλλα θέματα και κεφάλαια του μινωικού πολιτισμού, απλά ιχνηλατούνται και προσεγγίζονται δια των μελετών των αρχαιολογικών ευρημάτων. Σήμερα παρέχονται εξειδικευμένες, ενίοτε και εξατομικευμένες γνώσεις, πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με το θέμα υγεία στην μινωική εποχή, επειδή είναι καθεστώς πλέον η εμπλοκή πολλών επιστημονικών κλάδων στις μελέτες των ευρημάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών. Εγκληματολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιατροδικαστές, γενετιστές, βιολόγοι, παλαιοντολόγοι και άλλοι πολλοί καλούνται να συνεισφέρουν στην κατάκτηση της μινωικής αλήθειας. Σήμερα δίδονται τεκμηρωμένες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα
και διευκρινίζονται θέματα. Ενότητες που σήμερα φωτίζονται είναι το φύλο, η ηλικία, η διατροφή, τα επαγγέλματα, οι αιτίες και οι τρόποι θανάτων, οι ασθένειες, οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενταφιασθέντων μηνοητών. Συντονισμένες επιστημονικές μελέτες τροφοδοτούν πολυεπίπεδα φάσματα πληροφοριών και αποτρέπουν τη ροπή προς ιδιωτικές θεωρίες, ερμηνείες και παρερμηνείες. Εξαιτίας της απουσίας της εμπλοκής αυτών των ειδικοτήτων από τις ανασκαφές του παρελθόντος των αρχών του 20ου αιώνα, είχαν δημιουργηθεί κενά γνώσεων και υπήρξαν

Τι? Από τα προαναφερθέντα, τα έμεσα αποδεικτικά υγείας και οι γενικότητες δεν επαρκούν. Ευχή και προσδοκία, η αποκρυπτογράφηση της κριτικής γραφής, της κριτικής πρώτης γραφής και της γραμμικής αλφα γραφής, να χαρίσει ασφαλείς πληροφορίες και γνώσεις σε μελετητές ενδιαφερομένους και υγιείς, σεβαστικούς λάτρεις του μινωικού πολιτισμού.

με την βεβαιότητα ότι το θέμα μηνωικός πολιτισμός και υγεία δεν εξαντλείται στον χρόνο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και με την ελπίδα ότι δεν εξάντλησα την ευγενική υπομονή σας, καταθέτω την προσωπική εμπειρία ότι κάθε φορά που ξεναγώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο και βρίσκομαι μπροστά στην κουροτρόφο των Μινωητών, έχω στην σκέψη μου, έχω και στην μνήμη μου την εικόνα της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με την προσωπική αυτή κατάθεση κλείνει η σημερινή εκπομπή. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής και από μένα προσωπικά έχετε φιλικούς χαιρετισμούς. Υπενθυμίζομαι ότι την Πέμπτη της εβδομάδας αυτής θα επαναληφθεί η μετάδοση της εκπομπής και η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη στην συχνότητα των 99,7 FM στο ραδιοφόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, σας καλωσορίζω στη σημερινή ακρόαση της εταιρείας Αλτσχάιμερ και Υγείους Γύρανσης Αλληλεγγύη. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην Αλληλεγγύη και θα ακολουθήσει ομιλία σχετικά με το θέμα Τρίτη ηλικία και οδήγηση. Η οδήγηση αποτελεί σημαντική έκφανση της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ωστόσο, με τη γύρανση του πληθυσμού παγκοσμίως, αυξάνεται η ανάγκη για αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης σε άτομα άνω των 65 ετών. Η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή, η αντίδραση και η οπτικοχωρική ικανότητα, μπορεί να καταστήσει την οδήγηση επισφαλή. Η παρούσα ομιλία διερευνά τη σχέση της γύρανσης με τα γνωστικά ελλείμματα και τις επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης, καθώς και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως τρίτη ηλικία τα άτομα άνω των 65 ετών. Σε αυτή την ηλικία παρατηρούνται φυσιολογικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν την οδηγική ικανότητα και ειδικότερα μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, προβλήματα στην όραση, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, μειωμένη ευελιξία των κινήσεων, επιβράδυση χρόνου αντίδρασης, ενώ η αυτοκινητιστική συμπεριφορά μπορεί να γίνει πιο συντηρητική, όμως οι γνωστικές και κινητικές δυσκολίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα, ειδικά σε πολυσύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες.

είναι η σχέση των γνωστικών ελλημάτων και της οδήγησης? Ουσιαστικά, η γνωστική ικανότητα σχετίζεται άμεσα με την ασφαλή οδήγηση. Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την οδήγηση είναι προσοχή και συγκέντρωση, κρίσιμες αντιδράσεις σε απρόβλεπτα ρεθίσματα, οπτικοχωρική επεξεργασία, εντοπισμός αντικειμένων στο χώρο, εκτίμηση αποστάσεων, μνήμη εργασίας, απαραίτητη γεπλοήγηση και κατανόηση σημάτων και κανόνων, λήψη αποφάσεων, υποπίεση, γρήγορη και ορθή αντίδραση σε κινδύνους. Στα άτομα με ήπια νοτική διαταραχή φαίνεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχιά ατυχήματα. Η νόσος Αλτσχάιμερ στα αρχικά στάδια σχετίζεται με αυξημένα λάθη στην πλοήγηση και δυσκολίες στην τήρηση προτεραιοτήτων. Τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους ηλικιωμένους οδηγούς στην Ελλάδα? Η ανανέωση άδειας οδήγησης διέπεται από συγκεκριμένες προβλέψεις για τα άτομα άνω των 65 ετών. Από τα 65 έτη η ανανέωση άδειας γίνεται ανά 3 χρόνια. Από τα 80 έτη η ανανέωση απαιτείται ανά 2 χρόνια. Απαιτείται ιατρική αξιολόγηση. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Αν υπάρχει υποψία γνωστικής διαταραχής, μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον εξέταση από νευρολόγο ή ψυχίατρο. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμών για οδηγούς που δεν είναι πλήρως ικανοί, αλλά έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα για περιορισμό οδήγησης κατά τις ημερήσιες ώρες. Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς. Οδήγηση μόνο κοντά στον τόπο κατοικίας. Επιβολή συνοδού. Ποιος αποφασίζει? Οι επιτροπές εξέτασης οδηγών σε συνεργασία με τους ιατρούς του ΚΕΠΑ και του Υπουργείου Υγείας. Μπορεί να υπάρξει προσωπική πρακτική δοκιμασία, τεστ, δηλαδή για έναν ηλικιωμένο οδηγό. Σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη χώρα μας, έχει τεθεί προς διαβούλευση πρόταση για συστηματική χρήση εργαλείων αξιολόγησης γνωστικών δεξιοτήτων σε ηλικιωμένους οδηγούς. Τι ισχύει τώρα στην Ευρώπη? Στη Σουηδία και τη Φιλανδία εφαρμόζουν τακτική ψυχομετρική αξιολόγηση για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Στην Ολλανδία, από τα 75 έτη, απαιτείται υποχρεωτική γνωστική και σωματική αξιολόγηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαιτείται ιατρικός έλεγχος, αλλά οι οδηγοί υποχρεούνται να δηλώνουν γνωστικά ή ιατρικά προβλήματα. Προτάσεις για την Ελλάδα. Αρχικά, εισαγωγή τυποποιημένων γνωστικών δοκιμασιών στην ανανέωση διπλώματος. Δημιουργία ενός μοντέλου επανεκπαίδευσης για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ενίσχυση της πρόσβασης σε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως τα κοινωνικά ταξί. Δηλαδή, το εκάστοτε κράτος να διαθέτει ταξί μεταφοράς και να μην υπάρχει κάποια χρέωση. Ενημερωτικές καμπάνιες για τη σταδιακή διαχείριση του τέλους της οδηγικής ζωής. Συμπερασματικά, η οδήγηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι αναγκαστικά επισφαλής, αλλά απαιτεί συστηματική αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε άτομα με γνωστικά ελλείμματα. Ο ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει βασική ιατρική εξέταση, αλλά υστερεί σε νευροψυχολογικά πρωτόκολλα. Η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου με αντικειμενική αξιολόγηση και εναλλακτικές μέσα μετακίνησης θα εξασφάλιζε την ασφάλεια στους δρόμους και τον σεβασμό στην αυτονομία των ηλικιωμένων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε στο ζήτημα πάσχοντες με άνοια και οδήγηση, καθώς συνδέεται με την ασφάλεια του ατόμου, των συνεπιφατών και του κοινωνικού συνόλου. Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που περιλαμβάνει προοδευτική έκπτωση της μνήμης, της προσοχής, της αντίληψης, του λόγου και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτου. Η πιο συχνή μορφή είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, ενώ υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως η εγκαική άνοια. Όλα τα παραπάνω πλήττονται σε ασθενείς με άνοια, ακόμα και στα πρώιμα στάδια, πριν εμφανιστούν εμφανή συμπτώματα. Η οδήγηση απαιτεί, όπως προείπα, γρήγορη λήψη αποφάσεων, οπτικοχωρική αντίληψη, μνήμη εργασίας, προσαρμοστικότητα σε εναλλασσόμενες συνθήκες. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, οι έρευνες δείχνουν ότι 30-50% των ασθενών με ήπια άνοια συνεχίζουν να οδηγούν για 1-2 χρόνια μετά τη διάγνωση. Σε προσομοιωτές ή οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, οι πάσχοντες κάνουν περισσότερα σφάλματα πλοήγησης, προτεραιότητας και αξιολόγησης αποστάσεων. Τα άτομα με Αλτσχάιμερ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε απρόσμενες καταστάσεις, όπως εμφάνιση πεζού στο δρόμο ή αλλαγή φωτεινού σηματοδότη. Η κρίση και αυτογνωσία για την ικανότητά τους να οδηγούν είναι συχνά μειωμένες. Έρευνα δείχνει ότι ασθενείς με ήπια Αλτσχάιμερ είχαν 47% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκής σε προσομοιωμένα ατυχήματα από συνομιλίκους. Άλλη έρευνα δείχνει ότι ασθενείς με άνοια είχαν 1,5-3 φορές περισσότερα οδηγικά σφάλματα σε on-road αξιολόγηση, δηλαδή ενώ βρίσκονταν στο δρόμο. Σχετικά τώρα με τις νομικές και ηθικές διαστάσεις στην Ελλάδα βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ουσιαστικά, η άνοια θεωρείται ασυμβίβαστη με την ασφαλή οδήγηση εφόσον διαγνωστεί κλινικά. Η διάγνωση δεν οδηγεί αυτόματα σε αφαίρεση άδειας, όμως ο ιατρός οφείλει να αξιολογήσει την ικανότητα οδήγησης και να ενημερώσει σε σοβαρές περιπτώσεις την επιτροπή ή τους οικείους του πάσχοντα. Δεν υπάρχει ακόμα τυποποιημένο υποχρεωτικό τεστ για ασθενείς με άνοια. Η αξιολόγηση εξαρτάται από τον ιατρό και τα συμπτώματα. Διεθνώς τι ισχύει? Σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία απαιτείται υποχρεωτική νευροψυχολογική αξιολόγηση. Πολλές χώρες υιοθετούν μοντέλο ελεγχόμενης μετάβασης από την οδήγηση στην πάυση με υποστηρικτικά μέτρα όπως μεταφορά, εκπαίδευση, συζήτηση, διάλογο. Εναλλακτικές λύσεις και υποστήριξη. Η διακοπή της οδήγησης πρέπει να γίνεται με ενημέρωση του ασθενούς και των φροντιστών με σεβασμό και σαφήνεια. Πρόβλεψη για εναλλακτική μετακίνηση μέσα από δομές φροντίδας ή κοινωνικά ταξί. Σταδιακή μείωση της οδηγικής δραστηριότητας και όχι βίαιη διακοπή. Ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η απώλεια της δυνατότητας οδήγησης βιώνεται συχνά ως απώλεια ανεξαρτησίας από το ηλικιωμένο άτομο.

Προτάσεις. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου για άτομα με διαγνωσμένη άνοια. Καθορισμός διαδικασίας απόσυρσης με αξιοπρέπεια. Εφαρμογή προγραμμάτων επανεκτίμησης οδήγησης. Επανεκπαίδευση γιατρών για αναγνώριση επικινδυνότητας σε πρώιμα στάδια. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού αναφορικά με το πότε πρέπει να γίνεται διακοπή της οδήγησης. Συμπεράσματα. Η οδήγηση από πάσχοντες με άνοια είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα που συνδέεται με την ασφάλεια, την ηθική, την ελευθερία και τη δημόσια πολιτική. Η αποτίμηση της οδηγικής ικανότητας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη διάγνωση, αλλά να περιλαμβάνει συστηματική κλινική και λειτουργική αξιολόγηση. Παράλληλα, η κοινωνία οφείλει να στηρίξει με τρόπους αξιοπρέπειας την πορεία προς την πάυση της οδήγησης. Αν υπάρχει διάγνωση άνοιας ή γνωστικής διαταραχής, πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ικανότητας των λειτουργικών δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και των γνωστικών δεξιοτήτων του ηλικιωμένου. Οι πιο σημαντικές λειτουργίες είναι προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, αντανακλαστικά και ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων. Αν παρατηρηθούν γνωστικά ελλείμματα, τότε απευθυνόμαστε σε νευρολόγο ή φορέα που εξειδικεύεται σε αυτού του είδους τα περιστατικά και να γίνει επαναξιολόγηση του ασθενούς μετά από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο πάσχοντας με άνοια αρνείται κατηγορηματικά να διακόψει την οδήγηση και δεν μπορεί να αντιληφθεί τα ελλείμματά του, τότε συνιστάται αναζήτηση άμεσων λύσεων. Κάποιες εναλλακτικές προτάσεις από την υπηρεσία μας είναι οι εξής. Απόκρυψη ή αντικατάσταση των κλειδιών του αυτοκινήτου με κλειδιά που δεν θα ξεκινήσουν το όχημα. Απομακρύνετε την μπαταρία από το αυτοκίνητο, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει. Μην επισκευάζετε το αυτοκίνητο αν έχει πρόβλημα ή να το στέλνετε συνεχώς για δίθεν επισκευές. Δανείστε το αυτοκίνητο σε συγγενείς ή φίλους ή αλλιώς πουλήστε το. Προτείνουμε στον άνθρωπό μας εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεων αν είναι εφικτό. Υπάρχει αρκετή διεθνής έρευνα για το βίωμα των ατόμων με άνοια όταν καλούνται να σταματήσουν την οδήγηση. Μελέτες δείχνουν ότι για τους περισσότερους αυτό είναι ένα πολύ φορτισμένο γεγονός, καθώς συνδέεται με την αυτονομία, την ταυτότητα και την ασφάλεια. Βιώνουν αίσθημα απώλειας, ανεξαρτησίας και ελέγχου. Σε πολλές έρευνες, οι συμμετέχοντες περιγράφουν την οδήγηση ως τελευταίο σύμβολο ανεξαρτησίας. Όταν τους ζητείτε να σταματήσουν, βιώνουν θλίψη, ματέωση και αίσθημα ανικανότητας. Για μερικούς, η οδήγηση αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους ως ικανών ενηλίκων. Μπορεί να νιώσουν θυμό, ιδίως όταν η σύσταση έρχεται έτσι ξαφνικά, από μια εξωτερική πηγή όπως γιατρό, από την τροχέα ή από την οικογένεια. Οι πάσχοντες συχνά δεν αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα των γνωστικών ελλειμμάτων τους και αισθάνονται ότι τους στερούν κάτι χωρίς λόγο. Η απώλεια οδήγησης συνδέεται με περιορισμένη κοινωνική συμμετοχή και μείωση της ποιότητας ζωής. Ανησυχούν για το πώς θα μετακινηθούν σε ιατρικά ραντεβού ή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Κάποιοι πάσχοντες με άνοια νιώθουν ανακούφιση επειδή δεν χρειάζεται πλέον να διαχειρίζονται το άγχος της κυκλοφορίας ή του φόβου ατυχήματος. Συνήθως αυτό αφορά άτομα που έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες τους. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία. Μελέτες δείχνουν ότι όταν η συζήτηση γίνεται σταδιακά με τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς και σεβασμό στην αξιοπρέπειά του, η αποδοχή είναι μεγαλύτερη και αρνητικές αντιδράσεις μικρότερες. Συνοψίζοντας, οι πάσχοντες με άνοια συνήθως νιώθουν θλίψη, απώλεια, θυμό και φόβο για απομόνωση όταν τους ζητείτε να σταματήσουν την οδήγηση. Μικρό ποσοστό νιώθει και ανακούφιση. Ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση και το αν υπάρχει σταδιακή προετοιμασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή. Η διαχείριση της διακοπής οδήγησης από την οικογένεια είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη φροντίδα ατόμου με άνοια. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος προσέγγισης επηρεάζει άμεσα πώς θα βιώσει το άτομο αυτή την αλλαγή. Προετοιμασία συζήτησης. Ξεκινήστε νωρίς. Μην περιμένετε να γίνει κάποιο ατύχημα. Συζητήστε το θέμα από τα πρώτα στάδια. Μοιραστείτε τις ανησυχίες ως οικογένεια. Να μην φαίνεται ότι είναι επιβολή ενός μόνο μέλους. Συνεργασία με γιατρό.
Ζητήστε από το θεράποντα ιατρό, νευρολόγο ή ψυχίατρο, να εξηγήσει ο ίδιος τα ιατρικά ευρήματα. Η σύσταση από ειδικό γίνεται πιο αποδεκτή. Σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, δείξτε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δείχνει κατανόηση. Για παράδειγμα, ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η οδήγηση για σένα. Αντί να λέγατε «δεν μπορείς πια να οδηγήσεις». Αποφύγετε την αντιπαράθεση. Αν υπάρχει αντίδραση, σταματήστε τη συζήτηση και επανέλθετε άλλη στιγμή. Να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά τους. Δώστε χώρο σε θυμό, λύπη ή άρνηση χωρίς να τον κρίνετε. Η παύση της οδήγησης πρέπει να γίνεται σταδιακά. Να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αντί να υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Όπου βέβαια είναι ασφαλές. Οδήγηση δηλαδή μόνο κοντά στο σπίτι και μόνο την ημέρα. Να μειωθούν οι διαδρομές. Μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική διακοπή. Ας κάνουμε μια παύση για λίγο. Μπορεί να γίνει πιο αποδεκτή από το σταμάτα για πάντα. Να συμμετέχει σε μια αξιολόγηση οδήγησης. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι σαν πρακτική δοκιμή από κάποια σχολή οδήγησης, ώστε να υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση. Δώστε εναλλακτικές μετακινήσεις. Οργανώστε μετακινήσεις. Προσφέρετε πρακτικές λύσεις. Ταξί. Χρησιμοποιήστε αν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, συγγενείς, εθελοντές. Συνδυάστε με θετικές εμπειρίες. Η μετακίνηση, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για παρέα, ψώνια, βόλτα με φίλους. Στηρίξτε τους ανθρώπους σας συναισθηματικά. Αναγνωρίστε την απώλεια. Η παύση οδήγησης είναι ένα μικρό πένθος. Βοηθάει να το ονομάσετε έτσι. Ενθαρρύνετε άλλες δραστηριότητες που διατηρούν την αίσθηση αυτονομίας. Να είστε συνεπείς. Όλα τα μέλη της οικογένειας να δίνουν το ίδιο μήνυμα. Αποφεύγονται οι μικροαντιφάσεις. Για παράδειγμα, ο μπαμπάς οδηγεί κρυφά όταν η μαμά δεν είναι εδώ. Η οικογένεια χρειάζεται εμπάθεια, συνέπεια και πρακτικές εναλλακτικές. Όσο πιο σταδιακά και με σεβασμό γίνεται η διαδικασία, τόσο λιγότερο τραυματική είναι για το άτομο με άνοια.

Χρήσιμες φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να σε προστατεύσουμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε για λίγο να μην οδηγείς και να δούμε πώς θα πάει. Ο γιατρός προτείνει να κάνουμε αυτή την αλλαγή για την ασφάλειά σου. Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δείχνει αγάπη και προστασία. Αποφύγετε τον έλεγχο και την αντιπαράθεση. Η σταδιακή μετάβαση μειώνει την αντίσταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, να οδηγάτε με ασφάλεια και προσοχή.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καταλαβαίνω την ώρα από το ηλιακό μου ρολόι. Το πρωινό έρχεται την καθορισμένη στιγμή. Όταν η σκιά από τα σίδερα του παραθύρου μου φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο δεσμοφύλακας ανοίγει την πόρτα για να πάω στις τουαλέτες. Οργανώνω τη ζωή μου σαν φυλακισμένος. Σχεδόν γυμνός στο κελί μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα καθαριότητας των ρούχων μου. Γίνομαι πραγματικός εξπέρ στην τέχνη του πιασίματος της μύγας στον αέρα. Σταμάτησα προπολού τα άμεσα χτυπήματα, τώρα χρησιμοποιώ μόνο την ανάποδη για να μην καταχραστώ τα κακόμοιρα έντομα και καταναλώσω πολύ γρήγορα το στόκ του κελιού μου. Πρέπει να σκοτώσω το χρόνο μου πριν με σκοτώσουν. Εκτός από εμάς τους επιφανείς εχμαλώτους, στη φυλακή βρίσκονται και ορισμένοι Γερμανοί που εκτείουν διάφορες ποινές. Ο ένας τους έχει το χάρισμα να μιμείται τη φωνή του Φιούρερ και αυτοσχεδιάζει λόγους που κάνουν τους συντρόφους του να σκάνε στα γέλια. Ένας άλλος, δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας, παίζει το βράδυ θαυμάσιες μελαγχολικές ουγγρικές μελωδίες. Οι νοσταλγικοί σκοποί ηχούν μες τη νύχτα και μας ταξιδεύουν μακριά από τη δυστυχία μας, επιτρέποντας το πνεύμα μας να αποδράσει από τη φυλακή. Εδώ και αρκετό καιρό, ισχυροί προβολείς χτενίζουν τη βάση για πιθανούς σαμποτέρ. Οι Γερμανοί έβαλαν μυαλό μετά από το μάθημα που τους δώσαμε. Οι δέσμες φωτός ψάχνουν και καθυστερούν σε κάθε γωνιά για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο. Φοβούνται άραγε και μια ομαδική επίθεση για την απελευθέρωσή μας. Είμαστε εχμάλωτοι 8 μέρες. Μελοθάνατοι με αναστολή, περιμένουμε το τέλος που θα πρέπει να αποδείξουμε το θάρρος μας. Το πρωί της 28ης Ιουνίου του 1942, ένας Γερμανός υπαξιωματικός, χοντροκομμένος και υπερόπτης, ανοίγει την πόρτα του κελιού μου και με φωνάζει. Καπνίζει ένα τεράστιο πουρο. Βρίσκομαι πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν τον άνανδρο ναζί που μου φυσάει τον καπνό κατά πρόσωπο και σκάει στα γέλια. Σφίγγω τα δόντια οργισμένος που δεν μπορώ να του χώσω μια στα μούτρα. Αυτή είναι λοιπόν η υπεράνθρωπη του Αδόλφου. Κατά την άποψή μου, αυτός δεν είναι παρά ένα υποκατάστατο ανθρώπου. Αναγκάζομαι να σφίξω τα δόντια και να σοπάσω. Αργά το βράδυ μου φέρνουν το σορτσάκι και το πουκάμισό μου. Ο κοντός αξιωματικός με το σημαδεμένο πρόσωπο, εκείνος που μου είπε ότι δεν ήταν ανάγκη να ξυριστώ για να με του φυκίσουν, επιβλέπει την εκτέλεση των διαταγών του. Επιβιβάζομαι με τις κάλτσες ένα αυτοκινητάκι δίπλα στο σοφέρ που βάζει μπρος. Στο πίσω κάθισμα είναι ένας Γερμανός αξιωματικός που με στοχεύει με οπλοπολιβόλο. Ο πρόσωπος αξιωματικός με το τετράγωνο μούτρο έχει το οπλισμένο του Λούγκερ στο σβέρκο μου. Το αυτοκίνητο προχωράει προς το κέντρο της αεροπορικής βάσης και σταματά μπροστά σε ένα κτίριο. Οι φρουροί μου με κατεβάζουν απότομα και με σπρώχνουν σε ένα δωμάτιο όπου με βάζουν να καθίσω σε μια πολυθρόνα. Για να ξαναπάρω θάρρος αντιμέτωπος με τα όπλα που με σημαδεύουν, ξεφυλίζω μερικά περιοδικά που εξιστορούν τα μεγάλα ανδραγαθήματα του πανίσχυρου γερμανικού στρατού. Ο αξιωματικός κόβει μερικές βόλτες σκεφτικός και επιτέλους του έρχεται μια έμπνευση. Στέκεται μπροστά μου και με κοιτάζει περιφρονητικά αφιψηλού, παρόλο που είναι μόλις 1,60. Η ουλή που του κόβει το πρόσωπο κινείται. «Ποια είναι η εθνικότητά σου?» «Η μεγάλος, κύριε». «Αυτό που έκανες ήταν πολύ κακό, θα πεθάνεις». «Δεν έκανα παρά το καθήκον μου, κύριε». «Ναι, αλλά δεν είσαι παρά ένα σαμποτέρ». «Όχι, κύριε, είμαι λεξιπτωτιστής. Αυτό είναι όλο». «Γνωρίζεις ότι το διεθνές δίκαιο και η όρτη συνθηκολόγησης που υπέγραψε η γαλλική κυβέρνηση σε καταδικάζουν σε θάνατο?» «Όταν ενηλικιώθηκα ήμουν στη Νότια Αφρική. Διάλεξα την ελεύθερη Γαλλία, την Αγγλία». «Δεν αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις του στρατηγού Ντεκόλ, είσαι ληστής». «Τι λέτε για την πολιτογράφηση?» Ο αξιωματικός ετοιμάζεται να μου ξαναμιλήσει για το διεθνές δίκαιο, αλλά ένα τηλεφώνημα του κόβει τη φόρα. Σηκώνει το ακουστικό στον τοίχο. «Γεια, γεια, γεια, βόλ». «Μάλιστα, μάλιστα». Κατεβάζει το ακουστικό με μια σύντομη κίνηση. Μου κάνει νόημα να σηκωθώ. «Άντε, φιλαράκο, ξαναμπες στο αυτοκίνητο». Οι στρατιώτες με σκοπεύουν και πάλι. Έχω το πιστόλι στο σβέρκο. Το αυτοκίνητο με μεταφέρει ξανά στη φυλακή. Όπως και την πρώτη φορά, οι φρουροί μου παίρνουν τα ρούχα. Βρίσκομαι άλλη μια φορά ημίγυμνο στο μικρό κελί μου, αντιμέτωπος με τη ζωή που δεν μου χαμογελά πια.
Κοιτάζω τον έναστρο ουρανό από το φεγγίτι. Η ώρα της εκτέλεσής μου πλησιάζει. Η νύχτα καλύπτει το κελί μου και μπορώ να κλάψω χωρίς να φοβάμαι μη με δουν. Δεν κλείνω μάτι όλη νύχτα. Το πρωί, παρά την κούρασή μου, αντιμετωπίζω τους φυλακές μου με κουράγιο. Η ρουτίνα συνεχίζει κανονικά, πληκτική και μονότονη. Πρέπει να ζήσω κι άλλο. Μετά το μεσημεριανό, που το καταπίνω με το ζόρι, παρόλο που κομπιάζει ο λαιμός μου, αποκοιμιέμαι στο ράντζο μου. Ξυπνάω ακούγοντας φασαρία από το διάδρομο και την αίθουσα εφημερίας. Τα χτυπήματα από τις φτέρνες των στρατιωτών που χαιρετούν με ειδοποιούν ότι πλησιάζει ένας αξιωματικός. «Heil Hitler, Heil Hitler», απαντούν όλοι μαζί. Κολλάω το αυτί στην πόρτα. Ο ασυνήθιστος σταματάς σε αυτό το απέσιο μέρος με ξαφνιάζει. Ακούω κάποιον να λέει το όνομά μου. Χτυπώ την πόρτα του κελιού μου και φωνάζω. Βαρέθηκα πια αυτές τις απότομες εναλλαγές, άντε να τελειώνουμε. Η βαριά πόρτα γυρίζει στους μεντεσέδες της και περνάνε μέσα δύο αξιωματικοί. Ο ένας είναι σμιναγός και ο άλλος ταγματάρχης. Η παρουσία του δεύτερου δεν προμηνύει τίποτα το καλό. Ο σμιναγός με ρωτάει στα αγγλικά «What's your name?» «Πώς σε λένε?» Απαντώ στην ίδια γλώσσα. Ο αξιωματικός εκπλήσεται που με βλέπει μη γυμνο. Διατάζει ένα φρουρό να μου φέρει αμέσως τα ρούχα μου. Δεν έχω παπούτσια. Ο σμιναγός εκπλήσεται και πάλι και διατάζει να μου φέρουν. Μες στη στοιχεία μου χαίρομαι τρομερά όταν ένας υπαξιωματικός μου φέρνει ένα ζευγάρι παπούτσια. Είναι ο ίδιος τύπος που μου φύσηξε καπνό στα μούτρα την προηγούμενη. Σήμερα, υπό τις διαταγές του αρχηγού του, είναι εδώ υπάκουος δουλοπρεπής. Κάθεται ο κλαδόν και μου δένει τα παπούτσια μου και μια που είναι λερωμένα τα σκουπίζει κιόλας. Πληρώθηκα και με το παραπάνω. Η θέα αυτού του να ζει στα πόδια μου με γεμίζει ικανοποίηση. Βγαίνω από τη φυλακή πλησιωμένος από τους δύο αξιωματικούς. Πηγαίνουμε πεζί. Ο σμιναγός συνεχίζει να μου μιλά αγγλικά. Η συζήτησή μας είναι κοινότοπη, ενδιαφέρεται να μάθει πώς ήταν η μεταχείρισή μου στη φυλακή, αν η φρουρή μου είναι ευγενική, αν τρώω καλά. Στο δρόμο βλέπω ίσια μπροστά μου στα 100 μέτρα ένα απόσπασμα 12 οπλοφόρων απέναντι σε ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο από σάκους με άμμο. Φοράνε κράνη, έχουν το όπλο παραπόδα και περιμένουν. Ενστικτοδός τακτοποιώ τα ρούχα μου, σηκώνω το πηγούνι, σιώνω το κεφάλι, βαδίζω στο ύψος των δύο αξιωματικών. Γίνομαι μια καλορυθμισμένη μηχανή. Τα πόδια μου θέλουν να υποχωρήσουν. Εγώ περπατώ σταθερά, δεν μιλώ. Φέρνω στο νου μου τη μαμά, τον αδερφό μου, τη Σιμών, τους δικούς μου που θα τους ξαναδώ. Δεν σκέφτομαι καν τον εαυτό μου. Είμαι γεμάτος από εικόνες των δικών μου που τους αφήνω για πάντα. Οι δύο αξιωματικοί συζητούν μεταξύ τους και με παρακολουθούν. «Παρακαλώ στρίψτε δεξιά», μου λέει ο ταγματάρχης που μέχρι τώρα δεν μου είχε απευθύνει το λόγο. Μιλά άπτεστα γαλλικά. Αλλάζω πορεία και μπαίνω σε ένα άλλο δρομάκι λίγα μέτρα πριν φτάσω στην ομάδα στρατιωτών. Ουσιαστικά είναι ο ίδιος δρόμος από όπου πέρασα χθες με το αυτοκίνητο. Ο ταγματάρχης μου απευθύνει και πάλι το λόγο. «Απαντήστε μου ειλικρινά. Είστε χλωμός αλλά δεν επιβραδύνατε το βήμα. Πιστέψατε πως εκείνοι στρατιώτες ήταν εκεί για σας?» Κοιτάζω τον συνομιλητή μου στα μάτια και απαντώ ξερά και ειλικρινά. «Ναι κύριε». Ο ταγματάρχης συνεχίζει. «Σας παρακολούθησα. Είστε πολύ γενναίος νεαρός». Ο σμιναγός συνεχίζει τη συζήτηση στα αγγλικά. «Η αποστολή που εκτελέσατε τόσο λαμπρά ήταν πολύ σημαντική για τους Άγγλους?» «Δεν ξέρω κύριε». «Γιατί τοποθετήσατε τις βόμβες στο αριστερό φτερό των αεροσκαφών μας?» «Ήταν διαταγή κύριε, δεν αμφισβητώ τις διαταγές». «Ποιος ήταν ο σκοπός?» «Δεν ξέρω κύριε, απλώς εκτελούσα διαταγές». Ο ταγματάρχης δεν με αφήνει από τα μάτια του, παρακολουθεί και την παραμικρή μου κίνηση. Στην πορεία περνάμε από μια περιοχή της βάσης που τη γνωρίζω απ' έξω και ανακατοτά. Να μπορούσα να ξεφύγω, να δραπετεύσω. Ο ταγματάρχης μάντεψε τι σκέφτομαι. Χτυπάμε το χέρι το πιστόλι του με τη θήκη ανοιχτή. «Μην προσπαθήσετε να ξεφύγετε, ξέρω πολύ καλό σημάδι και μπορεί να φάτε καμιά σφαίρα σε άσχημο σημείο». Εγώ απλώς χαμογελάω στον άνθρωπο αυτόν που έπιασε τόσο σωστά τη σκέψη μου.

Οι τρεις μας φτάνουμε στο αρχηγείο του αεροδρομίου, όπου είχα την πρώτη μου συζήτηση με τον λοχαγό με την ουλή στο πρόσωπο. Ένας μηναγός της Λουτφάβε, ο διοικητής Καρλ Μάιντερ, μας περιμένει στην εξωτερική σκάλα ενός μικρού ξύλινου κτηρίου. Με χαιρετάει στρατιωτικά. Εγώ ανταποδίδω το χαιρετισμό και μου σφίγγει το χέρι. Ψάχνει στο χαρτοφύλακά του, βγάζει ένα από τα εγχειρίδια μας και μου το δείχνει. «Είναι δικό σας?» «Όχι, κύριε». «Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του απέσιου πράγματος?» «Από ό,τι ξέρω, κύριε, οι δυο μου σύντροφοι και εγώ δεν είχαμε τέτοιο όπλο. Δεν μπορεί παρά να είναι του συντρόφου μας που σκοτώθηκε». Σκέφτομαι ότι ο καημένος ο Πιέρ Λεωστίκ θα με συγχωρέσει. Η υπηρεσία που προσέφερε στον αγώνα μας δεν έληξε με τη ζωή του. Αναγνώρισα βέβαια το όπλο που μου πήρε ο Γερμανός στρατιώτης τη στιγμή που πιάστηκα αιχμάλωτος. Τελικά το θέμα δεν πηγαίνει παραπέρα. Το κυριότερο είναι ότι κατάφερα να πείσω τον Μάιντερτ, ο οποίος δεν επιμένει πολύ, όταν του λέω ότι το εγχειρίδιο δεν είχε και μεγάλη διαφορά από μία ξυφολόγχη. «Θέλετε να θαυμάσετε το έργο σας?» Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, η μικρή μας ομάδα προχωράει προς τα διάφορα υπόστεγα που επισκεφθήκαμε λίγες μέρες νωρίτερα. Βλέπω με ικανοποίηση τα ίχνη από καμένα αεροσκάφη. Ένα Junkers 88 με κομμένο το αριστερό φτερό μεταφέρεται στο συνεργείο με τρακτέρ. Οι αξιωματικοί μου λένε «Αυτό το αεροσκάφος είναι το λιγότερο κατεστραμμένο. Μπορεί να επισκευαστεί και να ξαναπετάξει». Το Φίζελεστόρ έχει γίνει στάκτη. Σε ένα άλλο υπόστεγο, ένα Ντορνιέ 17 έχει χάσει και τα δύο φτερά καθώς και την ουρά του. Ο Μάιντερτ με ρωτάει με περιέργεια. «Γιατί το αεροσκάφος αυτό έχει τρεις πληγές?» Μπροστά στην τόση ευγένεια αυτών των αξιωματικών, αποφασίζω να τους κολακεύσω λιγάκι. «Κύριοι, τα Ντορνιέ 17 είναι γερά αεροπλάνα. Για να σιγουρευτούμε πως θα καταστραφούν, βάλαμε μεγαλύτερη δόση εκρηκτικών». «Πες μου, νερέ μου φίλε, σύμφωνα με τη σειρά των εκρήξεων πρέπει να διατρέξετε ετούτη τη διαδρομή. Πραγματικά με μια μεγάλη χειρονομία χαράσει τη διαδρομή που κάναμε τη νύχτα της 13ης Ιουνίου του 1942». «Δεν ξέρω, κύριε, διότι εκτελέσαμε την αποστολή μας νύχτα και τώρα δεν μπορώ να προσανατολιστώ». Ο επισμηναγός της Λουτφάβε δείχνει ένα σημείο με το δάχτυλο. «Εγώ βρισκόμουν εκεί τη στιγμή που έγινε η πρώτη έκρηξη». «Κύριε, θα μπορούσαμε να είχαμε συναντηθεί. Δεν ήμασταν πολύ μακριά σας». Ο επισμηναγός αφήνει να του ξεφύγει ένα κολοσσάλ τρομερό και συνεχίζει. «Ήσασταν ακόμα στη βάση όταν έγιναν οι εκρήξεις?» Ο Μάιντερτ δεν μου δίνει καιρό να απαντήσω. «Ασφαλώς όχι, φίλε μου, αφού με τις πρώτες εκρήξεις σήμανε συναγερμός». Παρά τη σοβαρότητα της θέσης μου χαμογελώ. Πιστεύω ότι έχω να κάνω με αξιωματικούς άξιους του βαθμού τους που εκτιμούν και κρίνουν το έργο μας σαν στρατιώτες. Και όμως, κύριοι, ήμασταν ακόμη στο χώρο της βάσης. Δεν είχαμε τελειώσει ακόμα τη δουλειά μας. Αν και δεν μας είδατε, οι σύντροφοί μου και εγώ είδαμε τις διάφορες περιπόλους. Οι τρεις αξιωματικοί τα χάνουν με την απάντησή μου. Ο Μάιντερτ πετάει ένα κολοσσάλ και όλοι τον αντιγράφουν. «Η αποστολή αυτή σας φάνηκε δύσκολη?» «Ναι, κύριε, ήταν πολύ δύσκολη». Η επίσκεψη τελειώνει στα σημεία όπου κοίτονται μερικά κουφάρια θανάσιμα τραυματισμένων αεροσκαφών. Επιστρέφουμε στο αρχηγείο του Μάιντερτ. Ξαναβρίσκουμε στην αίθουσα όπου είχα έρθει την προηγουμένη. Οι τρεις αξιωματικοί είναι ευγενικοί. Τολμώ να απευθυνθώ στον Μάιντερτ. «Κύριε, θα μας του φεκίσετε?» Ο σμηναγός απαντά στην ερώτησή μου σε άψογη στάση προσοχής, δίνοντάς μου το χέρι. «Σας δίνω το λόγο μου, ως Γερμανός αξιωματικός του Τρίτου Ράιχ, ότι δεν θα εκτελεστείτε. Είστε αιχμάλωτος πολέμου». Ο αξιωματικός μου φαίνεται ειλικρινής. Τολμώ να πιστέψω το λόγο του. Εκτιμά το έργο μας σαν στρατιώτης και κρίνει τι σώοι άνθρωποι είμαστε χωρίς μίσος. Εκτιμάει τις σωστές δουλειές. Ο Μάιντερτ μας καλεί όλους να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι. «Τσιγάρο?» «Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω». «Τι θα θέλατε να πιείτε?» «Ευχαριστώ, αλλά δεν πίνω ποτέ αλκοόλ».
«Μα τι υποδειγματικός νέος είσαστε, δεν πίνετε, δεν καπνίζετε, να είχα τουλάχιστον μια σόδα να σας προσφέρω. Ευχαριστώ κύριε, αλλά δεν θέλω τίποτα». Πέρασε η ώρα των κοινοτοπιών και περιμένω πιο σοβαρά πράγματα. Θα ήθελα να πιω για να χαλαρώσω, αλλά φοβάμαι μήπως οι κύριοι αυτοί χρησιμοποιήσουν κάποιο ναρκωτικό που θα με κάνει να χάσω τον αυτοέλεγχό μου. Δεν θέλω να πουλήσω τους συντρόφους μου, εκείνους που έχουν την τύχη να ζουν ακόμα ελεύθεροι, τους φίλους μου, τους πράκτορες των Άγγλων, που είμαι σίγουρος ότι μας εμπιστεύονται. Ο Μάιντερτ μπαίνει στο ψαχνό. Οπλισμένος με μια μικρή ατζέντα μου λέει: «Πώς λέγονται οι σύντροφοί σας που ξέφυγαν?» «Κύριε, απάντησα ήδη σε αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Τους αποκαλούσα με το βαθμό τους». Αναγνωρίζω το μικρό προσωπικό σημειωματάριο του Μπεργέ. Όταν μας έδωσε στον τρίτονα τις δραχμές και τα δολάρια για την αποστολή μας, ο ταγματάρχης κατέγραψε δίπλα σε κάθε όνομα το ποσό που πήρε ο καθένας μας. Οι σημειώσεις είναι εκεί. Είναι κακογραμμένες, αλλά μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν εύκολα και οι τρεις αξιωματικοί της περιεργάζονται. Μένω έξω από τη ζωηρή συζήτηση των τριών Γερμανών που κλωθογυρίζουν πάνω από τις σημειώσεις. Μπεργέ, Μουό, Λεοστίκ, Σιμπάρ, αυτή είναι γνωστή. Μένει μόνο να βρούμε τα ονόματα των δύο πόντων. Ο επισμηναγός και ο σμηναγός της Λουτφάβε βάζουν τα δυνατά τους να βγάλουν τα γράμματα. Δουλεύουν μεθοδικά και τα καταφέρνουν. Ξαφνικά ο σμηναγός που μιλάει καλά αγγλικά βγάζει μια κραυγή χαράς. «Τζέλικο, Τζέλικο, ο Λόρδος Τζέλικο, να το όνομα του Άγγλου αξιωματικού». «Δεν ξέρω κύριε, για μένα ήταν ο λοχαγός μου». Με μια μικρή προσπάθεια καταφέρει να διαβάσει και το όνομα του υπολοχαγού Κωστή Πετράκη. Ο Μάιντερτ παρατάει το χαλαρό του ύφος και μου λέει με σφιγμένα τα δόντια: «Αυτόν θα ήθελα να είχα στα χέρια μου». Έτσι, για να κρατήσει κανείς το λογαριασμό μερικών δραχμών από τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται σε αυτόν τον αμήλικτο πόλεμο, δίνει αθέλητα πληροφορίες στον εχθρό. Ποιος θα το περίμενε? Ευτυχώς δεν είναι τούτο σοβαρό, αφού οι σύντροφοί μας έφτασαν στην Αίγυπτο προπολού, έτοιμοι να φύγουν σε νέες αποστολές. Ο σμηναγός δίνει τον οριστικό κατάλογο στον Μάιντερτ. Η αξιωματική είναι πανευτυχής. Ο Τζέλικο, ο γιος του ναυάρχου Τζέλικο, ο οποίος τους νίκησε στην ναυμαχία της Γιουτλάνδης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σμήναρχος συνεχίζει: «Νερέ μου φίλε, θα μου πείτε για ποιο λόγο, ενώ κάνετε σαμποτάζ στη βάση στα βόρεια του νησιού, εμείς σας πιάσαμε στα νότια?» «Κύριε, είμαι ένας απλός στρατιώτης, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ακολουθώ τις διαταγές που μου δίνουν χωρίς να τις αμφισβητώ». «Πού πήγαν οι συναδελφοί σας?» «Δεν ξέρω κύριε, κοιμόμουν όταν έφυγαν. Η επίθεση των ανδρών σας ήταν τόσο ξαφνική που όταν ξυπνήσαμε δεν έμαθα που επήγαν». «Αν μπορούσατε να είχατε ξεφύγει μόνο σας και να μην πιαστείτε εχμάλωτος, πού θα πηγαίνατε?» «Δεν είχαμε σχεδιάσει τίποτε για μια τέτοια περίπτωση. Ήμασταν σίγουροι για την επιτυχία μας. Έπρεπε απλώς να ακολουθήσω τους άλλους». «Είχατε οδηγίες, επαφές με συμμαχικούς πράκτορες?» «Σε μια τέτοια αποστολή ο γερμανικός στρατός εμπιστεύεται τα μυστικά του σε απλούς στρατιώτες?» «Σας επαναλαμβάνω κύριε, δεν είμαι παρά ένας απλός στρατιώτης». «Πιστεύετε ότι ο ταγματάρχης Μπεργέ ήταν ενήμερος?» «Κύριε, η αποστολή ήταν αγγλική. Δεν πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι ο ταγματάρχης Μπεργέ ήταν ενήμερος αυτής της υπόθεσης σε βάθος». «Άρα είναι πολύ πιθανόν οι άλλοι δύο να ήταν ενήμεροι για ολόκληρη την αποστολή και εσείς δεν ξέρετε που βρίσκονται?» «Όχι κύριε, δεν έχω ιδέα». «Τι οπλισμό είχατε?» «Το γνωρίζετε εξίσου καλά με μένα αφού με πιάσατε χμάλωτο». «Ξέρετε πως ήταν η βόμβα που χρησιμοποίησατε για να καταστρέψετε τα αεροσκάφη?» «Όχι κύριε, ξέρω μόνο να την πυροδοτήσω». «Πόσοι άντρες ήσασταν στη βάση σας?» «Δεν ξέρω». Ο Μάιντερτ γίνεται επιτακτικός. «Μιλήστε, γνωρίζετε αυτή την απάντηση». «Κύριε, θα προτιμούσατε να σας πω ψέματα? Έναν ανακριβή αριθμό που θα σας παραπλανήσει?» Προφέρω αυτές τις λέξεις ήρεμα, κοιτάζοντας το σμηναγό στα μάτια. Πρέπει να το χάψει, πρέπει να πιστέψει πως είμαι ειλικρινής. Έχω την προαίσθηση ότι τον έπιασα τον άνθρωπό μου και ότι πιστεύει ότι έχει να κάνει με έναν απλό στρατιώτη που δεν μπορεί να δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Για μια ακόμη φορά, ο βαθμός μου του απλού στρατιώτη με γλίτωσε από μια δύσκολη κατάσταση. Οι αξιωματικοί μιλούν μεταξύ τους και φαίνεται να με αγνοούν. Ο Μάιντερ του βγάζει το ρολόι μου από τον σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα προσωπικά μου αντικείμενα και μου το προσφέρει. «Δικό σας δεν είναι?» «Ναι, κύριε. Πάρτε το λοιπόν. Ένα ρολόι είναι καλός σύντροφος στη ζωή». Η ανάκριση τελειώνει και καταλαβαίνω ότι σε λίγο θα επιστρέψω στο κελί μου. Κατόπιν διαταγής του Μάιντερ τη συνεδρία συλλήνεται. Μπαίνω στο αυτοκίνητο με τους δύο αξιωματικούς και ισχυρή συνοδεία και επιστρέφουμε στη φυλακή. Το αυτοκίνητο ξερνά φωτιά από την εξάτμιση. Μακάρι να πάθει βλάβη. Με τη βοήθεια της νύχτας ίσως να μπορέσω να ξεφύγω από τους φρουρούς μου. Δυστυχώς όμως το αυτοκινητάκι συνεχίζει το δρόμο του βγάζοντας πίθες και κρίξεις και φτάνει στην αυλή της φυλακής όπου με παραλαμβάνουν οι φύλακες. Είναι 8 η ώρα το βράδυ όταν η βαριά πόρτα κλείνει πίσω μου. Ένας φρουρός έρχεται και μου βγάζει τα παπούτσια. Ασφαλώς είναι δικά του, αφού δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κρατούν τα ρούχα μου, δεν είμαι πια ημίγυμνος. Γύρω στα μεσάνυχτα, τα αεροπλάνα της ΡΑΦ βομβαρδίζουν και πάλι τη βάση. Ζηλεύω τους Άγγλους συναδέλφους μου, οι οποίοι σε λίγες ώρες θα προσγειωθούν στην Αίγυπτο, έχοντας εκτελέσει την αποστολή τους. Μες τη νύχτα που καλύπτει το κελί μου, τα νεύρα μου χαλαρώνουν. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν είναι από χαρά ή λύπη. Δεν τολμώ να εμπιστευτώ τα ωραία λόγια του Σμινάρχου που με διαβεβαίωσε ότι είμαστε εχμάλωτοι πολέμου και έτσι θα γλιτώσουμε το εκτελεστικό απόσπασμα. Είμαι σίγουρος ότι έπαιξα καλά το ρόλο του απόλυτα πειθαρχημένου απλού στρατιώτη. Πρέπει να με πέρασαν για ένα καλά εκπαιδευμένο κρετίνο. Αλλά δεν έχει σημασία αφού κατάφερα να μειώσω το βάρος μιας πολύ πιεστικής ανάκρισης. Έπαιξα τη μεγάλη μου σκηνή ερμηνεύοντας το ρόλο του αθώου φανταράκου. Είμαι χμάλωτος εδώ και 10 μέρες. Τα νεύρα μου δοκιμάστηκαν σκληρά. Μπόρεσα να κρατηθώ χάρη στη θέλησή μου και στην πλόφα που ανάγκασα τον εαυτό μου να παίξει τις ατελείωτες ώρες της ημέρας ενώ περίμενα με αγωνία το θάνατό μου. Οι φρουροί είναι πιο ευγενικοί. Πρέπει να έλαβαν ανάλογες διαταγές. Έχω το δικαίωμα να κάνω ένα περίπατο στην αυλή με ισχυρή φρουρά. Η αυλή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από το κελί μου, αλλά ο ήλιος λάμπει κατακόρυφα από το γαλάζιο θόλο του ουρανού. Είμαι ντυμένος και έτσι δεν αισθάνομαι τόσο άσχημα απέναντι στους στρατιώτες που με φρουρούν. Ο διευθυντής της φυλακής είναι εξίσου χαρούμενος με μένα που δεν θα εκτελεστούμε. Ο άνθρωπος αυτός πάντα υπήρξε καλός και πονόψυχος. Το ρωτώ αν οι φίλοι μου έχουν το ίδιο προνόμιο να βγαίνουν για βόλτα στην αυλή και μου λέει μετά από τη μισή ώρα περιπάτου μου στο κλειστό αυτό περιβάλλον είναι η σειρά τους. Ξαναμπαίνω στο κελί μου, το οποίο μου φαίνεται πιο χαρούμενο. Κάθε μέρα χαράζω άλλη μια γραμμή στον τοίχο σαν μαρτυρία της διαμονής μου στο άντρο των νεκρών. Ο διευθυντής της φυλακής με πληροφορεί ότι σύντομα θα μας μεταφέρουν στη Γερμανία σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου. Στις 2-3 μέρες που ακολουθούν, τίποτε δεν αλλάζει την καθημερινή μας ρουτίνα. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο διευθυντής μου λέει ότι η αναχώρησή μας πρόκειται να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας. Φοβάμαι μήπως τελευταία στιγμή αυτό το ξύπνημα, τα χαράματα, κρύβει κάτι πιο σοβαρό, την εκτέλεσή μας. Σύμφωνα με τον διευθυντή, πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Ο καλός αυτός άνθρωπος θέλει να μου μεταφέρει τη σιγουριά του, αλλά δεν τα καταφέρνει ολότελα.

Το πρωί της Δευτέρας Ιουλίου του 1942 με ξυπνούν οι φορεί που μπαίνουν στο κελί μου. Είναι τρεις τα χαράματα. Μου λένε ότι θα φύγω για τη Γερμανία μαζί με τους συντρόφους μου που τους ξυπνούν και εκείνους. Η συνηθισμένη μου συνοδεία με πηγαίνει να πληθώ και να ξυριστώ. Περνώντας από το κελί 9 βλέπω τον Ζακ Μουό που ετοιμάζεται να βγει, ενώ όταν γυρίζω από την άλλη βλέπω τον ταγματάρχη Μπερζέ στο βάθος του κελιού 15. Προσπαθώ να του τραβήξω την προσοχή, αλλά ο αρχηγός μας είναι τόσο απασχολημένος που δεν μ' ακούει που τον χαιρετώ. Ετοιμάζει και αυτός το φτωχό του μπόγο με τα προσωπικά του αντικείμενα. Αφήνω το κελί 2 με ισχυρή συνοδεία. Με οδηγούν σε ένα λεωφορείο που μας περιμένουν πολλοί ένοπλοι στρατιώτες. Δεν προλαβαίνω καλά-καλά να καθίσω και επιβιβάζεται με τη σειρά του ο Ζακ Μουό. Κάθεται μπροστά μου με ένα φρουρό δίπλα του. Είμαι χαρούμενος που ξαναβρίσκω το φίλο μου. Καλημέρα. Ο Μπερζέ καταφτάνει με τη σειρά του και κάθεται μπροστά στο Μουό. Προς μεγάλη μου έκπληξη δεν ανταποδίδει το χαιρετισμό μου. Μοιάζει αφηρημένος. Το βαρύ όχημα ξεκινά με το φέροντάς μας προς το νέο μας πεπρωμένο. Αφήνουμε την αεροπορική βάση και σταματάμε στα προάστια του Ηρακλείου. Ένας αξιωματικός ανεβαίνει.

κάποιοι κατηφορίζουν απότομα στη θάλασσα για να βουτήξουν στα ήρεμα γαλανά νερά της. Το όχημά μας προχωράει πιο βαθιά στην ενδοχώρα. Υπακούει στους επιδέξιους χειρισμούς του οδηγού και ανηφορίζει τον δρόμο, ο οποίος ελίσσεται στην πλαγιά του βουνού που δεσπόζει στο τοπίο. Είναι ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Το γαλαζοπό βουνό ξυπνά με την αυγή, ο καταγάλανος ουρανός μας προσκαλεί στη ζωή.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Τους δρόμους τους θαλασσινούς τους γνώριζε η Γοργόνα και λέει του Αλέξανδρου που χαίρεται κοντά της να αφήσουν πίσω τα νησιά, τα ιστορικά λιμάνια, να πάνε να περάσουν ένα βαθύ αυλάκι. Γενιές ανθρώπων δούλεψαν από τα παλιά τα χρόνια να γίνει αυτό το πέρασμα δύο θάλασσες να ενώσει, να ταξιδεύουν τα άρμενα και μίλια να γλιτώνουν, να μην περνούν το τέναρο που όλοι καιροί το πιάνουν. Αφού περάσαν τον Ισθμό, βρεθήκαν αρμενίζουν σε κόλπο που κυκλώνεται από στεριές μεγάλες. Οι Ρούμελοι και ο Μοριάς αντικριστά κοιτιούνται, ίδια τραγούδια τραγουδούν, ίδιους ρυθμούς χορεύουν. Μπροστά τους ο Ακροκόρινθος με το μεγάλο κάστρο, μετά οι Μυκήνες και κοντά το αλογοθρόφων Άργος, το Ναύπλιο, η Πτήρινθα και τα κυκλόπια τείχη. Πίσω από δυο σειρές βουνά θα βρουν την Αχαΐα. Πάνω ψηλά η Μαντίνη, της μουσικής η μήτρα, και ολόγυρά της θέατρα, όμοια της Επιδαύρου, και νότια δυο βουνά θεριά στα πόζερβα της Πύλου. Τα Ήγετος και Πάρνωνας σφιχτοκρατούν τη Σπάρτη. Άξιος δρομέας ξεκινά από την Ολυμπία. Λαμπαδιφόρος Έλληνας κλαδί ηλιάς κομίζει. Οι πόλεμοι να πάψουνε, γιατί είναι πάλι ώρα η φλόγα η Ολυμπιακή τους άξιους να φωτίσει. Σαν να μαρμάρωσε ο καιρός και στέκει και κοιτάζει. Γέμισε η Πελοπόννησος αρματολούς και κλέφτες. Έχουν μεγάλη σύναξη, μετράνε τα άρματά τους. Ελευθερία ή θάνατος, αυτό τον όρκο παίρνει.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μετά από την μεγάλη ευλογία που είχαμε στις προηγούμενες δύο εκπομπές να φιλοξενήσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, ο οποίος μας έκανε μια μοναδική παρουσίαση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα εσωτερικά, θα εισέλθουμε και εμείς με τη σειρά μας βήμα-βήμα εντός του Ιερότερου Ναού της Χριστιανοσύνης για να γνωρίσουμε τα ιερά προσκυνήματα που υπάρχουν εντός του, έχοντας ως παρακαταθήκη την εξαίρετη περιγραφή του Σεβασμιωτάτου και ευρισκόμενη νοητά στην Αγία Αυλή, στρέφουμε το βλέμμα μας προς το ναό και ξεκινάμε.

η Αγία Πόρτα. Αρχικά, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως είχε δύο εισόδους. Όμως η μία κλείστηκε το 1187 επί Σαλαδίν. Ανάμεσα στις δύο εισόδους υπάρχουν 5 κολόνες και δεξιά και αριστερά των δύο εισόδων υπάρχουν από 3. Οι 11 αυτές κολόνες είναι από λευκό και πρασινοπό μάρμαρο και γρανίτη και είναι διακοσμημένες με κορινθιακά και ονόκρανα. Η σημερινή και μόνη υπάρχουσα είσοδος που ονομάζεται Αγία Πόρτα έχει ύψος 5 μέτρα και πλάτος 3. Παλιότερα, πάνω από την Αγία Πόρτα υπήρχαν οι ανάγλυφες παραστάσεις της Αναστάσεως του Λαζάρου, της εισόδου του Χριστού στην Αγία Πόλη, του Ιερού Νυπτήρος και του Μυστικού Δείπνου. Αυτές όμως σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιεροσολύμων Rockefeller. Αλλά και πάνω από την κλειστή πόρτα υπήρχαν θρησκευτικά εμβλήματα και κυρίως η εικόνα της Θεοτόκου επενδυμένη με φύλλο χρυσού που σύμφωνα με τις πηγές σωζόταν έως και το 1801. Για τη χρυσή αυτή εικόνα της Παναγίας έχουμε αναφορά και στον βίο της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τα φύλλα της σημερινής πόρτας είναι κατασκευασμένα από ξύλο, κυπαρισιού και καρυδιάς και εσωτερικά είναι ενισχυμένα με σιδερένιες πλάκες. Έχουν περίτεχνα μεταλλικά ρόπτρα πάνω στα οποία είναι χαραγμένες σε αραβική γλώσσα στο δεξιό «Απόλαυσε προσκυνητή τον πόθο σου. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου. Στον πολύφωτο ουρανό μήτυρ των εκκλησιών». Στο αριστερό «Εισέλθετε ξένοι στις αυλές του Κυρίου, στον τάφο της ζωής όπου κατοικεί η χάρις και επιπολάζει το ευλογημένο φως». Όπως προαναφέρθηκε, τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας εξωτερικώς τα έχει μωαμεθανική οικογένεια από τον καιρό του Σαλαδίνου. Η πόρτα ανοίγει κατ' εντολή του σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου, ενώ εσωτερικά ανοίγει ο Ελληνορθόδοξος φύλακας μοναχός.

η κολόνα του Αγίου Φωτός. Στην αριστερή πλευρά της Αγίας Πόρτας, μία από τις μαρμάρινες κολόνες είναι σχισμένη και μαυρισμένη προς το κάτω μέρος. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με την παράδοση στο εξής αξιοθαύμαστο γεγονός. Το Πάσχα του 1579 οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή για να απαγορεύσει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο να μπει μέσα στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο γεγονός δεν προσδιορίζουν το ακριβές έτος. Αναφέρουν όμως ότι την περίοδο εκείνη Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Σοφρόνιος, ενώ Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας ήταν αντίστοιχα ο Ιερεμίας, ο Σίλβεστρος και ο Ιωακείμ. Τέλος, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μουράτ. Αν ανατρέξουμε στους επίσημους καταλόγους των τεσσάρων αυτών πατριαρχείων, διαπιστώνουμε πως οι τέσσερις ελληνοορθόδοξοι πατριάρχες πράγματι διετέλεσαν τα καθήκοντά τους στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Και αν εξετάσουμε την ακριβή περίοδο πατριαρχίας του καθενός και την αντίστοιχη περίοδο βασιλείας του Σουλτάνου Μουράτου Τρίτου, προκύπτει ότι το μοναδικό έτος που συνέπεσε η διοίκηση των πέντε αντρών είναι το 1579 μετά Χριστόν. Η Αγία Πόρτα κλείστηκε λοιπόν νωρίτερα από την κανονική ώρα και μέσα βρέθηκαν μόνο οι Αρμένοι. Την καθορισμένη ώρα, 11 π.Μ., που κατέβηκε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τη συνοδεία του, κλήρο και λαό, ενώ οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως χτυπούσαν, βρήκαν την Αγία Πόρτα κλειστή. Τότε ο Πατριάρχης απευθύνθηκε στο Ορθόδοξο πλήρωμα και είπε να περιμένουν να βγει από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως, να το πάρουν οι Αρμένοι και να το δώσουν και στους Ορθοδόξους. Ενώ η ώρα περνούσε και είχε νυχτώσει, το Άγιο Φως δεν είχε βγει ακόμη από τον Πανάγιο Τάφο. Τότε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μας παρακάλεσε όλο τον κόσμο να γονατίσει και να προσευχηθεί να γίνει το θαύμα και να βγει το Άγιο Φως. Τότε σκίστηκε η γρανιτένια κολόνα και το Άγιο Φως βγήκε από τη σχισμή ανάβοντας τα κεριά που είχε στα χέρια του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ενώ ο Αρμένιος που ήταν μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν κατόρθωσε να πάρει το Άγιο Φως και ντροπιασμένος αποχώρησε. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Βρισκόμενος στον απέναντι από την Αγία Πόρτα πύργο του Τεμένους, είδε την έλευση του Αγίου Φωτός στη λαμπάδα του Ορθοδόξου Πατριάρχη και ομολόγησε τον Χριστόν αληθινό Θεό, πηδώντας από τον ψηλό πύργο χωρίς να πάθει τίποτα. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Εμμύρης Τούνομ, αφού φώναξε δυνατά «Μία η σωστή πίστη των Ορθόδοξων Χριστιανών», έμπηξε τρία καρφιά στο έδαφος λέγοντας «Έτσι να μπουν τα καρφιά στα μάτια των μη πιστευόντων ότι το Άγιο Φως είναι αληθινό και ευλογημένο». Μετά την ομολογία του αυτή, οι μουσουλμάνοι το συνέλαβαν και αφού τον θανάτωσαν, τον παρέδωσαν στη φωτιά που έβαλαν στην Αγία Αυλή. Αργότερα οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Τα τίμια λείψανά του σήμερα φυλάσσονται στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς, του οποίου χτίτορ υπήρξε η Οσία Μελάνη η Ρωμαία. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Απριλίου. Όταν ο Σουλτάνος πληροφορήθηκε το θαύμα της σχισμένης κολόνας, έβγαλε φυρμάνι με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Το φυρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη Γερμανό στο Όρος των Ελαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 1101 με τους Λατίνους, στους οποίους δεν βγήκε το Άγιο Φως
και μετά από μία ημέρα αναμονής απεχώρησαν σαν τους Αρμενίους ντροπιασμένοι.

ο φρικτός Γολγοθάς. Το καιρό εκείνο, ελθόντες οι στρατιώτες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος με τα χολής με μειγμένον, και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαν του τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαν του τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και πέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και εν τρισή ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, ή όσοι του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Είπε γάρ ότι Θεού είμαι Υιός. Το δι' αυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε έχτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσα τη γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, τούτες τι, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Τις νέες δε των εκεί εστώτων, ακούσαντες έλεγον, ότι Ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους, και περιθείς καλάμο, επότιζεν αυτών. Οι δε λοιποί έλεγον, άφε σίδωμεν ή έρχεται Ηλία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξερθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού, εισήρθον εις την Αγίαν πόλην και νεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες το σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως.

Μπαίνοντας στο ναό της Αναστάσεως, βλέπουμε στα δεξιά μια σκάλα με 27 σκαλοπάτια. Αυτή η σκάλα οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά, στον τόπο όπου ο Κύριος δέχθηκε τα καρφιά στα χέρια και το τίμιο αίμα του πότισε τη γη για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες. Σύμφωνα με τις πηγές, στο σημείο αυτό, το έτος 420 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος είχε τοποθετήσει μεγάλο χρυσό σταυρό διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στα μέσα του 6ου αιώνα, ο βράχος του Γολγοθά ήταν ανοιχτός και αργυρεπίσυχα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί γύρω από το χρυσό αυτό σταυρό, τον οποίο προσκυνούσαν οι πιστοί. Τον 11ο αιώνα, ο χώρος του φρικτού Γολγοθά χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο βόρειο, που σήμερα ανήκει στους Ορθοδόξους και βρίσκεται στον πραγματικό τόπο που έγινε η Σταύρωση, και στο νότιο, που ανήκει στους Λατίνους και είναι ο τόπος που ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν. Ο ιερός βράχος του Γολγοθά έχει ύψος από το δάπεδο του Καθολικού 4,5 μέτρα και διαιρείται σε δύο παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι των Λατίνων, το οποίο χωρίζεται από το παρεκκλήσι των Ορθοδόξων με αψίδες. Εδώ ο προσκυνητής μπορεί να δει ένα ψηφιδωτό στο οποίο απεικονίζεται η σκηνή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Επίσης αριστερά μπορεί να δει ολόγλυφη την εικόνα της Θεοτόκου που δέχεται το πλήγμα της Ρομφαίας, συμβολισμό του πόνου της Παναγίας για το θείο πάθος. Επίσης το Ορθόδοξο παρεκκλήσι, το οποίο βρίσκεται στο πραγματικό σημείο της Σταυρώσεως. Εκεί υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Γύρω από το μάρμαρο της Αγίας Τραπέζης είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Θεωρείτο αίματι και νοθέντη δέσποτα Χριστέ, εξής αχράντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μεν πέπαυτε ειδωλική, πάσα δε η γη, σου της ενέσεως την θυσία να αναφέρομαι». Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σήμερα η τρύπα αυτή έχει καλυφθεί με ασημένιο σκαλιστό δίσκο. Η επιφάνειά του είναι χωρισμένη σε 5 μέρη. Πάνω σε αυτά είναι σκαλισμένες σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Γύρω από τον δίσκο υπάρχει μέανδρος. Νοτίως της Αγίας Τραπέζης ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η ρογμή αυτή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Θεάνθρωπος παρέδωσε το πνεύμα. «Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνήν μεγάλη, αφήκεν το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσκίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν». Η παράδοση αναφέρει πως το αίμα του Χριστού έτρεξε μέσα από αυτή τη ρογμή, έφτασε στο κρανίο του Αδάμ και ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται σε φυσικό μέγεθος ο εσταυρωμένος Χριστός και στα πλάγιά του η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι επιβλητικές μορφές έχουν αργυρή επένδυση. Πίσω από τον εσταυρωμένο υπάρχει μια μεγάλη εικόνα του νυμφίου Χριστού και διάφορες μικρές που αναφέρονται στα Άγια Πάθη του Κυρίου. Πάνω από την Αγία Τράπεζα καίνε συνεχώς 15 κανδύλια. Αριστερά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται η πρόθεση. Πάνω στο μάρμαρο αυτής είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρού
τα σαχράντου σου χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξαση. Στην νότια πλευρά υπάρχει παράθυρο που άλλοτε ήταν εξωτερική πόρτα του Γολγοθά. Από αυτή την πόρτα μπήκε νικητής ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν, όταν επέστρεψε από την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό στον ώμο του και συνοδευόμενος από τον εξόριστο Πατριάρχη Ζαχαρία. Κατά την παράδοση, μπαίνοντας ο αυτοκράτορας στο Γολγοθά, του έπεσε το βασιλικό στέμα. Επειδή τρομοκρατήθηκε από αυτό το γεγονός και το θεώρησε κακό σημάδι, είπε στον Πατριάρχη ότι κάτι κακό θα του συμβεί. Τότε ο Πατριάρχης του εξήγησε το γεγονός και του είπε: «Πώς εσύ ο θνητός βασιλιάς που φέρεις στους ώμους σου το σταυρό του βασιλέως Χριστού φοράς θέμα?» Και ο Ηράκλειος, καταλαβαίνοντας τα λόγια του Πατριάρχη, διέταξε η πόρτα να γίνει παράθυρο, ώστε να μην ξαναπεράσει πια από εκεί κανένας, γιατί ο χώρος ήταν ιερός και απαραβίαστος ακόμη και για ένα βασιλιά. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Ηράκλειος παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα 15 ημέρες, ανυπόδητος και χωρίς θέμα, γενόμενος σε εμάς μεγάλο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης προς μίμηση. Γι' αυτό, μέχρι σήμερα, όταν ο Πατριάρχης ή άλλος αρχιερέας κάνει θεία λειτουργία στο φρικτό Γολγοθά, δε φορά μήτρα.

Συμπληρωματικά, θα ήταν καλό να αναφέρουμε λίγα λόγια για την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού στον πανίερο βράχο του Γολγοθά. Κατά την τραγική άλωση της Αγίας Πόλεως από τους Πέρσες στις 20 Μαΐου του 614 μετά Χριστόν, πατριάρχης ήταν ο Άγιος Ζαχαρίας. Αυτός μάταια προσπάθησε να μεσολαβήσει για να αποφευθεί η λαιλασία της πόλεως και όλων των Αγίων προσκυνημάτων. Προτίμησε μάλιστα να πεθάνει παρά να εγκαταλείψει τον Τίμιο Σταυρό στα βέβυλα χέρια των ειδωλολατρών. Μετά την άλωση της Αγίας Πόλεως, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας εξορίστηκε στην Περσία μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς. Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας έσφιγγε σφιχτά στην αγκαλιά του τον Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας το όρος των Ελαιών, ο Άγιος στράφηκε προς την Αγία Πόλη και με δάκρυα στα μάτια είπε στους εχμαλώτους χριστιανούς: «Ευλογητός ο Θεός που επέτρεψε να έρθει σε εμάς τέτοια τιμωρία. Θυμηθείτε, παιδιά μου, τη μακροτιμία του Κυρίου και τα πάθη που υπέφερε για εμάς. Ας κρατήσουμε την πίστη μας και να τηρήσουμε τις εντολές του, ώστε να μπορέσουμε να του πούμε στη μέλουσα ζωή: Διασέ, Κύριε, υπομείναμε την εχμαλωσία, τον θάνατο και κάθε κακό εκ των χειρών των εχθρών ημών. Τότε, παιδιά μου, θα κερδίσετε μεγάλη χαρά και ατελεύτητη ευφροσύνη, διότι υπομείνατε μία ελαφρά δοκιμασία». Όταν έφτασαν στην Περσία, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των εξορίστων και κέρδισε από τους Πέρσες κάποια ανακούφιση της καταστάσεως των εχμαλώτων. Ανακρίθηκε από το βασιλιά Χοσρόη τον Δεύτερο και απέδειξε δια θαύματος την ανωτερότητα της χριστιανικής πίστεως έναντι της πλάνης των μάγων. Έστειλε ακόμη μία παρηγορητική επιστολή στο ποίμνιό του που είχε μείνει στα Ιεροσόλυμα. Η επιστολή αυτή σώζεται στα ελληνικά. Όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νίκησε τους Πέρσες, έφερε τον Τίμιο Σταυρό στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνοδεία του ήταν και ο Άγιος Ζαχαρίας. Εκεί στη βασιλεύουσα έγινε η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατόπιν επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε η δεύτερη παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 22 Μαρτίου του 631 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ζαχαρίας ανέλαβε πάλι το πιδάλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, την οποία κατά την απουσία του ποίμενε ο Άγιος Μόδεστος. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχη Ζαχαρία, στο θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ανέβηκε ο Άγιος Μόδεστος.

Διαξύλου ο Αδάμ, παραδείσου γέγονε νάπικος. Διαξύλου δε σταυρού, ο ληστής, παράδεισον όκησεν. Ο μέγαρ γευσάμενος, εντολήν υθέτησε, του ποιήσαντος. Ο δε συσταυρούμενος, Θεόν ομολόγησε τον τριπτόμενον. Μνήστητη και ημών σωτήρ, εν τη βασιλεία σου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο 8. Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων, Αγιοκατάταξη. 50 χρόνια μετά την οσιακή κοίμηση του Αγίου Γερβασίου έγινε η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του με την σεπτή πρόνοια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου. Την Κυριακή 29

και τον λαό αυτής, υπέρ του οποίου μέχρι τελευταίας του πνοής ηγονίσθη, προκειμένου να τον προσαγάγει ως ποιμήν άριστος στον θρόνο του Θεού. Έγραφε ο σεπτός ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Πατρών, Κύριος Χρυσόστομος. Όλος ο χώρος των κατασκηνώσεων ήταν πλημμυρισμένος από πλειάδα κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και πλήθος λαού του Θεού, πολλοί εκ των οποίων ήσαν πνευματικά παιδιά του Αγίου Γερβασίου. Μετά το πέρας του Εσπερινού, εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του Αγίου, ο οποίος ευρίσκεται πίσω από το ιερό βήμα του ναού και στην συνέχεια αποσύρθηκε η επιτύμβια πλάκα. Χορός ιεροψαλτών της πόλεώς μας έψαλαν τον κανόνα της Αναστάσεως. Η συγκίνηση ήταν καταφανής και η αναμονή έφερνε ρίγη ιερών αναμνήσεων σε όλους όσοι γνώρισαν τον Άγιο Γέροντα και βίωσαν κοντά του ανεπανάληπτες εμπειρίες κάτω από την θεία πνευματική του καθοδήγηση. Όταν η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου ανεβιβάστη δια των χειρών του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρακεντέ, στα χέρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος έμπλεος ιερά συγκινήσεως ευλόγησε με αυτήν τον παρευρισκόμενο λαό, οι ιαχές Άγιος ξεχύθηκαν στα επουράνια, όπως και κατά την ημέρα της κηδείας του αλυσμονήτου Αγίου Πατρός μας. Μία αυθεντική φωνή του λαού του Θεού, χωρίς να έχουν προηγηθεί εκδηλώσεις προβολής του προσώπου του, αλλά ούτε καν ευρεία ενημέρωση περί της εκταφής των λειψάνων του. 50 χρόνια παρέμεινε στην γη το ασκητικό και αγιασμένο σώμα του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τώρα εξήλθαν του τάφου τα χαριτωμένα από τον Θεό λειψανά του και αφού λιτανεύθηκαν στους ώμους των ιερέων, στην αγαπημένη του περιοχή των παιδικών κατασκηνώσεων, τοποθετήθηκαν στο κέντρο του ιερού ναού προς προσκύνηση και αγιασμό του πιστού λαού. Στην ομιλία του μετά την ανακομιδή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών αναφέρθηκε στην χαρισματική και αγιασμένη προσωπικότητα του Αγίου Γερβασίου, στο εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο του στην πόλη των Πατρών και σε θαύματα που επετέλεσε ενώ ήταν ακόμη εν ζωή. Υποσχέθηκε δε ότι θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την επίσημη αγιοκατάταξή του στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Την υπόσχεση αυτή την υλοποίησε σύντομα και μέσω της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος απεστάλλει ο ειδικός φάκελος με όλα τα στοιχεία προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όλοι αναμέναμε, χωρίς να αμφιβάλλουμε για την αγιότητα του Αγίου Γέροντός μας. Μέσα στις καρδιές μας ήταν εγκαθιδρυμένος ως Άγιος ο πατήρ και διδάσκαλός μας, ως φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως, ως φάρος φαϊνός για τους αμαρτωλούς, ως ουράνιος άνθρωπος και επίγειος Άγγελος.

Και πράγματι, στις 16 Νοεμβρίου 2023, εν μέσω χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιών ανά την πόλη των Πατρών και τα περίχωρα, ανεγνώστη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, η πράξη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία ορίζεται, όπως ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Πίκλιν Παρασκευόπουλος, από του νυν και έως του αιώνος, συγκαταρρυθμείται και συγκαταλέγεται τη χωρία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατέτος εορταζόμενος και πανηγυριζόμενος εν ύμνης και δοξολογίες τη 30 Ιουνίου, ημέρα της οσιακής αυτού προς Κύριον εκδημίας. Σύμπας ο κλήρος.

με προεξάρχοντα το Σεπτόμι Ποιμενάρχη μας και πλήθη πιστών, συνέρευσαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στις κατασκηνώσεις της Αναπραστικής Σχολής Πατρών, όπου και ο τάφος και τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Εκεί, μέσα σε ουράνια κατάνοιξη και ιερή χαρά, εψάλλει για πρώτη φορά η ακολουθία του νεοφανούς Αγίου και ετέθη εις προσκύνηση η εικόνα με την Αγία Μορφή του. Όλοι πλέον επικαλούνται με παρησία τις θεοποιθείς ευχές του και προστρέχουν στις πρεσβείες του, τόσο για τη σωτηρία τη δική τους και της οικογένειάς τους, όσο και για την εν Χριστώ πορεία της πατρίδας μας, την οποία τόσο αγάπησε. Με εδραία την πίστη στον Τριαδικό Θεό, αναφωνούμε εκ καρδίας: Άγιε του Θεού Γερβάσιε, πρέσβευε υπέρ ημών και γίνε οδηγός και προστάτης μας σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας. Αμήν.

Η διδασκαλία του Αγίου Γερβασίου μέσω των συγγραμμάτων του. Ο Άγιος Γερβάσιος αδιαμφισβήτητα είχε το χάρισμα της συγγραφής. Εν τούτης, εξαιτίας των πολλών ποιμαντικών του ενασχολήσεων, δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει επαρκώς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ύδρας Κυρός Ιερόθεος έλεγε για τον Άγιο Γερβάσιο: «Δεν ισχολήθη συστηματικώς με τη συγγραφήν, παρά το εύχημον εις τούτο τάλαντό του. Προτιμούσε να ομιλεί παρά να γράφει. Όλος περιστατικός, αλλά ανελιπώς, εδημοσίευσεν εις εφημερίδας και περιοδικά των πατρών και της πρωτευούσης, σύντομα άρθρα επιθεμάτων, αμέσως ενδιαφερόντων, των Ευαγγελισμών του λαού. Συναγωγήν ορισμένων εκ των άρθρων τούτων, αποτελούν τα εκδοθέντα βιβλία του, Ευσεβής Μελέτε 1945, Επίκαιρα Προβλήματα 1948 και Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας 1958, άπαντα εκδοθέντα εις Πάτρας, και τα οποία παρουσιάζουν κατά σειρά τον ομιλητήν, των πνευματικών, των ιερουργών. Αποτελεί δε αληθώς απώλειαν δια την κατηχητικήν γραμματείαν το ότι πλην δύο ή τριών τευχιδίων προχείρως εκδοθέντων δεν ηξιώθη ο Άγιος να επεξεργαστεί την πλουσιωτάτην ύλην των κατηχητικών μαθημάτων του, τα οποία αποτελούν κρυσταλλήνην πηγήν ζωοποιών ναμάτων δια την ορθόδοξον κατήχησιν των ελληνοπαίδων». Μελετώντας κανείς αυτά τα τρία έργα του πατρός, αμέσως διακρίνει την πλούσια αγιοπατερική του μόρφωση. Μπορούμε να πούμε και γι' αυτόν αυτό που είπε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός για τον Μέγα Αθανάσιο: «Η διδασκαλία του κατέστη νόμος ορθοδοξίας». Στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία μικρή παρουσίαση του περιεχομένου των τριών πονημάτων του Αγίου Γερβασίου, επιδιώκοντας περισσότερο να παρουσιάσουμε τον άνδρα μέσα της αγιασμένης γραφίδος του, παρά να προσεγγίσουμε με στεγνό επιστημονικό τρόπο τον καρπό της συγγραφικής του δράσεως.

Ευσεβής μελέτε. Με τον τίτλο «Ευσεβής μελέτε» και τον υπότιτλο «Επί των Κυριακών Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων, μετά προσθήκης και άλλων τεινών, εορτίων μελετών», κυκλοφορήθηκε το 1962 σε δεύτερη έκδοση μία σειρά άρθρων τα οποία είχαν δημοσιευθεί αρχής γενομένης από το Πάσχα του 1950 στην εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών». Το βιβλίο φέρει την εξής αφιέρωση. Προσφέρεται τις συνεργείς μου, αν κυρίω, και τις ακροατές των θείων κηρυγμάτων και κατηχητικών μαθημάτων. Εις ανάμνησιν και υπόμνησιν, ο πονής σας. Όπως αναφέρει ο Άγιος Πατήρ, απευθυνόμενος στις φίλες αναγνώστες, τα κείμενα αυτά είναι καρποί ιδιαιτέρων μελετών επί των κατά Κυριακήν αναγιγνωσκομένων επεκκλησίες ιερών Ευαγγελίων. Άρχονται δε από τις Κυριακές του Αγίου Πάσχα συμφώνως προς τους Πασχαλίους πίνακας της Εκκλησίας μας. Η έκδοση αυτή, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, αποσκοπεί στην βαθύτερη έρευνα των ρημάτων ζωής αιωνίου για να αποκαλυφθεί η προσπάντα ωφέλιμος και κρυμμένη διδασκαλία. Δεύτερος στόχος της εκδόσεως είναι να πληρωθεί η ανάγκη επιμορφώσεως των πρεσβυτέρων, οι οποίοι επιμελούνται του ιερού κηρυκτικού έργου της Εκκλησίας. Το βιβλίο αποτελείται από 61 μελέτες, χωρισμένες σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, την μακροσκελέστερη, με τίτλο «Μελέτη επί των κατακυριακήν Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων», περιλαμβάνονται 57 μελέτες, αναλύουσες τις αναγινοσκόμενες κατά τις Κυριακές του έτους Ευαγγελικές Περικοπές, αρχής γενομένης από τις Κυριακές του Πάσχα μέχρι και τις Κυριακές των Βαΐων. Οι τελευταίες 4 μελέτες αυτής της ενότητος συμπεριλαμβάνουν τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα, καθώς και τις Κυριακές πριν και μετά τα Φώτα. Στην δεύτερη ενότητα, η οποία φέρει τον τίτλο «Εόρτη η μελέτε επί των εορτών», υπάρχουν 4 ερμηνευτικές αναλύσεις Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων επί των εορτών του Πρωτοκλήτου Ανδρέα, του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, των Τριών Ιεραρχών και του Μεγάλου Φωτίου. Οι μελέτες φέρουν τίτλους οι οποίοι αποτελούν χωρία εκ των αναλυωμένων Ευαγγελικών Περικοπών και ακολούθως υποτίτλους οι οποίοι υποδηλώνουν το περιεχόμενο της ακολουθούσης αναλύσεως. Επί παραδείγματι, στην Κυριακή των Μυροφόρων ο κύριος τίτλος είναι «Και ουδενή ουδέν ύπον, εφοβούν το γάρ», ενώ ο υπότιτλος είναι «Ο φόβος του κόσμου γεννά δειλίαν και δουλίαν». Στην 7η Κυριακή του Ματθαίου ο κύριος τίτλος είναι «Και περίγεν ο Ιησούς τας πόλης, διδάσκων και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας». Και ο χαρακτηριστικός υπότιτλος είναι «Επί το καθήκον του έκαστος, χωρίς να επηρεάζεται από τας κρίσεις και σχόλια της κοινωνίας». Η ανάλυση κάθε ευαγγελικού αναγνώσματος των κατέτους Κυριακών φανερώνει την βαθιά γνώση του Αγίου Πατρός όλης της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αφού συμπλέκονται χωρία αμφωτέρων για να αποκαλύψουν το βάθος των νοημάτων της υποανάλυσης περικοπής. Η άνετη διαχείριση της πατερικής γραμματείας, για την οποία κατέστη ζηλευτός ομιλητής και εχέγγυος αναλυτής, χαρακτηρίζει όλα τα κείμενα των ευσεβών μελετών, αλλά και η σοφία των θύραθεν φιλοσόφων, καθώς και η ευρεία γνώση της αρχαιοελληνικής γραμματείας, είναι διαθέσιμες στην πνευματική φαρέτρα του Αγίου Γερβασίου κάθε φορά που χρειάζεται να υποβοηθήσει τον λόγο του και με αυτά τα ερίσματα. Θα ήθελα να παρουσιάσω ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που θίγονται στο περισπούδαστο αυτό βιβλίο του Αγίου Γερβασίου.

Αμαρτία και αγιασμός. Εν Χριστώ ζωή. Το κύριο θέμα το οποίο διατρέχει το περιεχόμενο όλων των μελετών είναι η αμαρτία και ο αγιασμός κάθε μέλους της Εκκλησίας μέσω του πνευματικού εκκλησιαστικού αγώνους. Ο Ιερός Πατήρ τονίζει ότι η βασική και κύρια αιτία της παραλύσεως της ανθρωπότητος πρέπει να αναζητηθεί στην αμαρτία και όχι σε άλλα πολιτικά ή κοινωνιολογικά αίτια. Η καθολική αυτή ηθική ασθένεια μαστίζει κάθε κοινωνία και εξαιτίας της υποφέρει ο άνθρωπος. Πολύ ορθά αποφαίνεται ότι η αμαρτία είναι αποστασία κατά του Αγίου Θεού, κατά της ηθικής τάξεως. Είναι ανταρσία γενικότερα και αχαλήνωτη, κακώς νοουμένη ελευθερία. Το κορύφωμα όλων αυτών των παραφιάδων είναι η ασωτεία, της οποίας καρπός είναι η παράλυση των ψυχικών και διανοητικών δυνάμεων. Η αποφυγή της αμαρτίας ως κύριας αιτίας διασπάσεως της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό επιτυγχάνεται μέσω της αληθινής μετανοίας, ενώ η ανύψωση της ζωής του μετανοούντος πιστού κατορθώνεται μέσω της αποκτήσεως των αρετών. Βασικός παράγοντας για την επίτευξή τους είναι η απαρασάλευτη τήρηση των ευαγγελικών προσταγμάτων, όπως αυτά ορίστηκαν από τον Θεάνθρωπο Κύριο και αναλύθηκαν από τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο έμπειρος αγωνιστής και ασφαλής καθοδηγητής των ψυχών γνωρίζει και προειδοποιεί ότι παρουσιάζονται πολλά εμπόδια όταν πρόκειται να ζητηθεί ως ιατρός ο Ιησούς. Όμως, ζωή για τα λογικά όντα τους ανθρώπους είναι η πρόοδος προς τον τελικό σκοπό τον οποίο επιδιώκουν. Όταν δε σκοπός τους είναι ο Θεός, οφείλουν να προχωρούν αποφασιστικά και με πίστη, απομακρύνοντας κάθε πρόσκομα, ανατρέποντας, συντρίβοντας και υπερπηδώντας κάθε εμπόδιο. Εάν δηλαδή για την κατακόσμων πρόοδο προς ένα τελικό σκοπό απαιτείται τόλμη και θάρρος, πολύ περισσότερο απαιτούνται αυτά για την επίτευξη ενός υψηλότερου και πνευματικού σκοπού, όπως είναι η κατά Χριστόν μόρφωση του εαυτού μας, η εκρίζωση των παθών και η αποβολή των παλαιών έξεων και κακών συνηθιών. Χωρίς την τόλμη και το θάρρος, ο δρόμος ανακόπτεται και ο σκοπός ματαιώνεται. Γι' αυτό και ο Θεός ζητεί την ελεύθερη και αβίαστη θέλησή μας για να άρουμε τον ζυγό της μετανοίας. Γιατί μόνο ενεργώντας με ελευθερία ο άνθρωπος μπορεί να υποβληθεί ευχαρίστως και στις βαρύτερες και σκληρότερες θυσίες. Ο Θεός θέλει μαθητές ενσυνείδητους, θερμούς, ενθουσιώδεις και όχι ψυχρούς και μεμψίμηρους. Θέλει ακολούθους και όχι άβουλα όντα και ανδρίκελα, χωρίς θέληση και χωρίς επίγνωση του σκοπού και των ευθυνών του έργου του. Θέλει αληθινούς εργάτες και γνήσιους συνεργάτες, τον οποίον η καρδιά να πάλεται και να ενθουσιάζεται για τα υψηλά και τα πνευματικά, αλλά και για το όνομά του, χάριν του οποίου και για το οποίο να είναι έτοιμη για κάθε θυσία, κίνδυνο ή διωγμό και για κάθε φυλάκιση, στέρηση ή και θάνατο.

η επίτευξη των υλικών αγαθών, η πραγματοποίηση των ονείρων, η εκπλήρωση των πόθων, η ευτυχία γενικότερα, δεν πρέπει να μας αποσπούν από τη μία και μοναδική σκέψη. Την σκέψη του επιόντος θανάτου. Την σκέψη της αιωνιότητος. Τι θα επακολουθήσει? Τι θα συναντήσουμε? Ποια απολογία θα δώσουμε για τις πράξεις και τους λόγους μας, τα οποία θα παρελάσουν ενώπιόν μας και θα γίνουν η σκληρότερη κατήγορή μας? Πλανώνται οι άνθρωποι, επισημαίνει ο Άγιος Συγγραφέας, όταν φαντάζονται ή πιστεύουν ότι η καρδιά τους θα βρει την απόλυτη ευχαρίστηση, την τέλεια ανάπαυση στην απόλαυση των οποιονδήποτε επίγειων υλικών αγαθών, έστω και αν αναπαύεται για λίγο σε αυτά. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για τον ουρανό, για τον Θεό. Εκεί υπάρχει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνιος ζωή και η πηγή πάσης αδιαταράκτου και μονίμου χαράς. Όλα τα έργα και τα λόγια μας πρέπει να αποβλέπουν στην ώρα του θανάτου και στο πώς αυτή θα αποβεί μετάβαση από την επίγεια ζωή προς την άλικτο και μακαρία ζωή και όχι προς την αιώνια καταδίκη. Και τούτο διότι η ζωή του ανθρώπου επεκτείνεται και πέραν του τάφου εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Η παρούσα ζωή είναι γυμνάσιο και παλέστρα, στον στίβο της οποίας κάθε αληθινός αθλητής κατέρχεται και παλεύει. Γι' αυτό και όλο το Ευαγγέλιο και κάθε ευαγγελικό κήρυγμα ως μόνο σκοπό έχει το μετανοείτε.

Είναι απόλυτος ο Άγιος Γερβάσιος όταν γράφει ότι η απόκτηση της αιωνίου ζωής έχει δικαιώματα και απαιτεί θυσίες και ζητεί και αξιώνει να προτιμάται από κάθε υλικό αγαθό. Ευτυχισμένος είναι όποιος δεν αποκαρδιώνεται πάνω στον πνευματικό αγώνα, γράφει ο παρηγορητής των απελπισμένων και ενισχυτής των αγωνιζομένων ψυχών. Αλλά ευτυχέστερος είναι εκείνος ο οποίος θερμαίνεται από τους ελπιδοφόρους και ζωογόνους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί η πρόσκληση για τους ουράνιους γάμους απευθύνεται σε όλους. Και αραβώνας και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Όμως ο άνθρωπος θα είναι άξιος για αυτή την πρόσκληση με τον αγώνα να κρατά άσβεστη την φλόγα της πίστεως, να ταπεινώνει το εγώ του, να νικά τη φιλαυτία, την φιλαρέσκεια και την ανθρωπαρέσκεια, να μένει κοφός σε κάθε διεστραμμένη ιδέα που στρέφεται εναντίον της κατά Χριστόν ζωής και του Λόγου του Θεού, να αποφεύγει την συναναστροφή με την διεστραμμένη γενεά του αιώνα μας, να δυναμώνει την θέλησή του με έργα αγαθά, εκπληρώνοντας τις εντολές του Κυρίου και μισώντας κάθε ραθυμία. Τέλος, να έχει στο νου του πάντοτε ότι η νίκη ανήκει στον νικητή του σκότους, Κύριο Ιησού Χριστό, και ότι θα νικήσει μέσω της πίστεώς του προς Αυτόν. Άρα, συμπεραίνει ο Άγιος Γερβάσιος, χριστιανική ζωή είναι η νίκη της αρετής κατά της κακίας, του καλού κατά του κακού, της αγάπης κατά του εγώ και της αδιαφορίας της πίστεως κατά της απιστίας, της ελπίδος κατά της πάσης φύσεως απογοητεύσεως και αποθαρρύνσεως. Η κατά Χριστόν ζωή παλεύει κατά των ιδίων παθών σαν να είναι η μεγαλύτερη εχθρή της. Προσπαθεί ακόμη και μέσα σε κάθε νόμιμη απόλαυση να καταπνίγει τα άτακτα σκυρτήματα της σαρκός. Αντιπαρέρχεται δε τις εξωφρενικές απαιτήσεις του κόσμου. Καταβάλει τις άγριες εξεγέρσεις της εκδικήσεως, την αντιπάθεια και το μίσος. Αποκρούει κάθε αμφιβολία για τα θέματα της πίστεως. Με την ελπίδα καταπολεμεί κάθε δισταγμό και κλονισμό τον οποίο γεννά η επέλευση και επέλαση των διαφόρων βιωτικών αναγκών και συμφορών. Κατακτώντας μια τέτοια νίκη, ο χριστιανός εξασφαλίζει για τον εαυτό του την αθανασία και την αιωνιότητα της Θείας Ζωής. Και αυτό γιατί αφού έγινε αυτοκράτορας των παθών και των αδυναμιών του, γίνεται κοινωνός Θείας Φύσεως και μέτοχος της εν το παραδείσο του Θεού Ζωής. Με λίγα λόγια, με την εν Χριστώ ζωή ανυψώνεται ο άνθρωπος σε υψηλότερες σφαίρες. Ζει στον υπερκόσμιο εκείνο κόσμο, όπου βρίσκεται το φως της ζωής, όπου είχε πανηγυριστών και όπου δεν υπάρχουν ο πόνος, η λύπη ή ο αναστεναγμός.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ένα από τα ομορφότερα μέρη της Κρήτης είναι η Ελούντα, που απλώνεται στην αγκαλιά του γαλήνιου κόλπου του Μεραμπέλου. Ένα τοπίο που η φύση το στόλισε απλόχερα με μια μοναδική ομορφιά.

Το άλλοτε φτωχό ψαροχώρι με τους απλούς ανθρώπους είναι σήμερα ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο με πολυτελή ξενοδοχεία, φημισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το φυσικό κάλος της Ελούντας έγινε αρχικά παγκοσμίως γνωστό από τον Walt Disney, ο οποίος πραγματοποίησε εδώ τα γυρίσματα της ταινίας The Moon Spinners, τα φεγγαρογνέματα, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Αγγλίδας συγγραφέως Mary Stuart, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Ειρήνη Παπά, η 16χρονη τότε ηθοποιός Hayley Mills και άλλοι εκλεκτοί ηθοποιοί. Η ταινία παρουσιάστηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους με τον τίτλο «Τα κρόσια του φεγγαριού» και αφορά ένα παλιό μύθο της Ελούντας που αναφέρεται σε τρεις γυναίκες που γνέθουν στο φως του φεγγαριού.

Στην παραλία του σχίσματος της Ελούντας, στη θέση που είναι σήμερα το λιμάνι, στις αρχές του καλοκαιριού του 1963, στήθηκε με σχοινικά ένα ολόκληρο ψαροχώρι. Προσελήφθησαν δεκάδες τεχνίτες, μαραγκοί, χτίστες, εργάτες και κομπάρσοι σε μια εποχή που υπήρχε μεγάλη ανεργία και οι άνθρωποι μετανάστευαν. Για να χτιστούν τα σπίτια των σχοινικών και μια εκκλησία στη θέση της σημερινής ταβέρνας Βρυτόμαρτης, χρειάστηκαν εκατοντάδες τόνοι ντόπιας γκρίζας πέτρας, 25 τόνοι γύψος, 500 γαλόνια ασβέστης, 200 γαλόνια μπογιά, 2.000 κομμάτια ξύλου, 100 κυβικά άμμος και εκατοντάδες τόνοι μπαμπού, κλίματα και εξωτικά φυτά. Ξαναβάφτηκαν τα σπίτια του χωριού, τα μαγαζιά και τα καφενεία, επισκευάστηκαν οι μήλοι στο κανάλι και κατασκευάστηκε ένας καινούριος ανεμόμυλος στο νησί, καθώς και ένας θαλασσόμυλος στην πλατεία. Οι μεταφορές και οι επικοινωνίες βελτιώθηκαν και συνδέθηκαν τηλεφωνικές γραμμές που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Μάλιστα, ο διευθυντής κατασκευών Guy Walker, για να προλάβει τις ημερομηνίες, αύξησε το εργατικό δυναμικό με περισσότερους από 100 ακόμη εργάτες που δούλευαν ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν τέλειωσαν τα έργα, το σχίσμα είχε μετατραπεί σε ένα μαγευτικό εξωτικό μέρος και ο Walker είχε πει: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχω ετοιμάσει τα τελευταία 28 χρόνια που είμαι στο επάγγελμα». Εκτός από τις πολύ καλές αμοιβές των τεχνητών και των εργατών, οι συντελεστές της ταινίας ξόδευαν αρκετά χρήματα στην περιοχή. Τα κοσμηματοπολία και τα υποτυπώδη τουριστικά καταστήματα της εποχής είχαν αδειάσει και πλήθη επισκεπτών έρχονταν στην Ελούντα για να θαυμάσουν τα σκηνικά της ταινίας. Και κάπως έτσι άρχισε το τουριστικό θαύμα της Ελούντας.

Η Ελούντα είναι από εκείνους τους τόπους που πρέπει κανείς να επισκεφτεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Ένα γαλήνιο μέρος όπου το φως χαρίζει ένα ζαφυρένιο χρώμα στη θάλασσα και συνδυάζει την κοσμοπολίτικη ζωή μέσα στην αγκαλιά της άγριας ομορφιάς του βουνού Οξάς και του όρους Καρφή.

Το γραφικό ψαρολίμανο της Ελούντας, στη θέση σχίσμα, με τα κάθε λογής σκάφη και τα καΐκια που μεταφέρουν χιλιάδες επισκέπτες στο θρηλυκό νησί της Πιναλόγκας, αποτελεί ένα φυσικό δρόμενο που σφραγίζει την νησιωτική φυσιογνωμία του τόπου με την αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας διάχυτη στον αέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι ενετοί οχύρωσαν το νησί της Πιναλόγκας, δεν αναφέρεται στα χρόνια της ενετοκρατίας οικισμός με την ονομασία Ελούντα. Μόνο σε ένα συμβόλαιο της Μονής Αρετίου αναφέρεται η ονομασία Ελούντα Μετόχη. Ο επικισμός της επάνω και κάτω Ελούντας και του Μαυριχενού άρχισε από τα μέσα του 18ου αιώνα από οικογένειες που ήρθαν εδώ από τη Φουρνή για να εργαστούν στις αλικές του Αλατιού. Για πρώτη φορά αναφέρεται στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεν Ντάλι το 1834 με την ονομασία Αλούντα, με 40 χριστιανικές οικογένειες, και το 1881 αναφέρεται με τη σημερινή ονομασία Ελούντα στο Δήμο Φουρνής με 504 χριστιανούς κατοίκους. Σήμερα η Ελούντα αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στην πλατεία της Ελούντας, δίπλα στο λιμάνι, δεσπόζει ο ωραίος καθεδρικός ναός που τιμάται στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη.

Ο ναός οικοδομήθηκε επί Μητροπολίτου Πέτρας Δημητρίου με την φροντίδα του πατρός Ζαχαρία Μαυρικάκη με εράνους και δωρεές των κατοίκων της περιοχής.

0: Προσταντητικά στις πλαγιές των βουνών βρίσκονται οι οικισμοί της Επάνω Ελούντας και του Μαυρικιανού. Σε αυτές τις πλαγιές γινόταν η εξόρυξη μιας μοναδικής στην Ελλάδα πέτρας, που είναι ένα είδος λεπτό κοκκισμύριδας, τα γνωστά μας ακόνια, τα οποία ήταν γνωστά από παλιά στους Ευρωπαίους ως τούρκικες πέτρες και αποτελούσαν τη μοναδική πηγή εισοδήματος των κατοίκων της Ελούντας. Ο Γάλλος γεωλόγος και βοτανολόγος Βίκτορ Ολένς, στο έργο του «Φυσική περιγραφή της νήσου Κρήτης», αναφέρει τα ακόνια με την φράση «Le renommé Pierre de Levant», οι φημισμένες πέτρες της Ανατολής.
1: Το ακόνι είναι ένα πέτρωμα λευκού χρώματος, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας, είναι ανάμεσα στους ασβεστόλιτους, στις πέτρες, σε στρώματα διαφόρου πάχους, 5 πόντους, 10 πόντους, 20 πόντους, και το οποίο το βγάζουμε αφαιρώντας την πέτρα και το βγαίνουν σε πλάκες. Αυτές οι πλάκες υπήρχαν εδώ βιοτεχνίες για κατεργασία σε κομμάτια, ανάλογα το μεγέθη που ήθελε ο καθένας για τη χρήση που το ήθελε. Τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα, τα λιαντικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, και το ακόνι ήταν ένα αγκαίο εργαλείο για τον ξυλουργό, για τον αγρότη στο χωράφι να τρίψει το ψαλίδι του, το μαχαίρι του, τα σκαρπέλα, οι ξυλογλύπτες που θέλουν να κάνουν τη λεπτοδουλειά, γιατί έκανε πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά και τα εργαλεία τα έφτιαχνε για τις ανάγκες, είπαμε, των βιοτεχνών. Η εξόρυξη ήταν μια δύσκολη δουλειά. Ήταν δύσκολη δουλειά και σκληρή, αλλά και επικίνδυνη, γιατί χρησιμοποιούσαμε εκρηκτικά για να βγάλεις την πέτρα, να αφαιρέσεις την πέτρα πάνω από το ακόνι. Έπρεπε να είσαι προσεκτικός, και τότε ο πατέρας μου έβγαζε ακόνια και εγώ από παιδί τον βοηθούσα και έχω μεγάλη εμπειρία, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό, και έπρεπε να προσέχεις. Πολύ σκληρή δουλειά, είπαμε, δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα, δεν υπήρχαν δρόμοι, έπρεπε με τα γαϊδουράκια να τα μεταφέρουμε στα μπροκυμαία και στο σχίσμα της Ελούντας. Υπήρχαν βιοτεχνίες, είπαμε, που τα κόμμα σε κομμάτια ανάλογα με τις ανάγκες. Υπήρχαν εξαγωγές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Τουρκία. Έχουμε εδώ εργοστάσιο που συσκευάζονται σε κοντέινερ, δεν υπήρχαν τότε, τα κυβότια. Και ερχόταν τα καραβάκια και φορτώνανε. Υπήρχαν εργάτες, υπήρχε σωματείο που φορτώνανε τα ακόνια για τους διάφορους προορισμούς. Ήταν μια απασχόληση εδώ των Ελουντιανών που συμπληρώναν το εισόδημά τους. Αγρότες ήταν, κτηνοτρόφοι, όλα αυτά ο κόσμος ασχολείται στα χωριά. Η εξόρυξη ακονόπετρας γινόταν συνήθως το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τη Σαρακοστή. Αυτή η περίοδος ήταν και από καιρικές συνθήκες η καλύτερη, δεν υπήρχαν και αγροτικές δουλειές τότε, και ο κόσμος είχε την ευχαίρεια να πάει να ασχοληθεί με την ακονόπετρα. Οι ακονάδες δεν ήταν σε εύπορη οικονομική τάξη. Ήταν άνθρωποι χαμηλού οικονομικού επίπεδου. Η πόλη γινόταν με το κιλό. Ζήγησε στον έμπορα, τότε υπήρχαν οι πλάστιγγες, δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα, είπαμε. Μια δύσκολη δουλειά, να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις, να τα ζυγίσεις. Και τα ζυγίζαμε το κιλό. Ήταν χαμηλές οι τιμές. Αργότερα όμως σταμάτησε η εξόρυξη ακονόπετρας από τους Ελουντιανούς, γιατί ασχολήθηκαν με τον τουρισμό. Έρχεται λοιπόν μια εποχή που ο τουρισμός στην Ελούντα αναπτύσσεται, και ραγδαία όπως ξέρουμε όλοι. Ο κόσμος λοιπόν σταμάτησε να ασχολείται με την εξόρυξη ακονόπετρας. Ασχολήθηκε με τα ξενοδοχεία, με τα τουριστικά επαγγέλματα, και έτσι πήρε μια καλύτερη τιμή το ακόνι, έφταξε 70 λεπτά του ευρώ τα τελευταία, γιατί υπήρχε μια έλλειψη. Τώρα σήμερα δεν γίνεται εξόρυξη, απαιτούνται άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες, όπως ξέρουμε τώρα, έχει σταματήσει η εξόρυξη. Νομίζω πως θα έπρεπε, ήταν ένα παραδοσιακό προϊόν. Έκανε μια προσπάθεια να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, δεν πέτυχε.
0: Η ονομασία της Ελούντας οφείλεται στην αρχαία πόλη Ολούς. η οποία ήταν αρχαιότατη και σπουδαία πόλη της Ανατολικής Κρήτης. Ήταν χτισμένη στη σημερινή θέση Πόρος, εκατέρωθεν της στενής λωρίδας γης, που ήταν τότε πλατύτερη και στο όρος Οξά ήταν η Ακρόπολη όπου σώζονται μεγάλες δεξαμενές.

Το 1897 διανύχθηκε ο μικρός σιθμός από το Γάλλο ναύαρχο Ντιμπυργκέ, προκειμένου να ενωθεί ο όρμος του πόρου με τον όρμο της Πιναλόγκας.

Στη διάρκεια εκείνων των εργασιών βρέθηκε εδώ μια μεγάλη στήλη που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Η αρχαία πόλη Ολούς βυθίστηκε στη θάλασσα εξαιτίας μιας τοπικής καθίζησης και όχι, όπως ισχυρίζονται μερικοί, λόγω εκτενέστερης καθίζησης της Ανατολικής Κρήτης. Τα ερείπια της βρίσκονται μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και διακρίνονται όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, χωρίς ακόμη να έχει προσδιοριστεί σε ποια εποχή καταποντίστηκε. Στα αρχαία κείμενα δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την ιστορία της Ολούντος, εκτός από κάποιες πληροφορίες που αντλήθηκαν από επιγραφές που βρέθηκαν. Ο Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας Κύλαξ ο Καριαντεύς, που έζησε στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., στο έργο του «Περίπλους», αναφέρει «Προς βορέαν άνεμον όρος κάδιστον και λιμήνεν αυτό Ολούς». Ο Στέφανος Βυζάντιος, Έλληνας συγγραφέας που έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα, στο έργο του «Γεωγραφικό λεξικό» με τον τίτλο «Εθνικά», αναφέρει «Ολούς, πόλης Κρήτης, ο πολίτης Ολούντιος». Ο Παυσανίας, που έζησε τον 2ο μετά Χριστό αιώνα, αναφέρει ότι η Ολούς είχε ένα από τα έργα του Δεδάλου, το «Ξώανο της Βρυτομάρτεως». Δεδάλου δε των έργων δύο μεν ταυτά έστεινε εμβιωτής, Ηρακλείστε εν Θήβες και παραλεβαδεύσει νοτροφόνιος, το σάφτα δε έτερα εν Κρήτη, Βρυτόμαρτης εν Ολούντι και Αθηνά παρακνωσίης.

Από επιγραφές που βρέθηκαν στην περιοχή της αρχαίας Ολούντος, φωτίζεται ένα μικρό μέρος από το ιστορικό της παρελθόν. Σε μία από αυτές, πιθανότατα του 3ου π.Χ. αιώνα, αναφέρεται η συνθήκη φιλίας με τη γειτονική πόλη Λατό, που ήταν στη θέση του σημερινού Αγίου Νικολάου.

Αναφέρεται επίσης το όνομα του ιερού της, που ήταν αφιερωμένο στη Βρυτόμαρτη και τον Ταλαιοδία, καθώς και τα ονόματα των κόσμων Σοφρονίου και Κρατίνου. Ο θεσμός της διακυβέρνησης των αρχαίων κρητικών πόλεων από τους κόσμους καθιερώθηκε από τους Δωρείες. Η θητεία τους ήταν ετήσια και λογοδοτούσαν στη σύναξη του λαού που ονομαζόταν Εκκλησία του Δήμου. Σε μια άλλη επιγραφή του 134 π.Χ. αναφέρεται συμφωνία μεταξύ της Ολούντος, της Λατούς και της Κνωσού, στην οποία η Κνωσός αναγνωρίζεται ως απόλυτος διαιτητής στις διαφορές μεταξύ της Ολούντος και της Λατούς. Το 1937, ο Γάλλος αρχαιολόγος Χένρι Βαν Έφεντερ και το 1960, ο καθηγητής Αναστάσιος Ορλάνδος, σε ανασκαφές που πραγματοποίησαν στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική που βρίσκεται στον Πόρο, ανακάλυψαν τμήματα επιγραφής του 200 π.Χ., η οποία αποτελούσε συνθήκη συμμαχίας μεταξύ της Ολούντος και της Ρόδου. Παρόμοια συνθήκη είχε συνάψει η Ρόδος και με την Ιερά Πύτνα. Η Ρόδος επεδίωξε με τις συνθήκες αυτές που περιείχαν ταπεινωτικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σε βάρος των κρητικών πόλεων να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να ανακόψουν τις πειρατικές επιδρομές που υποκινούσε ο βασιλιάς Φίλιππος V της Μακεδονίας. Στον συνέκδημο του Ιεροκλέους του 528, η Ολούς αναφέρεται με την ονομασία Άλυγκος, που είναι παραφθορά του ονόματος Ολούς, όπως σημειώνει ο διακεκριμένος ιστορικός Νικόλαος Βορώνος. Αναφέρεται επίσης και επίσκοπος Αλίγκου και ο Νικόλαος Βορώνος συμπεραίνει. «Enfin, dans les Άλυγκος et Αλίγκου, il ne faut voir qu'une corruption de nom de notre ville Ολούς». Τελικά, μέσα στις ονομασίες Άλυγκος και Αλίγκου, δεν μπορούμε παρά να δούμε μια παραφθορά του ονόματος της πόλης μας Ολούς. Ο συνέκδημος του Ιεροκλέους και η χρονολογία της επιγραφής του 7ου αιώνα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καταποντισμός της πόλης έγινε πιθανότατα γύρω στο 780 μετά Χριστό.

Η ακμή της Ολούντος συνεχίστηκε και κατά την Βυζαντινή περίοδο, όπως μαρτυρούν δύο σημαντικά μνημεία. Η παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση Πόρος, που ήταν μια τρίκλητη βασιλική με νάρθηκα, το κεντρικό κλήτος της οποίας κάλυπτε ψηφιδωτό, προερχόμενο ίσως από παλαιότερο ναό στην ίδια θέση, με γεωμετρικά θέματα, δελφίνια, ψάρια και πτηνά.

Το δεύτερο μνημείο είναι η παλαιοχριστιανική βασιλική της Κολοκύθας, χτισμένη από λευκό μάρμαρο, η οποία ήταν σε άμεση συνάρτηση με κατοικημένο χώρο, καθώς και με τη λειτουργία του λιμανιού της Κολοκύθας. Η αρχική οικοδομική φάση τοποθετείται στον 5ο αιώνα και η δεύτερη στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Σε αυτή τη φάση, ο ναός διακοσμήθηκε με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο από μάρμαρο της Προκονήσου, ο οποίος κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Με βάση τη μαρτυρία των νομισμάτων, η χρήση της βασιλικής τεκμηριώνεται έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Στον όλμο της Κολοκύθας, με το Γλαρονήσι ανατολικότερα, αναφέρεται σε βενετσιάνικα έγγραφα ότι χωρούσαν 60 γαλέρες. Δυτικά, στην κορυφή του υψώματος, δεσπόζει η μονόχωρη εκκλησία του Αγίου Λουκά.

Στην ανατολική πλευρά της μικρής Διόρυγας, απέναντι από τους ανεμόμυλους που στέκονται θαρείς άγρυπνοι φύλακες του τόπου, βρίσκεται η μονόχωρη εκκλησία της Ανάληψης του Σωτήρος, που αποτυπώνεται σε χάρτη του Φραγκίσκου Βασιλικάτα το 1618. Ο ναός έχει ένα επίμικρο σχήμα με ημικυκλικούς θόλους και φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε σε δύο διαφορετικές οικοδομικές φάσεις.

Στην τοποθεσία του πόρου βρίσκονται και οι αλικές της Ελούντας, οι οποίες μέχρι το 1972 παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας. Σε αυτές τις δεξαμενές που οι ντόπιοι ονόμαζαν τηγάνια, το θαλασσινό νερό εξατμιζόταν όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Σεπτέμβριο που άρχισε η συγκομιδή του αλατιού. Πολλοί άριθμοι εργάτες, κυρίως από το κοντινό χωριό Φουρνί, αποθήκευαν το αλάτι σε μεγάλες αποθήκες που ονόμαζαν χιόνες.

Οι αλικές κατασκευάστηκαν από τους Ενετούς κατά τον 13ο αιώνα και έκαναν εξαγωγή αλατιού στην Ευρώπη που τους απέφερε σημαντικό κέρδος.

Το 1583 υπήρχαν 42 αλικές στην Ελλούντα. Οι 13 από αυτές ήταν στο σχίσμα στη θέση της σημερινής πλατείας της Ελλούντας, οι οποίες μπαζώθηκαν το 1972. Μέχρι τότε οι αλικές ανήκαν στο ελληνικό κρατικό μονοπόλιο.

Για 10 χρόνια η Ελούντα από το 1929 έως το 1939 αποτέλεσε σημείο προσγείωσης υδροπλάνων της βρετανικής εταιρείας Imperial Airways στο δρομολόγιο Λονδίνο-Ελούντα-Αλεξάνδρεια-Βομβάη. Τα υδροπλάνα της Imperial μετέφεραν 60.000 επιβάτες ετησίως και περίπου 10 εκατομμύρια ταχυδρομικές επιστολές. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσέρτσιλ και ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι είχαν διανυκτερεύσει στην Ελούντα στη διάρκεια ταξιδιού τους, διότι στην Ελούντα λειτουργούσε ο σταθμός ανεφοδιασμού των υδροπλάνων. Τα υδροπλάνα μετά την προσθαλάσσωσή τους προσδένονταν με κάβο στην προβλήτα που σώζεται μέχρι σήμερα απέναντι από την βενζιναποθήκη. Οι επιβάτες κατέβαιναν για ξεκούραση στο σκάφος της Imperial αλλά και στην Ελούντα όσες ώρες διαρκούσε ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα. Όταν ο καιρός ήταν άσχημος, διανυκτέρευαν στο σπίτι του τροφοδότη της εταιρείας Μιχάλη Πετράκη, στο ισόγειο του οποίου ήταν το καφενείο στέκη του προσωπικού της Imperial. Στις 22 Αυγούστου του 1936 ένα τραγικό γεγονός τάραξε την ήρεμη ζωή της Ελούντας. Την ημέρα αυτή κατέπεσε μετά από βαριά προσγείωση το υδροπλάνο Σίπιο, Σκυπίων, προερχόμενο από την Αλεξάνδρεια, ενώ προσπαθούσε να προσθαλασσωθεί. Την ημέρα αυτή το υδροπλάνο μετέφερε 11 συνολικά επιβάτες και πλήρωμα, καθώς και το βρετανικό ταχυδρομείο. Ένας επιβάτης, ο Τόμας Φόρμπς, 63 ετών, και ένα μέλος του πληρώματος, ο Ρίτσαρντ Ντίξον, αξιωματικός 27 ετών, έχασαν τη ζωή τους. Οι νεκροί τάθηκαν στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας στην Ελούντα, όπου βρίσκεται με

ντόπιοι που υπήρχαν βαρέλια με βενζίνη. Απέναντι ακριβώς και σε απόσταση 100 μέτρων ήταν αντιροβολημένο το πλοίο Ιμπέρια 300 περίπου τόνων, το οποίο εχρησίμευε ως ξεκούραση των επιβατών. Το Ιμπέρια ήταν ένα πλοίο 300 περίπου τόνων που το πλήρωμά του ήταν ένας κυβερνήτης, ένας πλοίαρχος, δύο ασυρματιστές, δύο βοηθοί μηχανικών, δύο ναύτες, ένας μάγειρας, ένας λοστρόμος που ήταν όλοι σχεδόν λουδιανοί. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πατέρας μου, Ανδρέας Λουκάκης, ο οποίος έτυχε να πάει πρώτος με βενζινάκατο όταν έπεσε το αεροπλάνο των Σιπίων εκεί στους Μήλους. Του 1936, 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, το αεροπλάνο ερχόταν από την Αλεξάνδρεια. Ίσως επειδή υπήρξε γυναιμία μέσα στον κόλπο και δεν φυσούσε καθόλου άνεμος, ήταν λάδι η θάλασσα, ίσως και από το κακό χειρισμό ο πιλότος έκαμε λάθος και από 200 μέτρα ύψος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα με το ρίγχος του στη θάλασσα μέσα και εσφηνώθηκε στα βαθύ νερά εκεί. Από το δυστύχημα αυτό που έγινε γνωστό και έτρεξε σχεδόν όλη η Ελούντα για να παράσχει τις πρώτες βοηθείες, ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος ο οποίος με τη βενζινάκατο επήγε εκεί. Από τους 15 τέτοιους που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, τους επιβάτες, δύο έτυχε να πεθάνουν, ήτανε ο συγκυβερνήτης και ένας ο οποίος υπηρετούσε στη Βομβάη και ερχόταν με άδεια. Δύο, ο πιλότος δεν σκοτώθηκε, τραυματίστηκε, όπως τραυματιστήκανε και άλλοι πέντε. Οι υπόλοιποι σώθηκαν. Οι δύο νεκροί ενταφιάστηκαν εδώ στο ναό της Αγίας Τριάδος, που είναι νεκροταφείο της Ελούντας. Οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν και μεταξύ αυτών και ο πιλότος. Ο πρώτος ο οποίος πήγε με τη βενζινάκατο ήταν ο πατέρας μου, Ανδρέας Λουκάκης, ο οποίος είδε τα συντρίμια του πλοίου και είχε εντολή από τον καπετάν Πουλ να φέρει του ταχυδρομικούς σάκους. Πήρε λοιπόν ο πατέρας του ταχυδρομικούς σάκους, τις έφερε στο Ιμπέρια δίπλα και ο καπετάν Πουλ του λέει να πιάνει ένα-ένα και να τον σηκώνει. Το έκανε λοιπόν αυτό ο πατέρας μου και του είπε τον πιο βαρύ σάκο θα μου τον φέρεις απάνω. Και πράγματι ήταν ένα σάκος ο οποίος περιείχε 29 οκάδες χρυσού, σεράβλους. Τα υπόλοιπα, λέει του πατέρα μου ο καπετάν Πουλ, δεν μου χρειάζονται. Όπως εμάθαμε αργότερα, το χρυσός αυτός με άλλο αεροπλάνο την ίδια μέρα πήγε για το Λονδίνο. Το ρολόι το οποίο κρατώ στα χέρια μου είναι από το αεροπλάνο, το οποίο δουλεύει ακόμα, είναι με λατήριο, δεν είναι με μπαταρίες και δουλεύει ακόμα. Αυτό που μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο, στο top tick που το λένε αυτό το τέτοιο.

Στην βόρειο δυτική ακτή του όρμου της Ελούντας βρίσκεται ο παραθαλάσσιος οικισμός Πλάκα, απέναντι από την εισίδα της Πιναλόγκας. Επίσημα αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1920 στον Δήμο Βρουχά με 72 κατοίκους. Ο οικισμός δημιουργήθηκε μετά την ίδρυση του λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα το 1904 από την κρητική πολιτεία από μερικούς κατοίκους της περιοχής. Από εδώ μεταφέρονταν οι λεπροί στο νησί και οι πρώτοι κάτοικοι άνοιξαν μαγαζιά με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, από τα οποία προμηθεύονταν τα χρειαζόμενα οι ασθενείς και οι φύλακες του λεπροκομείου. Μετά την κατάργηση του λεπροκομείου, οι 64 κάτοικοι της Πλάκας, σύμφωνα με την απογραφή του 1928, ασχολήθηκαν με την αλληλεία και στη συνέχεια με τον τουρισμό. Σήμερα η Πλάκα, ακολουθώντας την αλματώδη ανάπτυξη της Ελούντας, είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός.

Μέχρι το 2000 στην Πλάκα δεν υπήρχε εκκλησία, αλλά η ραγδαία ανάπτυξη του οικισμού όθησε τους κατοίκους στην ανέγερση της δικής τους εκκλησίας. Την αρχιτεκτονική μελέτη έκανε δωρεάν ο αρχιτέκτονας Ευάγγελος Μαυρικάκης, ο οποίος επέβλεψε και τις εργασίες μέχρι την αποπεράτωση του ναού που τιμάται στους νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη. Τα εγγένειά της έγιναν στις 30 Ιουλίου του 2000.

0: Στην Πλάκα πραγματοποιήθηκε η ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά «Το νησί», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Αγγλίδας συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ. Το 1992 στη Σπίνα Λόγκα έγιναν από την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ τα γυρίσματα της δραματικής τηλεοπτικής σειράς «Mr. Money», βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Αβραχάμ Τζεχόσουα, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εβραϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκηνοθεσία του κορυφαίου σκηνοθέτη του Ισραήλ και ομότιμου καθηγητή κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ, Ραμ Λεβί. Στη δραματική σειρά «Mr. Money» πρωταγωνιστούσαν ο Γερμανός ηθοποιός Όλαφ Χένσεν Κίρστ και ο Κωστής Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και βοηθός σκηνοθέτη μαζί με τη Γερμανίδα ηθοποιό και σκηνοθέτη Τατιάνα Μπλάσερ. Η σειρά παρουσίαζε 5 διαφορετικές γενιές μιας ελληνοεβραϊκής οικογένειας σε μια πανοραμική άποψη του εβραϊκού παρελθόντος στην εξορία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο και άλλα γεγονότα. Στο σενάριο 5 διακριτή μονοδιάλογοι, ένας όρος που καθιέρωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης Ραμ Λεβί, χρησιμοποιούνται για να αφηγηθούν την ιστορία της οικογένειας Μάνι σε έναν υποτιθέμενο σύντροφο που ακούει, ο οποίος ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται. Καθένας από αυτούς τους μονοδιάλογους είναι διαφορετικός και δίνεται από διαφορετικούς ηθοποιούς σε διαφορετικές γλώσσες στην κάθε χρονική περίοδο. Ο Ραμ Λεβί το αποτύπωσε αυτό στην ταινία, δημιουργώντας ένα νέο τηλεοπτικό λεξιλόγιο. Η τεχνική του μονοδιάλογου εξάλειψε το ταμπού του τέταρτου τοίχου της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, σύμφωνα με το οποίο το κοινό απαλλάσσεται από την παραδοσιακή ουδετερότητα και αναλαμβάνει το ρόλο ενός χαρακτήρα στην ιστορία. Στη δραματική σειρά «Mr. Money» η κάμερα είναι ο ίδιος ο τηλεθεατής που παίρνει ρόλο συνομιλητή με τους ηθοποιούς. Ο τηλεθεατής δηλαδή γίνεται συνεργάτης στο διάλογο με τους ηθοποιούς και συμμετέχει ενεργά στην ιστορία. Ο ηθοποιός μιλά απευθείας στο κοινό με τρόπο που απαιτεί απάντηση, όπως σχεδόν στο μοβ τριαντάφυλλο του Καΐρου του Woody Allen. Η δραματική τηλεοπτική σειρά «Mr. Money» δημιούργησε μια παγκόσμια σκηνοθετική καινοτομία και έδρεψε πολλές σπουδαίες διακρίσεις. Στην Κρήτη η τηλεοπτική σειρά αναφερόταν στη βύθιση του πλοίου Τάναης βορειοδυτικά της νήσου Ντίας στις 9 Ιουνίου 1944. Στο οποίο επέβαιναν 265 απελαθέντες Εβραίοι από τα Χανιά, καθώς και Έλληνες και Ιταλοί κρατούμενοι των Γερμανών. Ο Γερμανός ηθοποιός Όλαφ Χένσεν Κίρστ, που υποδιόταν ένα Γερμανό στρατιώτη, τον Έγκον, που έπεσε με το αλεξίπτωτό του μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όταν συνειδητοποίησε ότι οι συμπατριώτες του είχαν υποδουλώσει ένα τόπο όπως η Κρήτη με μια παράμιλη και πανάρχια ιστορία, έπεσε σε ένα φαράγγι και αυτοκτόνησε απαγγέλλοντας στίχους του Ομήρου.
1: So ist an ihrem Anfang oder so ist an ihrem Ende. Wenn die Franzosen uns damals an ihrer Grenze nicht so hartnäckig aufgehalten hätten, dann wären wir vielleicht einfach nur so bei ihnen durchgezogen. Als

Απέναντι από την πλάκα, στην είσοδο του κόρφου της Ελούντας, δεσπόζει το θρυλικό νησί της Πιναλόγκας, που φιλοξένησε για πολλά χρόνια τον ανθρώπινο πόνο. Η αρχαία ονομασία του νησιού ήταν Καλιδόν, αλλά οι Ενετοί ονόμασαν το νησί Σπιναλόγκα, που σημαίνει στα Ιταλικά «μακρύ αγκάθι», λόγω του σχήματος του νησιού. Το 1957, με σχετικό διάταγμα, ξαναπήρε την ονομασία Καλιδόν, αλλά έμεινε να ονομάζεται Σπιναλόγκα. Στην αρχαιότητα υπήρχε φρούριο στο νησί για να προστατεύει το λιμάνι της Ολούντος και στα χρόνια της Αραβοκρατίας οι κάτοικοι της περιοχής έβρισκαν καταφύγιο σε αυτό το αρχαίο φρούριο για να προστατευτούν από τους Αρακινούς. Οι Ενετοί άρχισαν την ανοικοδόμηση του φρουρίου της Σπιναλόγκας επάνω στο αρχαίο φρούριο το 1579 με σύσταση του Γενικού Προβλεπτή Τζάκομπο Φοσκαρίνη για να προστατεύει το λιμάνι από τους επιδρομείς. Το ενδιαφέρον των Ενετών ήταν πολύ μεγάλο για το φρούριο της Σπιναλόγκας και αυτό διαπιστώνεται από τις εκθέσεις όλων των γενικών προβλεπτών προς την γαλλινότατη δημοκρατία της Βενετίας. Παρ' όλα αυτά, η οχύρωση παρουσίαζε μεγάλα μειονεκτήματα. Στην έκθεσή του, ο γενικός προβλεπτής Φραγκίσκος Μοροζίνη το 1629 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το φρούριο της νησίδας της Σπιναλόγκας έχει πολλές και σοβαρότατες ελλείψεις, οφειλόμενες στο χαρακτήρα του μέρους και παρόλο που ο κύριος Λατίνο Ορσίνη κοπίασε αρκετά για να το συμπληρώσει, δεν κατόρθωσε τίποτε το αξιοσημείωτο, γιατί είναι ακάλυπτο. Μπορεί να πει κανείς από όλες τις πλευρές και κυρίως από το βουνό της Κολοκύθας που δεν απέχει περισσότερο από 75 βήματα και ο εχθρός εύκολα θα κατέστρεφε από εκεί με λίγες κανονιές τις δεξαμενές νερού και τους στρατώνες, γεγονός που θα ανάγκαζε το φρούριο να πέσει αμέσως».

Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669, το φρούριο της Πιναλόγκας, της Σούδας και της Γραμβούσας παρέμειναν στην κυριαρχία των Ενετών για μισό αιώνα, μέχρι που έπεσαν στα χέρια του Καπουδάν Πασά το 1715. Ο ίδιος μάλιστα συμφώνησε να μεταφέρει τους κατοίκους της Πιναλόγκας στην Κέρκυρα, κάτι όμως που δεν έκανε ποτέ και οι εχμάλωτοι σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Στην απογραφή του 1834, στο νησί της Πιναλόγκας κατοικούσαν 80 τουρκικές οικογένειες και στην απογραφή του 1881 κατοικούσαν 1112 Τούρκοι που αποτελούσαν δικό τους δήμο. Οι Τούρκοι εγκατέλειψαν οριστικά το νησί το 1903 και το έρημο πια νησί έγινε ο Γολγοθάς του ανθρώπινου πόνου και με αυτόν τελικά έδεσε το όνομά του, το νησί των λεπρών, έτσι το έλεγαν. Ένας τόπος μαρτυρίου στον οποίο σταυρώθηκε η ελπίδα για ζωή. Όσοι πέρασαν τη μεγάλη πύλη στη δυτική πλευρά του φρουρίου δεν διάβασαν την ανάγλυφη ενετική επιγραφή στο υπέρθυρο που αναφέρει τον θεμελιωτή του φρουρίου Λουκάς Μίκαελ, αλλά διάβασαν την επιγραφή που είδε ο Δάντης στην είσοδο της κόλασης που έγραφε «Πάνε από μέσα στην πονεμένη χώρα, πάνε από μέσα στον πόνο τον αιώνιο, πάνε από με προς τα χαμένα πλήθη. Αφήστε κάθε ελπίδα όσοι εδώ θα μπείτε».

Από το 1903 έως το 1957 που έφυγε και ο τελευταίος ασθενής από τη Σπιναλόγγα, το νησί έμοιαζε με τόπο βιβλικό που μάντρωσε τον ανθρώπινο πόνο. Και τις μέρες του χειμώνα, όταν είχε λιακάδα ή την άνοιξη, οι άρρωστοι ακροτηριασμένοι έβγαιναν πάνω στα τείχη παραμορφωμένοι από το κακό για να ρουφήξουν τη σκληρή ομορφιά γύρω τους. Κάθονταν πάνω σε ξυλόταβλες κρεμασμένες όμοια μπαλκόνια στη δυτική πλευρά του φρουρίου, κοιτάζοντας με τα αυλακωμένα πρόσωπά τους ετούτο τον κόσμο, τη ζωή που τόσο τους τιμώρησε. Άνθρωποι που μπορεί να είχαν απ' έξω τα σημάδια της αρρώστιας, όμως μέσα τους ο κόσμος τους ήταν γλυκός και όμορφος. Μέσα στα καλντερίμια του νησιού τριγύριζε μέρα νύχτα η πιο άγρια βασίλισσα για να διαφεντεύει τους υπηκόους της, η λέπρα. Και γεννιόντουσαν τότε τα πιο αγνά αισθήματα, τα πιο τρυφερά και άδολα. Αγαπούσαν πολύ οι λεπροί, γιατί έτσι νόμιζαν πως με τη δύναμη της αγάπης θα ξόρκιζαν το κακό και θα νικούσαν το θάνατο. Και περίμεναν χρόνια πολλά να έρθει ο άγγελος να ταράξει τα νερά της κολυμπήθρας της βρώμικης ασθένειας που τους τυρανούσε. Έρχονταν και έφευγαν όμως οι καιροί, και στη Σπιναλόγγα επικρατούσε μόνο μια εποχή, ένας απέραντος χειμώνας. Έρχονταν και έφευγαν τα ψαροκάικα από την πλάκα για την Ελούντα, μεταφέροντας ελπίδες, τρόφιμα και φάρμακα στους αρρώστους που τα έστελναν διάφοροι φιλέλληνες, εκδηλώνοντας την επιθυμία τους να συμπαρασταθούν σε αυτούς τους δυστυχισμένους, μέχρι το 1957 που το λεπροκομείο έκλεισε οριστικά. Σήμερα, στο βραχονήσι της Σπιναλόγγας, επικρατεί η σιωπή, και μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες το ποδοβολητό των ξένων επισκεπτών ταράζει τη γαλήνη των νεκρών του νησιού.

κόρφος, όπως αποκαλούν οι ντόπιοι τον κόλπο της Ελούντας, είναι ένας τόπος που η φύση τον πρίχησε με μια σπάνια ομορφιά. Και το φτωχό χωριουδάκι των εργατών του Αλατιού και της Ακονόπετρας είναι σήμερα ένας από τους ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, με μια ιστορία που ταξιδεύει τον επισκέπτη στα βάθη του χρόνου.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που επιγράφεται διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, τέταρτη εκατοντάδα. Οι κακοτράχαλοι δρόμοι, δηλαδή οι αθέλητες συμφορές, θα γίνουν ομαλοί και μάλιστα όταν ο νους, νιώθοντας χαρά και ευφροσύνη, δέχεται ευχαρίστως τις ασθένειες, τις λήψεις και τις ανάγκες, εξουδετερώνοντας με τις αθέλητες συμφορές όλη την εξουσία των εκουσίων παθών. Γιατί κακοτράχαλους δρόμους ονομάζει τις αθέλητες συμφορές, που όμως μεταβάλλονται σε ομαλούς με την υπομονή και την ευχαριστία. Εκείνος που επιθυμεί την αληθινή ζωή, επειδή γνωρίζει ότι κάθε πόνος είναι θεληματικός, είτε αθέλητος γίνεται ο θάνατος της μητέρας του θανάτου, της Ιδονής, θα δεχτεί με πολύ χαρά όλες τις σκληρές συμφορές των αθέλητων πειρασμών. Με την υπομονή του μετατρέπει τις θλίψεις σε δρόμους εύκολους και ομαλούς, που τον οδηγούν αλάθευτα στο βραβείο της ουράνιας κλίσεως, όταν κάνει με ευσέβεια τη θεία πορεία σε αυτούς. Γιατί βέβαια μητέρα του θανάτου είναι η Ιδονή, αλλά θάνατος της Ιδονής είναι ο πόνος και ο προαιρετικός και ο αθέλητος. Καθένας λοιπόν που με την εγκράτεια διέλυσε την πολύστροφη και πολύπλοκη Ιδονή, η οποία είναι πλεγμένη με όλα γενικώς τα αισθητά, αυτός έκανε τα στραβά ίσια. Και εκείνος που με την υπομονή καταπάτησε τη δύσβατη και τραχιά επιφορά των πόνων, αυτός τους κακοτράχαλους δρόμους τους έκανε ίσιους. Γι' αυτό σαν βραβείο της αρετής και των κόπων για αυτήν, επειδή αγωνίστηκε νόμιμα και σωστά και νίκησε την Ιδονή με τον πόθο της αρετής, ενώ καταπάτησε την Οδύνη με τον έρωτα της γνώσεως και διεξήγαγε και στα δύο παιδεία με γενναιότητα τους θείους αγώνες, αυτός θα δει, όπως λέει η Γραφή, τη σωτηρία του Θεού. Εκείνος που αγαπά την αρετή κατευνάζει θεληματικά το καμίνι των Ιδωνών. Εκείνος που ο νους του έχει διαποτιστεί από τη γνώση της αλήθειας δεν εμποδίζεται από τους αθέλητους πόνους στην αϊκινησία της επιθυμίας του που τον οδηγεί προς τον Θεό. Εκείνος που με την εγκράτεια ίσιοσε τη στρεβλότητα των θεληματικών παθών, δηλαδή τα κινήματα της Ιδονής, και με την υπομονή εξομάλυνε την τραχύτητα των συμφορών των αθέλητων πειρασμών, δηλαδή τις διάφορες περιπτώσεις της Οδύνης, και τις έκανε δρόμους λίους, αυτός εύλογα θα δει τη σωτηρία που στέλνει ο Θεός, γιατί έγινε καθαρό στην καρδιά. Με αυτή, μέσω των αρετών και των ευσεβών θεωριών, βλέπει το Θεός το τέλος των αγώνων, σύμφωνα με το Λόγο. Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Για τους κόπους του υπέρ της αρετής έλαβε τη χάρη της απάθειας, περισσότερο από την οποία τίποτε άλλο δεν φανερώνει το Θεό σ' όσους την έχουν. Λάκους ονομάζει η Γραφή τις καρδιές που είναι κατάλληλες να δέχονται τα ουράνια χαρίσματα της Αγίας Γνώσεως, καρδιές που είναι πελεκημένες με τον δυνατό λόγο των εντολών και έχουν αφαιρέσει σαν πετρωμένο πουρί τη φιλιδονία προς τα πάθη και τη σχέση της φύσεως προς τα αισθητά, και γεμίζουν από την πνευματική γνώση που έρχεται από ψηλά και καθαρίζει τα πάθη και ζωοποιεί και τρέφει τις αρετές. Ο Κύριος ανοίγει λάκους στην έρημο. Θέλω να πω στον κόσμο και στην ανθρώπινη φύση, βγάζοντας το χώμα από τις καρδιές των αξίων και καθαρίζοντάς τες από το υλικό βάρος και φρόνημα και κάνοντάς τες ευρύχωρες, ώστε να δέχονται τις θείες βροχές της σοφίας και της γνώσεως για να ποτίζουν τα χτίνη του Χριστού, δηλαδή εκείνους που λόγω νηπιότητας της ψυχής έχουν ανάγκη από ηθική διδασκαλία. Ορεινή ονομάζει η Γραφή την υψηλή πνευματική θεωρία της φύσεως, την οποία καλλιεργούν εκείνοι που νεκρώθηκαν ως προς τις φαντασίες των αισθητών και πέρασαν διαμέσου των αρετών στους νοητούς λόγους τους. Ο νους, όσο καιρό διατηρεί μέσα του ζωντανή τη μνήμη του Θεού, ζητεί μέσω της θεωρίας με επιμονή τον Κύριο, όχι έτσι απλώς αλλά με φόβο Κυρίου, δηλαδή με την εργασία των εντολών. Εκείνος που ζητεί με τη θεωρία μόνο τον Κύριο χωρίς εργασία των εντολών δεν τον βρίσκει, γιατί δεν ζήτησε τον Κύριο με φόβο Κυρίου για να τον βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί στον καθένα που συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, ο Κύριος ανοίγει το δρόμο διδάσκοντας αυτόν τους τρόπους των εντολών
και αποκαλύπτοντας τους αληθινούς λόγους των όντων. Ο υψηλός λόγος περί της θεότητος είναι πύργος της ψυχής οχυρωμένος με την εργασία των εντολών. Και αυτό είναι που λέει η Γραφή ότι ο Οζίας έχτισε πύργο στην Ιερουσαλήμ. Γιατί εκείνος που προχωρεί καλά στην επίμονη αναζήτηση του Κυρίου μέσω της θεωρίας με τον πρέποντα φόβο, δηλαδή με την εργασία των εντολών, αυτός οικοδομεί πύργο στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ανυψώνει τους περί θεότητος λόγους επάνω στην απλή και ήρεμη κατάσταση της ψυχής. Οι μερικοί λόγοι όταν προχωρούν προς τους καθολικούς επιφέρουν την ένωση των διαιρεμένων, γιατί οι καθολικότεροι λόγοι περικλείουν συνοπτικά και τους πιο μερικούς και σε αυτούς αναφέρονται φυσικώς τα επιμέρους. Αλλά υπάρχει και κάποιος πνευματικός λόγος που συσχετίζει το νου με την αίσθηση, τον ουρανό με τη γη, τα αισθητά με τα νοητά, τη φύση με το λόγο και ο οποίος τα ενώνει μεταξύ τους. Εκείνος που μπόρεσε να απαγκιστρώσει τις αισθήσεις από τα πάθη και να αποσυνδέσει την ψυχή από τη σχέση προς τις αισθήσεις, κατόρθωσε να αποκλείσει την είσοδο του διαβόλου στο νου που γίνεται διαμέσου των αισθήσεων. Γι' αυτό και μέσα στην έρημο, εννοώ τη φυσική θεωρία, οικοδόμησε σαν πύργους απόρθητους τις ευσεβείς αντιλήψεις περί των όντων. Όποιος καταφεύγει σε αυτές δεν φοβάται τους δαίμονες που ληστεύουν σε αυτή την έρημο, δηλαδή τη φύση των ορατών, και πλανούν το νου με την αίσθηση, σέρνοντάς τον στο σκοτάδι της άγνοιας. Έτσι και αυτός που λέγαμε δεν φοβάται τους δαίμονες που πλανούν τους ανθρώπους μέσω των ορατών. Κάθε νους που έχει δύναμη θεωρίας είναι αληθινός γεωργός και με τη φροντίδα και την επιμέλειά του φυλάει καθαρά από ζυζάνια τα θεία σπέρματα των αγαθών όσο τον συγκρατεί η μνήμη του Θεού, λέει η Γραφή. Και ζητούσε επίμονα τον Κύριο στον καιρό του Ζαχαρία με φόβο Κυρίου. Γνωρίζομαι ότι Ζαχαρία στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται μνήμη Θεού. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να διατηρείται πάντοτε μέσα μας η σωτήρια μνήμη Του, για να μην διαφθαρεί η ψυχή από τα κατορθώματά της και αποτολμήσει από υπερηφάνεια να κάνει πράγματα πάνω από τη φύση της όπως ο Οζίας. Η χωρίς πλάνη θεωρία των όντων χρειάζεται ψυχή απαλλαγμένη από τα πάθη. Μια τέτοια ψυχή λέγεται Ιερουσαλήμ, τόσο για την ολοκληρωμένη αρετή της, όσο και για την άειλη γνώση της, η οποία έρχεται όχι με την απουσία των παθών μόνο, αλλά ακόμη και των φαντασιών των αισθητών. Χωρίς πίστη, ελπίδα και αγάπη, ούτε κανένα κακό καταργείται εντελώς, ούτε κανένα καλό κατορθώνεται. Η πίστη πείθει τον νου που πολεμείται να προσφεύγει στο Θεό και του ετοιμάζει όλα τα πνευματικά όπλα για θάρροχη ενίσχυση. Η ελπίδα του γίνεται αψευδής εγγυητής της Θείας Βοήθειας και του υπόσχεται την κατανίκηση των δαιμονικών δυνάμεων. Η αγάπη τον κάνει δυσκολομετακίνητο ή μάλλον τελείως ακίνητο από την στοργή του Θεού και όταν πολεμείται, προσιλώνοντας το Θείο Πόθο όλη του τη φυσική δύναμη. Η πίστη παρηγορεί τον νου που πολεμείται, δυναμώνοντάς τον με την ελπίδα της Θείας Βοήθειας. Η ελπίδα φέρνοντας μπροστά του τη βοήθεια που πίστεψε αποκρούει την επίθεση των εχθρών. Η αγάπη νεκρώνει για τον νου που αγαπά το Θεό την επίθεση των εχθρών, η οποία εξασθενίζει τελείως από τη μεγάλη επιθυμία του Θεού. Πρώτο και μοναδικό γέννημα της Θείας Όντος Μερίδας, δηλαδή της αληθινής γνώσεως, είναι ο λόγος της Θείας Αναστάσεως μέσα μας μέσω της πίστεως, που μαζί με την απαραίτητη οικονομία της προαιρέσεως, δηλαδή τη διάκριση, εξουδετερώνει με επιτυχία τις επαναστάσεις των εκουσίων και ακουσίων πειρασμών. Γιατί η πίστη που οικονομείται σωστά με τα έργα των εντολών αποτελεί την πρώτη ανάσταση μέσα μας του Θεού, που με την άγνοια είχε νεκρωθεί σε εμάς.

Η στροφή προς το Θεό φανερώνει καθαρά την πλήρη ελπίδα σε Αυτόν, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανένας με κανένα τρόπο να συγκατατεθεί σε οτιδήποτε στο Θεό. Γιατί η ελπίδα έχει ιδίωμα να φέρνει μπροστά τα μέλλοντα ως παρόντα και να πείθει ότι εκείνους που πολεμούνται από τις δαιμονικές δυνάμεις καθόλου δεν τους αφήνει ο Θεός που τους υπερασπίζεται, αφού για χάρη αυτού και εξαιτίας αυτού γίνεται ο πόλεμος των Αγίων. Χωρίς προσδοκία ή ευχάριστη ή δυσάρεστη δεν γίνεται ποτέ στροφή προς το καλό. Πράγματι, τίποτε άλλο εκτός από την αγάπη δεν μαζεύει τους διασκορπισμένους και δεν δημιουργεί μια γνώμη μεταξύ τους που συγκρατείται με τη σύμπνοια. Γνωρισμά της είναι το κάλος του να απονέμει κανείς την ίδια τιμή σε όλους. Αλλά και η αγάπη είναι γέννημα της συγκεντρώσεως και ενώσεως γύρω από τα θεία των ψυχικών δυνάμεων, δηλαδή της λογικής, της θυμικής και της επιθυμητικής. Στην κατάσταση αυτή, όσοι έλαβαν ήδη μέσω της χάρης το να θεωρούν όλους ίσους απέναντι του Θεού, χαράζουν στη μνήμη το κάλος της θείας ωραιότητας και δεν λησμονούν ποτέ την επιθυμία της θείας αγάπης, η οποία γράφει και εντυπώνει αυτό το καθαρό κάλος στο νου, το ηγεμονικό μέρος της ψυχής. Καθενός που έχει περιβληθεί θεία εξουσία, κατέχει σαν συμβούλους και άρχοντες τη λογική δύναμη, την επιθυμητική και τη θυμική. Από την πρώτη γεννιέται η πίστη με γνώση, από την οποία ο νους διδάσκεται ανέκφραστα ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ενώνεται μέσω της ελπίδας με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Από τη δεύτερη δύναμη συγκροτείται η Θεία Αγάπη, με την οποία ο νους, προσιλωμένος θεληματικά στον πόθο της άχραντης θεότητας, έχει εκατάπαυστη την επιθυμία του ποθούμενου. Με την τρίτη κρατά αχώριστα τη Θεία Ειρήνη και διαγείρει προς το Θείο Έρωτα την κίνηση της επιθυμίας. Αυτές τις δυνάμεις τις έχει κάθε νους και τον βοηθούν στην εξουδετερώση της κακίας και στην απόκτηση και διατήρηση της αρετής. Χωρίς τη λογική δύναμη δεν υπάρχει ακριβής γνώση και χωρίς γνώση δεν υπάρχει πίστη από την οποία προέρχεται το καλό γέννημα, η ελπίδα, με την οποία ενώνεται ο πιστός με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Χωρίς τη δύναμη της επιθυμίας δεν υπάρχει πόθος, τέλος του οποίου είναι η αγάπη. Γιατί το να έχει κανείς έρωτα για κάτι είναι ιδίωμα της επιθυμίας. Και χωρίς τη θυμική δύναμη η οποία δυναμώνει την επιθυμία στο να ενωθεί με ό,τι την ευχαριστεί, δεν μπορεί καθόλου να γίνει ειρήνη, αν βέβαια η ειρήνη είναι αληθινά ή ανενόχλητη και τέλεια κατοχή του επιθυμητού. Εκείνος που δεν καθαρίστηκε πρωτύτερα από τα πάθη, δεν πρέπει να εγγίζει τη φυσική θεωρία, γιατί μπορεί οι εικόνες των αισθητών να κινήσουν σε πάθος το νου εκείνου που δεν ελευθερώθηκε τελείως από τα πάθη. Γιατί ο νους που με τη φαντασία μένει στην εξωτερική όψη των ορατών εξαιτίας της αισθήσεως, γίνεται δημιουργός ακάθαρτων παθών, αδυνατώντας να διαβεί με τη θεωρία προς τα συγγενή νοητά. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών έκλεισε με ανδρεία τις αισθήσεις και έδιωξε τελείως τη φαντασία και τη μνήμη των αισθητών, περιόρισε τελείως τις φυσικές κινήσεις του νου σχετικά με την έρευνα των εξωτερικών πραγμάτων. Αυτός ταπείνωσε την πονηρή και τυραννική δύναμη που επαναστάτησε εναντίον του και την νίκησε με το χέρι του Θεού. Όταν το λογικό καταντήσει χωρίς νου και ο θυμός ακράτητος και παράλογη η επιθυμία και κυριαρχούν στην ψυχή η άγνοια, η τυραννική διάθεση και η ακολασία, τότε η έξι της κακίας γίνεται ενεργητική, καθώς ενώθηκε με τη βλαβερή ειδονή των αισθήσεων. Πρέπει ο νους που ξέρει να διαλύει με γνώση τις αόρατες συμπλοκές των δαιμόνων, μήτε τη φυσική θεωρία να ασκεί, μήτε άλλο τίποτε να κάνει στον καιρό της επιθέσεως των πονηρών δυνάμεων. Μόνο να προσεύχεται, να δαμάζει με κόπους το σώμα και με όλο το ζήλο του να ταπεινώνει το χωρικό φρόνημα και να φυλάει τα τείχη της πόλεως, δηλαδή τις αρετές που είναι φρουροί της ψυχής και τις μεθόδους που φυλάγουν τις αρετές, εννοώ την εγκράτεια και την υπομονή. Αλλιώς μπορεί ο διάβολος, ο οποίος θολώνει και ανατρέπει την ψυχή, να τον απατήσει από τα δεξιά και να του υποκλέψει την επιθυμία, απομακρύνοντάς την από το Θεό, και με αυτά που θεωρούνται καλά, να παρασύρει προς τα χειρότερα τη διάνοια που ζητεί τα καλά. Εκείνος ο οποίος αποφασιστικά με τη μετρημένη και γενική εγκράτεια και υπομονή έκλεισε τις αισθήσεις του και απόκλεισε με τις ψυχικές του δυνάμεις την είσοδο στο νου των αισθητών σχημάτων, καταστρέφει εύκολα τις πονηρές μηχανές του διαβόλου και τον στέλνει ντροπιασμένο πίσω από εκεί που ήρθε. Και δρόμος από που έρχεται ο διάβολος είναι τα υλικά πράγματα
που νομίζομαι ότι χρειάζονται για την ύπαρξη του σώματος. Ο νους που ένωσε με τον εαυτό του κατά φύση διαμέσου του λογικού την αίσθηση πορίζεται την αληθινή γνώση από τη φυσική θεωρία. Οι πηγές έξω από την πόλη, δηλαδή την ψυχή της οποίας φράζει ο Εζεκίας, είναι όλα τα αισθητά. Τα νερά των πηγών αυτών είναι τα νοήματα των αισθητών. Ποταμός που περνά από το μέσο της πόλεως είναι η γνώση που συνάγεται με τη φυσική θεωρία από τα νοήματα των αισθητών και που περνάει από το μέσο της ψυχής, αφού αυτή είναι η μεθόριος ανάμεσα στο νου και την αίσθηση. Γιατί η γνώση των αισθητών ούτε εντελώς ξένη είναι από την οαιρή δύναμη, ούτε ανήκει εξ ολοκλήρου στην ενέργεια της αισθήσεως, αλλά επειδή συμβαίνει να είναι το ενδιάμεσο σημείο όπου συναντιέται ο νους με την αίσθηση και η αίσθηση με το νου, γίνεται το μέσο που φέρνει σε συνάφεια μεταξύ τους αυτά τα δύο. Από την πλευρά της αισθήσεως, με το να εντυπώνεται με τα σχήματα των αισθητών από την πλευρά του νου, με το να αναγάγει σε λόγους τους τύπους των σχημάτων. Γι' αυτό η γνώση των ορατών εύλογα ονομάστηκε ποταμός που περνά μέσα από την πόλη, επειδή είναι στο μετέχμιο των άκρων, δηλαδή του νου και της αισθήσεως. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών απέχει από τη φυσική θεωρία, είναι όμως προσιλωμένος στην προσευχή με συγκέντρωση του νου του από όλα τα πράγματα προς τον εαυτό του μόνο και το Θεό, αυτό σκοτώνει την έξι που προκαλεί την κακία και διώχνει πίσω ντροπιασμένο τον διάβολο που υποβάλλει την έξι που είπαμε και που σε αυτήν βασιζόμενος ήρθε με τη γνωστή του αζωνία στην ψυχή μέσω των υπερήφανων λογισμών, υψηλοφρονώντας απέναντι στην αλήθεια. Αυτό φαίνεται αφού έμαθε και έπαθε και έπραξε ο Μέγας Δαβίδ που είχε μεγάλη πείρα από την τακτική των νοητών πολέμων, λέει: «Όσο είχα να αντιμετωπίσω τον αμαρτωλό, γινόμουν σαν κοφάλαλος, ταπεινωνόμουν και σιγούσα ακόμη και για τα καλά». Και ο θείος Ιερεμίας έκανε το ίδιο με αυτόν, προστάζοντας το λαό να μην βγουν από την πόλη, γιατί το σπαθί των εχθρών είναι κρυμμένο παντού γύρω.

Αν λοιπόν και ο Μακάριος Σάβελ φυλαγόταν και δεν έβγαινε μαζί με τον Γκάι στην πεδιάδα, δηλαδή στο πλάτος της φυσικής θεωρίας, πριν αποκτήσει την απάθεια, δεν θα το σκότωνε ορμώντας πάνω του. Ο νόμος της σάρκας, που είναι και λέγεται Κάιν, ξεγελώντας τον μεδόλο πρωτύτερα από τα δεξιά, με τη θεωρία δηλαδή των όντων πριν από την τέλεια έξι της αρετής. Ομοίως και η Δίνα, η κόρη του μεγάλου Ιακώβ, αν δεν έβγαινε έξω μαζί με τις κόρες των εντοπίων, δηλαδή με τις αισθητές φαντασίες, δεν θα την έβλεπε ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, και δεν θα την ατίμαζε. Καλό είναι πριν από την τέλεια έξι της αρετής να μην επιχειρούμε τη φυσική θεωρία και να μην μαζέψουμε πάθη χωρίς να το καταλάβουμε, ενώ ζητούμε λόγους πνευματικούς από τα βλεπόμενα χτίσματα. Γιατί στους ατελείς τα εξωτερικά σχήματα των ορατών έχουν μεγαλύτερη ισχύ πάνω στην αίσθηση από ό,τι έχουν πάνω στην ψυχή οι λόγοι των χτισμάτων, οι κρυμμένοι στα σχήματα. Εκείνοι λοιπόν που έδεσαν τη διάνοιά τους με ιουδαϊκό τρόπο μόνο στο γράμμα, περιμένουν στον τωρινό αιώνα τις υποσχέσεις των θείων αγαθών και δεν γνωρίζουν ποια είναι τα αγαθά, τα σύμφωνα με τη φύση της ψυχής. Εκείνος που φόρεσε την εικόνα του επουρανίου προσπαθεί με όλα τα μέσα να ακολουθεί το πνεύμα της Αγίας Γραφής, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η συντήρηση της ψυχής με την αρετή και τη γνώση. Ενώ εκείνος που φορεί την εικόνα του χωρικού προσέχει μόνο στο γράμμα και έτσι οδηγείται στην υπηρεσία του σώματος μέσω της αισθήσεως η οποία δημιουργεί τα πάθη. Δύναμη Θεού είναι η αρετή που αφανίζει τα πάθη και περιφρουρεί τους ευσεβείς λογισμούς. Την αρετή γεννά η εργασία των εντολών, με την οποία καταστρέφουμε τις πονηρές δυνάμεις που εναντιώνονται στο αγαθό με τη βοήθεια του Θεού, ή μάλλον με μόνη τη δύναμη του Θεού. Ύψος του Θεού είναι η γνώση της αλήθειας, την οποία γεννά ο κόπος για χάρη της θεωρίας των δημιουργημάτων και οι ιδρώτες της εργασίας των αρετών, οι οποίοι έγιναν πατέρες αυτού του κόπου. Με τη γνώση αυτή εξαφανίζομαι τελείως τη δύναμη του ψεύδους που είναι αντίθετη στην αλήθεια, ταπεινώνοντας και καταβάλλοντας κάθε έπαρση των πονηρών πνευμάτων που ξεσηκώνονται κατά τις γνώσεις του Θεού. Γιατί όπως η πράξη γεννά την αρετή, έτσι και η θεωρία γεννά τη γνώση. Η ανεξάλληπτη γνώση της οποίας η νοερή κίνηση γύρω από την απειρία του Θεού είναι χωρίς όρια και πάνω από την νόηση, εικονίζει με την απεριοριστία της την υπεράπειρη δόξα της αλήθειας. Η αυτοπροαίρετη μίμηση της σοφής αγαθότητας που έχει η πρόνοια του Θεού έχει ως βραβείο την ολοφάνερη εξομοίωση κατά τη διάθεση του νου με το Θεό όσο αυτό είναι δυνατό. Η γλώσσα είναι το σύμβολο της γνωστικής δυνάμεως της ψυχής. Ο λάριγκας είναι σημάδι της φυσικής φιλίας προς το σώμα. Εκείνος λοιπόν που αξιοκατηγόρητα κόλλησε αυτά μεταξύ τους δεν μπορεί να θυμηθεί την ειρηνική κατάσταση της αρετής και της γνώσεως, γιατί ευχαριστείται με πολλή προθυμία στη σύγχυση των σωματικών παθών. Οι καταφύσει, οι ορέξεις και οι δονές που είναι αδιάβλητες είναι αναγκαίο παρακολούθημα της φυσικής ορέξεως. Γιατί εκφύσεως προκαλεί η δονή ακόμη και χωρίς να θέλουμε και η όποια τροφή που ικανοποιεί τη σχετική ανάγκη και το νερό που απομακρύνει την ενόχληση της δίψας και ο ύπνος που ανανεώνει τις δυνάμεις που ξοδεύονται κατά την εγρήγορση. Το ίδιο και σε όσα άλλα τυχαίνει να είναι φυσικές μας κλίσεις, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύσταση της φύσεώς μας και χρήσιμα στους αγωνιστές προς απόκτηση της αρετής. Αυτά τα υπερβαίνει κάθε νους κατά την έξοδό του από τη σύγχυση της αμαρτίας για να μην μείνει εξαιτίας τους υποδουλωμένος στα διαβλητά και παραφύσει πάθη, τα εξαρτώμενα από εμάς που δεν έχουν μέσα μας άλλη από την κίνηση των καταφύσει παθών και τα οποία εξάλλου ούτε έχουν στη φύση τους να μας ακολουθούν στην αθάνατη και αιώνια ζωή. Οι λόγοι του Θεού όταν προφέρονται μόνο ως γυμνά λόγια δεν ακούγονται γιατί δεν έχουν ως ήχο την πράξη αυτών που τους λένε. Αν όμως λέγονται με τη φωνή της πράξης των εντολών, τότε κάνουν και τους δαίμονες να λιώνουν με τη φωνή αυτή και τους ανθρώπους να οικοδομούν πρόθυμα το θείο ναό της καρδιάς με την προκοπή στα έργα της δικαιοσύνης. Όπως ο Θεός δεν υπόκειται σε γνώση της ουσίας του, έτσι ούτε ο λόγος του περιλαμβάνεται στην ανθρώπινη γνώση, γιατί ο λόγος της Αγίας Γραφής, αν και δέχεται περιορισμό κατά το γράμμα, αφού τελειώνει και αυτός μαζί με το χρόνο των γεγονότων που εξιστορεί, κατά το πνεύμα όμως, όσον αφορά τις θεωρίες των νοημάτων, μένει παντοτινά απεριόριστος. Εκείνος που με γνώση νοεί την Αγία Γραφή κατά Χριστόν εφαρμόζοντας το νόημα στην ψυχή,
Πρέπει να εξασκηθεί φιλόπονα και στην ερμηνεία των ονομάτων, γιατί έτσι μπορεί να διασαφηνίσει όλη την έννοια των γραφωμένων, αν πράγματι φροντίζει για την ακριβή κατανόηση της γραφής. Όχι με τρόπο ιουδαϊκό να κατεβάζει στη γη και στο σώμα το ύψος του πνεύματος και τις θείες και αψευδείς υποσχέσεις για τα νοητά αγαθά να τις περιορίζει μέσα στη φθορά των περαστικών πραγμάτων. Όπως ευχή είναι η υπόσχεση των αγαθών που προσφέρουν οι άνθρωποι στο Θεό, έτσι προσευχή είναι η αίτηση των αγαθών που χορηγούνται από το Θεό στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους, ως ανταμοιβή της καλής διαθέσεως που έχουν. Βοή είναι στον καιρό της επιδρομής των πονηρών δαιμόνων η επίταση και επαύξηση των πρακτικών τρόπων της αρετής και των γνωστικών συλλήψεων της θεωρίας. Αυτή τη βοή προπαντός ακούει φυσικά ο Θεός σαν δυνατή φωνή από όλους εκείνους που επιμελούνται την κατάσταση της αρετής και της γνώσεως. Η κακή και η ολέθρια βασιλεία του διαβόλου που συμβολίζεται με τη βασιλεία των Ασσυρίων, αφού ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον της αρετής και της γνώσεως, μηχανεύεται να κατατροπώσει την ψυχή με τις έμφυτες δυνάμεις της. Ερεθίζει πρώτα την επιθυμία να ωρέγεται τα παραφύση και προσπαθεί να την πείσει να προτιμά τα αισθητά από τα νοητά. Διεγείρει έπειτα το θυμό να αγωνίζεται να κατακτήσει το αισθητό που διάλεξε η επιθυμία και τέλος διδάχει το λογικό να επινοεί τρόπους απολαύσεως των ειδονών της αισθήσεως. Της άκρας αγαθότητας ιδίωμα δεν είναι μόνο το να κάνει τις θείες και ασώματες ουσίες των νοητών απεικονίσεις της ανέκφραστης θείας δόξας που να δέχονται όσο επιτρέπεται ανάλογα με τη δυνατότητά τους όλη την ακατάληπτη ωραιότητα του απλησίας του θείου κάλους. Είναι και τούτο, μέσα στα αισθητά που είναι πολύ κατώτερα από τις νοητές ουσίες, να αναμίξει αντανακλάσεις της θείας μεγαλειότητας οι οποίες όταν χρησιμοποιούνται σαν όχημα από τον ανθρώπινο νου μπορούν να τον μεταφέρουν κατευθείαν στο Θεό, ξεπερνώντας όλα τα ορατά και φτάνοντας στην άκρα μακαριότητα. Κάθε νου στεφανωμένος με αρετή και γνώση που του δόθηκε όπως τον Μέγα Εζεκία να βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, η οποία σημαίνει την έξι που βλέπει μόνο την ειρήνη, δηλαδή την κατάσταση από όπου λείπει κάθε πάθος, επειδή η Ιερουσαλήμ ερμηνεύεται δράση ειρήνης, έχει όλη τη χτίση υποχείριά του μέσω των μορφών που τη γεμίζουν. Έτσι η χτίση προσφέρει μέσω του νου σαν δώρα στο Θεό τους πνευματικούς λόγους της γνώσεως που βρίσκονται σε αυτήν, ενώ στο νου παρέχει σαν εισφορές τους τρόπους που κατά το φυσικό νόμο υπάρχουν μέσα της και που οδηγούν στην αρετή. Και με αυτά τα δύο τιμά εκείνον που μπορεί με πολύ δύναμη να ευδοκιμεί και στα δύο. Εννοώ τον φιλόσοφο νου, ο οποίος μέσω της πράξεως και της θεωρίας έφτασε στην τελειότητα κατά το λόγο και το βίο. Εκείνος που κατόρθωσε με την πράξη και τη θεωρία να φτάσει στην κορυφή της αρετής και της γνώσεως, εύλογα υψώνεται πάνω από κάθε σαρκικό και διαβλητό πάθος. Γιατί με την πρακτική αρετή του έφτασε παραπάνω και από τα φυσικά λεγόμενα σώματα, δηλαδή από τα όντα που υπόκεινται σε γένεση και φθορά. Και γενικά, για να μιλήσω συνοπτικά, αυτός, αφού κατά τη θεωρία όλων των αισθητών ειδών ξεπέρασε με τη γνώση όλους τους λόγους που αυτά περιέχουν, ανύψωσε το νου του προς τα συγγενικά με αυτόν και θεία. Εκείνος που με τους κόπους της πρακτικής αρετής έλαβε το να κατοικεί στην απάθεια σαν σε κάποια Ιερουσαλήμ και έχει απαλλαχθεί από κάθε ενόχληση της αμαρτίας και μόνο την ειρήνη και πράττει και λέει και ακούει και συλλογίζεται, αυτός, αφού δεχτεί δια της φυσικής θεωρίας τη φύση των ορατών να προσκομίζει διαμέσου του σαν δώρα στον Κύριο τους πιο θείους λόγους που αυτή έχει και στον ίδιο να προσφέρει σαν εισφορές σε βασιλιά τους νόμους που υπάρχουν σε αυτήν, υψώνεται μπροστά σε όλα τα έθνη. Γιατί τότε έχει υπερβεί τα πάντα. Με την πράξη έχει υπερβεί τα πάθη της σάρκας και τα φυσικά σώματα, ενώ με τη θεωρία όλα τα αισθητά είδη ξεπερνώντας τους πνευματικούς λόγους και τρόπους που κρύβονται σε αυτά. Η πρακτική φιλοσοφία ανεβάζει τον πρακτικό πάνω από τα πάθη. Η θεωρία οδηγεί τον γνωστικό πάνω από τα ορατά, ανεβάζοντας το νου στα συγγενή νοητά.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η ελευθερία από τη σκλαβιά της φυλαυτίας.

Σκοπός της ασκήσεως, η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς γέροντα θα ξεπεράσω τη φυλαυτία? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δεν ξεπερνάς τη φυλαυτία σου με το να σηκώνεις τον βαρύ τουρβά του άλλου. Αυτό δεν θα το ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχει σωματικές δυνάμεις. Αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία. Κι αν προστεθεί και λίγο σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις πώς βοηθάει μετά ο Θεός. Γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών? Ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα, και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση, όταν γίνονται για την αγάπη του Χριστού, παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών, βοηθούν. Γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, τον θυμό, και κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της ασκήσεως, που σκοπός της είναι η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς πρέπει, γέροντα, να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός, να του το δίνει κανείς. Ύπνο, φαγητό κλπ. Μετά θα έχει στόχο να κόβει τα ψυχικά πάθη, τις επιθυμίες του, τον εγωισμό του, τη ζήλια του κλπ. Και μετά να κάνει εγκράτεια στο φαγητό, στον ύπνο. Τότε θα έχει νόημα η σωματική άσκηση. Γέροντα, πώς θα διακρίνει κανείς μέχρι πού φτάνουν τα όρια της αντοχής του και από πού ξεκινάει η φυλαυτία? Πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να δοκιμάζει. Δοκιμάζοντας θα βρει τα δικά του μέτρα. Και ο μπακάλι στην αρχή που είναι άπειρος, όταν ζυγίζει, άλλοτε βάζει λίγο και άλλοτε πολύ. Όταν μετά αποκτήσει πείρα, βάζει όσο χρειάζεται. Πάντως, όταν είναι νέος κανείς, μπορεί να κάνει περισσότερη άσκηση. Όσο περνάει η ηλικία, οι δυνάμεις κάμπτονται και δεν μπορεί να ζορίσει πολύ τον εαυτό του. Αν τον ζορίσει παραπάνω, μπορεί να βλάψει και την υγεία του. Γι' αυτό κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει μια αναθεώρηση των δυνάμεών του και να προσαρμόζεται ανάλογα με τη νέα κατάστασή του. Καμιά φορά, γέροντα, όταν αισθάνομαι μια εξάντληση, με πιάνει μια δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μήπως είναι φυλαυτία? Όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις εάν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Πόσο πρέπει να επιμείνω, γέροντας, τον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω την χάρη του Θεού?
όχι ευλογημένη. Θέλει να προσέχεις και να σταματάς

Όταν γέροντα λέω, τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου. Από φιλαυτία το λέω. Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του, ένα χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου, τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά, σε ένα πολύ απότομο μέρος, και το καημένο αρκουδώντας κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω, όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν, να το γεροκομίσουν, αλλά δεν δεχόταν. Και όλοι μετά έλεγαν, αυτός είναι πλανεμένος, γιατί καθόταν μόνος του εκεί. Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι, μου είπε για ποιο λόγο δεν ήθελε να φύγει. Όταν ζούσε ο γεροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό, και εκείνος παρακαλούσε το γεροντά του να κάνουν ναό. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γεροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μένει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι, και έτσι έκαναν το ναό. Τελευταία είχε γκρεμιστεί και το κελί του και έμενε μέσα στην εκκλησία. Κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερα και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλα έναν γνωστό γιατρό να πάει να τον δει. Πήγε με έναν άλλον. Χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν, τον βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε, σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπάφθη εν κυρίω. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές γεννιούνται από τις σωματικές οδύνες. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Με υδρότα και κόπο πήραν την χάρη. Πέταξαν τον εαυτό τους και τον βρήκαν στα χέρια του Θεού. Πολύ με συγκίνησε

το συναξάρι των Αγίων Ασκητών του Σινά. 5.000 ασκητές έζησαν στο Σινά και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. 1.000 χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν. Αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τι τράβηξαν. Και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. Σπανίζει η αυταπάρνηση. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβουμε ότι τα καλά κόπισκτώνται και έχουμε την επιείκεια στον εαυτό μας, δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε. Να θυμόμαστε και λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση.

Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Γέροντα, έχω το λογισμό. Μήπως δεν φταίει η λίγη αντοχή μου που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο? Ναι, αν υπήρχε η θεία φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτήν τη θεία φλόγα? Αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους. Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσεις να διαφορείς για τον εαυτό σου με την καλή έννοια και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός. Θα σε σκέφτονται και οι άλλοι. Μόνο να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Τελικά γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Ναι βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις. Γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα τον αγαπάς. Γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και την θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φιλαυτίας. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φιλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω? Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου? Ότι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Θέλω να πω, και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις, πρέπει να τον συχαθείς. Με μουδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή.

Όταν υπάρχει αυταπάρνηση, δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση όταν οικονομάω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι πώς οι Άγιοι βίαζαν τον εαυτό τους. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά, με φιλότιμο, τότε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη, υπερφυσική. Γέροντα, ο Αββάς Βαρσανούφιος λέει: «Μη ζητήσεις σωματικήν ανάπαυσιν, εάν μη δόησι αυτήν ο Κύριος». Τι εννοεί? Θέλει να πει να μην κοιτάζει κανείς το χουζούρι του, το βολεμά του. Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές θείες δυνάμεις. Γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την χάρη Του. Αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα της θυσίας, τότε δέχεται την Θεία Βοήθεια. Τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογη με τη θυσία και με την προσευχή που κάνει κανείς για τον συνάνθρωπό του, είναι και η βοήθεια που λαμβάνει από τον Θεό. Μια φορά που πήγαινα αργά το απόγευμα από τη Μονή Σταυρονικήτα στο καλύβι του Παπατίχωνα, το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί, με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Στάθηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τουρβά, γεμάτο πράγματα, και τον άκουγα. Ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχαμε γίνει μουσχεμα. Κάποια στιγμή μου ήρθε λογισμός. Πώς θα βρω το καλύβι? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω και φακό. Αλλά πώς να τον διακόψω? Τον ρώτησα πού θα μείνει. Μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λοιπόν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρησα και έπεσα μέσα στα βάτα.